Καλώς ήλθατε, και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα και Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε επικαιρότητα, να σχολιάσουμε πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, έτσι να ξεκίνησε ευχάριστα η μέρα σας και κάπως έτσι να συνεχίσει, χωρίς προβλήματα, χωρίς αναποδιές. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 11 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 35 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 25 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα μπω σε λίγο για να μάθω κι εγώ μαζί με εσάς που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζετε. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού στην Βουλγαρία, η μέρα της αρμενικής εθνικής ταυτότητας στην Αρμενία. Το Τσάντ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του σήμερα από την Γαλλία. Για να δούμε λοιπόν τι εστί Steel Pan. Από ό,τι φαίνεται είναι ένα μουσικό όργανο. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν Steel Pan, και η παγκόσμια ημέρα η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό, λέει, μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρινιντάτ και Τομπάγκο, για να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Steel Pan, επίσης γνωστό ως Steel Drum ή απλά Pan, είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται Panists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκριες. Μία ομάδα από Panists συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε έτσι παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, αφού μπούμε στην στήλη του σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1716, όπου σαν σήμερα τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα.

και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1988 και σαν σήμερα ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση στα αραβικά. 1990 και σαν σήμερα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Και σαν σήμερα ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015 και σαν σήμερα κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο τρίτο μνημόνιο. Σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple Inc. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2014 έφυγε από την ζωή ένας πολύ αγαπημένος μου Αμερικανός κωμικός ηθοποιός, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Πάμε να δούμε όμως τον καιρό. Γενικά λέει αίθριος θα είναι ο καιρός, υψηλές οι θερμοκρασίες και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά αίθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια αλλά και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις για τη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στην νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 33 και στην νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Και έφτασε η στιγμή όπου θα μπούμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά μέσω του politica.gr. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7.

Ξεκινώ λοιπόν αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια θα προχωρήσω όπως κάνω πάντα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, σε κάποια από τα άρθρα που έχουμε επιλέξει και όπου εκεί θα εστιάσουμε περισσότερο. Καύσιμα καίνε λοιπόν οι τιμές εν μέσω διακοπών. Γόρτινα, νεκρός 90χρονος στην αυλή του σπιτιού του. Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο δίπλα στον Ασιφάκ στη Νέα Λικαρνασσό. Κρήτη, καμπανάκι για θυελώδεις ανέμους με ρηπές σε 100 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι το 15 Αύγουστο. Στο κίτρινο η Κρήτη παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σωρία οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους, πρωταθλητής στις αρνητικές πρωτιές και η Κρήτη. Ρέθυμνο, αγωνιώδης προσπάθεια ναύαγων σωστών να σώσουν λουόμενους από τα μανιασμένα κύματα.

Φωτιά στο Μαραθιά Ζακύνθου. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Μαρφίν. Σήμερα η απολογία της 46χρονης. Τι υποστηρίζει για την ταυτοποίησή της. Μειώθηκαν τα αφέσια του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο, που καταγράφονται οι μεγαλύτερες οφειλές. Κολομβία. Σκάβουν με τα χέρια για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια. Στους 132 οι νεκροί.

Νίκος Καλογερόπουλος, την Τετάρτη η πολιτική κηδεία του. Καυτός και ο Αύγουστος για την Ευρώπη, επιστρέφει ο καύσωνας σε Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε, όπως σας είπα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Περισσότερο όμως μπορείτε εσείς να διαβάσετε εάν επιλέξετε το politica.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε.

Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, όμως έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα VNY Store στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα κατά κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα, οπότε φεύγουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολιτικά.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr και βλέπουμε λίγες από τις ειδήσεις του. Λίγες, κάποιες από τις ειδήσεις του τέλος πάντων. Έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Καύσιμα λοιπόν και είναι οι τιμές εν μέσω διακοπών. Πονοκέφαλο για τους αδίουχους του Αυγούστου, αλλά παράλληλα και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αποτελούν οι τιμές των καυσίμων που παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές σε ακριβό σπορ. Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Κρήτη, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η αυξημένη κίνηση λόγω των θερινών αδειών και της μετακίνησης των εκδρομέων κρατά την ζήτηση βεβαίως σε υψηλά επίπεδα. Με βάση τα στοιχεία από τα πρατήρια της Κρήτης, οι μέσες τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων κυμαίνεται από 1,99 έως 2,5 ευρώ το λίτρο. Στις πόλεις η τιμή βρίσκεται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ στην ενδοχώρα και τα ορεινά σημειώνονται υψηλότερες τιμές. Αμόλυβδη 100 οκτανίων κινείται μεταξύ 2,25 και 2,28 ευρώ το λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ διαμορφώνεται από 1,72 έως 1,80 ευρώ το λίτρο. Υγραέριο κίνησης LPG βρίσκεται κοντά στο 1,8 ευρώ το λίτρο. Η μεταφορά των καυσίμων στο νησί επιβαρύνει σίγουρα την τελική τιμή στην Αντλία σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η αυξημένη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών λόγω της περίοδου του 15 Αύγουστου διατηρεί την κατανάλωση σε υψηλά επίπεδα. Οι διακυμάνσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα τις τιμές δίληση και χονδρικής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

Αλλάζουμε θέμα. Τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, όταν ένας 90χρονος άνδρας έχασε την ζωή του από πυροβολισμό. Τον ηλικιωμένο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του στην αυλή της κατοικίας τους και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δίπλα στον 90χρονο βρέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο, το οποίο κατήχε ο ίδιος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για την συλλογή στοιχείων. Την προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων του περιστατικού διενεργεί η αστυνομία, με τα μέχρι στιγμής ευρήματα να δείχνουν ως πιθανότερη την εκδοχή της αυτοχείριας.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα φέρεται να εισήλθε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με το διερχόμενο όχημα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Όμως αρκετά δύσκολη χαρακτηρίζεται η τρέχουσα εβδομάδα εν μέσω επικίνδυνων καιρικών συνθήκων και φαινομένων για εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επικρατήσουν έως και το προσεχές Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων την Παρασκευή και το Σάββατο, με την έντασή τους τοπικά στο Αιγαίο να φτάνει και τα 9 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των ανέμων, αυτοί θα φτάσουν στα 80 με 100 χιλιόμετρα, δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος που μίλησε στο CNN.gr. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο ίδιος, οι θερμοκρασίες κυρίως στα βυτικά και στα νότια της χώρας θα παραμείνουν υψηλές. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω ενίσχυσή τους την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος, τονίζοντας ότι οι βοριάδες αυτές τις δύο ημέρες θα είναι πολύ δυνατοί και η ταχύτητά τους δεν αποκλείεται να φτάσει στα 80 με 100 χιλιόμετρα. Πάντως, τον 15 Αύγουστο η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, καθώς το ισχυρό μελτέμι όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά αναμένεται να ενισχυθεί. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του στενού του Καφιρέα, επηρεάζοντας την ανώτια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες. Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένονται στην Άνδρο και την Τίνο. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ ισχυροί θα είναι και στην Κρήτη. Ειδικά στην νότια Κρήτη, η μορφολογία του νησιού ευνοεί στην εκδήλωση, λέει, ισχυρών ρηπών, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε υπαίθριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης, του ΣΥΦΑΚ, στη Νέα Λικαρνασό Ηρακλείου. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την επέκταση της φωτιάς. Η αιστεία έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Φωτιά όμως είχαμε και στο Μαραθιά Ζακύνθου. Μάλιστα, εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Μία ακόμη λοιπόν πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη χώρα, αυτή τη φορά σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου. Στην κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 11 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, η Κρήτη βρίσκεται στο κίτρινο επίπεδο, δηλαδή στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Παρά την μικρή αποκλιμάκωση από τον ακραίο πορτοκαλί συναγερμό των προηγούμενων ημερών, οι αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι τοπικοί άνεμοι και οι ξηρές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο αυξημένο. Ο κίνδυνος αφορά στο σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης, δηλαδή σε Χανιά, σε Ρέθυμνο, σε Ηράκλειο αλλά και σε Λασίθη. Αν και το κίτρινο επίπεδο επιτρέπει γενικά την ελεύθερη μετακίνηση στους περισσότερους ορεινούς όγκους, εκτός αν υπάρχουν ειδικές τοπικές αποφάσεις αντιπεριφερειαρχών για συγκεκριμένα φαράγγια ή ιδρυμούς, οι αυστηροί κανόνες της αντιπυρικής περίοδου παραμένουν σε ισχύ. Απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιονδήποτε λόγο. Απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, χόρτων ή κλαδιών και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, π.χ. τροχή, συγκολήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν από αμέλεια να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Τρίτη, η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έτσι προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην Μαρφίν. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μετά την απολογία της θα εξεταστεί εάν θα προφυλακιστεί, όπως έχει γίνει και με τους δύο 42χρονους που φέρονται ως συνεργοί της. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Μακραίνει όμως δυστυχώς ο κατάλογος των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, την ώρα που μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Έτσι, για να περάσουμε και σε διεθνείς ειδήσεις. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, ενώ η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε εχθές Δευτέρα στην επαρχία Τσοκό. Σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία της χώρας, είχε εστιακό βάθος 103 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται σε εκατοντάδες μίλια κατά μήκος της Δυτικής Κολομβίας. Πολλά από τα θύματα εντοπίστηκαν στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή παραγωγής καφέ της Κολομβίας, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν επίσης η γύρω πόλης και η περιφέρεια Βάγε ντελ Κάουκα. Η πόλη Περέιρα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 55 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, υπέστη ορισμένες από τις σοβαρότερες ζημιές. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 40 νεκρούς στην μητροπολιτική περιοχή της πόλης και την κατάρρευση 65 κτηρίων. Εκτιμάται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα σε 15 από αυτά. Σε ορισμένα τμήματα της πόλης έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην Ακάλη, μία από ό,τι υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας καπάνες και στοιχειώδη εργαλεία. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας άμεση και έμεση ενημέρωση. 24 ώρες το 24ωρο. Άμεση και έγκυρη ενημέρωση, έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω, εδώ, μαζί σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περνάμε τώρα σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια που μας ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Ξεκινώ να σας μιλώ για τις ενστάσεις οι οποίες ξεκινούν από σήμερα σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν εχθές. Και να σας πω πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόλις 3 ημέρες για να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησής τους. Από σήμερα λοιπόν, 3η 11 Αυγούστου 2026, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ αναρτήθηκαν εχθές, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ, της Ελληνικής δηλαδή Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Οι γονείς και κηδεμόνες που υπέβαλαν αίτηση μπορούν πλέον να δουν το αποτέλεσμα του φακέλου τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑ στην διεύθυνση aetisi26.eta.gr με λατινικούς χαρακτήρες, όλα κολλητά, αίτηση 26, το αίτηση είναι με AITISA, 26 λοιπόν, aetisi26.eta.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους TaxisNet. Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί αναπεριφέρεια και περιφερειακή ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο τις πλήρεις όσο και τις ελλιπείς αιτήσεις. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκίνησε λοιπόν σήμερα και θα διαρκέσει έως την 5η 13 Αυγούστου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δράσουν άμεσα. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων της ΕΤΑ. Δεν προβλέπεται άλλος τρόπος κατάθεσης, π.χ. έντυπα ή αυτοπρόσωπη προσέλευση. Πώς υποβάλλεται τώρα σωστά μία ένσταση? Για να γίνει δεκτή η ένσταση λοιπόν θα πρέπει να αναφέρει ρητά το λόγο για τον οποίο υποβάλλεται, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται σε ενιαίο αρχείο PDF έως 5 MB. Να κατατεθεί εντός της αυστηρής τριήμερης προθεσμίας, καθώς δεν αναμένεται παράταση. Σημειώνεται πως όλοι οι ετούσες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλουν ένσταση, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν στον πίνακα αποτελεσμάτων εάν ο φακελός τους έχει χαρακτηριστεί πλήρης ή ελλιπής, εάν έχει ληφθεί σωστά υπόψη το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, στοιχεία που αφορούν ανεργία, αναπηρία, πολυτεκνία και τον αριθμό

εξαρτώμενων μελών, εάν υπάρχουν λάθη στη μοριοδότηση της αίτησης και αν έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά κατά την αρχική υποβολή. Μία σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άνω. Οι αιτήσεις τους για τους παιδικούς σταθμούς εξετάζονται πλέον ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

αλλάζουμε θέμα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Εκδόθηκαν λοιπόν σήμερα οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπταίων των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, που αφορά ουσιαστικά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων P60, P70 και P73 πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και κλάδου P79 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και αναμουσική ειδίκευση κατηγορίας P2G 2026, που αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ. Σήμερα λοιπόν εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπταίοι υποψήφοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό Μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 8, έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 2, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, www.asep.gr. Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου ή παράβολο, επιλέγοντας φορέας δημοσίου και ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού ΑΣΕΠ.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις νέες κατηγορίες δικαιούχων για την άδεια μητρότητας, να δούμε τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση. Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι του 9μηνου και τι αλλάζει για εργαζόμενες μητέρες. Νέες λοιπόν κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται στο καθεστώς ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας 9 μηνών μετά την απρόσφατη υπουργική απόφαση. Η παροχή καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ με βάση τον εκάστοτε 100% μισθό, ενώ κατά την διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη. Η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων αφορά μεταξύ άλλων θετές και τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ προβλέψεις υπάρχουν πλέον και για εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση. Το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας δεν αφορά μόνο τις φυσικές μητέρες. Στους δικαιούχους εντάσσονται και οι θετές μητέρες, με την άδεια να μπορεί να χορηγηθεί για υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών. Αντίστοιχα, δικαίωμα αποκτούν και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής. Πώς λειτουργεί τώρα η 9μηνη άδεια? Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έχει διάρκεια 9 μηνών και η αποζημίωση καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, για όλο το διάστημα της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης. Όπως έχει επισημανθεί, πρόκειται για άδεια που συνδέεται με την προστασία της οικογένειας και τις ανάγκες του παιδιού και όχι απλώς με την περίοδο ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μάλιστα, το δικαίωμα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα. Πώς συνδυάζεται με τις υπόλοιπες άδειες? Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την κανονική άδεια ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Η άδεια μητρότητας ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες και στην ασυνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Θα δούμε όμως τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, μία μητέρα που συνεχίζει να εργάζεται για ορισμένες ώρες προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, δεν χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στην ειδική παροχή. Η διεύρυνση αφορά επίσης τις εποχικά εργαζόμενες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το 9μηνο. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας καλύπτει πλέον περισσότερες μορφές οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης, διευρύνοντας την πρόσβαση των εργαζόμενων μητέρων στην 9μηνη παροχή.

Από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει έτσι ένα κυνήγι, κάνοντας ευνηδιαστικούς ελέγχους χωρίς τοπικές, λέει, γνωριμίες, όπως διαβάζω εδώ στο newmoney.gr. Να σας πω λοιπόν πως η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων υλοποιεί φέτος το καλοκαίρι εντατικούς ευνηδιαστικούς φορολογικούς ελέγχους σε ολόκληρη την χώρα, χρησιμοποιώντας κλιμάκια που μετακινούνται εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Tablets, drones, μυστικοί πελάτες και εφοριακοί που μετακινούνται από νομό σε νομό συνθέτουν το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το φετινό καλοκαίρι. Από την Ακρίτη στον Πόρο, από την Αθήνα στη Ρόδο και από τη Θεσσαλονίκη στις Κυκλάδες, τα κινητά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε ολόκληρη την χώρα, αξιοποιώντας την απόφαση που ισχύει από το 2023 και επιτρέπει στις ΔΟΗ να διενεργούν επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Στόχος είναι να διατηρείται ο ευνηδιασμός, να περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών και να αποτρέπεται κάθε προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου. Η επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την ΑΔΕ να εντείνει τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, από τους οποίους οι 732 κατέληξαν σε διαπίστωση παραβάσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο ιδιαίτερα υψηλό 37,42%. Το μοντέλο των ελεγκτών χωρίς σύνορα αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της φορολογικής διοίκησης. Με την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από το 2023, οι ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον στα όρια της ΔΟΗ στην οποία υπηρετούν. Έτσι, κλιμάκια μπορούν να μετακινηθούν από οποιοδήποτε σημείο της χώρας σε έναν τουριστικό προορισμό, όπου κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φοροδιαφυγής. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΔΕ επιχειρεί να σπάσει τις τοπικές γνωριμίες, να ενισχύσει τον ευνηδιασμό και να αποτρέψει πιθανές διαρροές πληροφοριών πριν από έναν έλεγχο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται νησιά και περιοχές που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες, όπως για παράδειγμα η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική, ο Πόρος, η Αίγινα και δεκάδες άλλοι τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η φετινή εκστρατεία όμως διαφέρει σημαντικά από εκείνες του παρελθόντος. Ο έλεγχος δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην παρουσία του εφοριακού μέσα στην επιχείρηση. Προτού ακόμη φτάσει το συνεργείο, η ΑΔΕ έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά της συστήματα. Οι ελεγκτές διαθέτουν tablets με πρόσβαση στην εφαρμογή Έλεγχος Live, στο My Data, στα στοιχεία των POS, στις δηλώσεις ΦΠΑ και τα φορολογικά δεδομένα κάθε επιχείρησης. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και όσων έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα ανάλυσης κινδύνου που εντοπίζουν ασυνήθιστες μεταβολές στο τζίρο ή ύποπτες συμπεριφορές. Οι επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανεβαίνουν αυτόματα στη λίστα προτεραιότητας των ελέγχων, περιορίζοντας σημαντικά το ρόλο των ατυχαίων δειγματοληψιών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετέχουν και μυστικοί ελεγκτές, οι οποίοι εμφανίζονται ως απλοί πελάτες ή τουρίστες. Πραγματοποιούν αγορές, πληρώνουν κανονικά και διαπιστώνουν εάν εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους και προχωρούν στον πλήρη φορολογικό έλεγχο. Στο στόχαστρο βρίσκονται εστιατόρια, καφέ, μπαρ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές βίλες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, καταστήματα λιανικής και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παραβατικότητα παραμένει υψηλή. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις, ενώ
εντοπίστηκαν αδήλωτα καθαρά έσοδα ύψους 545.000 ευρώ. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.023.281 ευρώ, ενώ 8 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν μάλιστα και σε 48-ωρη αναστολή λειτουργίας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιλαμβάνονται επιχείρηση νοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου, 2 στην Έγινα και 1 στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην μη έκδοση αποδείξεων. Η ΑΔΕ εξετάζει επίσης την μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής, την παραποίηση φορολογικών μηχανισμών και κάθε παρέμβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη εταιρείες λογισμικού και τεχνικοί που ενδεχομένως διευκολύνουν την αλλίωση φορολογικών δεδομένων. Το πλαίσιο κυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Για πρώτη σοβαρή παράβαση μπορεί να επιβληθεί 48-ωρο λουκέτο, όταν διαπιστωθεί μία έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά. Σε περίπτωση υποτροπής, το λουκέτο αυξάνεται στις 96 ώρες, ενώ για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και στις 10 ημέρες.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε να διανύσουμε περίπου στα 20 λεπτάκια, έτσι. Οπότε πάμε γρήγορα να δούμε κι άλλες ειδησούλες. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνάει η μάχη των ενστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς η ΑΔΕ επιστρατεύει AI για να βάλει σε ταχύτερη τροχιά την εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων. Από κόσκινο λοιπόν με AI θα περάσουν οι ενστάσεις για ανασφάλιστα γιοταχή. Έλατε να δούμε τι ακριβώς αλλάζει και με τα πρόστιμα. Σε ένα πιο αυστηρό αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστήμων για ανασφάλιστα οχήματα μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων. Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την ατελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό γραφείο διοικητικών ελέγχων στις μονάδες ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν και εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα γιοταχή πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή. Όπως αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ, τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την απληρότητα και την νομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου. Λόγω του τεράστιου όγκου των παραβάσεων όμως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο στα πρόστιμα, αλλά και ευρύτερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο που στηρίζεται πλέον και στην τεχνητή νοημοσύνη. Στον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων, τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 12.545.000+ ευρώ για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου 2026. Εξ αυτών, 30.250 πρόστιμα αφορούν φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά, ενώ 1.550 επιβλήθηκαν σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Πριν τον έλεγχο είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστήμων και οφειλών για μία ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2025. Για όλα αυτά τα σχεδόν 320.000 πρόστιμα, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής διασταυρωτική έλεγχη στο gov.gr, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο που επικαλούνται. Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τα πλέον εξελιγμένα ψηφιακά μέσα από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, αλλά και αυτοματοποιημένα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δίκτυο εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Ωστόσο, η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστήμων υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΔΕ,
υπό τον ασυντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράτε το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕΠ περιλαμβάνουν σχετική ενημέρωση σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

διάβαζα ένα πολύ ωραίο αρθράκι, το οποίο αφορά στους καλύτερους, λέει, προορισμούς στον κόσμο προκειμένου να ζήσεις μετά την σύνταξη. Ανάμεσά τους και τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Ελάτε έτσι να το μοιραστούμε αυτό το αρθράκι, το οποίο διάβασα στο πρωτοθέμα.gr. Το αμερικανικό περιοδικό, το Forbes, λοιπόν, βάζει στο ζύγι το κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη, τη φορολογία, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή. Και στις σελίδες του συμπεριέλαβε την Ελλάδα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιοδότηση το 2026, ξεχωρίζοντας την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. Η αναζήτηση μιας πιο οικονομικής και ποιοτικής ζωής μετά την ασυνταξιοδότηση οδηγεί ολοένα και περισσότερους Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζει το Forbes για το 2026. Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει 96 προορισμούς σε 24 χώρες και 5 υπήρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, την φορολογία, την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, τις δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, τις μετακινήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρα στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται το Forbes, στα τέλη του 2024 περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ζούσαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Σε αρκετές χώρες η στέγαση, η καθημερινότητα και οι υπηρεσίες υγείας κοστίζουν σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ιδιαίτερη θέση στην λίστα καταλαμβάνει η Ελλάδα, την οποία το Forbes χαρακτηρίζει αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην ηλιόλουστη Μεσόγειο. Οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι, όπως ακούσατε και λίγο πριν, η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής. Το Forbes το χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σημειώνοντας ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας μπορεί να είναι κατά 1/3 ή και περισσότερο χαμηλότερο. Θετική είναι η αξιολόγηση και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το περιοδικό χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα καλές και οικονομικά προσιτές, επισημένοντας ωστόσο ότι για τους Αμερικανούς συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Στο ζήτημα της ασφάλειας, το δημοσίευμα καταγράφει χαμηλό ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας. Υπάρχει όμως και ένας τομέας στον οποίο το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό εντοπίζει αυξημένο κίνδυνο: η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές. Η έκθεση της Ελλάδας σε φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζεται σημαντική και αποτελεί παράγοντα που οι υποψήφοι κάτοικοι καλούνται να συνυπολογίσουν στην επιλογή περιοχής.

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό το 2026 περιλαμβάνονται η Αλβανία, Τίρανα, Δυράχιο, Άγιοι Σαράντα, Αυλώνα, η Αργεντινή, Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροζάριο, η Αυστρία, Βιέννη, Γκράτς, Ίνσπρουκ, Σάλτσμπουργκ, Μπελίζ, Άμπεργκις, Κρέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ και Πλασένσια, ο Καναδάς, Κάλγκαρι, Μόγκτον, Νιαγάρα, On the Lake και Βικτόρια, η Κολομβία, Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν και Περέιρα, η Κώστα Ρίκα, Σαν Χωσέ, Σέντραλ Βάλεϊ, Ατένα, Σάντα Κρούζ, η Κύπρος, Μελεμεσό, Πάφο, Πύργο, Λάρνακα, η Γαλλία, Παρίσι, Λιόν, Νίκη, Από, η Ελλάδα με Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, η Ιρλανδία με Δουβλίνο, Κόρκ, Κιλάρνε και Βότερφορντ, η Ιταλία με Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρ και Λομβαρδία, η Μαλαισία με Κουάλα Λουμπούρ, Τζορτζ Τάουν, Ήπο και Μελάκα, η Μάλτα με Βαλέτα, Γκόζο, Σεν Πολ, Μπέις και Κάουρα, ο Μαυρίκιος με Πορ Λουί, Γκραν Λέι, Φλίκ εν Φλάκ, Ταμαρίν, το Μεξικό με Μέριδα, Οάχα, Πουέρτο Βαγιάρτα, Σαν Μιγγέλ Ντε Αγέντε, το Μαυροβούνιο με Πονγκόρι, Τζαμπάρ, Περάστ και Τίβατ, ο Παναμάς με την πόλη του Παναμά, το Μποκέτε, το Κορονάδο και τον Νταβίντ, η Πορτογαλία με τη Λισαβόνα, το Αλγκάρβε, το Κασκάις και το Πόρτο, η Σλοβενία, Λιουμπλιάνα, Μπλεντ, Πιράν, Τσέλιε, η Ισπανία, Βαρκελόνη, Μπιλμπάο, Κανάρια, νησιά και Σεβίλη, η Ταϊλάνδη, Μπανκόγκ, Τσιάνγκ Μάι, Κοσαμούι, Πουκέτ, η Ουρουγουάη με Μοντεβιδέο, Ατλάντιδα, Κολόνια, Πούντα, Ντελέξτε και το Βιετνάμ με Ανόι, Ντανάνγκ, Χοτσιμίνχ και Χόι Αν.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ, έτσι, στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο το σταθμό. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Έχουμε φτάσει εσείως στις 11 Αυγούστου. Προετοιμαζόμαστε full για τον 15 Αυγούστου. Όσοι είστε εδώ και μας ακούτε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο και τη ραδιοφωνική του Πηξίδα, καθώς ο αγαπητός μας διευθυντής βρίσκεται σε ολιγορήμερη άδεια για λόγους υγείας. Δεν είναι κάτι σοβαρό, μην τρομάξετε, έκανε μια επέμβαση ρουτίνας και θα είναι σιδερένιος κοντά μας την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο λοιπόν μαζί σας θα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Μάνος ο Παπαδάκης, γιατί όπως έχω ξαναπεί είμαι από τις προνομιούχες δημοσιογράφες. Λοιπόν μαζί σας θα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Μάνος ο Παπαδάκης, γιατί όπως έχω ξαναπεί είμαι

19χρονο που δεν ξέρω αν το επέλεξε να φέρει αυτούς τους ανθρώπους στην Κρήτη ή αν αναγκάστηκε για πολλούς λόγους. Ωστόσο αυτόν κατέδειξαν οι επιβαίνοντες στο Φουσκωτό και έτσι το κεντρικό λιμεναρχείο του πέρασε χειροπέδες. Και στο τροχείο της ημέρας σημειώθηκε στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου. Για άγνωστη αιτία συγκρούστηκαν δύο οχήματα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους τραυματισμένους ανθρώπους στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Παγνιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ωστόσο, και τα δύο οχήματα έχουν μετατραφεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, καθώς φέρεται το τροχαίο να σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο για άγνωστο λόγο εξήλθε της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, οπότε ήταν η πρόσκρουση με τοπική ουσιαστικά. Είχαμε και τον εντοπισμό ενός νεκρού 90χρονου στη Γόρτινα. Πρόκειται για μια τραγωδία. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του, από το γιο του, στην αυλή του σπιτιού του. Έφερε δίπλα του ένα πολεμικό τυφέκιο, μια καραμπίνα. Στο σημείο επιτόπου έσπευσε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για τον ηλικιωμένο. Οι πρώτες πληροφορίες και τα ευρήματα δείχνουν ως πιθανότερη την εκδοχή της αυτοχειρίας. Πάμε σε άλλα θέματα από το politica.gr. Πένθος στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λαμπάκης, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 28 ετών. Μεταξύ άλλων ήταν πρώην goalkeeper του Ποσειδώνα. Έχασε τη μάχη με την επάρετη νόσο, για όσους δεν μπορείτε να ακούτε τη λέξη καρκίνος, βυθίζοντας το πένθος συγγενείς, φίλους και όλους όσους τον ήξεραν, αλλά και το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο ανάλαφρο, γιατί ξεκινώντας σας είπα όλα τα πάρα πολύ άσχημα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ο καιρός στην Κρήτη σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε θερμοκρασία που θα αγγίξει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πιο πολύ το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι είναι, υψηλή θερμοκρασία, δεν το λες και καύσωνα γιατί έχουμε και τα μελτέμια. Προσοχή λοιπόν για όσους έχετε λάβει τις άδειες ή για όσους δεν εργάζεστε και βρίσκεστε στη θάλασσα, γιατί σας υπενθυμίζω εχθές ότι και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά είχαμε τουλάχιστον 6-7 δραματικές διασώσεις λουωμένων, άνδρες, γυναίκες, παιδιά από τους ναυαγοσώστες που ήταν εκεί, και ευτυχώς ήταν εκεί και δεν είχαν σχολάσει, γιατί παραλαμβάνουν, έχουν και ένα ωράριο μέχρι τις 5-6. Γιατί είχαν σηκωθεί οι κόκκινες σημαίες, όμως κάποιοι αψήφισαν αυτή την προειδοποίηση, βούτυξαν και έτσι τους παρέσυραν τα μανιασμένα κύματα και έτρεχαν προς διάσωσή τους. Δυστυχώς δεν πρέπει να συμβαίνει έτσι, αλλά έγινε, έτρεξαν λοιπόν οι ναυαγοσώστες να προλάβουν τα χειρότερα. Και με αυτό αφορμή θα περάσω στο καμπανάκι για θυελλώδεις ανέμους με ρηπές μέχρι και 100 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Αυτό μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και συγκεκριμένα ο Κώστας Λαγουβάρδος, που κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων από την Παρασκευή που μας έρχεται και το Σάββατο. Και τοπικά λέει στο Αιγαίο θα αγγίζει ο βόρειος άνεμος και τα 9 μποφόρ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Πάρα πολύ επικίνδυνες οι θάλασσες, έντονος σχηματισμός και τεράστιος κίνδυνος πάλι για πυρκαγιές. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παραδοσιακά η Ελλάδα από άκρες άκρες της καίγεται και τον Αύγουστο, γιατί καίγεται τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τα όσα προηγήθηκαν και στο Ρέθυμνο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειλικρινά δεν μπορώ να βλέπω άλλα βίντεο στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram από πολίτες οι οποίοι καταγράφουν άλλους πολίτες να πετάνε, ας πούμε, τσιγάρα έτσι ανεξέλεγκτα σε ξερά χόρτα. Είναι το ίσως αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μιλάω τώρα για σπινθήρες από εργασίες, δεν μιλάω για να καίνε, δεν λέω

ότι πρέπει να καίει κάποιος υπολείμματα καλλιεργιών, ούτε καν ψυσταριά δεν πρέπει να ανάβεις όταν υπάρχουν ξερά χόρτα, με δεδομένο ότι έχουμε και τρεις ανθρώπους, πέντε με συγχωρείτε, τρεις πυροσβέστες, δύο πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μία στο Αγρίνιο και τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου στην Αττική. Οπότε, εντάξει, με αυτό το δεδομένο και με χιλιάδες στρέμματα πρασίνου που έχουν καεί, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μυαλό στο κεφάλι και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, με ό,τι έχει βρει ο καθένας, ξεκινά σιγά σιγά και φεύγει από το Ηρακλειάκι και όχι μόνο, φαίνεται και στην κίνηση στους δρόμους, φαίνεται και από το γεγονός ότι βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις στο κέντρο του Ηρακλείου και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό παραμένοντας στο κλινονάστη, νομίζω λέει ψέματα, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Αθήνα και παντού. Παραδοσιακά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αδειάζουν αυτές τις μέρες, έτσι λοιπόν και το Ηράκλειο, χρήματα υπάρχουν για διακοπές. Άλλοι φεύγουν με πλοία, άλλοι φεύγουν με αεροπλάνα, άλλοι φεύγουν με τα κτέλ, άλλοι φεύγουν με τα οχήματά τους εντός Κρήτης. Για αυτούς λοιπόν δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα, γιατί δεν έχουν πάρει μόνο φωτιά τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχουν πάρει φωτιά και τα καύσιμα. Έχετε δει τι γίνεται στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεβοκατεβαίνει στο 2 ευρώ η βενζίνη, έτσι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα έλεγα εγώ, κερδισμένη της υπόθεσης όσοι έχουν ηλεκτροκίνητα οχήματα, οπότε ένα επιπλέον κόστος και για όσους θα ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας το όχημά τους. Α, και να προσθέσω επίσης ότι θα βγει και επίσημη ανακοίνωση μέσα στην ημέρα ότι επί ποδός βρίσκεται και η τροχέα και η αστυνομία. Λοιπόν, τα μπλόκα θα δίνουν και θα παίρνουν και για τις υψηλές ταχύτητες και για το all call και για τη ζώνη και για να μην πατάμε διπλή διαχωριστική και μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα και για τα παιδικά καθισματάκια. Τι άλλο, φυσικά και για τους μηχανόβιους, για τα κράνη, αλλά και για τους πατινόβιους, γιατί είναι, υπενθυμίζω, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της τροχέας σε όλη την Ελλάδα, το Ηράκλειο και η Κρήτη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Για να μην πω ότι έχουμε αρνητική πρωτιά, είμαστε σε αυτούς τους πρωταθλητές της αρνητικής πρωτιάς με τις περισσότερες τροχονομικές παραβάσεις, επειδή δεν φοράμε κράνος, είτε στα μηχανάκια είτε στα πατίνια, μετά τα όσα σοβαρά τροχαία έχουν συμβεί και όσους ανθρώπους έχουν καταλήξει με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στις εντατικές των νοσοκομείων όλης της Κρήτης.

μια που μιλάμε για νοσοκομεία, πάμε και μέχρι το Βενιζέλιο, γιατί εκεί είχαμε μια πτώση τμήματος οροφής σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Μπείτε στο politica.gr και δείτε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Ένωση Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή η πτώση τμήματος οροφής άνοιξε ένα νέο ασκό του Αιώλου για αντιδράσεις και κόντρες με το Υπουργείο Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, γιατί όλα καλά λέει εκείνος, όχι όλα καλά λέει η Ένωση Εργαζομένων. Μιλά για το Βενιζέλιο, μιλά για την κατάστασή του, γιατί όσοι έχετε βρεθεί σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα ξέρετε ότι υπάρχουν οι καινούργιες πτέρυγες και οι παλιές πτέρυγες. Το κεντρικό λοιπόν κτίριο του νοσοκομείου, επειδή είναι πιο παλιό, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Έχει πρόβλημα, δεν θα έλεγα στατικότητας, υγρασίας όμως ναι, θα το έλεγα. Είναι ένα παλιό κτίριο, χρειάζεται συντήρηση, είναι κατασκευασμένο το 1950, διαφέρει κατά πολύ από την εικόνα που έχει η νέα πτέρυγα. Ζητούν λοιπόν την ανακαίνισή του η Ένωση, ζητά την ανακαίνισή του η Ένωση Εργαζομένων, και γενικά αποστέλει μια νέα επιστολή προς όλους τους αρμοδίους και προς το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα. Χθες να έχουν ληφθεί, όχι αύριο, γιατί είχαμε τώρα την πτώση τμήματος, σοβάδες ουσιαστικά έπεσαν από την οροφή σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Φαντάζεστε όμως τι θα συνέβαινε αν αυτό πραγματοποιούνταν, αν η πτώση αυτή συνέβαινε σε ένα δωμάτιο με ασθενή και βαριά ασθενή. Φεύγουμε λίγο από την Κρήτη, φεύγουμε λίγο από την Ελλάδα, πάμε μέχρι την Κολομβία. Τι τους βρήκε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί, πραγματικά. Εντάξει παιδιά, 7,4 ρίχτερ είναι 7,4 ρίχτερ. Δεν αφήνουν εύκολα πολλά κτίρια που δεν έχουν καλή στατικότητα όρθια. Εικόνες αποκάλυψης και στην Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 160 νεκρούς. Αν μπείτε στο politica.gr και δείτε φωτογραφίες, θα καταλάβετε ότι κάτω από τα συντρίμια σίγουρα κρύβονται πολλοί εγκλωβισμένοι. Αγωνία λοιπόν για αυτούς. Μέχρι με τα χέρια σκάβουν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και σωστικά συνεργεία για να τους απεγκλωβίσουν. Είναι ένας σεισμός που έπληξε τη χώρα εχθές και είναι από τους μεγαλύτερους που την έχουν βρει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία της περιοχής. Φυσικά έχουμε και εκεί τα μικρά θαύματα, γιατί κατάφεραν, ας πούμε, μικρά παιδιά αγκαλιά με τη μητέρα τους να βγουν από τα χαλάσματα και να κρατηθούν στη ζωή. Θα τα βλέπουμε αυτά τις επόμενες ημέρες, γιατί πάντα πίσω από μια τραγωδία υπάρχει και έτσι μια ελπίδα. Να σας πω ότι οι κάτοικοι πετάχτηκαν όπως έξω από τα σπίτια τους. Οι εικόνες με τα κτίρια να σύονται και τα χαλάσματα να πέφτουν στους δρόμους κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πληκτρολογήσετε Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα ήταν την προηγούμενη φορά, Κολομβία, και να μην δείτε αυτές τις αγωνιώδεις προσπάθειες, την ώρα βέβαια που και στη Βενεζουέλα ακόμα μετρούν τις πληγές τους.

Και βλέπω τώρα μια είδηση εδώ της τελευταίας στιγμής, ευχάριστη, γι' αυτό θα σας την διαβάσω. Στο Λασίθι, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε και εκεί, η οποία έκαψε και στο Γούδουρα, επενθυμίζω, 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενισχύεται λοιπόν η υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και νέο στόλο οχημάτων. Αυτό έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γιάννη του Πλακιωτάκη. Ο βουλευτής Λασιθίου λοιπόν ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η πυροσβεστική και με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα μέσα, με στόχο πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Πληκτρολογήστε πολίτικα.gr, θα δείτε εικόνες και άλλα οχήματα που αναμένεται να έρθουν για να ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία στο νομό Λασιθίου. Και μια που μιλάμε για πυρκαγιές, να επιστρέψουμε λίγο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρηματίες προσπαθούν να αναγεννηθούν κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες, γιατί ήταν πολλές οι καταστροφές. Μην ξεχνάτε πόσες μέρες έκαιγε, 4 ολόκληρες μέρες έκαιγε στην περιοχή η μεγάλη πυρκαγιά αυτή, αφότου στέρισε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες με ισχυρούς ανέμους που είχαν καθυλώσει τα εναέρια μέσα που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Τι να σου κάνουν και πηγές δυνάμεις. Ξέρετε πώς είναι αυτές οι περιοχές εκεί. Πάρα πολύ δύσβατες. Οι φλόγες λοιπόν από όπου πέρασαν δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τεράστιες καταστροφές και στον Άγιο Παύλο. Μπείτε πολίτικα.gr, αναζητήστε το τι ακριβώς άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Μπορείτε να μπείτε και στα social του πολίτικα.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Υπάρχουν αυτές οι πολύ άσχημες εικόνες που μπορείτε να τις δείτε, επαναλαμβάνω, που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο δήμαρχος εκεί της περιοχής, του Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Ταταράκης, επικοινωνεί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και φυσικά έχουμε και όλα τα μέτρα τα πρώτα για τους πυρόπληκτους και όσους έχασαν το βιός τους από την καταστροφική πυρκαγιά. Όμως το θέμα τώρα δεν είναι μόνο αυτό, το ότι άφησε πίσω της πυρκαγιά και το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, γιατί έρχεται χειμώνας και θα γίνει χαλασμός κυρίου σε αυτές τις περιοχές. Γιατί τα καλά δεντράκια που συγκρατούν τον όγκο αυτό των υδάτων που πέφτει όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ή όταν έχουμε μεγάλες καταιγίδες, δεν θα συγκρατούν πια τα νερά της βροχής και αυτά θα πηγαίνουν ανεξέλεγκτα μέσα στα χωριά, μέσα στις περιοχές εκεί, και δεν θέλω να κάνω προσωπικά ρεπορτάζ για αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν.

Είχαμε και το θάνατο του ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Να σας ενημερώσω ότι θα γίνει πολιτική κηδεία αύριο στις 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάρα πολλοί συναδελφοί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκο Καλογερόπουλο, για τα όσα προσέφερε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Πραγματικά ένας ηθοποιός ο οποίος είχε και άποψη και την εξέφραζε όταν του δινόταν το βήμα. Όλοι μιλούν για ένα σπάνιο άνθρωπο, δημοκράτη, επαναστάτη, σπουδαίο, ανυπότακτο καλλιτέχνη. Αυτά λένε οι συναδελφοί του για εκείνον, και αύριο θα του πούν το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Επαναλαμβάνω, ήταν δικιά του επιθυμία να έχει μια πολιτική κηδεία.

Και πριν περάσουμε στην πρώτη διακοπή, να σας πω ότι είχαμε μία φωτίτσα σε διάζωμα του ΒΟΑΚ. Είναι αυτό που λέγαμε για τα πεταμένα τσιγάρα ή για τη φωτιά που δεν ξέρει ποτέ κανείς πως ξεκινά. Σημειώθηκε λοιπόν στο τμήμα μεταξύ Γιοφύρου και Γαζίου, επαναλαμβάνω, σε διάζωμα του δρόμου. Είδαν οι διερχόμενοι οδηγοί τις φλόγες, κάλεσαν την πυροσβεστική, πήγε λοιπόν εκεί με ένα όχημα και δύο άνδρες και την έσβησαν πριν επεκταθεί. Και φυσικά τώρα το περιστατικό μπορεί να μην άφησε πολλές ζημιές, όμως το ανακριτικό της πυροσβεστικής αναζητά πως άναψε και αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε κοντά σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Παπαδάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 20 λεπτάκια ακόμη. Πάμε σε μια απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ. Όχι, δεν είναι τρολιά. Γιατί ζορίστηκε να φύγει από την Τουρκία. Τον έκρυψαν, λέει, σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Κάντε το τώρα λίγο εικόνα, τον πλανητάρχη, έτσι με το ωραίο του το μαλάκι και το σακακάκι του και τη γραβατούλα του και όλα τα υποδέλυπα, να λαμβάνει μέρος σε ένα περίτεχνο σχέδιο που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, λένε τα δημοσιεύματα, εξαιτίας μιας αξιόπιστης απειλής από το Ιράν. Πάμε να δούμε ακριβώς το ρεπορτάζ. Όλα αυτά συνέβησαν τον περασμένο μήνα και διέρευσαν τώρα για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ότι η πληροφορία που είχαν για την απειλή του Ιράν κατά του Προέδρου των ΗΠΑ ήταν απολύτως αξιόπιστη. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι New York Times. Έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση, λέει, ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού της επιστροφής από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια μπλόφα, γιατί απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος και για να μην τον δει κανείς τον φυγάδευσαν μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και έτσι μεταφέρθηκε σε άλλο αεροπλάνο με το οποίο φέρεται να πέταξε μυστικά για τη Βρετανία. Σύμφωνα με τις New York Times, το σχέδιο που καταρτίστηκε μέσα σε λίγες ώρες γνωστοποιήθηκε μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Ναι, αυτό τώρα δεν γίνεται να γίνει και είναι μυστικό. Και οι δημοσιογράφοι που ταξίδεψαν με τον πρόεδρο, καθώς και αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου, δεν είχαν ιδέα τι θα συνέβαινε. Έτσι γίνονται αυτά, μυστικά.

Επιστρέφουμε από την Αμερική στην Ελλάδα, γιατί ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτήν την ώρα η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin. Υπενθυμίζω ότι εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές, ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή αρνείται κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται. Σύμφωνα με το δικηγόρο της δηλώνει αθώα και φέρεται να λέει πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν. Ο συνήγορος υπεράσπισης της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τονίζει ότι οι φωτογραφίες της είχαν εξεταστεί ξανά και στο παρελθόν για την υπόθεση. Εγώ να πω ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και θα δούμε αν θα αφαιθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της. Πάμε και στην κηδεία του Στέλιου του Ράμφου. Αύριο θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι, και παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και η Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο κάθε ένας ξεχωριστά. Όπως έγινε γνωστό ωστόσο εχθές, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

και από τις βαριές πολιτικές ειδήσεις, ειδήσεις για κηδείες, ειδήσεις για τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, θα σας πάω σε κάτι πιο ρομαντικό. Αύριο έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Πάμε να δούμε τι ώρα θα σκοτεινιάσει ο ουρανός και πού θα είναι ορατή. Θα είναι ορατή σχεδόν από όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Αύριο, Τετάρτη, πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης και η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά, λέει, ορατή. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή να τη βλέπουμε εδώ στη Γη από τη Ρωσία. Όσοι βρεθούν λοιπόν σε μία βόρεια απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, αναζητώ το όνομά της, δεν το βλέπω, θα ξεκινήσουν πρώτοι. Στη συνέχεια θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σιγά σιγά σιγά σιγά θα γίνει ορατή από όλη την Ευρώπη, όπως και από την Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς και τα δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης η σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μπλοκάροντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του φωτός και επιτρέποντάς μας να δούμε την πύρινη ατμόσφαιρα του ήλιου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ήλιος θα κρυφτεί από τη σελήνη και θα βλέπουμε μονάχα ένα στεφάνι φωτεινό γύρω γύρω γύρω.

πάμε να δούμε και τις οικονομικές ειδήσεις που κυκλοφορούν σήμερα, τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Σαφάρι ελέγχουν από την ΑΔΕ εν όψη 15 Αυγούστου. Είναι σωρία οι καταγγελίες για το απόδειξη, γιατί τι γίνεται τώρα. Πάμε όλοι εμείς, τρώμε, πίνουμε, είναι λίγο τσιμπημένος ο λογαριασμός, δεν μας δίνουν και τις απαραίτητες αποδείξεις. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην το κάνω, εσείς που μας ακούτε να μην το κάνετε, υπάρχουν όμως άλλοι που το κάνουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν στο απόδειξη.gr και καταγγέλνουν ότι ο τάδε καταστηματάρχης δεν μου έκοψε απόδειξη. Τι να κάνει και η ΑΔΕ, να μην κάνει ένα σαφάρι ελέγχων. Σε αυτό το σαφάρι, να ξέρετε όμως, αγαπητοί καταστηματάρχες σε όλη την Κρήτη, μπαίνει στο στόχαστρο και το νησί μας και κυρίως ταβέρνες, beach bar, καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων. Στοχευμένη έλεγχη, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί, να είστε βασικά νομοταγείς. Έτσι, γιατί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά σε μια τραγελαφική υπόθεση, θα έλεγα εγώ, γιατί συνελήφθησαν δύο Έλληνες 33 και 27 ετών για κλοπές αλλιευμάτων από το Ελκεφέ, στον κόλπο της Σούδας. Τους πέρασε χειροπέδες στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, γιατί είχαν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να προσεγγίζουν το σκάφος του Ελκεφέ στις εγκαταστάσεις και να σουφρώνουν τα αλλιεύματα με τη χρήση δίχτυων. Σου λέει, πού να βγαίνουμε τώρα στα νύχτα και να κουραζόμαστε. Πάμε μόλις στο Ελκεφέ που τα έχουν έτοιμα να τα πάρουμε. Τι θα τα κάνουν τώρα αυτοί εκεί? Λέω τώρα εγώ ότι μπορεί να σκέφτηκαν αυτοί, ε. Εντάξει, αυτή η σκέψη θα τους κοστίσει λίγο πιο ακριβά, γιατί πού να τρέχεις τώρα με δικηγόρους να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ειδικά όταν σε έχουν τσακώσει και οι κάμερες ασφαλείας. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα κινητοποίηση των στελεχών του Γραφείου Ασφαλείας, του Ειδικού Κλιμακίου Αποστολών και της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, και αυτοί οι δύο άνδρες πλέον είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας, αλλά τους τσάκωσαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας την ώρα που επιχειρούσαν να φύγουν με ένα σκάφος. Από την έρευνα λοιπόν που έγινε, προέκυψε, πάντα σύμφωνα με το λιμενικό, ότι με το συγκεκριμένο σκάφος με το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν, το είχαν χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες κλοπές αλλιευμάτων στην περιοχή. Για την ιστορία, συνολική αξία των όσων έκλεψαν εκτιμάται ότι αγγίζει τα 10.600 ευρώ, και κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν, για όσους λατρεύετε τα ψάρια, 210 κιλά λαβράκια και τσιπούρες. Ωραία ψάρια είναι αυτά. Προφανώς θα τα μοσχοπούλησαν κιόλας.

Παραμένουμε στα Χανιά σε ένα τελείως διαφορετικό ρεπορτάζ. Μάλλον πολλά λεφτά θα πάρουν εκεί στα Χανιά, αν υποθέσουμε ότι αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι ισχύει, γιατί είχαμε μια καθίζηση δρόμου από υπερχείληση λιμάτων, βλάβη δηλαδή, σε κεντρικό αγωγό. Για όσους δεν καταλάβατε, είχαμε βλάβη σε κεντρικό αγωγό αποχέτευση στη Νέα Χώρα Χανίων, είχαμε υπερχείληση λιμάτων και ως αποτέλεσμα την υποχώρηση οδοστρώματος στην οδό Μητροπολίτου Κυρίλου. Αντιλαμβάνεστε λίγο την κατάσταση εκεί, τις πολύ ωραίες αυτές μυρωδιές, το πόσο νερό έπρεπε να καταναλωθεί για να καθαρίσει ο τόπος από όλα αυτά τα λίμματα. Επιποδό συνεργεία της ΔΕΙΑΧ, τι να κάνουν και αυτοί, μπήκανε μέσα σε αυτά τα λίμματα προκειμένου να φτιάξουν τη βλάβη, γιατί μιλάμε τώρα για μια κεντρική οδό, έτσι. Έβγαλε και ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Χανίων, που ενημερώνει τους πολίτες ότι θα έχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες ακόμη πρόβλημα. Παραμένει και κλειστή η συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη οδός, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, και για λόγους προστασίας, ας εστιάσουμε σε αυτό της δημόσιας υγείας, γιατί εγώ λίγο το διακομωδώ, δεν είναι και τόσο αστείο όμως. Για λόγους λοιπόν προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά αυτά του οδοστρώματος της συγκεκριμένης περιοχής, να μην τα πατάνε καθόλου δηλαδή, κοινώς, και η αποφυγή κολύμβησης στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Προημερών είχαμε και εμείς ένα αντίστοιχο περιστατικό εδώ στην Αμβουδάρα, και εκεί υπήρξε καθίζηση στο δρόμο όταν έσκασε ο αγωγός, και εκεί πλημμύρισαν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, και εκεί απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην Αμβουδάρα για μια-δυο μέρες. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν εν έτη 2026, συμβαίνουν όμως, οπότε προσοχή σε αυτά τα λίμματα.

Πάμε μέχρι τη Μύκονο και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί βρέθηκαν, λέει, ναρκωτικά στη Μύκονο. Αλήθεια, ε? Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι βρέθηκαν ναρκωτικά στη Μύκονο. Το εντυπωσιακό είναι το βίντεο της αστυνομίας από τη στιγμή που βρίσκουν τα ναρκωτικά. Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα σπίτι γεμάτο με ουσίες. Συνελήφθησαν δύο άνδρες τη στιγμή που προσπαθούσαν να την κάνουν ανεβαίνοντας πάνω σε μία μοτοσυκλέτα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, στον Άγιο Σώστη. Παρακολούθησαν το σπίτι οι αστυνομικοί. Όπως σας είπα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και τι άλλο, κοκαίνη, περισσότερα, λέει, από 500 γραμμάρια σε μορφή βράχου. Ήταν χωρισμένα σε συσκευασίες, βρέθηκε και κάναβη, περίπου μισό κιλό. Βρέθηκαν εκεί ροζ, κοκαίνη, λευκή κοκαίνη, τα πάντα όλα από κοκαίνη. Ηλεκτρονική ζυγαριά, όσοι ήθιστε, έτσι, οπότε κατηγορούμενοι πάνε για πώληση. Τι να την κάνεις τη ζυγαριά, δηλαδή? Να ζυγίσεις τα γραμμάρια της δίαιτας? Όχι, όταν έχεις και τόσο κιλά ναρκωτικά δίπλα, δεν είναι γι' αυτό. Κατασχέθηκαν επίσης και 22.000 ευρώ ως αποτέλεσμα της πώλησης και πλέον αυτοί εκεί οι δύο άνδρες είναι αντιμέτωποι για τα καλά με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Να πούμε για άλλη μια φορά περαστικά στο διευθυντή μας, τον Κώστα Σιλιγάρδο, που όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής έκανε μια επέμβαση ρουτίνας, είναι πλέον σιδερένιος, πήγαν όλα καλά και θα είναι μαζί μας από την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026 σήμερα, και ο καιρός είναι της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στην νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει σήμερα, το νησί μας, η Κρήτη, είναι στο κίτρινο και σήμερα. Προσοχή. Το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει σήμερα, το νησί μας, η Κρήτη, είναι στο κίτρινο και σήμερα.

Γενική Γραμματεία λοιπόν Πολιτικής Προστασίας, όπως βλέπω και στην ιστοσελίδα της, στην civilprotection.gov.gr, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κτήσης 199. Για περισσότερες οδηγίες και αυτοπροστασίας και πληροφορίες από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως είπαμε, civilprotection.gov.gr.

Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την ενημερωτική προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Να δούμε πώς πάει αυτό το πρόγραμμα, το μακρόπνο που έχει εκπονήσει η περιφέρεια, που εφαρμόζει μάλλον ήδη η περιφέρεια, καθώς έχει βγει πάλι στην επικαιρότητα ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ορισμένα κρούσματα έχουν αναφερθεί, αρκετά θα έλεγα, στην Αττική. Δεν ξέρω, εδώ θα μας πει ο κύριος Παπαδάκης εδώ στην Κρήτη αν έχουμε κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, για να δούμε τα 4 αστρονομικά φαινόμενα που θα συμβούν σήμερα. Το ένα ήδη έχει συμβεί. Πρέπει να γίνει ορατό το πρωί η παρέλαση των πλανητών. Συγκεκριμένοι πλανήτες ήταν συγκεντρωμένοι το πρωί στον ουράνιο θόλο. Θα μιλήσουμε βέβαια για την έκλειψη ηλίου που τόσο πολύ έχει κερδίσει την επικαιρότητα και που δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσουμε να τη δούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τις Περσίδες που σήμερα κορυφώνεται το φαινόμενο αυτό του στερεώματος. Πρέπει για να τις δούμε τις Περσίδες να πάμε σε πολύ σκοτεινό μέρος, γιατί το φως της πόλης εμποδίζει την ορατότητά μας προς τον ουρανό και δεν μπορούμε να τις δούμε. Και επίσης έχουμε και νέα σελήνη, την οποία θα σχολιάσουμε, όχι μόνο αυτό, όλα αυτά τα φαινόμενα που είπαμε προηγουμένως θα τα σχολιάσουμε με τον κύριο Λιωδάκη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Ελίζα Καραπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports. Την είχαμε φιλοξενήσει τον περασμένο μήνα και πάλι στην εκπομπή μας. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πνιγμών, ιδιαίτερα παιδιών σε πισίνες. Για τις αφύλακτες λοιπόν πισίνες θα μιλήσουμε με την κυρία Νικοτιάν και θα σχολιάσουμε και τον αριθμό των μέχρι σήμερα πνιγμών στην Ελλάδα, αν αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, εάν λαμβάνονται περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν ηρωικές προσπάθειες από ναυαγοσώστες όπως αυτή την προσπάθεια που είδαμε πρόσφατα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τον Καβρό στα Χανιά. Θα δούμε γενικά, επαναλαμβάνω, την εικόνα στις παραλίες

πισίνες της χώρας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα του 2026 και στην 224η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 και θα δύσει στις 8:12 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 29 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Φώτιο και Ανίκητο. Επίσης τιμά τον Όσιο Παλάμων, τον Όσιο Κάστορ και τον Άγιο Πάμφυλο και Καπίτων. Η ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανίκητος και Φώτιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει το 10 Αυγούστου κάθε χρόνου ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για τη Διεθνή ημέρα νεολαίας είναι διαφορετικές συνδίκες, κοινές προσδοκίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Και όπως αναφέρει ο ιστότοπος sansimera.gr, σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον.

Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Η 12η Αυγούστου, διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, έχει καθιερωθεί από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών.

Χαρές είχαμε εχθές για τον ελληνικό στίβο και όλη την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Μπέρμιχαμ, όπου γίνεται το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ένα μετάλλιο το οποίο μάλιστα ξέχασε, και γι' αυτό το αισθαντανέ έχει αναφέρει στο σελίδα earthnews.gr. Αναφέρει ότι απολαυστικός Τεντόγλου στην ΕΡΤ ξέχασε το μετάλλιο του και έφυγε από τη μεικτή ζώνη για να το ψάξει. Σε μεγάλα κέφια ο Μίλτος Τεντόγλου, που από τη μέθη της επιτυχίας ξέχασε το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη για να το αναζητήσει. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως είπαμε, με επίδοση 8.44 στο 4ο άλμα του στο Alexander Stadium στο Birmingham, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα Ισμίκος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει. Νομίζω ότι ο τυχερός αριθμός του Τεντόγλου είναι το 4 σε αυτή την περίπτωση. Στη διάρκεια των δηλώσεών του, μάλιστα, πρόσφερε μια απολαυστική στιγμή, καθώς συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιό του και έφυγε για να το αναζητήσει.

Είχαμε χαρές και για τους Παναθηναϊκούς, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League με δύο γκολ που σημείωσε ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Στην παράταση πέρασε ο Παναθηναϊκός. Το 1-1 που ήταν η κανονική διάρκεια το έκανε 2-1. Αυτά έγιναν στη Σόφια εναντίον της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Όμως δεν είναι τα ίδια, η ίδια χαρά και για τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League. Ιτήθηκαν από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση, και ο Ολυμπιακός, ενώ είχε προηγηθεί με 1-0, τελικά δεν μπόρεσε να περάσει. Ένας φίλος που είναι Ολυμπιακός μου έλεγε, καλύτερα, γιατί να πάμε στο Champions League, για να τρώμε πεντάρες και εξάρες, να στο Europa League, στο UEFA είναι καλύτερα, έτσι να ξεδιπλώσει ο Ολυμπιακός το ταλέντο του και την ιστορία του, βέβαια, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και ένα Conference League. Σήμερα βέβαια είναι και ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ για το Super Cup, και έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και diqlet.gr. Χορηγός της μετάδοσης είναι η vnyclasses.com.

για να φύγουμε από τα σύνορά μας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό στην Κολομβία. Από το Earth News διαβάζω ότι οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια. Ευτυχώς όμως που σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν και θαύματα. Διαβάζω επίσης στην ίδια δημοσίευση ότι οι διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν χθες να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης Καρακόλ ότι η επιχείρηση διάσωσης, εξαιρετικά περίπλοκη, διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 ή 8 μέτρων καθέτος στο βουνό από συντρίμμια για να ανασύρουν τη νεαρή. Η κατάστασή της είναι καλή με δεδομένες τις περιστάσεις, πρόσθεσε απλά. Ο κύριος Σάντσες είπε ακόμη πως στο κτίριο πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον δύο από τους οποίους είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί, και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν.

Χθες οδηγήθηκε και στην Ευελπίδωνη 46χρονη που θεωρείται ως, κατηγορείται μάλλον, για το θάνατο των τριών ανθρώπων μαζί με τους άλλους δύο που έχουν ήδη προφυλακιστεί, για το θάνατο δύο ανθρώπων το 2010 στην Μαρφίν, στη διαδήλωση εκείνη που πραγματοποιήθηκε τότε στις αρχές του Μάη του 2010. Η 46χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες για τη φωνική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Όπως φέρεται να είπε, γνωρίζει μόνο εξ όψεως τους δύο συγκατηγορούμενους της. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκηση της 46χρονης μετά την απολογία της. Στη δικογραφία της αποδίδεται παρουσία κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα και συμμετοχή στο σχηματισμό προστατευτικού κλοιού γύρω από τους δράστες. Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, χαρακτήρισε την προφυλάκηση άδικη και ανακοίνωσε προσφυγή κατά του εντάλματος. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της 46χρονης στο επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ επικαλέστηκε και απαλλακτική διάταξη του 2022.

Μια σπάνια ολική έκλειψη, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα σημειωθεί σήμερα όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη από το 2006. Γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το μονοπάτι της ολότητας. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της ημέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια, το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία, η ζώνη της έκλειψης θα εντείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές.

Μάλιστα, η Ισπανία διαβάζω ότι για λιγότερο από 2 λεπτά θα είναι το απόλυτο σκοτάδι που θα επικρατήσει. Εμείς δυστυχώς δεν θα τη δούμε την έκλειψη από εδώ, από την Ελλάδα. Θα τη δούμε όμως την έκλειψη που θα συμβεί το 2027, όπως λένε οι αστρονόμοι. Όμως, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, διεξοδικά, αναλυτικά, θα δούμε τα ουράνια αυτά φαινόμενα με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Σας έλεγα χθες για τη ρύθμιση των 72 δόσεων και ότι έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής 7.000 άνθρωποι. Όμως 7.000 είναι λίγος αριθμός σύμφωνα με την κυβέρνηση μπροστά στο 1.000.000 που είναι οι δικαιούχοι που μπορούν να εφαρμόσουν αν θέλουν στην οικονομική του ζωή αυτό το μέτρο. Περισμένο λοιπόν είναι το ενδιαφέρον και αυτό προβληματίζει την κυβέρνηση που ξανασκέφτεται το θέμα και έχει στα σκαριά κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Διαβάζω λοιπόν σχετικά από το Earth News ότι περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλωτών της εφορίας για ένταξη στην έκτατη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, 7.000 έλεγε χθες το δημοσίευμα που σας είχα διαβάσει, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1.000.000. Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών. Το ισχυρό ενδιαφέρον δεν αποκλείεται μάλιστα να οδηγήσει την κυβέρνηση σε επανεξέταση των όρων, εφόσον η συμμετοχή παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος είναι να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και η ρύθμιση να γίνει πιο ελκυστική, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Ο βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες είναι ότι αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1η-1η του 2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης, αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ένφια και άλλους φόρους. Δεν είναι άλλωστε αμεληταίο και το επιτόκιο, 5-6% είναι, το επιτόκιο της ρύθμισης, το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς. Χαρακτηριστικό της έκτατης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων και προστήμων με την ένταξη αυτή όπως προέβλεπαν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη των 100 ή των 120 δόσεων. Θα δούμε λοιπόν ποιες διορθωτικές κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση για αυτό το μέτρο των 72 δόσεων που όπως είπαμε δεν έχει την απαιτούμενη ανταπόκριση, την αναμενόμενη μάλλον ανταπόκριση από τον κόσμο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση είδα από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτήν. Αναφέρει η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ότι για 5.259 ανθρώπους εκπαίδευσης σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Εκπαιδευτικοί και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού εντάσσονται μόνιμα στη σχολική μας κοινότητα, ενισχύοντας το έργο που γίνεται καθημερινά για κάθε παιδί. Οι νέοι μόνιμοι διορισμοί έρχονται να προσθεθούν στους πάνω από 48.000, για την ακρίβεια αναφέρει 48.653, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2020, μεταξύ των οποίων και 10.000 την περασμένη χρονιά. Έτσι, ξεπερνάμε, λέει ο Υπουργός, τους 53.000 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση για σταθερή πολιτική, μια σταθερή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια στους ανθρώπους εκπαίδευσης, γιατί ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο χτίζεται πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους του, με εκπαιδευτικούς και ειδικευμένο προσωπικό που βρίσκονται σταθερά δίπλα στα παιδιά μας, πιστεύουν στις δυνατότητές τους, τα καθοδηγούν και τα στηρίζουν καθημερινά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους για τον διορισμό σας. Καλή αρχή, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνετε. Παίρνουμε την πρώτη γεύση από το νέο σχολικό έτος με την ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας. Όπου να είναι, θα αρχίσει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει και στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζει και για τους μαθητές. Για τους μαθητές και τους γονείς.

Προσοχή, προσοχή, νέα απάτη με πλαστές ιστοσελίδες για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Νέα, πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης με δίθεν τροχονομικές παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ελληνική αστυνομία να εφιστά την προσοχή των πολιτών. Οι επιτίδη, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής απατηλών SMS για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Προσοχή λοιπόν. Το απατηλό μήνυμα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία της παράβασης, η βαθμή ποινής και το χρηματικό πρόστιμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο πολίτης έχει πράγματι υποπέσει σε παράβαση και ότι βρίσκεται μπροστά σε μια επίσημη διαδικασία πληρωμής. Η νέα μορφή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πιστική, καθώς οι επιτίδιοι εμφανίζουν δίθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η υποτιθέμενη έκπτωση αποτελεί βασικό εργαλείο των απαταιώνων, καθώς δημιουργεί στον πολίτη την αίσθηση ότι έχει μια περιορισμένη χρονικά ευκαιρία να μειώσει το κόστος του προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να προκαλέσουν πίεση και να τον οδηγήσουν σε άμεση πληρωμή, χωρίς να προλάβει να ελέγξει αν η ειδοποίηση είναι γνήσια. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της ελληνικής αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στα μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Όπως επισημαίνει η ελληνική αστυνομία, το gov.gr δεν αποστέλει συνδέσμου μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνονται απολύτως αληθοφανή. Η απουσία ορθογραφικών και συντακτικών λαθών δεν αποτελεί πλέον ασφαλή ένδειξη γνησιότητας, καθώς οι απαταιώνες χρησιμοποιούν πιο προσεγμένη γλώσσα και εμφάνιση στις νέες εκδοχές των μηνυμάτων τους. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το μήνυμα θα πρέπει να διαγράφεται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια. Για οποιοδήποτε έλεγχο ή συναλλαγή που αφορά δημόσια υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr, πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση στο φιλομετρητή τους και όχι μέσω συνδέσμων που λαμβάνουν σε SMS ή άλλα μηνύματα. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, και όταν δείτε τέτοια περίπτωση να έχει πέσει στην αντίληψή σας, να έχει έρθει στο κινητό σας, να έρθει στην αντίληψή σας, καλό είναι να το αναφέρετε αμέσως στην ελληνική αστυνομία.

0: Ισπανία σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ δημοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στην
4: Ελλάδα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ανησυχητικά, είναι ανησυχητικός ο αριθμός των κρουσμάτων που έχει παρουσιαστεί στην Αττική. Διαβάζω ιδιαίτερα εδώ στο ίντερνετ, στα Σπάτα και στο Μαρκόπουλο, με τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, του ιού του Δυτικού Νείλου, που βέβαια ο ιός αυτός, όπως γνωρίζουμε, μεταφέρεται από τα κουνούπια. Τα κουνούπια τίγρης μάλιστα, όπως λέγονται. Για το θέμα αυτό, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θέλησα να μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για να μας δώσει μια εικόνα για το εάν υπάρχουν τέτοια κρούσματα και εδώ στην Κρήτη, αλλά και να δούμε πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια, στο οποίο είχαμε αναφερθεί και που είναι ένα πρόγραμμα που πρώτη φορά σε αυτή την έκταση και σε αυτή τη διάρκεια εφαρμόζεται. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εμείς παρεδώσει, να το πούμε έτσι, εδώ στην Κρήτη?
1: Εμείς στην Κρήτη ευτυχώς όχι. Ήμασταν πάρα πολύ καλά ως περιφέρεια, γιατί το τελευταίο κρούσμα είχε αναφερθεί το 18, αλλά το λέω πολύ πράγματι δυστυχώς. Είχαμε μόλις ένα πέρυσι, οπότε στην χώρα του Δήμου Ηρακλείου, οπότε είχαμε μπει και εμείς εκείνη τη λίστα, γιατί ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας κατατάσσει τις περιοχές της χώρας, τις περιφέρειες αλλά και τους Δήμους σε επίπεδο κινδύνου ανάλογα με το αν έχει κρούσμα, αν έχει ευρήματα από κουνούπια, αν έχει ευρήματα από επιτήρηση που γίνεται σε κοτόπουλα. Ήμασταν λοιπόν από τις πρώτες περιφέρειες που είχαν πάρα πολλά χρόνια να έχουμε κρούσμα. Φέτος δεν έχουμε κανένα κρούσμα, προφανώς θα είχε αναφερθεί, γιατί ο ΕΟΔΗ έχει την πολιτική να τα αναφέρει, να αναφέρει περιοχές, όχι για να τρομάζει ο κόσμος, αλλά για να ευαισθητοποιείται και να λαμβάνεται περισσότερα μέτρα προστασίας.
0: Ναι, να έχει μια σαφή εικόνα. Ναι.
1: Ακριβώς, είμαστε φέτος χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Το πρόβλημα, όπως είπατε, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάει πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Ξεκινήσαμε λίγο αρνητικά, γιατί είχαμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, που πλέον ο χειμώνας δεν τα εξολοθρεύει, να πω έτσι την λέξη, αλλά και της καθυστέρησης να ξεκινήσει το νέο τριετές λόγω καθυστερημένης κλιματοδότησης. Τώρα όμως είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε καλύψει, θεωρώ, εκείνο το κενό. Και πάμε καλά. Και πάμε καλά κυρίως από αυτό, από πλευράς νοσημάτων, ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα που σχετίζεται με κουνούπια. Τα κάποια σποραδικά που είναι πολύ, έχουν περάσει πολύ καιρός, οπότε μπορώ τώρα να τα αναφέρω, ήταν εισαγόμενα και δεν έχουν να κάνουν με ιό του Δυτικού Νείλου. Τα αντιμετωπίσαμε, ειχνηλατήσαμε τις επαφές και κυρίως που είχαν βρεθεί αυτοί οι ξένοι επισκέπτες του νησιού που είχαν ταξιδέψει σε κάποια χώρα που ενδημούν νοσήματα και απλά νόσησαν στη χώρα μας. Αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε η χώρα ούτε βέβαια η περιφέρεια. Τα αντιμετωπίσαμε όμως και αυτά με την σοβαρότητα και έτσι παρέμειναν κάποια σποραδικά εισαγόμενα κρούσματα.
0: Άρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
1: Σαφέστατα. Και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε, ο κίνδυνος παραμονεί πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν, δηλαδή το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση τόσο σε επίπεδο προνυφοκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει τέλειο έντομο να το έχουμε, και μάλιστα είναι και καλύτερο και πιο οικολογικό, γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε περιοχές Natura, δηλαδή περιοχές τέλος πάντων φυσικού κάλους που δεν παρεμβαίνουμε με χημικά. Γίνεται καταπολέμηση του τέλειου έντομου και γίνεται βέβαια και επιτήρηση, δηλαδή έχουμε παγίδες αναπτύξεις σε όλη την Κρήτη, μαζεύουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στην ομάδα του καθηγητή του κ. Βάντα στο ΙΤΕ.
0: Mm-hmm.
1: Η ομάδα του τα κατατάσσει σε γένος είδος και το κυριότερο αν μεταφέρουν παθογόνιμους οργανισμούς. Και μέχρι τώρα, σας το δηλώνω επίσημα, δεν έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παθογόνιμους οργανισμούς. Θα μου πείτε αυτό εξασφαλίζει? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Mm-hmm. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα που συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοντέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του δυτικού Νείλου.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα δείγμα γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια πτηνά ή ακόμα και τα πτηνά. Δηλαδή
0: ναι,
1: ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ένα κουνούπι
0: τον ιό,
1: το νόσημα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του δυτικού Νείλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
0: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
1: Όχι τα τίγρης.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε, ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Ναι, το ξέρω γιατί είναι σύγκριτες καμιά φορά, επειδή μιλάμε διαρκώς για τον... για το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει στην Κρήτη μας. Και αυτό ο κόσμος νομίζει όχι, το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο δάγκιος, ο ιός της κουκούνια, ζίκα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας τσιμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα τικονοπικά, με τις σίτες, να με βάζουμε λευκά πότα στις αυλές μας γιατί τα προσελκύουμε, να βάζουμε εκείνο το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως, να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμιάζει, πάνε αυτά, κάνουν τα αυγά τους. Να φοράμε κάποιο, όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο που πάμε σε εκδηλώσεις, να φοράμε, να καλύπτουμε το προσωπημένο ελαφρύ έτσι, ρούχο, ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, και από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα. Γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα. Δηλαδή είναι ειδικά στις εκείνες περιοχές που έχουν εκεί και τη λίμνη του Μαραθώνα και εκεί έχουν τα έλη και όλα αυτά τα...
0: Ναι. Γι' αυτό παρουσιάζεται και σε Σπάτα και Μαρκόπουλο που βλέπω εδώ μία είδηση.
1: Εκεί, η Αττική πλήττεται όντως από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νομίζω μιλήσει αρχές ότι πήγαινε καλά στη χώρα.
0: Ναι.
1: Μια στιγμή είδατε, ανά εβδομάδα είχαμε 20 κρούσματα πλάς κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Οι χρονιές ήταν καλύτερες βέβαια. Το πικ που είχαμε και εμείς...
0: Τι εννοείται ήταν καλύτερες οι προηγούμενες χρονιές?
1: Ναι, αλλά όσο πηγαίναμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή από το 2018 που ήταν το μεγάλο πικ που είχε 317 κρούσματα και 51 θανάτους, δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε το 25 στα 96 μόλις κρούσματα και με και 9 θάνατοι. Το είχαμε καλυτερεύσει δηλαδή το θέμα πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς πρέπει πάλι να κάνει ένα, να ξεφύγει, αλλά βέβαια θα πλησιάσει αυτό το 2018. Το 2018 είχαμε και εμείς εκείνα τα δύο κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαινε καλά πέρυσι, φέτος τώρα κάτι ξέφυγε. Θεωρώ ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μια δικαιολογία.
0: Συμβάλλει, συμβάλλει στο...
1: Συμβάλλει πάρα πολύ, γιατί οι
0: πληθυσμοί
1: δεν μειώνονται, δεν μειώνονται. Έχουν αναπτύξει και τα κουνουμπάκια δυστυχώς ανθεκτικότητα στα διοκτώνα.
0: Mm-hmm.
1: Οι εταιρείες και οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος προσέχουν τώρα πιο πολύ, άρα μειώνεται και η δραστικότητα και καλά το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπετε και άλλες χώρες όπως η Αμερική έχουν φύγει πλέον από τις κλασικές χρήσεις χημικών και κάνουν μεθόδους όπως απελευθερώνουν στήρα αρσενικά κουνούπια,
0: mm-hmm,
1: ούτως ώστε να μην αναπαράγονται και να μειώνονται έτσι με φυσικό τρόπο οι πληθυσμοί. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλει προσοχή. Εμείς, εγώ θεωρώ, είμαι πολύ περήφανος γιατί και εγώ και οι προκάτοχοί μου Πολλά χρόνια πριν είχα ξεκινήσει με πρωτοποριακά προγράμματα ως περιφέρεια. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το τριετές πρόγραμμα για να μην έχουμε αυτές. Είδατε, φέτος που είχε λήξει, πόσο μας καθυστέρησε. Φανταστείτε να είχαμε κάθε χρόνο την ίδια διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Διαγωνισμό,
0: ναι, ναι.
1: Καθυστερήσεις, ενστάσεις, έγκριση από τον Επίτροπο, έγκριση από τις περιφερειακές επιτροπές και πάλι. Πρώτη περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε το τριετές. Ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα σε επίπεδο περιφέρειας. Φανταστείτε, κάθε περιφερειακή ενότητα να κάνει τα δικό της, κάθε δήμος να κάνει τα δικά της. Άρα είχαμε πρωτοπορήσει και αυτό το βλέπουμε τώρα. Και εγώ ειλικρινά είμαι πάρα πολύ περήφανος ότι συνεχίσαμε αυτό που βρήκαμε, αυτά τα προγράμματα από τους υπεύθυνους δημόσιας υγείας της περιφέρειας τα προηγούμενα χρόνια και έτσι το συνεχίζουμε. Και ας πω κύριε Αγγελά, γιατί εσείς έχετε πάντα κριτική, έτσι, άποψη και λόγο, δεν μένουμε και μόνο στο πεδίο, παράγουμε και πάρα πολύ επιστημονικό έργο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και έτυχε τώρα η δικιά μας συνέντευξη για το ανιό του Δυτικού Νείλου να λάβω ένα email από ένα έκτοτο περιοδικό, το Epidemiologia, που είχαμε δημοσίευσει πρόσφατα ένα σχετικό άρθρο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα άρθρα από το παγκόσμιο επιστημονικό στερεώμα να είναι εξώφυλλο το
0: δικό σας άρθρο.
1: Ακριβώς. Το που αναφέρεται στην πληροφορία επιδημιολογία, η νέα κατεύθυνση της επιδημιολογίας που έχει να κάνει με τα δικά σας, με το πώς διαχέεται η πληροφορία και πώς η περιφέρεια Κρήτης μέσα από το πλαίσιο της ενιαίας υγείας μπόρεσε αυτά τα χρόνια και αντιμετώπισε το θέμα, ειλικρινά όταν το είδα έτσι ένιωσα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια.
0: Ωραία σύμπτωση αυτή.
1: Ναι.
0: Ωραία σύμπτωση.
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Άρα, για να αποφύγουμε το ιό του Δυτικού Νείλου, λαμβάνουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα που αναφέρατε προηγουμένως. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Εμείς το κάνουμε διαρκώς. Στέλνουμε και δελτία τύπου, να ξαναπώ την αρχή, το τηλέφωνο της αναδόχου εταιρείας, ούτως ώστε μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, να το πείτε.
1: 811-24-424. Εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θεωρώ ότι την επόμενη μέρα, το πολύ, το αργότερο την μεθεπόμενη, συνεργείο θα είναι εκεί να δει τι πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή μας. Τώρα, υπάρχει και εφαρμογή Mosquito Vision, είναι δωρεάν, γι' αυτό το λέμε, δεν είναι κάτι που θα πληρώσει ο πολίτης. Το κινητό θα δει την πιθανότητα όχλησης πρωί, βράδυ και το απογευματάκι. Δηλαδή το κινητό με το στίγμα του GPS βρίσκει την περιοχή και μας αναφέρει την πρόβλεψη. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ και την πρόβλεψη. Δεν περιμένουμε να καταγράφουμε οι κρούσματα ή οι συμβάντα. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος δεδομένων από αυτά που λαμβάνουμε με τα κουνούπια από το ΙΤΕ, με τα μετεωρολογικά δεδομένα, και έτσι έχουμε μια επιπλέον ασπίδα προστασίας να έχουμε την πρόβλεψη τόσο των πληθυσμών όσο και κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα διαφωτιστικά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Μιλήσαμε για το θέμα των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Κρήτη ευτυχώς δεν έχουμε. Φαίνεται αποδίδει τα μέτρα αυτά κατά πολέμησης που έχει πάρει η περιφέρεια. Φαίνεται ότι λαμβάνουμε και εμείς τα απαιτούμενα μέτρα στο σπίτι μας. Τα ακούσαμε για άλλη μια φορά τι πρέπει να κάνουμε. Και μακάρι να μην έχουμε όλο το καλοκαίρι ένα τέτοιο κρούσμα. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 9,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Σήμερα όσοι αγαπούν την αστρονομία έχουν πάρτι. Πάρτι έχουν και τα φαινόμενα, καθώς 4 συναπτά φαινόμενα έχουμε σήμερα στον ουρανό. Το πρώτο, δεν ξέρω πόσοι πρόλαβαν να το δουν, ήταν η παρέλαση 6 πλανητών στον πρωινό ουρανό. Το άλλο είναι αυτό που ήδη έχω αναφερθεί, είναι η ολική έκλειψη ηλίου, την οποία όμως δυστυχώς δεν θα δούμε φέτος από την Ελλάδα. Και λέω φέτος, διότι την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι επίσης, θα έχουμε πάλι ολική έκλειψη, την οποία αυτή θα τη δούμε από την Ελλάδα. Θα έχουμε τη χαρά να τη δούμε από την Ελλάδα. Έχουμε νέα σελήνη, η οποία από ό,τι διάβασα σχετίζεται και με την ολική έκλειψη ηλίου, και έχουμε και την κορύφωση της βροχής των Περσίδων. Αυτό για να το δούμε, από ό,τι διαβάζω, πρέπει να πάμε κάπου που να έχει πολύ σκοτάδι για να το απολαύσουμε, εν πάση περιπτώσει, όσο του αξίζει. Για όλα αυτά τα φαινόμενα ζήτησα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε με τον αστροφυσικό και ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη. Κύριε Λιωδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Λιωδάκη, να πω που να ξεκινήσουμε από αυτό το φαινόμενο που ίσως να μην προλάβαμε όλοι να το δούμε, με την παρέλαση των 6 πλανητών. Για να μας το εξηγήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, και να πάμε μετά στα άλλα συμβάντα αστρονομικά τα σημερινά.
1: Να σας πω ότι αυτό συμβαίνει,
0: δεν είναι κάτι,
1: δεν
0: σπάνιο,
1: είναι κάτι
0: δηλαδή.
1: Τόσο, σπάνιο, όχι, οι πλανήτες κινούνται σε τροχές, κάποια στιγμή θα εμφανιστούν μαζί όλο αυτό, δηλαδή που ακούτε γενικά ότι θα ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες και θα γίνουν...
0: Ναι.
1: Καλά,
0: αυτό είναι, μάλλον είναι αστρολογία, είναι περισσότερο αστρολογία παρά αστροφυσική και αστρονομία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Οπότε σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Εντάξει, δεν φαίνονται όλοι με το γυμνό μάτι, αλλά είναι όμορφο. Συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι ισχυρίζονται κάποιοι, ειδικά στο ίντερνετ.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα για την έκλειψη ηλίου και πώς σχετίζεται με τη νέα σελήνη και πώς σχετίζεται

0: σχετίζεται και με μετεωρολογικά φαινόμενα από ό,τι διαβάζουμε, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Έχω εντύπωση ότι πάντα επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και σε επίπεδο δυσιδαιμονίας, μια έκλειψη ηλίου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και έχουμε πολλά ιστορικά καταγεγραμμένες ιστορικές εκκλήψεις, οι οποίες είχαν και άμεσο αποτέλεσμα από να σταματήσουν πολέμους, από το να βοηθήσουν και τους εξερευνητές, και υπήρχε και μια ιστορία του Κολόμβου, ο οποίος ήξερε πότε ήταν η έκλειψη και τη χρησιμοποίησε για να του δώσουν φαγητό οι Ιθαγενείς. Γενικά δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ.
0: Ναι, μικρός. Μικρός, και μάλιστα, καλά θα πάμε και σε αυτό το πεδίο βέβαια, μάλιστα την είχα δει με καπνισμένο τζάμι.
1: Α, ωραία. Αυτό για τους ακροατές όμως που δεν έχουν βρεθεί σε μια ολική έκκληση. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο όταν συμβαίνει η φύση καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά.
0: Δηλαδή
1: ακόμα και τα ζώα, τα πουλιά, όταν βρεθείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η φύση γύρω σου δεν το θεωρεί φυσιολογικό αυτό. Οπότε φαντάζεστε ο αρχαίος άνθρωπος που δεν είχε καμία γνώση του τι συμβαίνει ακριβώς να αισθάνεται ένα τέτοιο, να αισθάνεται ότι όλος ο κόσμος γύρω του κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό και φυσικά ήταν θεϊκές πράξεις. Αυτά και αυτό ουσιαστικά τους οθούσε να κάνουν και πράγματα.
0: Ακριβώς. Το ανεξήγητο τους οδηγούσε στο θεϊκό, έτσι. Τα πέδεσε μια ανώτερη δύναμη πέρα από τις δυνάμεις τους. Ναι.
1: Τα ξέρανε όμως και ακόμα και από πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν καταλάβει ότι είναι περιοδικά φαινόμενα. Και μπορούσαν να τα. Και έχουμε καταγραφές και μέχρι πριν από 4.000 χρόνια. Ότι υπάρχουν. Ξέρανε ότι θα συμβούν.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας τώρα για το φαινόμενο αυτό καθεαυτό. Πώς δημιουργείται για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν. Και τι σημαίνει για εσάς τους αστροφυσικούς μια έκλειψη ηλίου?
1: Η έκλειψη δημιουργείται όταν ουσιαστικά η σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, ουσιαστικά όπως η τροχιά της βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και σε εμάς. Γι' αυτό και ακολουθεί και η νέα σελήνη το βράδυ, δηλαδή εφόσον η σελήνη είναι ορατή τη μέρα, το βράδυ δεν είναι ορατή από εμάς, γι' αυτό και δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Το βράδυ και θα μπορούν να απολαύσουν και ακόμα περισσότερο τις
0: Περσίδες
1: σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά έτυχε αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, το μέγεθος της σελήνης να είναι ακριβώς σωστό ώστε στην απόσταση που είναι να καλύπτει ακριβώς το δίσκο του ήλιου.
0: Mm-hmm.
1: Μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, καθώς και αρκετές χιλιάδες χρόνια μετά, δεν θα συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε στην εποχή που μπορούμε να δούμε μια ολική έκλειψη ηλίου. Οι απόγονοι μας μερικές χιλιάδες βέβαια χρόνια μετά δεν θα έχουν την ίδια.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που λέτε χρειάζεται περισσότερη εξήγηση. Τι εννοείτε, δεν θα βλέπουμε έκλειψη ηλίου, αυτό εννοείτε?
1: Δεν θα βλέπουν.
0: Δεν θα βλέπουν, γιατί εμείς δεν θα υπάρχουμε μάλλον.
1: Ναι. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν. Δεν θα βλέπουν έκλειψη ηλίου. Ουσιαστικά.
0: Γιατί θα συμβεί αυτό?
1: Διότι η απόσταση της σελήνης και της γης αλλάζει. Οπότε με τα χρόνια ουσιαστικά και την αλληλεπίδραση που έχουμε και με τον ήλιο και με τα υπόλοιπα σώματα μεγαλώνει αυτή η απόσταση.
0: Μεγαλώνει. Μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ σελήνης και γης δηλαδή. Απομακρύνεται η σελήνη από εμάς. Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν απομακρυνθεί αρκετά, το φαινόμενο μέγεθος στον ουρανό θα μικρύνει. Ώστε μετά δεν θα καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να ξαναδούμε ολικές.
0: Μάλιστα. Γιατί, κύριε Λιωδάκη, δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς στην Ελλάδα? Γιατί ας πούμε στην Ισπανία θα το δούνε full screen, να το πούμε έτσι, και εμείς δεν θα δούμε καθόλου?
1: Αυτό έχει να κάνει με το ουσιαστικά με την τροχιά του ήλιου και με το ποιο κομμάτι της της γης περνάει. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να είσαι ακριβώς στο σωστό σημείο, δηλαδή ουσιαστικά το εύρος του κομματιού της Ισπανίας που θα το δει αυτό έχει πλάτος μερικά χιλιόμετρα ουσιαστικά. Αλλά όπως περνάει δηλαδή τη ροχιά του ήλιου, η οποία αλλάζει και κάθε φορά, κάθε χρόνο περνάει από άλλες χώρες ουσιαστικά ακριβώς από πάνω εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό και κάθε χρόνο και διαφορετικές χώρες έχουν τη χαρά να απολαύσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι καθοριστική αυτή η παρέμβαση της Σελήνης ανάμεσα στη Γη και στον ήλιο, γιατί διαβάζω ότι θα υπάρξουν ακόμα και θέματα στην ενέργεια, δηλαδή στα φωτοβολταϊκά παραδείγματος χάρη. Λένε ότι θα πέσει βέβαια η απόδοση του ήλιου πάνω στη Γη, οπότε θα μειωθεί και η ενέργεια η οποία παράγουν τα φωτοβολταϊκά προς τη Γη. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλες επιπτώσεις μετεωρολογικής φύσεως η έκλειψη.
1: Μετεωρολογικές δεν έχει κάτι, κάτι ουσιαστικό. Και αυτό τώρα με την που λέτε με τα φωτοβολταϊκά, ουσιαστικά η ολική έκκληση θα είναι μερικά λεπτά. Δεν θα έχει κάποιο, εντάξει, κάποια χώρα που βασίζεται αποκλειστικά σε φωτοβολταϊκά, φαντάζομαι ότι θα το καταλάβουν, αλλά συνήθως δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη.
0: Δεν θα είναι τόσο μεγάλη πτώση τάσης, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω.
1: Για τα δύο κίνα λεπτά θα είναι, αλλά εντάξει, για δύο λεπτά φαντάζομαι θα υπάρχουν μπαταρίες να κρατήσουν το δίκτυο.
0: Ναι. Παρατηρούμε βέβαια ότι υπάρχουν και πολλοί πέρα από εσάς τους επαγγελματίες, να το πούμε έτσι, αστροφυσικούς, υπάρχουν και πολλοί ερασιτέχνες αστροφυσικοί που έχουν συρρεύσει στην Ισπανία, γιατί εκεί θα είναι μάλλον πιο πολύ ορατή η έκλειψη, και φαντάζομαι ότι οι αστροφυσικοί αυτοί, οι ερασιτέχνες, μάλλον ακούνε, στηρίζονται περισσότερο σε αυτά που εσείς οι επιστήμονες εν πάση περιπτώσει θεωρείτε και έχετε παρατηρήσει και έχετε βγάλει συμπεράσματα προς τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει, να σας πω, γενικά ο ήλιος είναι από τα πιο ενεργά παιδιά των ερασιτεχνών αστρονόμων, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες μεν, αλλά προσπαθούν να κάνουν και επιστημονική δουλειά. Και ο ήλιος είναι ένα από τα αγαπημένα τους, για τους λόγους. Οπότε και οι εκκλήψεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο συνεισφέρουν ερευνητικά και οι ερασιτέχνες αστρονόμοι. Και είναι και πολύ γενικά η έκκληψη σχετίζεται με αυτό που θα σας πω και πριν που με ρωτήσετε για μας γιατί είναι σημαντικό τους. Σχετίζεται ουσιαστικά με το πρώτο τεστ που είχαμε της γενικής θεωρίας σχετικότητας του Einstein. Το οποίο στη θεωρία του Einstein μας λέει ότι τα σώματα που έχουν μάζα θα καμπυλώσουν το φως γύρω τους. Οπότε στις ολικές εκκλήψεις ηλίου μπορούμε να δούμε αστέρια που κρύβονται πίσω από τον ήλιο.
0: Ενδιαφέρον. Όποιος έχει τηλεσκόπιο δηλαδή θα τα δει. Όποιος έχει τηλεσκόπιο, αυτό το αεραστεχνικό ισχυρό τηλεσκόπιο, θα τα δει.
1: Ναι.
0: Θα τα δει.
1: Και παίρνοντας μετά μια εικόνα μετά το βράδυ, ουσιαστικά, μπορείς να δεις ότι αυτά τα αστέρια δεν είναι στις θέσεις που τα είδες εσύ, αλλά έχουν μετατοπιστεί. Και έτσι ήταν και το πρώτο τεστ που έκανε, που κάνανε για να επιβεβαιώσουν τη θεωρία της σχετικότητας, το οποίο ακόμα είναι, αν θέλετε, σαν ένα μικρό, πολλοί φοιτητές ουσιαστικά στο φυσικής, προσπαθούν να το παράγουν σαν ένα rite of passage που λένε, όσοι θα κάνουμε και εμείς ό,τι κάνανε εκεί προηγουμένως.
0: Κύριε Λιωδάκη, διαβάζουμε επίσης ότι του χρόνου εμείς θα δούμε έκλειψη. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση ότι υπάρχουν σε τόσο κοντινή απόσταση χρονική δύο απανωτές εκλειψεις?
1: Όχι. Αυτό που σημαίνει είναι θέμα απλά πώς έχουν έρθει τροχές
0: εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό που ίσως να τώρα, όχι, ίσως σίγουρα θα εστρέψουν στην Ελλάδα άνθρωποι για να παρακολουθήσουν την έκλειψη του χρόνου.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι και η τελευταία έκκληση που είχε γίνει στην Ελλάδα ήταν μόνο από το Καστελόριζο.
0: Μόνο από το Καστελόριζο.
1: Μήτρο που είναι από 20 χρόνια σχεδόν. Και όπως καταλαβαίνετε τον είχε πλημμυρίσει τότε.
0: Ναι. Το θυμάμαι. Τώρα που το αναφέρετε το θυμάμαι.
1: Οπότε φαντάζομαι το ίδιο θα συμβεί και
0: τώρα. Του χρόνου μάλλον. Το καλοκαίρι, το Αύγουστος νομίζω το 27 θα είναι πάλι, νομίζω. Δεν θυμάμαι.
1: Καλοκαίρι. Εγώ δεν είμαι από τα
0: ναι, αλλά... ναι, ναι. Πάντως υπάρχει το καλοκαίρι του 27. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα κάτι, να πούμε κάτι σχετικά με τις Περσίδες. Να μας εξηγήσετε, να μας πείτε τι είναι το φαινόμενο αυτό των Περσίδων που όσοι βρεθούν σήμερα στα σκοτεινά θα παρακολουθήσουμε. Και μάλιστα σήμερα είναι η κορύφωση, γιατί οι Περσίδες πέφτουν εδώ και αρκετές μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα πέφτουν και μετά, αλλά φυσικά όπως λέτε είναι η κορύφωση σήμερα. Δυστυχώς είναι προς το αργά το βράδυ, δηλαδή μετά κοντά στις 3 το βράδυ θα είναι.
0: Δηλαδή σήμερα τη νύχτα, από τη σημερινή νύχτα μέχρι την αυριανή μέρα είναι το 3 που λέτε τώρα, έτσι?
1: Ναι, ουσιαστικά. Κοίτα, αυτό συνήθως αυτό το λέει ο κόσμος διάδοτης αστέρες, προφανέστατα δεν είναι αστέρια. Αυτά είναι μετεωρίτες. Και ουσιαστικά είναι ό,τι έχει αφήσει πίσω κάποιος κομήτης στο δρόμο του για τον ήλιο. Γενικά οι κομήτες, να σας πω ότι είναι ουσιαστικά επί το πλείστον είναι χιονόπαλες. Οι οποίες όπως ταξιδεύουν τους δείχνει ενέργεια ο ήλιος και αφήνουν πίσω τους διάφορα κομμάτια από το σώμα τους. Ουσιαστικά δημιουργούνται κάποιες γραμμές που ακολουθούν την τροχιά τους ουσιαστικά. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι όπως η Γη κινείται, μπαίνει στην τροχιά αυτών των μετεωριτών. Εμείς δηλαδή είμαστε που πάμε στην τροχιά τους, όχι το ανάποδο. Όπως μπαίνει λοιπόν η τροχιά, γι' αυτό και υπάρχει και κορύφωση, διότι σιγά σιγά πλησιάζοντας αρχίζουν να πέφτουν περισσότερα και μετά όταν είμαστε στη μέση της τροχιάς, που έχει και τη μεγαλύτερη πυκνότητα, ουσιαστικά εκεί βλέπουμε και τα περισσότερα περισσότερους τους νεωρίτες να μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και μετά περνάμε από μέσα και σταματάμε να βλέπουμε κάτι. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι πολύ μικρά σωματίδια. Μην φαντάζεστε δηλαδή κάτι εξωφρενικό. Μιλάμε για σκόνη, για μερικά εκατοστά, για χιλιοστά, μερικά εκατοστά το πολύ ουσιαστικά, τα οποία όμως ταξιδεύουν με πολύ υψηλές ταχύτητες. Συγκεκριμένα οι Περσίδες είναι περίπου στα 55 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο η ταχύτητά τους. Αυτό είναι περίπου, για να καταλάβετε, 200.000 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε σε μια ώρα που θα κάθεστε να βλέπετε το κάτι Περσίδες, αυτά μπορεί να ταξιδεύσουν οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Γελάω.
1: Γι' αυτό και φαίνονται και τόσο φωτεινά και τόσο όμορφα.
0: Ναι. Γελάω, κύριε Λιωδάκη, διότι με τους αριθμούς που, τους λεγόμενους αστρονομικούς αριθμούς, έτσι που μας αναφέρετε, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μηδαμινότητά μας μέσα στο σύμπαν.
1: Ναι, αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, είναι. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πόσο αστείο φαίνεται. Πόσο αστείο φαίνεται, πραγματικά. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με τα αστρονομικά φαινόμενα που έχουμε την χαρά να αντιμετωπίσουμε σήμερα.
1: Όχι, καλή απόλαυση.
0: Καλή απόλαυση, σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Και όπως είπαμε, όσοι έχετε το κουράγιο γύρω στις 3, σε πάση περιπτώσει τη νύχτα, σε πολύ σκοτεινό μέρος να βρεθείτε, μπορούμε να απολαύσουμε, επειδή δεν θα απολαύσουμε την έκλειψη ηλίου, τουλάχιστον να απολαύσουμε τις Περσίδες να πέφτουν. Οι οποίες Περσίδες, να πούμε παρετός ως υστερόγραφο, ότι λόγω του αστερισμού του Περσέα, νομίζω έχουν ονομαστεί έτσι. Καλά λέω?
1: Ναι, ουσιαστικά τα βλέπουμε να εισέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα.
0: Αυτό
1: σημαίνει με όλες τις διάφορες βροχές ναι. που έχουν και αυτές άλλο όνομα αστερισμού.
0: Έτσι, έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Λιωδάκη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν το τι θα συμβεί απόψε στον ουρανό μας. Μόνο την έκλειψη δεν θα δούμε, θα δούμε όμως την έκλειψη που θα συμβεί του χρόνου. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή τώρα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, με τις λιμενικές αρχές να ολοκληρώνουν με επιτυχία ακόμα μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για 49 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς εκ νέου σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εξηγήσεις για το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο που μαγνήτησε τα βλέμματα των Κρητικών και όχι μόνο, έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Δωρής Κολυδάς, τεκμηριώνοντάς το επιστημονικά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, πρόκειται για γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, το οποίο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια πτήσεων πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία της αντί στεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του και να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Σήμερα το τελευταίο αντίο και στο συγγραφέα Στέλιο Ράμφο θα πούν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Η κηδεία θα τελεστεί στις 11.30 και θα γίνει δημοσία δαπάνη. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, με 254 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Με τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στον κυπελούχο Ελλάδας Όφη, ανοίγει και επισήμως σήμερα η αυλαία της αγωνιστικής σεζόν 2026-2027. Το παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί από το Sky, εκτός του ότι θα χαρίσει σε έναν από τους δύο αντιπάλους τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, έρχεται σε μια περίοδο όπου όλες οι ομάδες της Super League 1 βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikule.gr, από το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας. Σε μία ώρα διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Ζεστό, αγαπητοί ακροατές, είναι ως επιτοπλίστων το καλοκαίρι, αλλά το ψυχραίνουν που και που κάτι άσχημες στιγμές, και τέτοιες στιγμές, παραδείγματος χάρη, είναι το να πνιγεί ένα παιδί σε μια πισίνα. Το λέω αυτό με αφορμή το πρώτο, το πρόσφατο περιστατικό στην Πάρο. Αλλά γενικά έχουμε ακούσει τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια δράματα, τέτοιες τραγωδίες να συμβαίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Και όχι μόνο στις πισίνες βέβαια, αλλά και στη θάλασσα και σε άλλα νερά, εν πάση περιπτώσει, που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να δροσίζονται αυτούς τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Γι' αυτά λοιπόν τα περιστατικά, τα δυσάρεστα μένα, αλλά πρέπει να αναφέρονται γιατί αποσκοπούμε πάντα στην πρόληψή τους. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και επαναλαμβανόμαστε σε αυτό το θέμα κάθε χρόνο και κατά διαστήματα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θέλησα να συνομιλήσουμε σήμερα με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καραμπετιάν, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πραγματικά για την όμορφη της φιλοξενία. Είναι σωστό αυτό που αναφέρατε. Η επανάληψη, ο κόσμος πρέπει να ακούει, να μαθαίνει, να ενημερώνεται, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι είναι χαρά. Αυτό είναι το καλοκαίρι, είναι ξεγνιασιά, αλλά πρέπει να μάθουμε και εμείς να τηρούμε κανόνες ασφαλείας, και δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, και όπως αναφέρατε και εσείς, τελευταίες ημέρες, το περιστατικό, το δυστύχημα, αυτό που έγινε, το τραγικό γεγονός στην Πάρο με το τετράχρονο το παιδί, πραγματικά έχει σφιχτεί η καρδιά σε όλους μας. Να πούμε όμως κάποια στατιστικά,
0: ναι, βεβαίως.
1: Εντυπωσιαζόμαστε και βλέπουμε, ναι, και τα στατιστικά και αυτό το καλοκαίρι. Από την αρχή του έτους για το 2026 μέχρι αρχές Αυγούστου έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσές μας, αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, την ίδια χρονική περίοδο, υπάρχει μείωση 49 ατόμων. Τεράστιο.
0: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, κυρία Καραμπετιάν.
1: Πολύ σημαντικό, ναι, είναι, ναι, αυτό, ναι. Πολύ σημαντικό. Όμως τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν τόσα περιστατικά, ναι, και στις θάλασσες που αλλά και στις πισίνες. Και στις πισίνες αυτό που παρατηρούμε και εμείς, ναι, είναι τα μικρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό εδώ οι γονείς που μας ακούνε, θα ήθελα πραγματικά να τους μιλήσω, να τους πω, δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς επιτήρηση. Μπαίνουμε πάντα στην πισίνα μαζί τους, πάντα στη θάλασσα μαζί τους. Δεν τους αφήνουμε ποτέ χωρίς επίβλεψη, γιατί πραγματικά ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.
0: Και διάβασα και ένα ρεπορτάζ, κυρία Καραμπετιάν, ότι είναι και σιωπηλός, λέει, ο παιδικός πνιγμός. Δηλαδή μπορεί να μην το πάρεις είδηση καθόλου ότι πνίγει το παιδί σου.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι μπορεί να αρκεί το γύρισμα ενός κεφαλιού, όπως μπορώ να το πω πάρα πολύ απλά, και να μην καταλάβω ότι το παιδί μου δεν είναι εκεί. Ας προσέχουμε, ας είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, να τηρούμε βασικούς κανόνες και να προσέχουμε και πού πάμε για μπάνιο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Με αφορμή δηλαδή...
0: Ναι, για πείτε μας, τι εννοείτε πού πάμε για μπάνιο.
1: Που συνέβη, ναι, να προσέχουμε. Είμαστε σε μία πισίνα, κοιτάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς να κοιτάζουμε. Υπάρχει ναυαγός όχι σε αυτή την πισίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ ανοίγονται πολλά ερωτήματα, ξέρετε. Γιατί η νομοθεσία, το που υπάρχει ναυαγός όχι στα ξενοδοχεία, ναι μεν πλέον υπάρχει μετά από δικιά μας και όλα συμβολή στα τουριστικά καταλήμματα, σκεφτείτε, με κλίνες άνω των 50 και πισίνα με βάθος άνω του 50, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει απόφυτος ναυαγός οστικής σχολής. Για τις πισίνες δημόσιας χρήσης, βάσει του περιστατικού τώρα που συνέβη, ναι, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Αυτό ήταν σε beach bar όμως, δεν ήταν σε ξενοδοχείο, έτσι.
1: Και το
0: beach bar δεν υποχρεούται.
1: Εδώ έρχεται ένα τεράστιο κενό που μάλλον πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία για να το καλύψουμε και να αλλάξουμε την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Οι πισίνες δημόσιας χρήσης,
0: ναι,
1: δηλαδή η πισίνα που δεν ανήκει σε τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε ένα beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι να βαγωσώσεις, προσέξτε, επόπτης ασφαλείας, ο οποίος έχει γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μιλάμε για ένα νόμο, μια υγειονομική διάταξη του 73. Έχει να αλλάξει από
2: το 73.
1: Από το 73 και μας ορίζει για επόπτη ασφαλείας.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό σας λέω, οι γονείς αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, μεγάλη προσοχή, που πάμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε, υπάρχει να βαγωσώσεις και να υπάρχει όμως μεγάλη προσοχή, δεν μπαίνει το παιδί μόνο του μέσα στην πισίνα. Καταγράφονται πολλά περιστατικά στην Κρήτη, μάλιστα στην περιφέρεια της Κρήτης αυτό το καλοκαίρι, από τα 168 που αναφέραμε, τα 18 έχουν γίνει δυστυχώς στην Κρήτη, στην περιφέρεια αυτή.
2: Mm-hmm.
1: Μεγάλη προσοχή. Μαθαίνουμε να τηρούμε κανόνες ασφαλείας στο κομμάτι του φαγητού. Εγώ θα το λέω κάθε φορά που θα βρίσκομαι.
2: Να το λέτε, να το λέτε.
1: Γιατί πραγματικά βλέπω ότι δεν το τηρούνε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε, να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε κάποιο θαλάσσιο σπορ. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες, κατανάλωση αλκοόλ. Μεγάλο κομμάτι. Οι τουρίστες επίσης το βλέπω, πηγαίνουν πάνω σε σκάφη, καταναλώνουν ποτά. Και μιας και αναφέρομαι και για σκάφη, θαλάσσια σπορ. Πολύ ευχάριστα. Μπορεί τα παιδιά να ζητάνε και από τους γονείς να κάνουν τα θαλάσσια σπορ, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διαβάζουμε τον κανονισμό πρωτού πάμε σε μια επιχείρηση και να μάθουμε να ελέγχουμε, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή δωρεάν μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Άρα, αν σκεφτείτε, μπορεί να είστε σε μια παραλία, θα βρείτε τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη. Σημαντικό να επιλέγουμε μια παραλία με ναυαγοσώστη, αν έχει προσβασιμότητα. Αλλά βλέπετε και τις επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, πιστοποιημένες. Άρα, αν έχω να πάω κάπου, εννοείται θα πάω στην πιστοποιημένη επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ και θα μάθω κι εγώ να διαβάζω τον κανονισμό για ένα θαλάσσιο σπορ προτού πάω και κάνω. Δηλαδή, το όρο ηλικίας να μου δώσουν και να μάθω να ελέγχω κι εγώ το σωσίβιο που θα μου δώσουν. Είναι σε έντονο χρώμα. Φοράω σωσίβιο, γιατί εγώ πηγαίνω σε παραλίες, σκεφτείτε, και δυστυχώς βλέπω να κάνουν θαλάσσια σπορ και με ατομική χρήση δεν φοράνε σωσίβιο, είναι κάτω του όριου ηλικίας. Τζετσκί επίσης. Για να το οδηγήσουμε πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλό από το Λιμενικό Σώμα. Δεν θα πάω.
2: Τα λεγόμενα jet ski, ας πούμε, χρειάζεται να έχεις δίπλωμα, αυτό.
1: Δίπλωμα. Είναι σαν να παίρνω ένα αυτοκίνητο.
2: Έτσι.
1: Πόσο πιο απλά μπορώ να το πω χωρίς να έχω δίπλωμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν δεν γνωρίζεις, αν δεν έχεις δίπλωμα, αναπτύσσουν υψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και έχουμε και τόσους τραυματισμούς, έτσι, κάθε καλοκαίρι με τα θαλάσσια σπορ. Και μεγάλη προσοχή και στις παιδικές χαρές, στις θαλάσσιες παιδικές χαρές, αυτό που λέμε, τις μεγάλες εγκαταστάσεις αυτές που στείνονται μέσα στην θάλασσα και οι γονείς που μας ακούνε. Μεγάλη προσοχή. Κάντε την έρευνα, κοιτάξτε πρωτού πάτε σε μια επιχείρηση που προσφέρει τα συγκεκριμένα θαλάσσια. Σπορ. Το σκάφος που έλκει δαχτυλίδι, μπανάνα, όλοι το έχουμε δει τα καλοκαίρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρουν οι γονείς ότι πάνω στο σκάφος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 2 άτομα. Ο οδηγός, ο παρατηρητής και όχι οι γονείς. Όχι ο οδηγός που θα κάνει και τις 2 ιδιότητες. Γιατί ο παρατηρητής είναι για κάποιο λόγο εκεί. Αν τυχόν κάποιος πέσει, αν τυχόν κάποιος χρειαστεί, να μπορεί γρήγορα να ενημερώσει τον οδηγό για να πάει να τον παραλάβει. Άρα, μεγάλη προσοχή, γιατί οι γονείς δεν τα ξέρουν τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό καλό είναι πάντα να τα λέμε συνέχεια. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ειδικά αυτή τη βδομάδα κιόλας νομίζω οι περισσότεροι βρίσκονται σε κάποιο μέρος, τα απολαμβάνουν.
2: Βέβαια, λόγω 15 Αυγούστου αυξάνεται η κίνηση, βεβαίως.
1: Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Δεν είμαστε ως οργανισμός εδώ για να φοβερίσουμε τον κόσμο. Γιατί
2: όχι, προς Θεού, για να ενημερώσετε είστε και
1: αυτό,
2: πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτό. Και τις μεγάλες ηλικίες, τις μεγαλύτερες δηλαδή ηλικίες, και εδώ μεγάλη προσοχή. Όλοι στην οικογένειά μας μπορεί να έχουμε έτσι κάποιο άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, γονείς, γιαγιά,
2: ναι,
1: παππού. Μεγάλη προσοχή, γιατί το 80% των ανθρώπων που χάνεται στη χώρα μας, στη θάλασσα,
2: ναι,
1: είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Μπορεί να υπερεκτιμάνεται. Αυτό που πιστεύουμε και εμείς είναι ότι συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες υπερεκτιμάνε τις ικανότητες. ταχύτητες τους. Πηγαίνουν πολύ πρωί που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, γιατί ο ναυαγοσώστης τοποθετείται 10 με 6 επίσημα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δήμοι επιλέγουν να τον τοποθετήσουν αρκετά νωρίς. Και εγώ θα επιμείνω και θα πω, αν τυχόν κάποιος δεν ξέρει πολύ καλό κολύμβι και δεν έχει πολύ καλή, έτσι, νιώθει το αίσθημα της ασφάλειας, υπάρχουν ειδικά σωσίδια και για τους μεγάλους ανθρώπους. Μπορούμε να προμηθευτούμε και να μπαίνουμε με αυτά. Δεν είναι ντροπή.
0: Σωστά.
1: Και πολύ σημαντικό. Ποτέ μόνοι. Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο μόνοι. Δεν πηγαίνουμε πολύ πρωί, δεν πηγαίνουμε αργά το βράδυ. Γιατί να ξέρετε ότι και οι περισσότεροι πνιγμοί σημειώνονται αρκετά νωρίς το πρωί και αρκετά απόγευμα προς βραδάκι, που δεν υπάρχει κάποιος να μας ελέγξει, να μας βοηθήσει αν τυχόν χρειαστούμε βοήθεια. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη μεγάλη καμπάνια που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΗ, να ενημερώνουμε γενικότερα όλους, καπί, μέσα από συμβουλές, μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ, γενικότερα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να αναπτύξουμε την κολυμβητική κουλτούρα που δυστυχώς εγώ θα πω πιστεύω απουσιάζει από τη χώρα
2: από μας. Και μάλιστα είναι οξύμορο το να απουσιάζει, κυρία Καραπετιά, μια χώρα που είναι δίπλα στη θάλασσα. Για μην πω ότι είναι μέσα στα σπίτια μας η θάλασσα. Έτσι.
1: Δεν θα έπρεπε να είμαστε συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο, να τηρούμε βασικούς κανόνες ασφαλείας.
2: Το υπόδειγμα έπρεπε να είμαστε.
1: Το υπόδειγμα, ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται χώρες του εξωτερικού να κάνουν το μάθημα της κολύμβησης πριν από το νηπιαγωγείο και να έχει μπει στην κουλτούρα τους, παρόλο που δεν έχουν θάλασσα κοντά τους. Και εμείς να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ενταχθεί και το μάθημα της κολύμβησης.
2: Ακριβώς. Ενώ το έχουν κάνει, νομίζω τώρα το Υπουργείο το έχει κάνει υποχρεωτικό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει, μπράβο που το αναφέρετε. Ναι, υπάρχει στην Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού, μετά από δικιά μας και όλα συμβολή. Πλέον, σκεφτείτε ότι το 25 με 26 τη σχολική χρονιά, 52.000 μαθητές σε όλη τη χώρα κατάφεραν και είχαν πρόσβαση σε αυτές τις 10 ώρες διαθέσιμες προκειμένου να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο και να κάνουν τα μαθήματα.
2: Γίνονται βήματα πάντως, γίνονται. Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Σημαντικά βήματα. Σημαντικά σε σχέση αν σκεφτείτε και εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2015 δεν υπήρχε καμία καταγραφή των περιστατικών, δεν υπήρχαν εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκεφτείτε η κάλυψη τότε των ναυαγοσωστών. Μιλούσαμε για 50% ενώ πλέον μιλάμε για 97% ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μεγάλο άλμα.
2: Μεγάλο άλμα, πράγματι.
1: Μάθημα της κολύμβησης τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κολυμβητήριο, πραγματικά να το κάνουμε, γιατί είναι μία δεξιότητα ζωής. Όλοι λέμε ότι γνωρίζουμε κολύμβη. Τι όμως πραγματικά ξέρουμε?
2: Ακριβώς.
1: Πώς να είμαστε ασφαλείς μέσα στο νερό?
2: Ακριβώς.
1: Άλλο ερώτημα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι άμα το μάθεις δεν το ξεχνάς. Αυτό είναι το πολύ καλό με το κολύμβι, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι όπως την οδήγηση, είναι όπως το ποδήλατο. Όταν το μάθεις δεν το ξεχνάς, γιατί καταγράφεται στο υποσυνείδητο.
1: Ακριβώς αυτό. Και μπαίνουμε έτσι σε μια κολυμβητική πλέον κουλτούρα, να πείσουμε και αυτό το κομμάτι.
2: Βεβαίως.
1: Και είναι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής μας, πραγματικά.
2: Mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, επιδιώκουμε το ιδανικό, κυρία Καραπετιάν, και ελπίζω αυτά που λέμε τώρα εδώ να είναι βήματα προς αυτή την ιδανική κατάσταση να βιώσουμε κάποια μέρα στην Ελλάδα.
1: Μακάρι.
2: Έτσι, επιδιώκουμε το ιδανικό για να επιτύχουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι να απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια μας με ασφάλεια, να γίνουμε παράδειγμα επιτέλους προς όλους και να μιλάμε, μακάρι να μιλήσουμε ξανά και να μιλάμε για περισσότερη και μείωση.
2: Έτσι, μακάρι, το εύχομαι και εγώ. Μακάρι. Το εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
2: Και εγώ, γεια σας.

κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, ένας πολύ δραστήριος μη κυβερνητικός οργανισμός. Δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του στη θάλασσα από πνιγμό και έχει προσφέρει πάρα πολύ στο να σταματήσει αυτό το ζωφερό φαινόμενο των πνιγμών. Έχει αυληθεί κατά πολύ. Ο ίδιος ο οργανισμός έχει αναπτύξει συνεργασίες με την πολιτεία, με οποιαδήποτε κατά καιρούς στελέχη της κυβέρνησης, και έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Τα ακούσαμε, τα ανέφερε η κυρία Καραμπετιάν, και ελπίζουμε η συνέχιση της δραστηριότητά της, της δραστηριότητας του οργανισμού, αλλά και εμείς οι ίδιοι και η πολιτεία να συνδράμουν ώστε να επιτευχθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, το ιδανικό. Θα το στοχεύσουμε το ιδανικό, δηλαδή το μηδέν πνιγμή σε ένα χρόνο, σε ένα καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό. Αναλυτικά σας αναφέρω την είδηση που ακούσατε προηγουμένως από το Δελτίο Ειδήσεων, ότι συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, με τις λιμενικές αρχές να ολοκληρώνουν με επιτυχία ακόμη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου. Συνολικά 49 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νότιας Κρήτης, αναφέρει το politica.gr. Ανάμεσά τους βρίσκονται 47 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι περισυνελέχθηκαν από τα σκάφη διάσωσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την παροχή πρώτων βοηθειών, τη διακρύβωση των στοιχείων τους και τη μεταφορά τους σε χώρο προσαγωγής φιλοξενίας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από διαθεωρητικές αφήξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί, διατηρώντας τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τις τοπικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το επικίνδυνο πέρασμα προς την Ελλάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης ταυτοποίηση τυχόν ατόμων μεταξύ των διασωθέντων που ενδέχεται να είχαν ρόλο κυβερνήτη ή διακινητή.

Και με την αναφορά μας αυτή στη νέα άφιξη μεταναστών στο νησί μας, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή στην οποία αναφερθήκαμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα από τον ιό έχουν παρουσιαστεί πολύ αυξημένα στην Αττική. Ευτυχώς στην Κρήτη δεν έχουμε κανένα, όπως μας ανέφερε και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, και μας είπε και πόσο επιτυχημένη είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, πόσο επιτυχημένο είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο νησί μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, και εμείς όμως πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, μην ποτίζουμε τα βράδια, μην βάζουμε λευκά φώτα πέριξ του σπιτιού μας. Μας τα ανέφερε αυτά ο κύριος Παπαδάκης, τα επαναλάβαμε δηλαδή, και να προσέχουμε γενικώς από τα κουνούπια. Είναι οδυνηρό ένα τζίπημα από κουνούπι, και μάλιστα αν αυτό προκαλέσει και περισσότερα θέματα υγείας σε εμάς. Μιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, τον αστροφυσικό, τον ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για τα σημερινά φαινόμενα στο στερέωμα, δηλαδή την έκλειψη ηλίου, την οποία δυστυχώς δεν θα δούμε από την Ελλάδα, από τη βροχή των Περσίδων και από την παρέλαση των πλανητών το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, 6 πλανητών στον ουράνιο θόλο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή μας γενικότερα, για την επιστήμη αλλά και για τη ζωή μας. Και μιλήσαμε και για την εικόνα των πνιγμών, του αριθμού των πνιγμών στην Ελλάδα, με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραβετιάν Νικοτιάν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι είσαστε και σήμερα μαζί μας και που όλο αυτόν τον καιρό που εκπέμπει η εκπομπή, το πρόγραμμά μας, είσαστε μαζί μας. Από τον Μανώλη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Το μικρόφωνο το παραλαμβάνει η Αγάπη Πεχινάκη. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο σας. Μάλλον στα φτάκια σας, στο μικρόφωνο του Πολίτικα είναι η αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στα μέσα της εβδομάδος, έτσι τουλάχιστον της εργάσιμης, για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, Τετάρτη λοιπόν σήμερα, και ο μήνας έχει 12, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, οδεύουμε ολοταχώς προς τον 15 Αύγουστο, έτσι αυτή την σπουδαία περίοδο την οποία βιώνουμε κάθε χρόνο. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 36 λεπτά. Η δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 23 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος από ό,τι βλέπω, ενώ είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας και η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Είναι και η αρχή, λέει, της κυνηγετικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν την 12η Αυγούστου ένδοξη 12η. Είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ρωσία. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται ουσιαστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για την Διεθνή ημέρα νεολαίας 2026 είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Το φετινό θέμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αλληλοεπικαλυπτόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τη γεωγραφική απομόνωση, τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και την άνηση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ηγετικές ικανότητες και καινοτομία στην πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων τους και πέραν αυτών.

Η 12η Αυγούστου όμως έχει καθιερωθεί από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την αδεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει αυτό το συμπαθές, κατά τα άλλα, θηριώδες θηλαστικό. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σίμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ οι της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λάθρο που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών. Thank you.

Πάμε όμως στην Αστήλη του Σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1898, όπου σαν σήμερα λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1914 και σαν σήμερα η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1953 και σαν σήμερα καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης, Θανάσης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το 1960 και σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην αθλητική ηχό. Γνωρίζω το Ρουμπάνι και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. 1968 και σαν σήμερα οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. 2004 και σαν σήμερα ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από doping control, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων. Το 1949 και σαν σήμερα γεννιέται ο Μαρκ Νόπφερ, Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Σαν σήμερα όμως το 1998 γεννήθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Έλληνας ταινίστας με διεθνή βεβαίως καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1957 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος αλλά και εκδότης.

Να περάσουμε και στον καιρό, να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γενικά αίθριος λέει θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια αλλά και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 και στην Ήπειρο και την Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με βαροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην Ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και στη συνέχεια έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το μυστηριώδες φωτεινό σύννεφο στον ουρανό, τα UFO και η επιστημονική εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά. Στο νοσοκομείο Χανίων, δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε beach party. Νέα διάσωση 49 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς εκ νέου στην Κρήτη. Χανιά, νέα σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού για τα ναρκωτικά μέσα σε κουτιά με παιχνίδια.

ΑΕΚ Όφι. Ο Όμιλος θα δίνει όλα για το Super Cup. Έφτασε η μεγάλη μέρα. ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους καταδικάζουν τις απροειδοποίητες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων. Οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν και απειλούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Ρύθμιση 72 δόσεων. Περιορισμένο το ενδιαφέρον οφειλετών. Σεισμός στην Κολομβία. Κάθε λεπτό μετράει για ένα σημάδι ζωής. Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των νεκρών. Το πρώτο χιόνι έπεσε ήδη στα βόρεια, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο, να το επισκέπτεστε για να ενημερώνεστε άμεσα έτσι για όλα εκείνα που επιθυμείτε.

0: Μαζί μας και σήμερα όμως το VNY Store, οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821 στο κέντρο της πόλης. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium λοιπόν ποιότητα και πραγματικά συναγώνιστες τιμές. Μία βόλτα από το VNY Store και θα σας πείσει για όλα αυτά που μόλις τώρα σας είπα και εγώ, αλλά σας μετέφερε και το διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, κάνουμε κάπου εδώ την πρώτη μας διακοπή, περνάμε έτσι σε ένα πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Αυτή την ώρα οι λιμενικές αρχές σπέβδουν στα νότια παράλια του Ηρακλείου για τη διάσωση 110 μεταναστών, ενώ προηγουμένως ολοκλήρωσαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων με 49 διασωθέντες. Αυτοί οι 49 διασωθέντες είναι όλοι υπήκοοι Σουδάν. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας που τοποθετεί το νησί μας στο βαθμό 3. Εξηγήσεις για το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο που έγινε ορατό στην Κρήτη έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε μεγάλο ύψος και έχει παρατηρηθεί και σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων να ενισχυθεί οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Στις 11.30 θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κολομβία τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι αναμετρώνται σήμερα στο τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο, που η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Με άλμπαν στα 8,44 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ, έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα για τον ελληνικό στίβο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politika.gr για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr αυτή τη φορά για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του που έχουμε επιλέξει. Να ξεκινήσουμε μιλώντας για το μυστηριώδες φωτεινό σύννεφο το οποίο εμφανίστηκε στον ουρανό. Μεγάλη περιέργεια λοιπόν και πάσης φύσεως συζητήσεις ακόμη και για UFO προκάλεσε χθες βράδυ σε όλη την Κρήτη ένα οπτικό φαινόμενο που έγινε ορατό στον ουρανό του νησιού αλλά και της Αττικής και έμοιαζε με φωτεινό σύννεφο. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται κάτι σαν φωτεινό σύννεφο να διασχίζει τον ουρανό για αρκετά λεπτά πριν τελικά εξασθενήσει και εξαφανιστεί. Το γεγονός συνέπεσε με την παραμονή της αναμενόμενης έκλειψης ηλίου προκαλώντας πληθώρα εικασιών μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την προέλευσή του. Την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX.

Αλλάζουμε θέμα. Στο νοσοκομείο Χανίων, δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε beach party. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, λοιπόν, διακομίστηκαν εσπευσμένα δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών, ύστερα από οξία μέθη κατά την διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όπου τα δύο κορίτσια βρίσκονταν με την παρέα τους σε πάρτι στην παραλία. Μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οι ανήλικες παρουσίασαν σοβαρή αδιαθεσία, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τους παρευρισκόμενους. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όταν η υπόλοιπη παρέα το κάλεσε, παρέλαβε τις δύο μαθήτριες και τις μετέφερε στην νοσηλευτική μονάδα των Χανίων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας αλλά και νοσηλείας. Η αστυνομία βεβαίως διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ανήλικα κορίτσια απέκτησαν πρόσβαση στο αλκοόλ. Συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, με τις λιμενικές αρχές να ολοκληρώνουν με επιτυχία ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου. Συνολικά 49 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νότιας Κρήτης. Ανάμεσά τους βρίσκονται 47 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από τα σκάφη διάσωσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αστεριά. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την παροχή πρώτων βοηθειών, την διακρύβωση των στοιχείων τους και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διαδοχικές αφίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί, διατηρώντας τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τις τοπικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το επικίνδυνο πέρασμα προς την Ελλάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης η ταυτοποίηση τυχών ατόμων μεταξύ των διασωθέντων που ενδέχεται να είχαν ρόλο κυβερνήτη ή διακινητή. Όμως μία ακόμα σύλληψη πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, η οποία συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες, με δέματα μέσω courier, μέσα σε κουτιά από παιδικά παιχνίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Φινλανδίας, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της ομάδας, ενώ στο σπίτι που κατοικούσε βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Οι αρχές από εχθές είχαν προχωρήσει στην σύλληψη ενός 21χρονου φοιτητή στην πόλη των Χανίων, όταν ο ίδιος πήγε να παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου μέσα εντοπίστηκαν κουτιά με συνολικά 4,5 κιλά κάναβης και πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνη. Ο 21χρονος οδηγείται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αύριο Πέμπτη, ενώ πιθανότατα μαζί του θα οδηγηθεί και ο 26χρονος, ώστε να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, χθες Τρίτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε παραλείπτει και πάλι τον 21χρονο, το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε 8 κούτες παιχνιδιών, εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά 337 γραμμάρια κοκαίνης, 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάναβης. Επιπλέον κατασχέθηκε γεωταχή αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκονται και σήμερα Τετάρτη αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, η Περιφέρεια και η Δήμη της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρο το νησί. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς για την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση εφόσον απαιτηθεί, ενώ παράλληλα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών. Επιπλέον ζητείται από τους πολίτες να μην προβαίνουν σε εργασίες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα κυψελών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στο 112. Για περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gov.gr.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αξού, στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο υπήρχαν και ελαστικά, γεγονός που προκάλεσε έντονους καπνούς και έκανε ιδιαίτερα απαιτητική την επιχείρηση της πυροσβεστικής. Για την ακατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 6 πυροσβεστικά οχήματα και ομάδα της ΕΜΟΔΕΝ επιχειρούν στην περιοχή. Παρότι το μέτωπο έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, καθώς υπάρχει φόβος για πιθανή αναζωπήρωση. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιτηρούν την περιοχή και να αντιμετωπίζουν τυχόν αιστείες που μπορεί να προκύψουν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί εκ νέου.

Σήμερα όμως ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, με έπαθλο το Super Cup. Θέλει να το κάνει μπροστά στον κόσμο του, στην πόλη του, στο σπίτι του. Στον τέταρτο τελικό μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, Όφη διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιό του μέσα στο 2026, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας θέλει να γράψει ιστορία κατακτώντας και το ελληνικό Super Cup. Ο αντίπαλος, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο οι παίκτες του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, το τεχνικό team και ο λαός του ομίλου θα είναι εκεί, στο Παγκρίτιο στάδιο, για να παλέψουν όλοι μαζί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου για τον μεγάλο στόχο. Ο Όφη μπαίνει ως outsider στο παιχνίδι με στόχο να αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο, ότι θέλει να διεκδικεί τρόπαια, αλλά και για να αποκτήσει ένα τεράστιο ψυχολογικό boost εν όψη των αγώνων για τα play-offs του Europa League. Στόχος του είναι η νίκη και να βγάλει ξανά τον κόσμο του έξω στους δρόμους του Ηρακλείου για να γίνουμε μάρτυρες μιας ακόμα ιστορικής βραδιάς. Φυσικά ο λαός του Όφη είναι εκεί, έχοντας εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Όφη, έτσι καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά. Και να σας πω πως μπορείτε να ακούσετε τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Σήμερα λοιπόν στις 8, ζωντανά από το Παγκρίτιο στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά την διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στην ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και από το gentikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης στο vnyglasses.com.

Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα θα περάσουμε, θα μιλήσουμε για τον σεισμό στην Κολομβία. Κάθε λεπτό μετράει για ένα σημάδι ζωής, δυστυχώς μεγαλώνει η μαύρη λίστα των νεκρών. Οι δραματικές στιγμές που περνάει η Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την χώρα, αφήνοντας πίσω πάνω από 254 νεκρούς. Εχθές μιλήσαμε για 160, σήμερα είναι πάνω από 254 οι νεκροί. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες των διασωστών. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να κερδίσουν την μάχη με το χρόνο. Τα σωστικά συνεργεία κρατούν ακόμη ζωντανές τις ελπίδες τους, χτενίζοντας τα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων, και φυσικά δεν τα παρατούν. Την ώρα που αναφορές από τις πληγήσεις περιοχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 254, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Την ίδια στιγμή πάνω από 1000 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τελικό τραγικό απολογισμό. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει επισήμως τουλάχιστον 195 αγνοούμενους, αριθμός βεβαίως πολύ χαμηλότερος από τον πραγματικό. Παράλληλα, το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Το σύστημα νοσοκομιακής περίθαλψης βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, με τον πρόεδρο της χώρας να κηρύττει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις πλέον πληγήσεις πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με την βοήθεια γερανών και εξκαφέων, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι. Στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν συγγενείς αγνοωμένων, οι οποίοι ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια, αναζητώντας απεγνωσμένα το παραμικρό σημάδι ζωής σε ισοπεδωμένα σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Όλοι μαζί δημιουργούν ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, και ενώ πάνω από 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, αυξάνοντας τον φόβο των πολιτών για μια νέα τραγωδία. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου, οπότε περνάμε αμέσως σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να μοιραστούμε διάφορες ειδήσεις. Αυτό εδώ το μέρος έτσι λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας βοηθήσουν, να σας διευκολύνουν, να σας ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να σας δώσουν εκείνη την πληροφορία που θα σας φανεί χρήσιμη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω μιλώντας σας για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ανοιχτές οι αιτήσεις, χωρίς περιορισμούς, έτσι. Έως και 600 ευρώ μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι. Ανοιχτές λοιπόν προς όλους είναι πια οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 26-27, χωρίς να υπάρχουν πλέον περιορισμοί βάση του τελευταίου αριθμού του αφημί των πολιτών, όπως ήταν αρχικά η διαδικασία, αν θυμάστε, το είχαμε πει, έτσι. Έως και τις 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση διακοπών το 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς σας TaxisNet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς σας TaxisNet. Η υποβολή των αιτήσεων

Άγαμοι ή άτομα σε χειρία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον 3 παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γύρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή. Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω. Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν 4 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4 και μετά. Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορία αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, με υψηλό ενδιαφέρον από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους αγρότες και επιχειρήσεις. Επανεκκινεί από αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η οποία παρέμεινε εκτός λειτουργίας για μία εβδομάδα, ανοίγει ξανά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι έγκυρες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την αδιακοπή προσεγγίζουν ήδη τις 10.000. Η νέα ρύθμιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν παλαιά χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ έχουν φτάσει τα 51,8 δις ευρώ. Για πολλούς ασφαλισμένους η ένταξη στη ρύθμιση δεν σημαίνει μόνο μικρότερη μηνιαία δόση, σημαίνει επίσης ότι μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα, να εισπράξουν χρήματα από το δημόσιο, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή ακόμη και να προχωρήσουν στην συνταξιοδότησή τους. Ποιοι μπορούν τώρα να μπουν σε 72 δόσεις? Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις, λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ. Οι βασικοί όροι είναι οι εξής. Η νέα ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ, επιτόκιο 5,84% ετησίως, ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΚΕΑΟ και προθεσμία υποβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Το μεγαλύτερο αγκάθι για πολλούς οφειλέτες είναι οι εισφορές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εάν υπάρχουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αίτηση δεν μπορεί να εγκριθεί, εκτός εάν προηγουμένως εξοφληθούν ή ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Γι' αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν προσεκτικά την ασφαλιστική τους εικόνα πριν προχωρήσουν στην αίτηση. Τι κερδίζει όποιος ενταχθεί? Όσοι τηρούν κανονικά τη ρύθμιση αποκτούν σημαντικά ωφέλη. Ασφαλιστική ενημερότητα, αναστολή ποινικών διώξεων, πάγωμα νέων αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, δυνατότητα ίσπραξης χρημάτων από το δημόσιο, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, ευκολότερη διεκπεραίωση επαγγελματικών συναλλαγών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής, γιατί υπάρχουν και κάποιες παγίδες. Στην πρώτη δόση η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εάν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Στα νέα χρέη, οφειλές από το 2024 που δεν έχουν τακτοποιηθεί μπλοκάρουν την ένταξη. Στις πολλές δόσεις, οι 72 δόσεις μειώνουν την μηνιαία επιβάρυνση αλλά αυξάνουν το συνολικό ποσό των τόκων. Στην παρακολούθηση του ΚΕΑΟ απαιτείται συνεχής έλεγχος της καρτέλας για νέες εκκρεμότητες και στις τρέχουσες εισφορές. Η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, όταν καθυστερήσει πάνω από δύο μήνες η εξόφληση των δύο τελευταίων δόσεων, όταν δεν εξοφλούνται ή δεν ρυθμίζονται οι νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της

της ρύθμισης. Σε αυτήν την περίπτωση το σύνολο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό και επανεκκινούν τα μέτρα αναγκαστικής εισπράξης. Με την επαναλειτουργία της πλατφόρμας το ενδιαφέρον αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Το ζητούμενο ωστόσο δεν είναι μόνο πόσοι θα υποβάλουν αίτηση, αλλά και πόσοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη ρύθμιση μέχρι την πλήρη εξόφληση των χρεών τους.

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για το τι ακριβώς θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε σχέση με το Άιρις. Οι μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών μέσω Άιρις έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ψηφιακό εργαλείο για να στείλουν μικροποσά σε φίλους ή να δώσουν χατζηλίκι στα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ βάζει από ό,τι φαίνεται στο μικροσκόπιο τις συναλλαγές, ακόμα και όταν τα ποσά είναι μικρά. Καλό είναι λοιπόν σε κάθε μεταφορά να βάζουμε μία αιτιολογία για να τη θυμόμαστε και στο μέλλον. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον οι φοροτεχνικοί. Και σημειώνουν πως πρέπει να υπάρχει σαφής αιτιολογία στη μεταφορά χρημάτων. Η αναγραφή της αιτίας της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Ισχύει για το χατζηλίκι. Στην περίπτωση που ένας γονέας δώσει χατζηλίκι στο παιδί του, ισχύουν τα εξής. Για συνήθεια έξοδο, αδιαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών έως 25 ετών, δεν τίθεται συγκεκριμένο χρηματικό όριο σύμφωνα με την οδηγία της ΑΔΕ που επικαλούνται οι φοροτεχνικοί. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται έξοδα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του παιδιού, όπως ενίκιο φοιτητικής κατοικίας, δίδακτρα, βιβλία, μετακινήσεις και άλλες ανάγκες διαβίωσης. Για τα ποσά που αφορούν το χατζηλίκι ενός ανήλικου ή φοιτητή έως 25 ετών, δεν απαιτείται δήλωση ως δωρεά στο My Property και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο για το χατζηλίκι. Κρίσιμο ρόλο στην φορολόγηση των χρηματικών δωρεών παίζει ο βαθμός συγγένειας μεταξύ αυτού που δίνει και αυτού που λαμβάνει τα χρήματα. Για την πρώτη κατηγορία συγγένειας προβλέπεται αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ όταν η δωρεά ή γονική παροχή πραγματοποιείται με τον προβλεπόμενο τραπεζικό τρόπο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σύζυγοι και πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, καθώς και παππούδες και γιαγιάδες προς εγγόνια. Για ποσά που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο εφαρμόζεται φορολογικό συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και σε εκπομπή στην ΕΡΤ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όμως όταν η χρηματική δωρεά δεν πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος. Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η τραπεζική διαδικασία, επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμη και μεταξύ γονέα και παιδιού, όπως διευκρινίζουν οι φοροτεχνικοί. Τι ισχύει για τις μεταφορές μεταξύ αδελφών? Τα αδέλφια υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας και οι χρηματικές δωρεές μεταξύ τους φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται επίσης άλλες συγγενικές σχέσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία, ενώ στην ασυνέχεια υπάρχει και η τρίτη κατηγορία. Για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων, γνωστών και λοιπόν τρίτων προσώπων, ο φόρος ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.

Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μιας που αμέσως τώρα θα μιλήσουμε για μια νέα απάτη με δίθεν κλίσεις της τροχέας. Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξετε. Μια νέα και πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα επιτίδη, επιχειρώντας να εξαπατήσουν οδηγούς με μηνύματα για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Η ελληνική λοιπόν αστυνομία προειδοποιεί εκ νέου τους πολίτες, καθώς τα συγκεκριμένα μηνύματα έχουν γίνει πλέον αισθητά, πιο αληθοφανή. Σε αντίθεση με παλαιότερες απόπειρες phishing, οι δράστες δεν περιορίζονται σε ένα απλό SMS που ζητά την καταβολή κάποιου προστίμου, αλλά παραπέμπουν μέσω συνδέσμου σε πλαστές ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν επίσημες κρατικές πλατφόρμες.

Στο πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον εμφανίζονται ακόμη και αναλυτικά στοιχεία μιας υποτιθέμενης τροχονομικής παράβασης. Μεταξύ αυτών μπορεί να αναφέρονται η ταχύτητα με την οποία δήθεν κινούνταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, ημερομηνία καταγραφής της παράβασης, βαθμοί ποινής, αλλά και το ύψος του χρηματικού προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο οι απατεώνες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο οδηγός βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματική ηλεκτρονική κλίση. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι στη νέα εκδοχή της απάτης εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εξοφληθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί βεβαίως στη δημιουργία πίεσης προς τον παραλήπτη του μηνύματος, ώστε να προχωρήσει γρήγορα στην πληρωμή, θεωρώντας ότι διαφορετικά θα χάσει την έκπτωση, χωρίς να ελέγξει προηγουμένως εάν η ειδοποίηση είναι πραγματική. Η Ελλάς ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν συνδέονται με την ελληνική αστυνομία, το gov.gr ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το gov.gr δεν αποστέλει μέσω SMS συνδέσμους για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Αντίστοιχα, η ελληνική αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ζητούν από τους πολίτες να εξοφλήσουν κλήσεις ακολουθώντας κάποιο link που έχει σταλεί με μήνυμα στο κινητό τους. Οι οδηγοί που λαμβάνουν ανάλογο SMS δεν θα πρέπει να επιλέγουν τον ασύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα και σε καμία περίπτωση να καταχωρούν προσωπικά δεδομένα, αριθμούς τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Για οποιαδήποτε συναλλαγή ή έλεγχο που σχετίζεται με δημόσια υπηρεσία, η ασφαλέστερη πρακτική είναι ο πολίτης να πληκτρολογεί ο ίδιος την αδιεύθυνση του gov.gr στον browser και να εισέρχεται απευθείας στην επίσημη υπηρεσία αντί να χρησιμοποιεί συνδέσμους που έχει λάβει μέσω SMS ή άλλης εφαρμογής μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη απάτη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα μηνύματα και οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται έχουν πλέον πολύ πιο προσεγμένη εμφάνιση και σωστή σύνταξη. Η απουσία ορθογραφικών λαθών ή άλλων εμφανών ενδείξεων που παλαιότερα πρόδιδαν ένα απατηλό μήνυμα δεν αποτελεί πλέον ασφαλή τρόπο αναγνώρισής του. Όποιος έχει ήδη ακολουθήσει έναν τέτοιο σύνδεσμο και έχει καταχωρήσει τραπεζικά στοιχεία ή έχει πραγματοποιήσει πληρωμή, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τραπεζά του προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καθώς και με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, όμως ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον προσωπικό βοηθό και αν δεν καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό εδώ, θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και θα το ολοκληρώσουμε στο επόμενο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μόνιμο πρόγραμμα λοιπόν Εθνικής Εμβέλειας ο προσωπικός βοηθός. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα φτάνει έως τα 1.939 ευρώ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Την απαγίωση και επέκταση σε όλη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού που προσφέρει έως 1.939 ευρώ το μήνα για προσωπική βοήθεια και υψηλές αμοιβές για προσωπικούς βοηθούς και επιτροπές αξιολόγησης χωρίς καμία ενέργεια έως το τέλος του 2026 για τους σημερινούς ωφελούμενους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως είπε στη συνάντηση στο Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτάθηκε σε όλη την χώρα. Το Υπουργείο αξιοποίησε όσα ανέδειξε στην πράξη η πιλωτική εφαρμογή, άκουσε τα άτομα με αναπηρία και τους προσωπικούς βοηθούς και διαμόρφωσε μια σταθερή υπηρεσία του κράτους με συνέχεια και εξατομικευμένη υποστήριξη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο προσωπικός βοηθός επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν την καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη αυτονομία, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα φτάνει, όπως είπαμε, έως τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί με ψηφιακές αιτήσεις, αυτοματοποιημένο έλεγχο των στοιχείων και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ προβλέφθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συνέχιση της προσωπικής βοήθειας στους σημερινούς ωφελούμενους. Περισσότερα για τον προσωπικό βοηθό θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, μιας που ο χρόνος μας κάπου εδώ ολοκληρώνεται για το τρίτο μας ημίωρο. Πάμε λοιπόν σε μια διακοπή, πάμε σε μια τελευταία ουσιαστικά διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε σε σχέση με τον προσωπικό βοηθό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές πραγματοποίησαν σήμερα επιχείρηση έρευνα σχεδιάσεως στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων με πάνω από 150 διασωθέντες. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικίνδυνοτητας 3. Εξηγήσεις για το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο που έγινε ορατό στην Κρήτη έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον Δωρής Κολυδάς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε μεγάλο ύψος και έχει παρατηρηθεί και σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 και της SpaceX. Σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού ζητά αντί Στεφάνου να ενισχυθεί οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Επίσης σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου γίνεται η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη αναμετρώνται σήμερα στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί από τον Sport FM 104,2. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Με άλμα στα 8,44 μέτρα στο Μπέρμιχαμ, έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα για τον ελληνικό στίβο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politica.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι...

Επιστροφή λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Ήταν η τελευταία διακοπή για σήμερα, οπότε πάμε τώρα βουρ έως και το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε να διανύσουμε γύρω στα 20 λεπτάκια. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στον Απολίτικα 89,8. Ελάτε τώρα να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας από 16 έως 67 ετών, τα οποία διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφόρου ζωής. Απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κρίση ότι το άτομο τελεί σε διαρκή κατάσταση που χρήζει συμπαράσταση εταίρου προσώπου. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα έως 75 ετών εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος. Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαβιούν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν με την ένταξή τους να ενεργοποιείται μετά την μετατοίκησή τους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικός-βοηθός.gr και τα στοιχεία θα ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρώων. Με την υποβολή της αίτησης θα εκδίδεται άμεσα απόφαση για την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση με δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης. Η μοριοδότηση θα βασίζεται μεταξύ άλλων στη σύνθεση και στο εισόδημα του νοικοκυριού, στην ύπαρξη άλλου ατόμου με αναπηρία στο νοικοκυριό, καθώς και στο ποσοστό και στα χαρακτηριστικά της αναπηρίας. Επιπλέον μοριοδότηση θα λαμβάνουν όσοι εργάζονται ή όσοι σπουδάζουν. Οι αιτούντες με την υψηλότερη βαθμολογία θα αξιολογούνται από Διεπιστημονική Ειδική Επιτροπή στο χώρο διαμονής τους και κατ' εξαίρεση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αξιολόγηση θα εξετάζει τις καθημερινές ανάγκες, τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της προσωπικής βοήθειας στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική συμμετοχή. Η υποστήριξη που παρέχει ήδη συγγενής ή άλλο πρόσωπο δεν θα λειτουργεί εις βάρος του αιτούντος. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, έως 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, έως 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Η κατάταξη θα γίνεται από τις ειδικές επιτροπές βάσει της αξιολόγησης των αναγκών κάθε ωφελούμενου. Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέγει από το Μητρό έναν έως 4 προσωπικούς βοηθούς με ωριαία παροχή υπηρεσιών ή έναν προσωπικό βοηθό σε καθεστώς συνίκησης. Η μεικτή ωριαία αποζημίωση θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στην ασυνίκηση η μεικτή μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και ο ωφελούμενος θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ το μήνα. Ειδικά σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ως προσωπικό βοηθό τον ή τη σύζυγό τους, το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξαίματος ή εξαγχιστίας. Οι υποψήφοι προσωπικοί βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 67 ετών να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η οριστική εγγραφή τους στο Μητρό θα προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΠΕΚΑ. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα παραμείνουν στο Μητρό. Τι ισχύει τώρα για τους σημερινούς ωφελούμενους? Όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες προσωπικής βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή κατοικούσαν μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό δήμο με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους θα παραμείνουν ωφελούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς καμία ενέργεια. Για την συνέχιση της συμμετοχής τους από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα υποβάλουν μόνο δήλωση συνένεσης χωρίς νέο έλεγχο επιλεξιμότητας, μοριοδότηση ή επαναξιολόγηση. Όσοι είχαν ενεργό συμφωνητικό στις 30 Ιουνίου 2026 αλλά δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία θα παραμείνουν επίσης ωφελούμενοι έως 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς να χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Για να συνεχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με την ίδια διαδικασία που θα ισχύσει για τους νέους ετούντες. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πιλωτικό πρόγραμμα θα υποβάλουν νέα αίτηση από την αρχή. Το μόνιμο πρόγραμμα θα υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα από τον ΟΠΕΚΑ. Οι όροι εφαρμογής, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης, τα ποσά της προσωπικής βοήθειας και οι κανόνες επιλογής και αποζημίωσης των προσωπικών βοηθών καθορίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση.

δουλεύουν, λέει, σε εφορία και εύκα για την αρρύθμιση των 72 δόσεων, 19.000 αιτήσεις σε νεκρή περίοδο πληστηριασμού και κατασχέσεων, από 30 ευρώ η δόση και επιτόκιο 5,84%. Σχεδόν 20.000 αιτήσεις σε λιγότερο από έναν μήνα και εν των μέσω θερινών διακοπών είναι ο πρώτος απολογισμός της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν χρέη ύψους 95,3 δις ευρώ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι φαινομενικά μικρό σε σχέση με τους δυνητικά ωφελούμενους. Είναι ενδεικτικός όμως ότι κάποιες χιλιάδες οφειλέτες έχουν απόλυτη ανάγκη τη νέα ρύθμιση και γι' αυτό έσπευσαν πρώτοι να την αξιοποιήσουν. Επιπλέον, παρότι η πλατφόρμα για χρέη στην εφορία άνοιξε μόλις στις 26 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ακόμη 4,5 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι πρώτες 10.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν ήδη κατατεθεί. Ενώ αν συνυπολογιστούν και άλλες 9.000 υπαγωγές για χρέη προσεύκα, οι οποίες υποβάλλονται στην πλατφόρμα οφειλετών του ΚΕΑΟ, τότε ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει ήδη τις 20.000 αιτήσεις. Ο αριθμός αυτός θεωρείται για την ώρα σημαντικός από το οικονομικό επιτελείο, καθώς τον Αύγουστο παγώνουν ακόμα και οι διαδικασίες κατάσχεσης που θα πίεσαν περισσότερους να μπουν στην ρύθμιση. Ο πραγματικός αριθμός ανταπόκρισης των δικαιούχων αναμένεται να διαφανεί από Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή πριν λήξει η διορία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των αιτήσεων μετά τις διακοπές, καθώς δυνητικά μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές 31,5 δις ευρώ και 284 επιχειρήσεις με χρέη 63,8 δις ευρώ. Πρόκειται για το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αυτή τη στιγμή είναι αρρύθμιστες. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τυχόν οφειλές που έχουν γεννηθεί από την πρωτοχρονιά του 2024. Η υπαγωγή στην ρύθμιση σημαίνει αυτόματα την απελευθέρωση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και την αναστολή εκτέλεσης ποινών ή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, πληστηριασμοί, κατασχέσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει τον αριθμό των αδόσεων έως 72 με τον μόνο περιορισμό ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, κοντά στο 7,5% για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς, όσες περισσότερες οι δόσεις, τόσο περισσότεροι και οι τόκοι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η αποπληρωμή γίνεται και χωρίς ποινή σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του υπόλοιπου της ρυθμισμένης οφειλής, εάν δηλαδή ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει νωρίτερα από τη διάρκεια που είχε αρχικά δηλώσει. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί μόνο στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης και όχι στο σύνολο της περίοδου που αυτή θα διαρκούσε. Στην ρύθμιση μπορούν να μπουν και τόκοι που έχουν επιβληθεί μετά το 2023, ενώ δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλών. Η ρύθμιση δεν αφορά οφειλές προς τους Δήμους, αλλά αφορά και οφειλέτες που ήταν σε άλλες ρυθμίσεις και τις απόλυσαν. Για την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν όσα και στην πάγια ρύθμιση, δηλαδή χάνεται εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις, εάν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, αν κατά τη διάρκεια της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός διμήνου από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλέτες που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση ή αν ο οφειλέτης υποπέσει καθ' υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις.

θα κλείσω μιλώντας σας για την ολική έκλειψη ηλίου. Σήμερα λοιπόν η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Το φαινόμενο θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος από το βορειότερο τμήμα της Ρωσίας. Οι τελευταίοι που θα τη δουν από την Αξιρά περίπου 2 ώρες μετά θα βρίσκονται στη Μεσόγειο. Ο κόσμος λοιπόν ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, την ολική έκλειψη ηλίου της σημερινής ημέρας, την πρώτη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο, ρίχνοντας πάνω στη γη μια σκιά μήκους εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων και βυθίζοντας για λίγο ένα τμήμα του πλανήτη στο σκοτάδι. Το κύριο φαινόμενο θα αρχίσει περίπου στις 12 και 8 λεπτά μετά μεσημβρίας ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, στις 7 και 8 λεπτά το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στο βορειότερο τμήμα της Ρωσίας και στη συνέχεια η πορεία του θα περάσει από την Γρυλανδία, την Ισλανδία και τον Ατλαντικό ωκεανό. Θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία και ένα πολύ μικρό τμήμα της Πορτογαλίας προτού ολοκληρωθεί στη Μεσόγειο θάλασσα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Βορειοδυτική Αφρική και σε τμήματα της Βόρειας Αμερικής η σελήνη θα καλύψει μόνο ένα μέρος του ήλιου. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας όπως η Κέρκυρα, η Ιγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα. Ωστόσο η κάλυψη του ηλιακού δίσκου σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του ηλίου, δηλαδή περίπου στις 8:30 μετά μεσημβρίας, θα είναι πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή. Το σημαντικότερο που πρέπει να θυμάται κανείς κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης είναι ότι δεν είναι ασφαλές να κοιτάζει απευθείας τον ήλιο μέχρι η σελήνη να καλύψει πλήρως την επιφάνειά του κατά τη φάση που είναι γνωστή ως ολικότητα. Σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις η παρατήρηση του φαινομένου πρέπει να γίνεται με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια. Μια ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, αποκρύπτοντας προσωρινά από το οπτικό μας πεδίο την επιφάνεια του ήλιου. Αυτό που απομένει ορατό στον ουρανό είναι ένας μαύρος δίσκος, ο οποίος περιβάλλεται από το αχνό φωτοστέφανο της εξωτερικής ατμόσφαιρας του ήλιου, το λεγόμενο ηλιακό στέμα. Για να συμβεί μια ολική έκλειψη ηλίου, ο ήλιος, η σελήνη και η γη πρέπει να ευθυγραμμιστούν με ακρίβεια στο διάστημα.

γενικές γραμμές, το καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσει κανείς μια ολική έκλειψη ηλίου είναι οπουδήποτε μέσα στη ζώνη της ολικότητας. Όσοι δεν βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το εξωτερικό τμήμα της σκιάς της Σελήνης θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια μερική έκλειψη ηλίου. Το πόσο εντυπωσιακό θα είναι το φαινόμενο εξαρτάται από την απόσταση από την κεντρική γραμμή της ζώνης ολικότητας. Όσο πιο κοντά βρίσκεται κάποιος, τόσο πιο θεαματική θα είναι η έκλειψη. Σε γενικές γραμμές δεν πρέπει ποτέ να κοιτάζει κανείς απευθείας τον ήλιο χωρίς ειδικό εξοπλισμό προστασίας των ματιών. Ακόμη και η παρατήρηση του ήλιου με γυμνό μάτι για λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην όραση, όπως στολή όραση ή τυφλά σημεία στο οπτικό πεδίο. Η μοναδική στιγμή κατά την οποία είναι ασφαλές να παρακολουθήσει κανείς μια ολική έκλειψη, μια ηλιακή έκλειψη χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, είναι η φάση της πλήρους ολικότητας. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Τέρτη. 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας και θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα αντικαθιστώντας τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη αναρωτική άδεια μετά από μία επέμβαση ρουτίνα στην οποία υποβλήθηκε και τον περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να είναι εδώ κοντά μας κάθε μέρα 12 με 1 σιδερένιος. Πάμε να μπούμε στο politica.gr να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν τη στιγμή που είναι πλούσια παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στις 12 Αυγούστου και στην πλειοψηφία σας βρίσκεστε σε διακοπές. Παρεμπιπτόντως, από όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, όσοι εργάζεστε, λέω όσοι εργάζεστε από την εργασία σας, πιστεύουμε ότι θα σας κρατήσουμε μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική συντροφιά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά όλα και θα ξεκινήσω με κάτι πιο ανάλαφρο, γιατί εχθές όσοι ψώσατε το βλέμμα στον ουρανό, όσοι βρεθήκατε έξω, όσοι κάνατε τη βόλτα σας στο Ηράκλειο, γενικά σε όλο το νησί ήταν ορατό αυτό το φωτεινό σύννεφο στον ουρανό που ξεσήκωσε θύελλα σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο. Αρκετοί ξεκίνησαν να μιλάνε για UFO, άλλοι για κάποιο άλλο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, όπως μπορούσε το μετέφραζε οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή, μεγάλη περιέργεια, πάσης φύσεως οι συζητήσεις, όλα αυτά χθες το βράδυ. Και το φαινόμενο αυτό ήταν ορατό όχι μόνο σε όλη την Κρήτη αλλά και στην Αττική. Επαναλαμβάνω, έμοιαζε με ένα φωτεινό σύννεφο. Άμα γκουγκλάρετε, καταρχήν άμα μπείτε στο politica.gr και στα social media του, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, θα το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, που είμαι σίγουρο ότι όλοι το έχετε δει. Κάτι τέτοια βίντεο γίνονται viral σε ελάχιστα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία για το τι ακριβώς συνέβη χθες στον κρητικό ουρανό, έδωσε ο Θοδωρής Κολυδάς, παραθέτοντας μία επιστημονική εξήγηση. Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λοιπόν, ανέφερε σε ανάρτησή του σε όλα του τα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 τη SpaceX. Έκανε μαθήματα φυσικής εχθές ο Θοδωρής ο Κολυδάς, μίλησε για εντυπωσιακούς πυροειδείς σχηματισμούς που εμφανίστηκαν ξαφνικά στο νυχτερινό

ουρανό και προκάλεσαν απορίες αλλά και σενάρια περί UFO. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι έχουν μια πιο γήινη, αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή εξήγηση, και το πήγε ένα βήμα παραπάνω λέγοντας ότι σε αυτά τα ύψη ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιοί, έτσι όταν υπάρχουν πτήσεις πυράβλων απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών στοιχείων και δημιουργούν αυτό το φωτεινό σύννεφο. Γι' αυτό οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, λέει, γαλαζοποί ή ελαφρά χρωματισμένοι. Εμείς το βλέπαμε κίτρινο, όσοι το είδαν δηλαδή, το είδαν κίτρινο. Οπότε καταλήγει ο Θεοδωρής ο Κολυδάς ότι ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον ήλιο. Με αυτή λοιπόν την ανάρτηση, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς έβαλε τέλος σε μία ακόμα παραφιλολογία περί UFO, προς απογοήτευση κάποιων θα έλεγα. Στις πρώτες ειδήσεις, μόλις σηκωθήκαμε από τα κρεβάτια μας και πιάσαμε δουλειά, ήταν και η νέα διάσωση 110 μεταναστών από τους λιμενικούς στο Ηράκλειο. Τα ξημερώματα υπήρχε και άλλη μία επιχείρηση διάσωσης 49 ακόμα ατόμων και οι δύο επιχειρήσεις στους καλούς λιμένες. Αντιλαμβάνεστε ότι συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης παρά τα όσα υποστηρίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης ότι έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές, εδώ τουλάχιστον στην Κρήτη εμείς δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι καθημερινά τα φαινόμενα και όχι μόνο ένα και δύο και τρία πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την πρώτη πάντα διάσωση για 49 άτομα, όλοι δήλωσαν υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους 47 άνδρες και 2 γυναίκες. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τη νέα διάσωση των 110 μεταναστών όσον αφορά την εθνικότητα και από πού έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Και πάμε τώρα στο πρώτο θέμα του politica.gr, γιατί αλλιεύσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που ανέδειξε ένα επικίνδυνο πρόβλημα στο κομμένο μπεντένι. Τι συνέβη λοιπόν, ένας πολίτης χθες το βράδυ πήγαινε βόλτα το σκυλάκι του στο κομμένο μπεντένι. Ξέρετε, κάτω από τη γέφυρα εκεί υπάρχει επιδαπέδιος φωτισμός. Όταν λοιπόν το σκυλί του πάτησε πάνω σε αυτόν το φωτισμό, τεινάχτηκε. Διαπίστωσε λοιπόν ο Ηρακλειώτης ότι το χτύπησε το ζωάκι του ρεύμα. Το πάει στο σπίτι, παίρνει μαζί του και ένα κατσαβίδι από αυτά, ξέρετε, που φωτίζουν από πίσω, σας το κάνω εικόνα, είναι δοκιμαστικό, βλέπει αν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ή όχι. Το τοποθετεί πάνω στον επιδαπέδιο φωτισμό και αντιλαμβάνεται πλήρως και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτό το δημόσιο χώρο που κινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά ζώα, και μάλιστα προσθέτει στην αναφορά του ο ευυπόληπτος αυτός δημότης ότι στην περιοχή υπάρχουν και πάρα πολλοί Ρωμά που κυκλοφορούν ξυπόλοιτοι και πολλά παιδιά Ρωμά. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάτι να γίνει πάρα πολύ γρήγορα για να μην έχουμε πιο δύσκολες καταστάσεις, το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, να χτυπήσει κάποιο παιδί ή κάποιον ενήλικα, και ίσως σε αυτή την περίπτωση να έχουμε πιο δύσκολες επικίνδυνες καταστάσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν το τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο, δείχνει ακριβώς ποιο ενδοδαπέδιο φωτιστικό έχει διαρροή, κάλεσε το Δήμο Ηρακλείου, τους ενημέρωσε
για την επικινδυνότητα, ζητώντας παράλληλα την άμεση αποκατάσταση της βλάβης που, επαναλαμβάνω, εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια διερχόμενων πολιτών, παιδιών και κατοικιδίων. Μακάρι να κινηθούν γρήγορα από το Δήμο Ηρακλείου. Το politica.gr επικοινώνησε και με τον Δημότη, προσπάθησε να επικοινωνήσει και με το Δήμο Ηρακλείου. Δεν κατέστη δυνατό να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι ενημερωμένη σύμφωνα πάντα με τα όσα μας μετέφερε ο συγκεκριμένος Ηρακλειώτης, που είδε, επαναλαμβάνω, χθες το βράδυ το σκυλί του να τεινάζεται από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία διαπίστωσε και ο ίδιος με ειδικό κατσαβίδι. Και πάμε στο τροχαίο της ημέρας, της χθεσινής. Ήταν μία επεισοδιακή κατάσταση, επεισοδιακή τροπή είχε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο. Τι έγινε εκεί? Ένα αυτοκίνητο με έναν 55χρονο οδηγό συγκρούστηκε με ένα δίκυκλο που οδηγούσε 13χρονος, του τέστην ανήλικος, ο οποίος τραυματίστηκε και ελαφρά. Μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασε ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε, να εξύβρισε και να απείλησε τον 55χρονο οδηγό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο οδηγός που εξυβρίστηκε και απειλήθηκε πήρε τηλέφωνο το 100. Εκεί πήγε λοιπόν η αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψη και των δύο ανδρών. Ο 36χρονος κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 55χρονος για επικίνδυνη οδήγηση. Ναι, μην μου πείτε τώρα ότι δεν ξέρετε ότι στην Κρήτη παίρνουν μηχανάκια και αυτοκίνητα ανήλικοι. Μην μου πείτε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τρέχουν και κάνουν επικίνδυνη οδήγηση. Όπως και να έχει, όλοι αυτοί θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα μας πει ποιος φταίει για το τροχαίο. Φυσικά και δεν παίρνουμε μέρος όσον αφορά τον ξυλοδαρμό, είναι κατακριτέο ό,τι και να έχει γίνει, δεν σηκώνεις χέρι στον άλλον. Η τροχαία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον του αντιστοιχούν. Πάμε και σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αναρτήθηκε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα στο politica.gr. Τρέχει η πυροσβεστική υπηρεσία γιατί βλέπουν κάποιοι καπνούς στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Σπέβδουν λοιπόν τα πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες, προκειμένου καταρχήν να διαπιστώσουν την προέλευση του καπνού και εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Πληροφορίες λένε ότι ήταν μία μικρή εστία και ήδη τώρα που ανανεώνεται εδώ το ρεπορτάζ βλέπω ότι τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο οι φλόγες που το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα αναζητήσει γιατί ξέσπασαν. Έχουμε και δύο ακόμα ανήλικα κορίτσια στο νοσοκομείο Χανίων. Διακομίστηκαν εκεί εσπευσμένα χθες το βράδυ. Είναι μόλις 13 και 14 ετών. Γιατί ήπιαν το κάτι παραπάνω κατά τη διάρκεια beach bar στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Δεν αισθάνθηκαν καλά. Είχαν συμπτώματα οξείας μέθης. Ένιωσαν αδιαθεσία, έτσι κινητοποιήθηκαν, τουλάχιστον βρέθηκαν κάποιοι να κινητοποιηθούν και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, τις πήρε, τις πήγε στο νοσοκομείο Χανίων. Η αστυνομία τώρα αναζητά ποιος ήταν αυτός και κάτω από ποιες συνθήκες τα κορίτσια απέκτησαν πρόσβαση στο αλκοόλ. Κάθε φορά που λέω για ένα τέτοιο θέμα με ανήλικα, αλήθεια προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι δεν πάει καλά. Ποιος δεν καταλαβαίνει μάλλον καλά? Εγώ δεν καταλαβαίνω καλά?
η αστυνομία δεν καταλαβαίνει καλά ή αυτοί που εξακολουθούν να δίνουν στα ανήλικα αλκοόλ. Ο νόμος είναι ρητός και κατηγορηματικός. Τα ανήλικα δεν πρέπει να πίνουν και όσοι το κάνουν είναι υπόλογοι απέναντι στη δικαιοσύνη και στους νόμους. Τι δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους? Αν ένα από αυτά τα δύο κορίτσια έχανε τη ζωή του, τι θα συνέβαινε? Και πάμε λίγο μέχρι το ΙΤΕ, γιατί παρακολουθούμε στενά το θέμα μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο που έχει κοστίσει πολλές μέρες νοσηλείας και μάλιστα στην εντατική για μια νεαρή φοιτήτρια. Μετά το τροχαίο που την έστειλε στο νοσοκομείο και την παράσυρση που λίγο ήθελε να τη στερήσει τη ζωή, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γενικότερα στην περιοχή του ΙΤΕ. Σφοδρές οι αντιδράσεις για την κοπέλα αυτή. Επαναλαμβάνουμε ότι βρίσκεται τώρα στο Αττικό Νοσοκομείο στην Αθήνα. Υπευλήθη σε μία ακόμη χειρουργική επέμβαση για την οποία ζητήθηκε και να δώσουμε όλη αίμα για να την βοηθήσουμε και να την ενισχύσουμε. Προχωράει η δημιουργία πεζοδρομίου. Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επισημαίνει ότι το έργο απαιτεί τεχνική τεκμηρίωση, καθώς συνδέεται με τις εργασίες των νέων φοιτητικών εστιών στην περιοχή και δηλώνει πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να μην τραυματιστεί ποτέ ξανά κανένας φοιτητής και όχι μόνο στην περιοχή. Γιατί δεν ήταν καλά φωτισμένο το σημείο? Γιατί δεν ήταν μεγάλο το πεζοδρόμιο? Γιατί κάποιος πάτησε τον γκάζι περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε? Για πολλούς λόγους. Στόχος είναι να σταματήσουν τα τροχαία που συνέβαιναν έξω από το ΙΤΕ και έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές που απλά έτυχε να περνούν εκείνη τη στιγμή. Είχαμε χθες και την μεγάλη υπόθεση με τα ναρκωτικά που εξεχνιάστηκε στα Χανιά. Είχαμε την σύλληψη ενός 29χρονου. Φέρεται να είναι φοιτητής στην πόλη των Χανίων και πήγε να παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου μέσα εντοπίστηκαν κουτιά με παιχνίδια, αλλά όχι μόνο με παιχνίδια, γιατί έκρυβαν 4,5 κιλά κάναβης και πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης. Τον τζάκωσαν λοιπόν οι αστυνομικοί της Δίωξης Χανίων το συγκεκριμένο νεαρό. Και σήμερα έχουμε μία ακόμη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού για την ίδια υπόθεση. Συνολικά ήταν 8 οι κούτες των παιχνιδιών που έκρυβαν τα ναρκωτικά. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και οι δύο συλληφθέντες και πλέον είναι αντιμέτωποι με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες. Θα βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή που θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σύντομες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές πραγματοποίησαν σήμερα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων με πάνω από 150 διασωθέντες. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται στο βαθμό επικινδυνότητας 3. Εξηγήσεις για το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο που έγινε ορατό στην Κρήτη έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Δωρής Κολυδάς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε μεγάλο ύψος και έχει παρατηρηθεί και σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Τροχαίο στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας εξελίχθηκε σε επεισόδιο και οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά σε σύγκρουση με γιοταχή, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Εντατικές εργασίες οδικής ασφάλειας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο. Ο Δήμος προχωρά στην ολοκλήρωση πεζοδρομίου και στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, ενώ τοποθετήθηκαν νέα σήματα και ανακλαστήρες για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών. Λίμματα κατέληξαν στη θάλασσα στη νέα χώρα Χανίων με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η κολύμβηση στην περιοχή. Παρά την απαγόρευση, αρκετοί λουόμενοι μπήκαν στη θάλασσα ενώ συνελήφθη η υπεύθυνη του δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου, Χανίων, η οποία αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με εισαγγελική εντολή. Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κολομβία τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη αναμετρώνται σήμερα στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί από τον Sport FM 104,2. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 8,44 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ, έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα για τον ελληνικό στίβο. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομο δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινα. Σε επαναλαμβάνω, αντικαθιστούμε το διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Του ευχόμαστε για άλλη μία φορά περαστικά. Για όσους ανησυχείτε, είναι όλα μια χαρά με την υγεία του. Έκανε μία επέμβαση ρουτίνας, είναι πάρα πολύ καλά. Αναρρώνει σπίτι του, ξεκουράζεται, γιατί μετά από μία επέμβαση αυτό χρειάζεται και θα είναι σιδερένιος ξανά κοντά σας από την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι την Αττική, γιατί συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τούτη την ώρα το συγγραφέα Στέλιο Ράμφο, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Βρίσκονται όλοι στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι. Εκεί έγινε η εξόδιος ακολουθία, ολοκληρώθηκε. Υπενθυμίζουμε ότι αφήνει πίσω του μια σημαντική πνευματική παρακαταθήκη, πλούσιο συγγραφικό έργο. Ήταν εκεί πλήθος κόσμου, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, όλοι έδωσαν το παρόν, του είπαν το τελευταίο αντίο σε μια κηδεία που γίνεται δημοσία δαπάνη με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Για να επανέλθω στην είδηση που σας είπαμε πριν την διακοπή, όλα καλά με την μικρή έκταση πυρκαγιά που ξέσπασε στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Άμεσα έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα, ήταν σε ξερά χόρτα, δεν δημιούργησε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Και πάμε τώρα σε όσους έχετε φύγει από το Ηράκλειο και έχετε πάρει τα αυτοκίνητά σας, γιατί αν έχετε εγκαταλείψει με πλοία και με αεροπλάνα το Ηρακλειάκι και γενικά την Κρήτη, δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε για τα μπλόκα της τροχέας εν όψη 15 Αυγουστού, γιατί ήδη είναι αυξημένα τα μέτρα για να μετακινηθούν με ασφάλεια προς δροσερούς προορισμούς ή εκδρομής. Επαναλαμβάνουμε ότι στο στόχαστρο μπαίνει η υπερβολική ταχύτητα, μπαίνει το αλκοόλ, μπαίνει η διπλή διαχωριστική, δηλαδή το να βγαίνεις με το όχημά σου στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, μπαίνουν τα κράνη για όσους οδηγούν μηχανές, οι ζώνες ασφαλείας για όσους οδηγούν αυτοκίνητα, τα καθισματάκια για όσους έχουν μαζί τους και παιδιά, γιατί πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Γενικά όλες οι περιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς και αντιτίθεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί οι κλήσεις θα πέφτουν βροχή για τη δική σας ασφάλεια, γιατί στόχος είναι να φύγετε και να επιστρέψετε σώοι και ασφαλείς πίσω στην καθημερινότητα. Να περάσετε καλά, αλλά με προσοχή, γιατί σας υπενθυμίζω ότι παραδοσιακά τις μέρες των εξόδων, της διασκέδασης, υπάρχουν πολλά πολλά τροχεία και ενίοτε θανατηφόρα. Φεύγουμε λίγο εκτός συνόρων, εκτός Ελλάδος, και πάμε μέχρι την Κολομβία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συντελούνται πολλά δράματα μετά τις απώλειες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ήδη έχουν περάσει τα πρώτα κρίσιμα 48 ώρα για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται μπροστά σε μικρά θαύματα σε πολλές περιπτώσεις. Σχεδόν 30 ώρες μετά την ισχυρή δόνηση κατάφεραν να ανασύρουν από τα ερείπια κτηρίων ένα βρέφος μόλις 2 μηνών και μία 32χρονη γυναίκα. Μακάρι, λέω εγώ, να βρεθούν και άλλοι επιζώντες. Το είχαμε δει και στη Βενεζουέλα, παρότι τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές θεωρούν ότι είναι κρίσιμο το πρώτο 48ωρο για όσους μπορούν να κρατηθούν στη ζωή, να το πω έτσι. Όμως τα φωνικά Ρίχτερ και στη Βενεζουέλα μας απέδειξαν ότι πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή ακόμα και για μία εβδομάδα, και ζώα και άνθρωποι, και γι' αυτό το λόγο μέλη των σωστικών συνεργείων και εθελοντές και όσοι επέζησαν σκάβουν ακόμη και με τα χέρια αναζητώντας επιζώντες.

0: Επανερχόμαστε στην Ελλάδα και πάμε στην Κίμολο, σε ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό. Ένας 17χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο σε κάποιο κατάλημα. Και αυτό γιατί υπήρχε πρόβλημα διαρροή ρεύματος στο θερμοσύφωνα. Δυστυχώς, τραγικό το θέμα, αλλά ακόμα πιο τραγικό γιατί ο ανήλικος ήταν εκεί με τη μητέρα του, η οποία τον βρήκε νεκρό. Για την ιστορία, η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τραγωδία λοιπόν στις καλοκαιρινές διακοπές αυτής της οικογένειας. Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια. Το σπίτι φέρεται να είναι παλιάς κατασκευής, το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και από τον Πολίτικα 89,8 και από το politika.gr, ότι οι παλιές κατασκευές θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και για τη στατικότητα αλλά και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς κάτι τέτοιο μάλλον συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Το σπίτι χρονολογείται από το 1970 και όπως λένε οι πληροφορίες δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Αντιλαμβάνεστε ότι για λίγα ευρώ έχασε τη ζωή του ένα 17χρονο παιδί που θα μπορούσε, είχε τη δυνατότητα να κάνει πολλά ακόμη πράγματα. Περνάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε το μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ, τον οποίο θα ακούσετε και από τον Πολίτικα 89,8 και από τον Μανώλη Τοσαρή και από τον Πάνο τον Κατσαρό, εδώ τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ, στις 8 η ώρα σήμερα ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο. Κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός λοιπόν και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, που ευχόμαστε να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για την κριτική ομάδα, θα είναι στη διάθεσή σας μέσω του Πολίτικα 89,8 αλλά και του Sport FM 104,2. Θα έχουμε και την περιγραφή του καλού συναδέλφου του Νίκου του Μαρκάκη και μπορείτε να τα βλέπετε όλα αυτά λεπτό προς λεπτό live blog από το Athletic, από το Γεντί Κουλέ, και χορηγός της μετάδοσης θα είναι το vnyglasses.com. Λοιπόν, για να μην λέω εγώ πράγματα τα οποία δεν ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω δίπλα μου τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο τον Κατσαρό, που θα μας δώσει όλη την ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής και τα παραπολιτικά. Δεν τα λέτε ακριβώς παραπολιτικά στα αθλητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Τι γίνεται, τι νεότερα έχουμε, Πάνω?
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Τα παρασκηνιακά, θα έλεγα.
0: Παρασκηνιακά,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Μου αρέσει αυτή η έκφραση. Όπως πολύ σωστά είπες, 8 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Αναμένεται κατάμεστο το Παγκρίτιο Στάδιο και με φίλους του Όφη φυσικά, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια και από την πλευρά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο Όφη μπαίνει ως outsider στο παιχνίδι, με στόχο όμως να αποκτήσει για μία ακόμα φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και την ευρωπαϊκή του συμμετοχή φέτος, ότι είναι σε θέση να διεκδικεί τρόπαια και φυσικά μία κατάκτηση, μία ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup μπορεί να του δώσει και πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost εν ώψη των playoffs για, για την είσοδο στην League Phase του Europa League που θα γίνουν στη συνέχεια στις 20 και 27 Αυγούστου. Φυσικά, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό σε ενδεχόμενη κατάκτηση, θα δούμε ξανά τις εικόνες που είδαμε με την κατάκτηση του κυπέλου, με το ασπρόμαυρο Ηράκλειο, με πάρα πολύ όμορφες στιγμές στην πόλη. Πάμε λίγο στο τι γίνεται εν ώψη του αγώνα. Για τον Όφη, η σύνθεση η οποία ενδέχεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης περιλαμβάνει τον Χριστογιώργο κάτω από την εστία, ο οποίος θεωρείται σίγουρος με τα τωρινά δεδομένα. Σιέλης, Κοστούλας και Κρίσμανιτς αναμένεται να αποτελούν την τριάδα των κεντρικών αμυντικών, ενώ στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται στα άκρα ο Αποστολάκης και ο Αθανασίου. Να πούμε ότι ο Αποστολάκης θα αγωνιστεί ως δεξί back half λόγω της απουσίας του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ενώ και ο Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, είναι στην αποστολή, οπότε ενδέχεται να το δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Φαίνεται ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Καρχάγιο και τον Μπουχαλάκη, αυτή τη στιγμή, ενώ, ενώ στον άξονα θα αγωνίζεται και ο Ανδρούτσος. Στις τελευταίες προπονήσεις, ο Χρήστος Κόντης δοκίμασε πολύ την τριάδα στην επίθεση με τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα, οι οποίοι είναι τρεις ταχύτερτοι ποδοσφαιριστές και μπορούν να εκμεταλλευτούν στιγμές αντεπίθεσης και να δημιουργήσουν ευκαιρίες στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να παραταχθεί με 4-4-2, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, εφόσον ξεκινήσει βασικός ο Μπαλαμώτης, καθώς υπενθυμίζουμε ότι πρέπει οι δύο ομάδες να αγωνιστούν με δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Ο Μπαλαμώτης είναι ένας από τους υποψήφιους, ο νεαρός θεματοφύλακας της ΑΕΚ. Εάν λοιπόν ξεκινήσει εκείνος βασικός, την τετράδα της άμυνας θα αποτελέσουν η Ρώτα, Μουκουντή, η Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα φαβορεί είναι η Κάιρινεν και Βιτάλης, οι δύο νέοι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, με τον Καλουσκάνη δεξιά και τον Κοϊτάνη κινείται την αριστερή πλευρά. Στην κορυφή της επίθεσης, το επικρατέσσερο δίδυμο επιτελείται από τους Βάργα και Γιώβιτς. Ωστόσο, μένει να φανεί, εάν στο κέντρο αγωνιστεί ο Καλουσκάνης, τότε θα βγει εκτός ο Βάργα και θα μπει δεξιά ο Μάγερ. Αν δεν αγωνιστεί ο Αλεξίου στα στόπερ, αλλά ούτε και ο Μπαλαμώτης, τότε δεν αποκλείται να ξεκινήσει δεξιά ο Χριστακόπουλος, εφόσον είναι έτοιμος και μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι της Ένωσης. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η ζωντανή μετάδοση θα γίνει από το Sport FM 104,2 και τον Πολίτικο 89,8 στην περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Θα είμαστε και εγώ και ο Μανώλης Σουσαρής στο γήπεδο να μεταφέρουμε τον Παλμό αρκετή ώρα νωρίτερα από το παιχνίδι, αλλά και μετά από αυτό. Θα υπάρχει live blog από το yandikoulet.gr και το athletic.gr και ο Γιάννης Σταματάκης θα είναι στο στούντιο του Sport FM για την περιγραφή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ακούμε, θα μπορούμε να το δούμε βέβαια και από το Sky.
1: Ακριβώς,
0: εξ όσων
1: τηλεοπτική μετάδοση
0: γνωρίζω. Είμαι σίγουρη ότι το Παγκρίτιο Στάδιο θα γεμίσει από ερυθρόλευκους. Έχουν ξεκινήσει.
1: Ασπρόμαυρους,
0: με συγχωρείς. Ναι. Να, καρφώθηκα τώρα, κατάλαβες. Ωραία.
1: Όσοι επιτεπλήσαν ασπρόμαυρους και θα υπάρχουν και κάποιοι.
0: Από ασπρόμαυρους, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν έχουν ξεκινήσει να καταφθάνουν με αεροπλάνα και με πλοία και οι εκτζίδες.
1: Ναι. Αναμένεται αργότερα το απόγευμα να υπάρξει πορεία από την Αλκαρνασό, από την Αλκαρνασό, που θα έχουν συγκεντρωθεί ένας μεγάλος πυρήνας των οπαδών της Ένωσης, προκειμένου να πάνε με την απαραίτητη συνοδεία της αστυνομίας στο γήπεδο, είτε με πούλμαν είτε με τα πόδια.
0: Οπότε να δώσουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση να αναφέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι γιορτή, πρέπει να είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Εάν υπάρξει κάποια πρόκληση, φυσικά θα πρέπει οι φίλοι των δύο ομάδων να μην απαντήσουν και να δούμε ένα παιχνίδι γιορτή για όλο το
0: κόσμο. Σωστό το μήνυμά σου, γιατί πληροφορίες λένε ότι θα είναι και πολλά μικρά παιδιά απόψε στο γήπεδο, και για όσους λοιπόν σκοπεύουν να κινηθούν και στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου κατά τη μετακίνηση των οπαδών, να το αποφύγουν, θα έλεγα εγώ, γιατί θα έχει τη γνωστή κίνηση όταν έχει ένα τόσο μεγάλο αγώνα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Και θα είναι και κλειστά το απόγευμα από τις 4-5 ώρα και μετά.
0: Προφανώς κάποια στιγμή θα αποκλειστεί και ο δρόμος πέριξ του Παγκριτίου Σταδίου, οπότε να προσέχετε και την μετακίνησή σας για να μην κολλήσετε, να μην εκνευριστείτε όσοι δεν είστε ποδοσφαιρόφιλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο Κατσαρέ, να πάνε όλα καλά με τη νίκη. Για τους ασπρόμαυρους και όχι για τους ερυθρόλευκους, έτσι. Και τους κιτρινόμαυρους, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτα. Στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές πραγματοποίησαν σήμερα σειρά επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στα θαλάσσια περιοχή των καλών λιμένων με συνολικά 147 διασωθέντες, ενώ αυτή την ώρα υπάρχει και μια νέα επιχείρηση. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημέρησιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Εξηγήσεις για το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο που έγινε ορατό στην Κρήτη έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε μεγάλο ύψος. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτατη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη αναμετρώνται σήμερα στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί από τον Sport FM 104,2. Να δούμε τώρα τις ειδήσεις αναλυτικά. Απανωτές είναι οι αφήξεις αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου με τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να βρίσκονται σε εξέλιξη από αργά χθες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νοτανατολικά των Καλών Λιμένων στο Δήμο Φεστού. Μάλιστα, πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Σφακιανάκη, και μας είπε ότι αυτή την ώρα υπάρχει επίσης νέα επιχείρηση νότια του Ηρακλείου. Προηγουμένως λοιπόν, μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ, ευνοούν τις τελευταίες ημέρες τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, με το λιμενικό σώμα στην Κρήτη να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε η πρώτη λέμβος με 46 μετανάστες από το Νότιο Σουδάν, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Η λέμβος έπλεε σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 46 ελλοδαποί περισυνελέησαν από πρωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε ο εντοπισμός δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex. Η λέμβος βρισκόταν 45 ναυτικά μιλία νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε σκάφος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού προκειμένου να πραγματοποιήσει την περισυλλογή των επιβενώντων και σε αυτή την περίπτωση οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη λέμβος εντοπίστηκε τα ξημερώματα και πάλι από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex. Αυτή τη φορά το σκάφος έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Οι 69 αλλοδαποί περισυνελέησαν και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες. Μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή, συνολικά 147 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές λέμβους σε μεγάλη απόσταση από τις νότιες ακτές της Κρήτης, γεγονός που θέτει το λιμενικό σώμα σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, όπως είπαμε, φαίνεται να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών για σήμερα μιλάει για πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 17 περιοχές της χώρας και έχει εκδοθεί για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη, η σχετική ανακοίνωση πυροπροστασίας. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι Αττική Κύθυρα, Βιωτία Εύβοια και Σκύρος, Αργολίδα Κορινθία, Καβάλα Ροδόπη Εύρος, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Ξάνθης. Σε υψηλό κίνδυνο 3 βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπως λέει η ανακοίνωση, μεταξύ των οποίων και οι 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Συνεπώς παραμένει σε εφαρμογή, όπως λέει η ανακοίνωση, της πολιτικής προστασίας στο δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού στόματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των ανωτέρων περιφερειακών ενωτήτων, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται σε πορτοκαλί, παραμένει σε μερική επιφυλακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Πολιτικής Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η εκδήλωση καπνών στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο με το ανάλογο προσωπικό προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση των καπνών και να ξεκινήσουν επιχείρηση κατάσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαστάσεις της φωτιάς δεν ήταν σημαντικές με αποτέλεσμα οι φλόγες να υποχωρήσουν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Σοβαρό περιστατικό διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος σε δημόσιο χώρο κινητοποίησε τις δημοτικές αρχές στο Ηράκλειο μετά από έγκαιρη ειδοποίηση ευαισθητοποιημένου δημότη. Το συμβάν αποκαλύφθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι όταν ο πολίτης που πραγματοποιούσε βόλτα με το σκύλο του αντιλήφθηκε ότι το ζώο χτυπήθηκε από ρεύμα περνώντας πάνω από ενδοδαπέδιο φωτιστικό. Ο Δημότης επιβεβαίωσε τη διαρροή ρεύματος στο σημείο κάνοντας χρήση δοκιμαστικού κατσαβιδιού και επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα, επισήμανε τον άμεσο κίνδυνο που εγκυμονεί η κατάσταση για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, παιδιών και κατοικιδίων, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

0: καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμιος Λέκας. Παράλληλα, εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές κυρίως σε υψηλά κτίρια, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της αντισεισμικής θωράκισης. Μιλώντας για την σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, ο Ευθύμιος Λέκας εξήγησε τον όρο «δαχτυλίδι της φωτιάς», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Λέκας στην κρατική ραδιοτηλεόραση.
1: Μεγάλος φωνικός καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία έχει επαναφέρει και διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα. Έχει επαναφέρει στο τραπέζι της κουβέντας με τον πλέον επίκαιρο και τραγικό τρόπο τη συζήτηση για την μεγάλη σεισμική δραστηριότητα εκεί της ευρύτερης περιοχής και διαβάζουμε και ακούμε για έναν όρο που λέγεται το δαχτυλίδι της φωτιάς.
2: Κοιτάξτε, το δαχτυλίδι της φωτιάς είναι ένας όρος ο οποίος καθιερώθηκε πριν 5 δεκαετίες. Γιατί γύρω-γύρω από τον Ατλαντικό ωκεανό, Ειρηνικός ωκεανός, συγγνώμη, είναι μια αυτοτελής γεωτεκτονική πλάκα. Δηλαδή όλος ο Ειρηνικός ωκεανός καταλαμβάνει ουσιαστικά το 1 τρίτο περίπου της γης και γύρω από αυτή την πλάκα γίνονται οι συγκρούσεις των υπήρων. Στο δυτικό μέρος είναι η Ευρασιατική πλάκα, στο ανατολικό μέρος είναι η πλάκα της Βορείο-Αμερικής και της Νοτιο-Αμερικής, η πλάκα της Αυστραλίας στον αντίποδα. Δηλαδή ο Ειρηνικός ωκεανός είναι μια αυτοτελής πλάκα με λεπτό φλοιό, ο οποίος υποβυθίζεται κάτω από τις γύρω υπήρους. Στην υποβύθιση αυτή ουσιαστικά το μάγμα του Ειρηνικού ωκεανού λιώνει και δημιουργεί τα ηφαίστεια και στη Βόρεια Αμερική και στη Νότια Αμερική, κυρίως και στη Νέα Ζηλανδία και στην Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες και σε όλες τις περιοχές. Και στην Χερσόνησο Καμπλάκα, στο βόρειο κομμάτι. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε γύρω-γύρω από την πλάκα του Ειρηνικού με μια αλυσίδα ηφαιστείων, γι' αυτό και λέγεται το δαχτυλίδι της φωτιάς. Είναι περίπου σε μια στρόγγυλη διαδικασία, στρόγγυλη μορφή, γύρω-γύρω από την πλάκα του Ειρηνικού, που συμπλήπτει ουσιαστικά με τον Ειρηνικό ωκεανό. Γι' αυτό και έχουμε την πλάκα το δαχτυλίδι της φωτιάς. Όμως εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με την υποβύθιση ουσιαστικά του Ειρηνικού ωκεανού, της πλάκας του Ειρηνικού ωκεανού, κάτω από τις Άντες. Ο προηγούμενος σεισμός στην Βενεζουέλα, που τον είχαμε διερευνήσει πλήρως πριν ένα μήνα με επισκέψεις στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι ένας άλλος σεισμός. Δεν εντάσσεται δηλαδή στους σεισμούς στο δαχτυλίδι της φωτιάς. Mm. Ο προθεσινός σεισμός στην Κολομβία είναι ένας τέτοιος σεισμός που συμπίπτει ουσιαστικά με τα όρια του δαχτυλιδιού της φωτιάς και είναι ένας σεισμός, συνήθως είναι σεισμοί βάθους. Οι σεισμοί βάθους, όπως αυτός της Κολομβίας, συνήθως δεν προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ιδιόρυθμες συνθήκες. Συνθήκες όπου το βάθος είναι γύρω στα 115 χιλιόμετρα. Τα σεισμικά κύματα απομειώνονται βέβαια ως προς την ενέργεια, αλλά επικρατούν οι μεγάλες περίοδοι των σεισμικών κυμάτων, οι δεσπόζουσες περίοδοι, είναι μεγάλες περίοδοι, οι οποίες συμπίπτουν ουσιαστικά με τις μεγάλες περιόδους των υψηλών κτηρίων. Γι' αυτό βλέπουμε μόνο υψηλά κτηρία ή ως επιτοπλίστων των υψηλά κτηρία να έχουν πάθει ζημίες, να έχουν καταρρεύσει. Συνεπώς έχουμε ένα συντονισμό των μεγάλων περιόδων των σεισμικών κυμάτων από το βάθος, είναι κάπου 115 χιλιόμετρα το βάθος, και στη συνέχεια συντονίζονται τα σεισμικά κύματα με τις μεγάλες περιόδους των υψηλών κτηρίων. Το ίδιο έγινε και στη Βενεζουέλα, αλλά στη Βενεζουέλα έχουμε μια... Πάλι έχουμε μεγάλη απόσταση, έχουμε μεγαλύτερη απόσταση της τάξης των 180 χιλιόμετρων από το επίκεντρο, mm-hmm. αλλά ο σεισμός εκεί ήταν επιφανειακός σεισμός. Και επίσης εκεί, επειδή ήταν διπλή σεισμή, είχαμε τη συμβολή των σεισμικών κυμάτων και αυτή η συμβολή ήταν καταστροφική επίσης για τα ψηλά κτίρια στο Καράκας.

Μεγάλη περιέργεια και πάσης φύσεως συζητήσεις, ακόμη και για UFO, προκάλεσε χθες βράδυ σε όλη την Κρήτη ένα οπτικό φαινόμενο που έγινε ορατό στον ουρανό του νησιού αλλά και της Αττικής και έμοιαζε με φωτεινό σύννεφο. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται κάτι σαν φωτεινό σύννεφο να διασχίζει τον ουρανό για αρκετά λεπτά πριν εξασθενήσει και εξαφανιστεί. Το γεγονός συνέπεσε με την παραμονή της αναμενόμενης έκλειψης ηλίου, προκαλώντας πληθώρα εικασιών μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την προέλευσή του. Την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX.

0: Χωρίς καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται μέχρι σήμερα η Κρήτη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στον Πολίτικα ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης. Όπως εξήγησε, η εικόνα αυτή συνδέεται με το οργανωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης και επιτήρησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις τόσο κατά των προνυμφών όσο και των ενήλικων εντόμων, αλλά και συστηματικούς ελέγχους για την παρουσία του ιού. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαδάκης. Πέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
1: Σαφέστατα και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε, ο κίνδυνος παραμονεί πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν, δηλαδή το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση τόσο σε επίπεδο προνυφοκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει τέλειο έντομο να το πρέπει, και μάλιστα είναι και καλύτερο και πιο οικολογικό, γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε περιοχές Natura, δηλαδή περιοχές τέλος πάντων φυσικού κάλους που δεν παρεμβαίνουμε με χημικά. Γίνεται καταπολέμηση του τέλειου εντόμου και γίνεται βέβαια και επιτήρηση. Δηλαδή έχουμε παγίδες αναπτύξεις σε όλη την Κρήτη, μαζεύουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στην ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα στο ΙΤΕ, η ομάδα του τα κατατάσσει σε γένος είδος και το κυριότερο αν μεταφέρουν παθογόνιμους οργανισμούς. Και μέχρι τώρα, σας το δηλώνω επίσημα, δεν έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παθογόνιμο πρόβλημα. Θα μου πείτε αυτό εξασφαλίζει? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα που συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοτέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια φτηνά ή ακόμα και τα φτηνά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ανθρωπινούπι το νόσημα. Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του Δυτικού Νείλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
0: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
1: Όχι τα τίγρης.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Ναι, το ξέρω γιατί είναι σύνθεση καμιά φορά, επειδή μιλάμε διαρκώς για, το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει στην Κρήτη μας. Και αυτό ο κόσμος νομίζει όχι, το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο δάγκιος, ο ιός της κουκούνια, ζίκα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας κυμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα αντικονοπικά, με τις σίτες, με βάζουμε λευκά φώτα στις αυλές μας γιατί τα προσελκύουμε. Να βάζουμε εκείνο το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως. Να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμιάζει. Πάνε αυτά, κάνουν τα αυγά τους. Να φοράμε κάποιο όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο που πάμε σε εκδηλώσεις, να φοράμε, να καλύπτουμε το πρόσωπο με ένα ελαφρύ έτσι, ρούχο, ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα, γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων στη Νέα Χώρα. Τα λίμματα συνεχίζουν να υπερχιλίζουν και να καταλήγουν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα η Αντιπεριφέρεια Χανίων να εκδώσει απαγόρευση κολύμβησης από τη Νέα Χώρα έως τις εκβολές του Κλαδισσού. Παρά την οδηγία που εκδόθηκε, ορισμένοι λουόμενοι επέλεξαν να την αγνοήσουν και έσπευσαν κανονικά στην παραλία για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες για τη θαλάσσια ρήπανση, συνελήφθη το βράδυ, χθες το βράδυ, από το λιμενικό υπεύθυνη δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή. Η ζημιά αναμένεται να αποκατασταθεί εντός της ημέρας. Καθώς κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος και πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις πισίνες. Από την αρχή του 2026 έως τις αρχές Αυγούστου έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις ελληνικές θάλασσες, από τους οποίους οι 18 έχουν συμβεί στην Κρήτη. Ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 49 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραμένει όμως ιδιαίτερα υψηλός. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά με μικρά παιδιά, καθώς όπως επισημαίνεται ο παιδικός πνιγμός μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μάλιστα αθόρυβα, χωρίς οι γονείς να αντιληφθούν εγκαίρως τι συμβαίνει. Για το θέμα μίλησε σήμερα στον Πολίτικα η υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
2: Και βλέπουμε τα στατιστικά και αυτό το καλοκαίρι, από την αρχή του έτους για το 2026 μέχρι αρχές Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσές μας, αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, την ίδια χρονική περίοδο, υπάρχει μείωση 49 ατόμων. Τεράστιο.
3: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, κυρία Καραμπετιάν.
2: Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, ναι, είναι, ναι, αυτό, ναι. Πολύ σημαντικό. Όμως τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν τόσα περιστατικά, ναι, και στις θάλασσες που αλλά και στις πισίνες. Και στις πισίνες αυτό που παρατηρούμε και εμείς, ναι, είναι τα μικρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό εδώ οι γονείς που μας ακούνε, θα ήθελα πραγματικά να τους μιλήσω, να τους πω: δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς επιτήρηση. Μπαίνουμε πάντα στην πισίνα μαζί τους, πάντα στη θάλασσα μαζί τους. Δεν τους αφήνουμε ποτέ χωρίς επίβλεψη, γιατί πραγματικά ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.
3: Και διάβασα και ένα ρεπορτάζ, κυρία Καραμπετιάν, ότι είναι και σιωπηλός, λέει, ο παιδικός πνιγμός. Δηλαδή μπορεί να μην το πάρεις είδηση καθόλου ότι πνίγει το παιδί σου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Σκεφτείτε ότι μπορεί να αρκεί το γύρισμα ενός κεφαλιού, όπως μπορώ να το πω πάρα πολύ απλά, και να μην καταλάβω ότι το παιδί μου δεν είναι εκεί. Ας προσέχουμε, ας είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, να τηρούμε βασικούς κανόνες και να προσέχουμε και πού πάμε για μπάνιο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Με αφορμή δηλαδή.
3: Ναι, για πείτε μας, τι εννοείτε πού πάμε για μπάνιο.
2: Που συνέβη, να προσέχουμε. Είμαστε σε μια πισίνα, κοιτάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς να κοιτάζουμε. Υπάρχει ναυαγός όσοι σε αυτήν την πισίνα.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα εδώ ανοίγονται πολλά ερωτήματα, ξέρετε. Γιατί η νομοθεσία, το που υπάρχει ναυαγός όσοι στα ξενοδοχεία, ναι μεν πλέον υπάρχει μετά από δικιά μας κιόλας συμβολή στα τουριστικά καταλήμματα. Σκεφτείτε, με κλίνες άνω των 50 και πισίνα με βάθος άνω του 50, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει απόφυτος ναυαγός οστικής σχολής. Για τις πισίνες δημόσιας χρήσης, βάσει του περιστατικού τώρα που συνέβη, γι' αυτό το αναφέρω.
3: Αυτό ήταν σε beach bar όμως, δεν ήταν σε ξενοδοχείο, έτσι.
2: Και το
3: beach bar δεν υποχρεούται.
2: Εδώ έρχεται ένα τεράστιο κενό που μάλλον πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία για να το καλύψουμε και να αλλάξουμε την νομοθεσία.
3: Ναι.
2: Οι πισίνες δημόσιας χρήσης,
3: ναι,
2: δηλαδή η πισίνα που δεν ανήκει σε τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε ένα beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι ναυαγός όσης, προσέξτε, επόπτης ασφαλείας, ο οποίος έχει γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μιλάμε για ένα νόμο, μια υγειονομική διάταξη του 1973. Έχει να αλλάξει από τότε.
3: Από το 1973.
2: Από το 1973 και μας ορίζει για επόπτη ασφαλείας.
3: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό σας λέω, οι γονείς αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, μεγάλη προσοχή, που πάμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε. Υπάρχει ναυαγός όσης και να υπάρχει όμως μεγάλη προσοχή, δεν μπαίνει το παιδί μόνο του μέσα στην πισίνα. Καταγράφονται πολλά περιστατικά στην Κρήτη, μάλιστα στην περιφέρεια της Κρήτης αυτό το καλοκαίρι, από τα 168 που αναφέραμε, τα 18 έχουν γίνει δυστυχώς στην Κρήτη, στην περιφέρεια αυτή.
3: Mm-hmm.
2: Μεγάλη προσοχή, Μαθαίνουμε να τηρούμε κανόνες ασφαλείας στο κομμάτι του φαγητού. Εγώ θα το λέω κάθε φορά που θα βρίσκομαι.
3: Να το λέτε, να το λέτε.
2: Γιατί πραγματικά βλέπω ότι δεν το τηρούνε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε, να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε κάποιο θαλάσσιο σπορ. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες, κατανάλωση αλκοόλ. Μεγάλο κομμάτι. Οι τουρίστες επίσης το βλέπω, πηγαίνουν πάνω σε σκάφη, καταναλώνουν ποτά. Και μιας και αναφέρομαι και για σκάφη, θαλάσσια σπορ. Πολύ ευχάριστα. Μπορεί τα παιδιά να ζητάνε και από τους γονείς να κάνουν τα θαλάσσια σπορ, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διαβάζουμε τον κανονισμό πρωτού πάμε σε μια επιχείρηση και να μάθουμε να ελέγχουμε, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή δωρεάν μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Άρα, αν σκεφτείτε, μπορεί να είστε σε μια παραλία, θα βρείτε τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη. Σημαντικό να επιλέγουμε μια παραλία με ναυαγοσώστη, αν έχει προσβασιμότητα, αλλά βλέπετε και τις επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, πιστοποιημένες. Άρα αν έχω να πάω κάπου, εννοείται θα πάω στην πιστοποιημένη επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ και θα μάθω.
0: Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έπειτα από τις αντιδράσεις προκάλεσε πρόσφατο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, έχει ήδη ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου από τις βούτες έως την είσοδο του Ιδρύματος, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου που περιλαμβάνει συνολική κατασκευή πεζοδρομίου και υπερυψωμένη διάβαση πεζών. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί νέες σημάνσεις και ανακλαστήρες οδοστρώματος. Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επισημαίνει ότι το έργο απαιτεί τεχνική τεκμηρίωση, καθώς συνδέεται με τις εργασίες των νέων φοιτητικών εστιών, δηλώνοντας παράλληλα πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Δημοτική Αρχή. Επισοδιακή τροπή είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα χθες στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, ένα γιοταχή με 55χρονο οδηγό συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε ένας 13χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έφτασε ο 36χρονος πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε, να εξύβρισε και να απείλησε τον 55χρονο οδηγό. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών. Ο 36χρονος κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 55χρονος για επικίνδυνη οδήγηση. Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλησπέρα σας.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Γελάκη.
0: Να είστε καλά. Έχετε εξήγηση για αυτό το... Έχετε εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, να το πούμε έτσι.
4: Να το πούμε γρήγορα, η εξήγηση είναι προφανής. Το νούμερο ένα είναι πως δίνει δυνατότητα ρύθμισης μέχρι οφειλές που είναι 31/12/2023, με αποτέλεσμα είναι το ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο παράγοντας που είναι ανασταλτικός,
0: ναι,
4: είναι πως θα πρέπει παράλληλα με τις οφειλές που είναι μέχρι 31/12/2023 να έχουν ρυθμιστεί, να πηγαίνουν παράλληλα οι οφειλές που υπάρχουν από 1/1/24 έως και σήμερα. Με αποτέλεσμα να παρακολουθούν παράλληλα δύο ρυθμίσεις που οικονομικά να μην βγαίνουν. Ένας τρίτος παράγοντας είναι πως το κομμάτι αυτό έχει μια προσάψη επιτοκίου 5,84%. Οπότε και αυτός είναι ένας ασφαλικός παράγοντας, και αν κάποιος θέλει να κάνει μια αποπληρωμή, δεν έχουμε διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων. Οπότε έχουν τον τρίτο παράγοντα. Ένας τέταρτος παράγοντας, θα λέγαμε, είναι πως την ίδια περίοδο τώρα που πάμε να ρυθμίσουμε, θα πρέπει να έχουμε μια οφειλή μέχρι το 23, μια ταυτότητα πληρωμής Α.
0: Ναι.
4: Μια δεύτερη ταυτότητα πληρωμής από χρέη του 1/1/24 έως και σήμερα. Μια τρίτη είναι ο έμφυα που έχουμε τις δόσεις που τρέχουν. Μια τέταρτη είναι ο φόρος εισοδήματος. Οπότε, εάν δεν έχουμε κάποιου αλλού οφειλές, φανταστείτε τέσσερις παράλληλες δεσμεύσεις ποσών από την μηνιαία έσοδο, είναι ένα πρόβλημα χωρίς στην ουσία να μας δίνει ένα επιπλέον πόνους. Ποιο θα ήταν το πόνους? Να έχουμε περικοπών προς αυξήσεων και τόκων. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν γίνεται. Όλο αυτό το κομμάτι έχει επιφέρει αυτή τη στιγμή μια μικρή ζήτηση ρύθμισης χρεών στις 72 δόσεις, που ενδεχομένως το Υπουργείο Οικονομικών να το δει ενδεχομένως στην έκθεση Θεσσαλονίκη μετά, μήπως και δώσει παραπάνω κίνητρα για διεύρυνση σε αυτόν που θέλουν να ρυθμίσουν, παραδείγματος χάρη να μειώσουν το επιτόκιο. Ναι. Το επιτόκιο δεν γίνεται στην κατάθεση να έχει ένα ελάχιστο επιτόκιο και στην καταβολή των δόσεων να σου βάζει 5,84%. Είναι λίγο άτοπο και παράλογο, θα έλεγα.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε, αν κάποιος θέλει να κάνει και μια ρύθμιση με όλο το ποσό να το πληρώσει, θα πρέπει να του δώσει και ένα κόψιμο τουλάχιστον των προσαυξήσεων τόκων και ενδεχομένως κάποιο πρόστιμα.
3: Μάλιστα.
4: Όλο αυτό το πακέτο θεωρώ πως είναι ανάγχωμα στην ρύθμιση, γι' αυτό έχουμε μικρή προσέλευση αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Εκτός από το επιτόκιο, είναι και κάποιο άλλο μέτρο που ενδεχομένως, γιατί διάβασα ότι σκέφτεται η κυβέρνηση να διευρύνει, λέει, και την περίμετρο του. Να, όταν λέμε αυτό, εννοούμε τους πολίτες ή το χρονικό σημείο των χρεών.
4: Τα έτη. Σε αυτή τη στιγμή είναι, αυτοί που οφείλουν, κύριε Αγγελάκη, είναι 4,7 εκατομμύρια περίπου. Οι δημιουργοί όμως που βρίσκονται σε ρύθμιση μέχρι το 2023 είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια. Οπότε, εάν μου διευρύνει εμένα, παράδειγμα, το έβρος από 1/1/24 και μετά, το λογικό και επόμενο να αυξηθούν αυτοί που ενδιαφέρονται.
3: Ναι.
4: Και με αποτέλεσμα όμως θα πρέπει να κάνει κι άλλος, ας πούμε, να κόψει το επιτόκιο. Να το κάνει όπως είναι το καταθέσεων. Να μην μου το βάζει 5,8.
3: Ναι. Είναι πολύ μεγάλο πραγματικά.
4: Πώς όταν εγώ πάω να καταθέσω ένα ποσό άλφα και μου δίνει ένα επιτόκιο 0,8 ενδεχομένως με τράπεζα,
3: ναι,
4: δεν είναι αυτό το Υπουργείο Οικονομικών να μου βάζει 5,84, δηλαδή 800% πάνω προσάψει το επιτόκιο από το καταθέσεων σε αυτό που σου βάζει με τις δόσεις.
3: Ναι. Επιμένετε σε αυτό ότι το επιτόκιο είναι ο σημαντικότερος αναστατικός παράγοντας, μάλλον, που δεν προσέρχονται οι πολίτες σε αυτό το μέτρο.
4: Αυτό είναι ο δεύτερος παράγοντας. Ο πρώτος είναι το κόψιμο της δόσης 31/10/23.
3: Ναι. Άρα
4: και η παραγωγή φορείς να διαβρεθεί μέχρι και σήμερα να γίνει ενιαία ρυθμίση, έτσι ώστε να έχουν μια ταυτότητα πληρωμής, ένα ποσό που θα πληρώνει αυτός που οφείλει και να έχουμε και μια περικοπή προς αυξήσεων. Αν γίνεται εύκολο όσο αφορά το κομμάτι των δόσεων, να μην μπαίνει και στη δόση προς αύξηση επιτοχίου 5,4%.
3: Εντάξει, έχει λάβει τα μηνύματα κυβέρνηση, πιστεύω να ανταποκριθεί. Αυτό μόνο θα πω.
4: Ας ελπίσουμε στο επόμενο διάστημα και ευελπιστώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Έκθεση Θεσσαλονίκης να δώσει σε αυτό ένα παραπάνω εύρος ρύθμισης των δόσεων.
3: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιβαδιωτάκη. Καλό σας απόγευμα.
4: Να, καλά, κύριε Γελάκη, και καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Την παγίωση και επέκταση σε όλη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει έως τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο αξιοποίησε τα συμπεράσματα της πιλωτικής εφαρμογής και τις παρατηρήσεις των ατόμων με αναπηρία και των προσωπικών βοηθών, διαμορφώνοντας μια σταθερή υπηρεσία του κράτους με συνέχεια και εξατομικευμένη υποστήριξη. Ο προσωπικός βοηθός δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν την καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη αυτονομία, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Την 3η 18 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό της ΔΥΠΑ και διαθέτουν συμπληρωμένο ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης.

Νέο καμπανάκι από τις αρχές για μια πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης phishing με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Οι επιτίδιοι συνεχίζουν να στέλνουν SMS για υποτιθέμενα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, ώστε η απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής. Το απατηλό μήνυμα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης μεταφέρεται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται δήθεν στοιχεία της τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία της παράβασης, η βαθμή ποινής και το χρηματικό πρόστιμο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί στον πολίτη η εντύπωση ότι έχει πράγματι καταγραφεί παράβαση και ότι βρίσκεται μπροστά σε επίσημη διαδικασία πληρωμής. Η νέα εκδοχή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πιστική, καθώς οι δράστες εμφανίζουν δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταβληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν αποστολέας του gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Όπως επισημαίνει η ελληνική αστυνομία, το gov.gr δεν αποστέλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Οι πολίτες δεν θα πρέπει επομένως να ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνονται απολύτως αληθοφανή. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στην υπόθεση της Μαρφίν. Η 46χρονη, όπως και οι άλλοι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και έχουν προφυλακιστεί μετά την απολογία τους, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Η κατηγορούμενη παρέδωσε στην ανακρίτρια ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόνημα δια του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Επιπλέον, ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης υποστηρίζει ότι οι εν λόγω υποθέσεις τείνουν να προσελκύουν μεγαλύτερη προσοχή από τις αρχές, γεγονός που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Καραγιάννης επισημαίνει ότι η δημόσια γνώμη μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δικαιοσύνης, δημιουργώντας ανησυχίες για την αμεροληψία των διαδικασιών. Έντονη είναι η αντίδραση του συνηγόρου της, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα, ο οποίος κάνει λόγο για δικαστική αυθαιρεσία και υποστηρίζει ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν είχε καταφέρει να προχωρήσει σε ταυτοποίηση με βάση το ίδιο φωτογραφικό υλικό.

0: Μια ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τους αστροφυσικούς. Πώς ακριβώς δημιουργείται, γιατί η ολική έκλειψη είναι ορατή μόνο από μια πολύ συγκεκριμένη ζώνη της Γης και γιατί ενώ θα είναι ορατή από περιοχές της Ισπανίας δεν θα τη δούμε στην Ελλάδα. Ο αστροφυσικός Γιάννης Λιωδάκης εξήγησε μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα» του Πολίτικα γιατί η σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερη για την παρατήρηση ολικών εκλήψεων, καθώς η Σελήνη απομακρύνεται σταδιακά από τη Γη, αλλά και τι σημαίνει το φαινόμενο για την παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
1: Λειτουργείται για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν και τι σημαίνει για εσάς τους αστροφυσικούς μια έκλειψη ηλίου.
2: Η έκλειψη δημιουργείται όταν ουσιαστικά η σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, mm-hmm. ουσιαστικά όπως η τροχιά της βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και σε εμάς. Mm-hmm. Γι' αυτό και ακολουθεί και η νέα σελήνη το βράδυ, δηλαδή εφόσον η σελήνη είναι ορατή τη μέρα, το βράδυ δεν είναι ορατή από εμάς, γι' αυτό και δεν υπάρχει.
1: Mm-hmm.
2: Το βράδυ και θα μπορούν να απολαύσουν και ακόμα περισσότερο τις Περσίδες. Σήμερα.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά έτυχε αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, το μέγεθος σελήνης να είναι ακριβώς σωστό, ώστε στην απόσταση που είναι να καλύπτει ακριβώς το δίσκο του ήλιου.
1: Mm-hmm.
2: Μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, καθώς και αρκετές χιλιάδες χρόνια μετά, δεν θα συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε στην εποχή που μπορούμε να δούμε μια ολική έκλειψη ηλίου. Οι απόγονοι μας μερικές χιλιάδες βέβαια χρόνια μετά δεν θα έχουν την ίδια...
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που λέτε χρειάζεται περισσότερη εξήγηση. Τι εννοείτε, δεν θα βλέπουμε έκλειψη ηλίου, αυτό εννοείτε?
2: Δεν θα βλέπουμε.
1: Δεν θα βλέπουν, γιατί εμείς δεν θα υπάρχουμε μάλλον.
2: Ναι. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν. Δεν θα βλέπουν έκλειψη ηλίου. Ουσιαστικά...
1: Γιατί θα συμβεί αυτό?
2: Διότι η απόσταση της σελήνης και της Γης αλλάζει. Οπότε με τα χρόνια, ουσιαστικά και την αλληλεπίδραση που έχουμε και με τον ήλιο και με τα υπόλοιπα σώματα, μεγαλώνει αυτή η απόσταση.
1: Μεγαλώνει. Μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ σελήνης και Γης δηλαδή. Απομακρύνεται η σελήνη από εμάς, μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν απομακρυνθεί αρκετά, το φαινόμενο μέγεθος στον ουρανό θα μικρύνει, ώστε μετά δεν θα καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα μπορούμε να ξαναδούμε ολικές.
1: Μάλιστα. Γιατί, κύριε Λιωδάκη, δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς στην Ελλάδα? Γιατί ας πούμε στην Ισπανία θα το δούνε full screen, να το πούμε έτσι, και εμείς δεν θα δούμε καθόλου?
2: Αυτό έχει να κάνει με το ουσιαστικά με την τροχιά του ήλιου και με το ποιο κομμάτι της της γης περνάει. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι ακριβώς στο σωστό σημείο, δηλαδή ουσιαστικά το εύρος του κομματιού της Ισπανίας που θα το δει αυτό έχει πλάτος μερικά χιλιόμετρα ουσιαστικά. Αλλά όπως περνάει, δηλαδή η ροχιά του ήλιου, η οποία αλλάζει και κάθε φορά, κάθε χρόνο περνάει από άλλες χώρες ουσιαστικά ακριβώς από πάνω εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό και κάθε χρόνο και διαφορετικές χώρες έχουν τη χαρά να απολαύσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Είναι καθοριστική αυτή η παρέμβαση της σελήνης ανάμεσα στη Γη και στον ήλιο, γιατί διαβάζω ότι θα υπάρξουν ακόμα και θέματα στην ενέργεια, δηλαδή στα φωτοβολταϊκά παραδείγματος χάρη. Λένε ότι θα πέσει βέβαια η απόδοση του ήλιου πάνω στη Γη, οπότε θα μειωθεί και η ενέργεια η οποία παράγουν τα φωτοβολταϊκά προς τη Γη. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλες επιπτώσεις μετεωρολογικής φύσεως η έκλειψη.
2: Μετεωρολογικές δεν έχει κάτι, κάτι ουσιαστικό. Και αυτό τώρα με την που λέτε με τα φωτοβολταϊκά, ουσιαστικά η ολική έκλειψη κρατάει μερικά λεπτά. Δεν θα έχει κάποιο... Εντάξει, κάποια χώρα που βασίζεται αποκλειστικά σε φωτοβολταϊκά, φαντάζομαι ότι θα το καταλάβουν, αλλά συνήθως δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη.
1: Α, δεν θα είναι τόσο μεγάλη πτώση τάσης, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω.
2: Για τα δύο κίνα λεπτά θα είναι, αλλά εντάξει, για δύο λεπτά φαντάζομαι θα υπάρχουν μπαταρίες να κρατήσουν το δίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να αφήσουμε για λίγο και πάλι τη χώρα μας και να πάμε στην Κολομβία, όπου διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,4 βαθμών που χτύπησε τη Δυτική Κολομβία νωρίς το πρωί της Δευτέρας και με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των θυμάτων από πληγέντες δήμους στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης Καρακόλ ότι η επιχείρηση διάσωσης, εξαιρετικά περίπλοκη, διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 ή 8 μέτρων καθέτος στο βουνό από συντρίμια για να ανασύρουν την νεαρή. Η κατάστασή της είναι καλή με δεδομένες τις περιστάσεις, πρόσθεσε απλά. Ο σεισμός 7,4 βαθμών, ο ισχυρότερος τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στην Κολομβία, σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 7:34, δηλαδή 15:34 ώρα Ελλάδας, κοντά στο Σαν Χωσέ Ντε Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό, στις ακτές της χώρας, στον Ειρηνικό, σε βάθος 103 χιλιόμετρων. Να επιστρέψουμε στη χώρα μας και να έρθουμε στον κόσμο του πολιτισμού. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον συγγραφέα και διανοούμενο Στέλιο Ράμφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από τον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, των τεχνών και των γραμμάτων, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στον σημαντικό Έλληνα διανοούμενο. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών ως αναγνώριση της προσφοράς του στη χώρα και την πνευματική της ζωή. Στο χώρο του ναού είχαν τοποθετηθεί πολλά στεφάνια στη μνήμη του, μεταξύ των οποίων εκείνα του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Στέλιος Ράμφος άφησε πίσω του σημαντική πνευματική παρακαταθήκη και πλούσιο συγγραφικό έργο, έχοντας αποτελέσει επί δεκαετίες μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής διανόησης.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης πραγματοποιήθηκε σήμερα και η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν το παρόν προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο ηθοποιό. Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στην κηδεία ήταν ο Νίκος Ανδρεάτος, ο Γιώργος Βολιατζής, ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο Στέλιος Γούτης και ο πρώην Υπουργός Τουρισμού Νίκος Σιφουνάκης. Οι άνθρωποι που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Νίκο Καλογερόπουλο μίλησαν με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα και το έργο του. Ο Νίκος Ανδρεάτος το χαρακτήρισε βαθιά σκεπτόμενο και ακέραιο άνθρωπο, ενώ ο Απόστολος Γκλέτσος έκανε λόγο για ένα σπουδαίο άνθρωπο, καλλιτέχνη, φιλόσοφο και φίλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε φύγει από τη ζωή την Κυριακή 9 Αυγούστου σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας. Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης είχε αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, με χαρακτηριστικές συμμετοχές σε έργα όπως Το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα και Η Λούφα και Παραλλαγή.

0: Είναι ώρα για αθλητική ενημέρωση.
1: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Ο λόγος στον Πάνο Κατσαρό που είναι στο στούντιο. Πάνο, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στο ακρατής του Πολίτικα 89,8. Ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο σήμερα στις 8 το βράδυ με έπαθλο το ελληνικό Super Cup. Αρκετός κόσμος αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο του Ηρακλείου με την αναμέτρηση να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ωστόσο αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League στην παράταση με σκορ 2-1 από την Ολλανδική Νάιμέγγεν και θα συνεχίσει στο Europa League. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoff του Conference League, επικρατώντας με 2-1 στη ΤΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια, με γκολ του Ντέσσερς στην παράταση. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο.

0: Πάμε τώρα στη Eurobank χρηματιστριακή, στην οδό Ανδρόγιο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για να ενημερωθούμε για την κίνηση του χρηματιστηρίου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς πάει σήμερα το χρηματιστήριο?
1: Χωρίς μεγάλες μεταβλητότητες το χρηματιστήριο και σήμερα. Μουσιασμένα φαίνονται, καθώς παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τα στενά του Ορμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 2.613 μονάδες στο μείον 0,02 με 86 εκατομμύρια τζίρο. Ενώ στην Ευρώπη ο γερμανικός δείχτης είναι στο σύν 0,44, προσπαθώντας να κάνει νέα υψηλά. Ο γαλλικός δείχτης είναι στο μείον 0,13%, ενώ η Αμερική δείχνει ένα πιθανό άνοιγμα στο σύν 0,28%. Όσον αφορά το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια το βαρέλι, στο σύν 0,15%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Επίσης.

Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να δούμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές πραγματοποίησαν σήμερα σειρά επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή των Γκαλών λιμένων με συνολικά 147 διασωθέντες. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Εξηγήσεις για το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο που έγινε ορατό στην Κρήτη έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον Δωρής Κολυδάς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε μεγάλο ύψος και έχει παρατηρηθεί και σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφη αναμετρώνται σήμερα στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Παγκρέτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί από τον Sport FM 104,2. Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με την εκπομπή «Καθαρά Πολιτικά» και τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα ακόμη πιο δύσκολα για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Καθώς πλέον βρισκόμενοι μετά το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού, έχει εδραιωθεί ένα ισχυρό επίπεδο ξηρασίας, όπου σε συνδυασμό πλέον με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους δημιουργούν τις ιδανικότερες συνθήκες για την επέκταση μιας πυρκαγιάς. Και δεν λέω εκδήλωση, γιατί η εκδήλωση είναι ευθύνη ανθρώπινου παράγοντα. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Είτε δηλαδή πρόκειται για έναν εμπριστή, είτε πρόκειται για έναν αμελή, είτε πρόκειται για το ΔΔΕ.

Ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα τα χειρότερα είναι αύριο, κυρίως για την Αττική που έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Στο κόκκινο βρίσκεται το σύνολο της Αττικής, καθώς οι αυριανές συνθήκες κλιματολογικά που θα διαμορφωθούν δημιουργούν τις καλύτερες εντός εισαγωγικών προϋποθέσεις για να έχουμε επέκταση πυρκαγιάς μετά την εκδήλωσή της. Την εκδήλωσή της.

Γιατί σε κάθε περίπτωση καμία κυβέρνηση δεν δικαιούται να επικαλείται απλώς και μόνο τις δυσκολίες που γεννά η κλιματική κρίση. Μπορεί να δικαιούται να την επικαλείται και να επικαλείται κάποιες δυσκολίες που αυτή διαμορφώνει, αλλά δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την κλιματική κρίση ως μόνιμο άλοθη για δικές της παραλήψεις. Διότι η φωτιά μπορεί να είναι ναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά λάθος περιγράφεται ως τέτοιο. Φυσικό φαινόμενο είναι ο σεισμός. Αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Πραγματικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Αλλά ακόμη και την πλημμύρα, εάν είσαι προετοιμασμένος, τις επιπτώσεις της πλημμύρας, μπορεί να μην αποτρέψεις την καταρακτώδη βροχή, να μπορείς να την αποτρέψεις, αλλά τις επιπτώσεις από την καταρακτώδη βροχή μπορείς να τις αποτρέψεις. Επομένως, τη φωτιά και μπορείς να την αποτρέψεις ως προς την εκδήλωσή της, δηλαδή να μην επιτρέπεις σε εμπριστές, όλοι οι υπόλοιποι στο μέτρο της ευθύνης που τους αναλογεί να είναι πολύ πιο συνεπείς και επιμελείς και πολύ περισσότερο, όπως αποδείχθηκε και φέτος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένο. Άρα η διάσταση των πυρκαγιών σε σχέση με τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα δεν είναι τόσο φυσικό. Θα λέγαω ότι είναι τεχνητό, καθαρά τεχνητό φαινόμενο. Και η έκταση της καταστροφής κάθε φορά μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά είναι πρωτίστως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η πυρκαγιά και πόσο καταστροφική μπορεί να αποδειχθεί. Όσο η χώρα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές ως ένα επικοινωνιακό πρόβλημα που μου κάτσε στη βάρδια μου, ξέρετε τώρα σας. Ναι, που λύνεται με περισσότερες κάμερες ενδεχομένως, περισσότερα δελτία τύπου, βροχή από στατιστικά στοιχεία, νούμερα κτλ. Κτλ. Και περισσότερες δηλώσεις συμπαράστασης, τόσο η στάχτη θα επιστρέφει κάθε καλοκαίρι για να υπενθυμίζει μια δυσάρεστη αλήθεια ότι δεν καίγονται μόνο τα δάση. Γιατί εκτός από περιουσίες, καλλιέργειες, δυστυχώς ακόμη και ανθρώπινες απώλειες, καίγεται σταδιακά και η αξιοπιστία ενός κράτους που εξακολουθεί να τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις.

αυτά τα ξαναλέμε τώρα, όχι γιατί για να πούμε αύριο μεθαύριο να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά ότι ξέρεις, α, το είπα αυτό κτλ. Γιατί ξέρεις ότι στατιστικά είναι πάρα πολύ πιθανό, δηλαδή δεν θα αποτελέσει έκπληξη η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες. Στατιστικά είναι μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, σε αρκετές περιοχές στη χώρα εκδηλώνονται πυρκαγιές, όπου όμως γίνονται λιγότερο γνωστές, επειδή ακριβώς δεν λαμβάνουν και μεγάλη έκταση, επειδή το πυροσβεστικό σώμα καταφέρνει εγκαίρως με την κινητοποίησή του να τις κατασβέσει, τις εστίες της πυρκαγιάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλες πυρκαγιές θα εξακολουθήσουμε να έχουμε. Το θέμα είναι αν θα εξακολουθήσουμε να επιτρέπουμε αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές να επιφέρουν κέριο πλήγμα οικονομικό, κοινωνικό, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο.

303.979.000 για την ακρίβεια, για αεροπυρόσβεση. Αλλά αεροπυρόσβεση επί της ουσίας δεν έχουμε, και αυτή που έχουμε δεν επαρκεί. Έχουμε πλήθος δαπανών στον αέρα για την ενοικίαση και την αγορά εναέριων μέσων. Την ώρα που και φετός επιβεβαιώνεται ότι πολλά από τα ολοκένουργια εναέρια μέσα μένουν σε ακριστία, καθώς η αγορά τους έγινε χωρίς καμία πρόβλεψη για πιλότους και συντήρηση. Αυτοί είμαστε.

πήγαν οι αθεόφοβοι και έκαναν αγορές. Βέβαια, στην Προμήθεια είμαστε πρώτοι. Προμήθεια εννοούμε του αεροσκάφου ή του ελικοπτέρου, μην παρεξηγηθούμε. Μπαίνει το μυαλό σα κάπου κουβέντα στο λέξη Προμήθεια. Όχι, προ Θεού, ναι. Οι αγορές λοιπόν έγιναν, οι προμήθειες δηλαδή έγιναν, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί, φοβερή τύπη, το υπτάμενο προσωπικό που θα τα πετάει. Ούτε η τεχνική βάση που θα συντηρεί τα υπτάμενα μέσα. Έγιναν οι αγορές χωρίς σχέδιο εκμετάλλευσης. Η πιο ενδεικτική περίπτωση είναι αυτή των ελικοπτέρων Α-139. Αυτά τα ελικόπτερα προμηθεύτηκαν, τα πήραμε από μια ιταλική εταιρεία ονόματι Leonardo, η οποία έχει συμφωνήσει με την Τουρκία και την Baykar, εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, για την παραγωγή drones. Προσέξτε τώρα, αυτά τα ελικόπτερα αγοράστηκαν κυρίως για υγειονομικές αποστολές, αλλά και για να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Τα ελικόπτερα όμως δεν πετάνε. Γιατί ακόμη δεν έχουμε εκπαιδευτεί οι πιλότοι. Και είναι ενδεικτικό ότι η κατασκευάστρια εταιρεία που έχει πουλήσει στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδόν παρακαλάει για να τη στείλουν τους χειριστές που θα πετάξουν τα ελικόπτερα. Λέει η εταιρεία, ρε παιδιά, σας πούλησε τα ελικόπτερα. Ναι, εντάξει, το έβγαλα το κέρδος μου, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Μέσα αυτό το κέρδος έχω προϋπολογίσει και το κόστος εκπαίδευσης των πιλότων. Γιατί δεν μου στέλνετε? Ακόμη περιμένουν στο τηλέφωνο απάντηση. Εδώ αρχίζουμε στα πιο ωραία. Για να δείτε ότι ακόμη και στην περίπτωση των πυρκαγιών πάλι τίθεται το ζήτημα της αξιοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Από το ρεπορτάζ λοιπόν του καλού συναδέλφου του Πάρη Καρβουνόπουλο προκύπτει ότι η πυροσβεστική υπηρεσία επέλεξε δύο χειριστές ηλικίας άνω των 60 ετών, παρακαλώ, αντί κάποιων νέων χειριστών που θα εκπαιδευτούν και θα μπορούν να πετούν τα ελικόπτερα σε βάθος χρόνου και όχι για ένα-δύο χρόνια μέχρι να πάρουν σύνταξη. Όσο δε για την πολεμική αεροπορία, πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε διαταγή για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα στελέχη της. Δηλαδή, τέλη Ιουλίου. Τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, βρισκόμαστε προς τα τέλη ή στο μέσο, αν μπω τέλη, προς το μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Και εκδώσανε διαταγή για εκδήλωση ενδιαφέροντος για να βρουν υποψήφιους χειριστές για να περάσουν την εκπαίδευση. Άρα που σημαίνει δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμοι σε αυτήν την αντιπυρική περίοδο. Ενώ τα ελικόπτερα τα έχουμε πάρει, εκδώσανε πριν από λίγες ημέρες.

Και εδώ γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον το θέμα. Διότι από την προκήρυξη προκύπτει ότι κάποιοι επέλεξαν να φωτογραφίσουν κάποιος. Η αρχική διαταγή απαιτούσε χειριστές που ήταν από την κατηγορία Β και πάνω και ήρθε μια διόρθωση που είχε να κάνει με την απάλληψη αυτής της προϋπόθεσης. Συμπτωματικά, μετά τη διόρθωση, στελέχη που δεν ήταν στην κατηγορία εκπαιδευτή Β και πάνω και υπηρετούσαν σε γραφεία, επιλέχθηκαν να περάσουν εκπαίδευση ώστε να πετάξουν κάποια στιγμή τα ελικόπτερα Α139. Εκδήλωσε ενδιαφέρον μια τέτοια περίπτωση υποψηφίου χειριστή. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ενώ εκείνος έχει να πετάξει τουλάχιστον 5 χρόνια. Αλλά ακόμη κι αν είχαν κυλήσει απολύτως ομαλά όλα με την επιλογή υπταμένων, προκύπτει το αμέσως επόμενο ζήτημα που είναι βασικό για τη χρησιμοποίησή τους. Η συντήρησή τους, καθώς ούτε αυτή είχε προβλεφθεί. Θα μπορούσε να την αναλάβει η πολεμική αεροπορία, αλλά όπως διαβεβαιώνουν από το πυροσβεστικό σώμα, αυτά τα ελικόπτερα δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένοπλες δυνάμεις λόγω του ότι η αγορά τους έχει χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συζητάμε και φέτος τι δεν πάει καλά ή τι δεν πήγε καλά στην πυρόσβεση.

Ακραίες λοιπόν συνθήκες αύριο για την Αττική, ένα τμήμα της Πελοποννήσου και μεγάλο μέρος της Εύβοιας. Στην κατηγορία 3, στην κλίμακα μέως 5, είναι η επικίνδυνοτητα για την Κρήτη και αύριο, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς.

Πάμε στις άλλες φωτιές που αφορούν την τσέπη μας. Προσέξτε τώρα τι μαέστρη είναι. Θυμάστε σχετικά πρόσφατα που όλοι, δεν θα έλεγα πανηγυρίσαμε ή ανακουφιστήκαμε, αλλά πασαιτώσει είναι μια διευκόλυνση, η αλήθεια είναι. Αυξήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το όριο της μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό μέσω του συστήματος IRIS, ανέξοδα δηλαδή. Και είπαμε, ρε παιδί, μια καλή κίνηση, βοηθάει, εξυπηρετεί αυτό πάρα πολύ. Και οι τράπεζες, ξέρω εγώ, κλείνει ένα παράθυρα, έχουν πολλά, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, πολλά παράθυρα, μπαλκονόπορτες γνωστά κτλ. Για να έχουν έσοδα, κλείνει ένα από τα παράθυρα για τις τουαλέτες, φανταστείτε, ρε παιδί μου, σημαντικό παράθυρο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Δες, μπράβο, ρε παιδί μου, κάτι είναι και αυτό. Μάλιστα. Θυμάστε, διαφήμιζαν το Iris, ότι ρε παιδί μου λέει, θα πηγαίνετε στην ταβέρνα, στην καφετέρια, με τους φίλους σας, θα πληρώνει ένας και οι υπόλοιποι θα το στέλνετε με Iris. Και εκεί τελειώνει το θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζεται αυτό, γίνεται μια χαρά. Γίνεται αυτό, πάρα πολύ ωραία, ναι. Εξαιρετικό όλο αυτό, εξυπηρετεί πάρα πολύ για εκείνους τώρα που δεν έχουν και χρήματα. Γενικώς δεν έχουν χρήματα. Ναι, τέλος πάντων, όλο αυτό κύλησε τους τελευταίους μήνες πάρα πάρα πολύ ωραία. Λες, πολύ καλό. Όχι για να είναι αληθινό, αληθινό είναι. Πολύ καλό για να μην έχει κάποιο λάκκο η φάβα. Και τσουπ, βλέπεις και το πιάτο με τη φάβα και το λάκκο. Μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS, που είναι συχνές.

Έτσι λοιπόν μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων γνωστών κτλ. Κτλ. Ή ακόμη και πιο μακρινών συγγενών, όταν επαναλαμβάνονται, θα χρειαστεί να τεκμηριωθούν επαρκώς ως προς την προέλευση και το σκοπό τους.

Προφανώς και η ΑΔΕ λέει ότι θα ξεκινήσει με τις μεγάλες μεταφορές, μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών, όχι μία φορά, αλλά από συγκεκριμένους αποστολής, προς συγκεκριμένο παραλήπτη του ποσού, όταν αυτό επαναλαμβάνεται και διαμορφώνει έναν εντός αγωγικών κύκλο εργασιών, τότε θα χτυπάει κάποιο καμπανάκι. Αλλά επειδή όλα έχουν μια μέθοδο και μια κλιμάκωση, ξεκινάμε από τα μεγάλα και θα φτάνουμε και στα μικρά κάποια στιγμή. Μας έριξα λοιπόν το τυρί για μία ακόμη φορά και τώρα έρθε και η φάκα. Τα λέμε αυτά πολλές φορές, γιατί το βιώνει και στο μικρό κόσμο καθένας. Πάει ο άλλος, παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν έχει χρήματα, βρίσκει το φίλο, του λέει, μπορεί να μου αγοράσει αυτό και στο ξεπληρώνω εγώ με άειρα κάθε μήνα, ξέρω εγώ, βάζω αυτά ποσά, αυτό ποσό, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι, τι να πω τώρα, ένα μηχανάκι, λέω εγώ, τυχαίο το παράδειγμα. Να, το μηχανάκι μπορεί να κάνει 4-5 χιλιάρικα. Εσύ να έχεις συμφωνήσει ότι δίνεις 200-300 ευρώ το μήνα, γιατί δεν μπορείς να πάρεις δάνειο, γιατί για χίλιους δύο λόγους δεν θέλεις άλλη δέσμευση με κάποιον άλλον. Σε δανείζει δηλαδή ουσιαστικά, αγοράζοντάς σου το μηχανάκι, και σου λέει: θα τα παίρνω τα χρήματά μου μέσω Άιρις. Τέτοιου είδους, είπαμε τώρα, μια ενδεικτικά, μια, όχι μια πολύ μεγάλη, αλλά μια καθημερινή συναλλαγή, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει. Λοιπόν, τέτοιου είδους συναλλαγές θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

παράλληλα, μια και μιλάμε για την ΑΔΕ, ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται τα αραβασάκια, τα πρώτα αραβασάκια για τη μη εξόφληση του φόρου εισοδήματος για το 2025. Υπενθυμίζουμε ότι η αποπληρωμή έληξε 31 Ιουλίου. Και ήδη αποστέλλεται το αυτοματοποιημένο μήνυμα της ΑΔΕ για τους ξεχασεάριδες να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Επειδή δίνεται και η επιλογή μέσω Iris για να πληρώσει την εφορία, να είστε σίγουροι ότι όσο και να είναι το ποσό, δεν θα σας ρωτήσει ποτέ η εφορία γιατί μου έδωσες αυτά τα λεφτά. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Διαδοχικές σήμερα οι αφήξεις αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου, με διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού. Μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Τροχαίος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας εξελίχθηκε σε επεισόδιο και οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά σε σύγκρουση με γιο ταχύ, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Κιβώτιο με οξυδωμένα φυσίγγια εντοπίστηκε στο βυθό του όρμου της Ιεράπετρας, περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Το λιμεναρχείο απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών, καθώς και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή μέχρι νεοτέρας. Εντατικές εργασίες οδικής ασφάλειας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο. Ο Δήμος προχωρά στην ολοκλήρωση πεζοδρομίου και στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, ενώ τοποθετήθηκαν νέα σήματα και ανακλαστήρες για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδας Σόφι αναμετρώνται σήμερα στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί από τον Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε, γιατί εμείς επιμένουμε στη μεγάλη υπόθεση, σε μία από τις μεγάλες υποθέσεις που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα αλλά και, και το χώρο, κυρίως το χώρο της δικαιοσύνης, και δεν είναι άλλη βέβαια από την μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε με την εκ νέου αρχαιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, που φαίνεται ότι απλά δεν κλείνει την πληγή. Μάλλον θα έλεγα ότι την κάνει βαθύτερη. Μια υπόθεση που συγκλώνει στη χώρα, εξέθεσε διεθνώς τους θεσμούς και αφορούσε την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, στρατικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων πολιτών. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να τελειώνει με μία ακόμη πράξη αρχαιοθέτησης. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης Predator ανέδειξε νέα δεδομένα, ιδίως περί ενδεχόμενης κατασκοπίας, που θυμίζω ότι με βάση την πρωτόδικη απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι τέσσερις κατά τα άλλα ιδιώτες σύμφωνα με την κυβέρνηση, ανάμεσα τους και ο κ. Σταλ Ντίλιαν ως εκπρόσωποι της εταιρείας ή άμεσα εμπλεκόμενοι της εταιρείας Intellexa που εμπορεύεται το λογισμικό ο Predator, ανέδειξε η απόφαση η ίδια ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το ενδεχόμενο κατασκοπίας και ζητούσε με την απόφαση αυτή το πλημελιοδικείο που εξέδωσε και την απόφαση να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση. Έχω χάσει το λογαριασμό, πριν είναι η τρίτη φορά που λαμβάνει απόφαση η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αρχαιοθετήσει το σκέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και το πρόβλημα υπερβαίνει ακόμη και την ίδια την κυβέρνηση, αφορά πλέον την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Για το θέμα θα συζητήσουμε με τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και νομικό, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη. Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω καταρχάς αξιοποιώντας την νομική σας ιδιότητα. Τι ακριβώς σημαίνει η εκ νέου αρχαιοθέτηση της υπόθεσης και αν πρόκειται ουσιαστικά για κλείσιμο ή κλείσιμο της υπόθεσης εννοώ, ή υπάρχουν δρόμοι μέσα στον οποίο μπορεί να επανέλθει?
1: Αυστηρά νομικά η αρχαιοθέτηση μιας υπόθεσης δεν την κλείνει, με την έννοια ότι αν προκύψουν νέα στοιχεία η υπόθεση μπορεί από το αρχείο να βγει. Δεν είναι δηλαδή μια απαλλακτική απόφαση που παράγεται δικασμένο και δεν μπορεί κάποιος να ξανακατηγορηθεί. Είναι μια, ας πούμε, αρχαιοθέτηση προσωρινή, με την έννοια ότι μπορεί στο μέλλον μια υπόθεση, ειδικά μια υπόθεση που δεν έχει διερευνηθεί όπως αυτή, να βγάλει καινούργια στοιχεία τα οποία θα καταστήσουν απαραίτητη την ανάθερσή της από το αρχείο. Άλλωστε, επειδή σας άκουσα την εισαγωγή σας, είναι τόσο βαθύ το τραύμα στους θεσμούς και στην ποιότητα απονομής δικαιοσύνης που δεν μπορεί να κλείσει με τσιρότα. Εδώ η αρχαιοθέτηση είναι ένα απλό τσιρότα. Εδώ θέλει ράματα, αντιβιώσεις, εγχειρήσεις. Αυτά όλα μια απλή αρχαιοθέτηση δεν μπορεί να τα κάνει. Αν δεν μάθουμε ποιος το παρήγγειλε το Predator και με εντολή ποιου χρησιμοποιήθηκε και πού βρίσκονται τα προϊόντα αυτής της κατάστασης, και αν δεν το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι δεν πρόκειται αυτή η υπόθεση να κλείσει και νομικά και πολιτικά.
0: Έχετε υποστήριξη και εσείς αλλά και άλλα κόμματα, εννοώ εσείς το ΠΑΣΟΚ, ότι η εξέλιξη αυτή και αυτή μάλλον δοκιμάζει τις αντοχές του κράτους δικαίου. Ποιο ακριβώς στοιχείο θεωρείτε της αρχαιοθέτησης σας δημιουργεί τη μεγαλύτερη θεσμική ανησυχία?
1: Άμα αρχίσουμε να σχολιάζουμε επί της ουσίας την αρχαιοθέτηση, μπορεί να φτάσουμε, δεν ξέρω πόση ώρα έχει η εκπομπή σας, αλλά επειδή είπατε προηγουμένως για την κατασκοπία, να πω κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να το καταλάβει ο κάθε πολίτης ανεξαρτήτως νομικών γνώσεων ή του πόσο ενημερώνεται. Αν πάτε τώρα, κύριε Κόνης, θα πάρετε το αυτοκίνητό σας και κάνετε ένα ταξιδάκι στα Χανιά και βγείτε, κάτσετε έξω από την βάση της Σούδας και αρχίσετε να βγάζετε φωτογραφίες, selfies και τέτοια, πόση ώρα θα χρειαστεί μέχρι να έρθουν κάποιοι να σας...
0: Μερικά λεπτά, μερικά λεπτά.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν παρακολουθήσετε το τηλέφωνο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και το τηλέφωνο του Υπουργού Εξωτερικών...
0: Είναι Τετάρτη μεσημέρι.
1: Άγια σου, ακριβώς. Είναι δυνατόν λοιπόν να διαφορεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το ότι παρακολουθήθηκε? Ή να σας πω κάτι, επειδή δεν μας κάνει την τιμή ο κ. Φλόρος να πάει να του δώσει το κινητό του ή να μας πει αν παρακολουθήθηκε ή όχι, Εγώ σας λέω σε απόπειρα. Υπάρχει και απόπειρα στα εγκλήματα, έτσι, απόπειρα κατασκοπής. Το ότι στέλνεις ένα κακόβουλο λογισμικό για να παγιδεύσεις τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό εξωτερικών, όταν είναι σε διπλωματική αποστολή στη Σαουδική Αραβία, γιατί τότε το πήρε το μήνυμα. Mm-hmm. Είτε το πάτησε είτε όχι. Έτσι. Που εγώ σας λέω ήταν τόσο καλά φτιαγμένα αυτά τα μηνύματα και τόσο έτσι η κοινωνική μηχανική που έκρυβαν ήταν τόσο εξειδικευμένη, ώστε να ξέρει αν είστε Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός και να σας στείλει κάτι που να αφορά την ομάδα σας. Σε ένα άλλο θύμα στείλανε, ενώ μόλις είχε κλείσει ραντεβού για εμβόλιο για τον κορονοϊό, στείλανε πατήστε εδώ να επιβεβαιώσετε το ραντεβού σας. Έτσι ήρθε και είπε η κοπέλα. Δηλαδή ξέρανε τι κάνω. Οπότε αυτή ήταν μια νέα κοπέλα που ασχολείται και με το ως ειδική κυβερνασφάλεια. Και παρόλα αυτά το πάτησε. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ότι οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, υπουργοί, στρατηγοί, δεν το πάτησαν ένα από όλα αυτά, γιατί πήραν και πολλά. Επομένως, για να γυρίσω στην αρχή, είτε σε απόπειρα είτε τελεσμένα, όλο αυτό, ποιος άνθρωπος που μας ακούει και οποιοσδήποτε νομικός και εμείς, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό συνιστά κατασκοπία είτε τελεσμένη σε απόπειρα. Είναι τουλάχιστον παράδοξο τρεις εισαγγελείς Αρείου Πάγου όλα αυτά να αρνούνται να τα εξετάσουν. Και να αρνούνται να καλέσουν τουλάχιστον τα θύματα να καταθέσουν, αν πάτησαν ή όχι. Να αρνούνται να καλέσουν τον κύριο Ντίλιαν να μας πει τι εννοεί ότι. Με όλα αυτά που λέει ότι πουλούσε μόνο σε κράτη, να αρνούνται να καλέσουν τον περίφημο Κρεοπόλη να μας πει, γιατί έρθει και είπε στο δικαστήριο μπροστά μου και τον άκουσα, ότι την κάρτα του με την οποία πληρώθηκαν τα μηνύματα του Πρέδατορ την είχε δώσει ένα φίλο του που δουλεύει στην ΕΕΤ. Και έπαιρνε και το όνομα του φίλου του. Δεν κλήθηκε το ίδιο ούτε ο φίλος του να μας πούνε τι. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μια διαφωνία με μια δικαστική κρίση. Εδώ προκαλείται δυστυχώς η νοημοσύνη και των πολιτών και των δικαζομένων και των δικαζόντων και όλων. Είναι η αρχιοθέτηση για μένα είναι σκανδαλώδης και γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί και να σταθεί στο διηνεκές.
0: Ερώτημα. Αν μέχρι πρότινος υπήρχε ένα σαθρό, αλλά ένα υπαρκτό πρόσχημα, ποιο είναι αυτό? Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο ίδιος επέλεξε και αναλαμβάνει και την ευθύνη της επιλογής αυτής, να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη, να μην αναζητήσει αυτό που θεωρείται αυτονόητο για το μεσοπολίτη. Σε παρακολουθούσαν την προσωπική σου ζωή και μαζί με την προσωπική σου ζωή παρακολουθούσαν και τον αρχικό ΓΕΘΑ, δηλαδή τον αρχικό του στρατεύματος της χώρας.
1: Και όλους αυτούς με τους οποίους μιλούσε.
0: Ακριβώς.
1: Και όλες τις φωτογραφίες που είχε στο κινητό του.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα τα email που είχε στο ταχυδρομείο του και το μικρόφωνο και την κάμερα θα μπορούσαν να ανοίξουν να δουν και με ποιον μιλάει στις συνόδους του ΝΑΤΟ ή οπουδήποτε πήγαινε.
0: Έχεις όμως ως δικαιοσύνη εννοώ, μέχρι πρότινος, ένα σαθρό, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, πρόσχημα ότι δεν έχει προσφύγει ο άνθρωπος κτλ. Έχεις όμως στην πορεία, καθυστερημένα, με ένα timing που για κάποιους μπορεί να είναι ύποπτο, μπορεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια συγκεκριμένη ενέργεια από έναν πρώην πρωθυπουργό, που είναι πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος πλέον ζητά επίσημα από τη δικαιοσύνη να διερευνηθεί η δική του παρακολούθηση. Ούτε τότε ενεργείς.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ έχουμε φτάσει και ξέρετε αυτό το οποίο θα είναι τελικά το μόνο επί της ουσίας αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Γιατί πρέπει να σας πω και για εσάς και για τους ακροατές σας ότι δεν είναι στο χέρι του οποιοδήποτε στρατηγού ή του οποιοδήποτε υπουργού να προσφύγει ή να μην προσφύγει.
0: Προφανώς το είπα, καταλαβαίνετε πώς το είπα.
1: Ναι. Δηλαδή η κατασκοπία διώκεται αυτεπαγγέλτος. Εδώ διώκονται αυτεπαγγέλτος άλλα κι άλλα. Αλλήμον αν δεν διωκόταν αυτεπαγγέλτος η κατασκοπία κατά της χώρας. Οφείλει ο εισαγγελέας να παρέμβει, μόλις το ακούσει και οφείλει να καλέσει τον κάθε κρατικό λειτουργό, είτε είναι στρατιωτικός είτε είναι πολιτικός, να του πει έλα εδώ και απάντησε μου σε 5 ερωτήματα. Διότι εδώ διερευνώ την ασφάλεια του κράτους και δευτερευόντως τη δική σου. Έτσι. Όλα αυτά τελικά, επαναλαμβάνω, είναι αυτονόητα. Δηλαδή όταν παρακολουθείτε ή προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, η λέξη κατασκοπία είναι αυτονόητη. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη δικαστική κρίση. Το καταλαβαίνει ο καθένας που μας ακούει. Αν πάω έξω από τη βάση της Σούδας και προσπαθήσω έστω να βγάλω φωτογραφίες, υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας. Αν βγάλω, υπάρχει τελεσμένη. Δηλαδή, όταν στέλνω να παγιδεύσω τον αρχηγό ΓΕΘΑ, είτε τα κατάφερα είτε όχι, πρέπει αυτό να το ψάξουμε. Όταν αρνείται να το ψάξει η δικαιοσύνη, τελικά αυτό το μόνο που παράγει είναι σε πολιτικό επίπεδο πλήρη δυσπιστία του κόσμου και σε όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις της, δυστυχώς, και σε νομικό επίπεδο αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί στο τέλος και θα είναι και πολύ δύσκολο να το μεταβολήσουμε ως χώρα και ως θεσμική συγκρότηση κράτους, να φτάσουμε και σε παραγραφές. Διότι δυστυχώς όλα αυτά, αν θεωρηθούν πλημελήματα, αν είναι υπογραμμισμένο το αν, γιατί μπορεί να είναι και κακουργήματα, παραγράφονται στα τέλη του χρόνου. Επομένως, οι απανοτές αρχιοθετήσεις τελικά σπρώχνουν το ντενεκεδάκι λίγο πιο κάτω, mm-hmm. πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και στο τέλος οδηγούν και στην παραγραφή.
0: Άρα, πώς μπορεί, ενώ μια εισαγγελική έρευνα χαρακτηρίζεται κάτι παραπάνω από ανεπαρκής, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση? Και ποιος τελικά ελέγχει τον εισαγγελέα, ο οποίος εγκαλείται ότι ακριβώς πλέον έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα ανέλεγκτου γύρω από αυτή την υπόθεση?
1: Ναι, εδώ λοιπόν, κύριε Κόνης, θα μπαίνετε στον πυρήνα και στην ουσία του προβλήματος. Και σε αυτό η απάντησή μου μπορεί να έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά το πώς μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση όπως ρωτήσατε. Η υπόθεση αυτή, όσο είμαστε στο στάδιο αυτό που είμαστε τώρα, πριν γίνει δηλαδή δευτεροβάθμια δίκη, δυστυχώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και υπό την κυρία Αβιλίνη και υπό τον κύριο Τζαβέλα και τώρα υπό τον κύριο Μπακέλα, τρεις διαδοχικοί εισαγγελίες του Αρείου Πάγου έχουν καταστήσει σαφές ότι η υπόθεση αυτή δεν θα προχωρήσει σε ό,τι τους αφορά και σε ό,τι αφορά τη δική τους δυνατότητα με απανωτές διατάξεις να αντιθέτουν στο αρχείο. Δυστυχώς. Όμως υπάρχει μια δευτεροβάθμια δίκη, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, δεν μπορεί να μπει σε καλούπια, τα έχει αυτά η δημοσιότητα, τα ποινικά ακροατήρια, θα είναι τεράστιο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, θα υπάρχει κάλυψη, θα υπάρχει κοινό, θα υπάρχει ακροατήριο, θα γίνουν όλα δημόσια και όχι μέσα σε γραφεία και σε σιρτάρια, και εκεί θα έρθουν μάρτυρες, θα πιεστούν, θα υπάρχουν συνήγοροι πολιτικής αγωγής, θα βγουν τα έγγραφα θέλοντας και μη αυτά τα οποία υπάρχουν στα χέρια και της πολιτικής αγωγής αυτή τη στιγμή που δείχνουν τη συνεργασία Ιντελέξα και ΕΕΠ, και φυσικά θα υπάρχει και μια πλευρά της υπεράσπισης, η οποία δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει στη λογική της σιωπής, διότι η λογική της σιωπής ήταν αυτή που της έδωσε 126 χρόνια φυλακή. Επομένως δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει και πάλι ο κύριος Ντίλιαν να παραμείνει στη σιωπή τη στιγμή που θα μπορούσε νομικά να πει ότι ξέρετε, εγώ το πούλησα στην ΕΕΠ, το πούλησα σε ένα κράτος της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φανταζόμουν ότι θα το στρέψει εναντίον των πολιτών του. Θεωρούσα ότι θα γίνει για νόμιμους λόγους, για λόγους εθνικής ασφάλειας πράγματι, για τον Εύρο, για την Κρήτη, την Κύπρο, για τον Ανατολικό Αιγαίο, και όχι για να παρακολουθεί πολιτικούς φίλους και αντιπάλους. Και αυτό θα τον οδηγούσε στην απαλλαγή τον κύριο Ντίλιαν, ενδεχομένως σε λήψη δόλου. Άρα θα ήταν και στο δικό του συμφέρον. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κόνστα? Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να τα πούμε όλα αυτά, θα έχουμε φτάσει στα μέσα στο Μάρτιο του 2027, γιατί η δίκη ξεκινάει Δεκέμβριο, και μέχρι να γίνουν όλα αυτά θα έχουν ήδη παραγραφεί τα πλημελήματα. Και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν κυριολεκτικά πολιτικό σεισμό το πρώτο εξάμηνο του 2027, αλλά να έχουν η δυνατότητα της δικαιοσύνης εμπράκτως να παρέμβει, να έχει παραγραφεί. Και θα ήθελα τότε να δω ποιος θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος απέναντι στους Έλληνες πολίτες της ευθύνης αυτής.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα που ίσως αποδεικνύεται το ίδιο ή μπορεί και παραπάνω από σοβαρό σε σχέση με το ποιος τελικά παρακολουθεί σε ποιον. Το ποιος κατέχει σήμερα το προϊόν αυτών των παράνομων παρακολουθήσεων? Υπάρχει θεσμικός τρόπος να διαπιστωθεί πού βρίσκονται αυτά τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά?
1: Όχι. Με μια απλή κουβέντα, όχι. Και ο λόγος που δεν μπορούμε να το κάνουμε πια αυτό είναι ότι ενώ βοούσε ο τόπος ήδη όλο το 2022, από το καλοκαίρι, κλείνουμε 4 χρόνια τώρα που έγιναν οι καταγγελίες, η μηνυτήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη, και ενώ προ δύο μηνών, δηλαδή το Μάιο, τον Απρίλιο ή Μάιο του 2022, είχαν γίνει αντίστοιχες κινήσεις από συναδέλφους σας δημοσιογράφους, τον κύριο Κουκάκη, τον κύριο Χοντρόγιανο και άλλον έναν που δεν μου έρχεται τώρα το όνομά του, δυστυχώς οι έρευνες στην Ιντελέξα καθυστέρησαν χαρακτηριστικά για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ήταν καλοκαίρι του 2023 όταν εδέησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να πάει να ψάξει και η Οικονομική Αστυνομία τα γραφεία της Ιντελέξα στην Αττική, και που μέχρι τότε βέβαια δεν υπήρχε τίποτα, ούτε σερβερ, ούτε υπολογιστές, ούτε τίποτα. Αν είχε λειτουργήσει το κράτος, όπως βλέπουμε τώρα να λειτουργεί σε άλλες περιπτώσεις, μυστικά με ταχύτητα να πάει εκεί να ψάξει, θα είχαμε και το hardware της υπόθεσης, τους σερβερς, τους υπολογιστές και ενδεχομένως και το υλικό. Αλλά επαναλαμβάνω, ουδέποτε ενδιαφέρθηκε το ελληνικό κράτος, καθυστέρησε χαρακτηριστικά, και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να ψάξει και τα προϊόντα όλων αυτών των παρακολουθήσεων, για λόγους που δυστυχώς δηλητηριάζουν μέχρι και σήμερα το δημόσιο βίο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα, και τα ίδια τα θύματα δεν θέλουν να ξέρουν, ενώ για τους υπουργούς, για τους επιχειρηματίες, για τους στρατιωτικούς, γιατί δεν είναι μόνο αρχηγός ΓΕΘΑ, είναι και άλλοι στρατιωτικοί ανώτατοι, είναι και της ελληνικής αστυνομίας ο πρώην αρχηγός. Κανείς από όλους αυτούς, είναι πρωτοφανές αυτό κύριε Κόνιστα, είναι πρωτοφανές πραγματικά. Φανταστείτε τι θα γινόταν υπό άλλες συνθήκες, τι φωνές, τι χαλασμό θα είχαν σηκώσει όλοι αυτοί, αν αποδεικνύονταν ότι, ότι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο ενός κυκλώματος παρακολούθησης με αλλοδαπούς απόστρατους κτλ. Και αυτό για μένα, ξέρετε, είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη, για όποιον έχει κοινό νου, ότι προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Αίπολη αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρακολουθούμενα και δεν μιλάει κανένα.
0: Επομένως, κύριε Καλαμάνη, εγώ να το ρωτήσω ευθέως. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι εξαιτίας του ισχυρισμού αυτού που μόλις μας περιγράψατε, η κυβέρνηση καθοδηγεί την αρχιοθέτηση της υπόθεσης μέσω των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, εισαγγελικών λειτουργών.
1: Κύριε Κόνστα, δεν μπορώ να κάνω εγώ δίκη προθέσεων των εισαγγελέων. Το μόνο που μπορώ να πω ως νομικός και ως πολιτικός είναι ότι οι διατάξεις τους βρίθουν, είναι γεμάτες από λάθη, από παραλογισμούς, από λογικά κενά, από κυκλικές λογικές. Παράδειγμα, το email Spirit, το περίφημο. Ναι. Είναι συγκλονιστικό, αν μου δώσετε 30
0: δευτερόλεπτα,
1: τι έχει γίνει. Είναι παλαβό. Ήρθε ο πρώην υπουργός Spirit, όχι κάποιος τυχαίος άνθρωπος, και είπε νόρκος στο δικαστήριο ότι με παρακολούθησαν, τον πάτησα το σύνδεσμο. Και είχα από την Υπουργεία μου, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχαν μείνει κάποια mail που είχα κάποιες συμβάσεις, κάποια μνημόνια του ελληνικού κράτους, που είναι κρατικά μυστικά, ήταν μέσα στο κινητό μου και τα εκτύπωσα και σας τα φέρνω, κύριε δικαστά, πάρτε τα. Αυτά συνιστούν κατασκοπία, γιατί μπήκαν στο κινητό μου και μπορούσαν άνετα να τα πάρουν. Mm-hmm. Παίρνει λοιπόν αυτά ο άνθρωπος, ο Πλημελιωδίκης, από το Ηράκλειο μάλιστα της Κρήτης καταγόμενος, ο κ. Ασκιανάκης, και τα στέλνει στον εισαγγελέα και του λέει ψάξτε, γιατί εδώ ήρθε ένας υπουργός και καταγγέλει κατασκοπία ότι το πάτησε το link και ότι είχε μέσα, του είχαν μείνει από την υπουργεία του πράγματα στο κινητό. Είχε το ίδιο κινητό από το 18. Λοιπόν, το 21 που του τα πήρανε. Πάει λοιπόν στον κύριο Τζαβέλα και λέει ο κύριος Τζαβέλας το απίστευτο, ότι δεν ξέρουμε αν ήταν όντως στο κινητό του, μπορεί να ήταν στον υπολογιστή του και να τα τύπωσε από εκεί και να τα άφερε. Δηλαδή ότι ο Σπίρτζης πήγε να παγιδεύσει.
0: Να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Διέπραξε ψευδορκία, δεν το ασκεί δίωξη για ψευδορκία αφού πιστεύει αυτό όμως. Το αφήνει. Λοιπόν, και άρα αρνείται να τα ψάξει. Και κάνει προσφυγή ο Σπίρτζης μέσω της πολύ καλής συναδέλφου της κυρίας Παπαδάκη που τον εκπροσωπεί. Και πάει, έρχεται τώρα στον κύριο Μπακέλα και το απίστευτο που λέει ο κύριος Μπακέλας ποιο είναι. Λέει ότι αυτά τα email, που έφερε, που είναι από το κινητό του και μας το αποδεικνύει τώρα, γιατί τα ξανάφερε, να φαίνεται ότι είναι τυπωμένα από το κινητό του. Ναι, αυτά τα είχε και ο Τζαβέλας τα email, άρα δεν είναι καινούργια στοιχεία. Έχουν ήδη απορριφθεί. Συνειδητοποιείτε γιατί παραλογισμό μιλάμε. Αυτό, έχουμε φτάσει στο σημείο να παίζουμε κρυφτούλι με τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Είναι θλιβερό, είμαι 27 χρόνια δικηγόρος, δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό σε άλλη υπόθεση. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Το μόνο που θα πω είναι ότι οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν αδικήσει πάρα πολύ και την νομική τους κατάρτιση, γιατί είναι καταρτισμένοι νομικοί όλοι αυτοί για να φτάσουν ως εκεί. Και έχουν αδικήσει πάρα πολύ και το θεσμό των οποίων εκπροσωπούν. Αυτή είναι η άποψή μου, η νομική, και έχω κάθε δικαίωμα να την εκφράζω και να κάνω κριτική σε αυτά που διαβάζω.
0: Μάλιστα. Και επομένως, και καταλήγω με αυτό το τελευταίο ερώτημα, ακούγοντας ο πολίτης όλα αυτά, όπως τα περιγράφεται, και χωρίς να τα αφισβητήσει. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Δηλαδή, αφήνουμε ανεξέλεκτη τη δικαιοσύνη? Ναι, είναι ανεξάρτητη, αλλά μπορεί να είναι και ανεξέλεκτη, και μάλιστα να διασφαλίζει αντί τον έλεγχο, το ανέλεγκτο μιας υπόθεσης. Πώς δηλαδή πολιτικά, χωρίς να κατηγορηθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου, σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αύριο κάποια άλλη, μπορεί να παρέμβει και να μην κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης?
1: Λοιπόν, είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως προμετωπίδα τον αλλαγό. Καταρχάς, όλα αυτά που τα οποία λέτε προϋποθέτουν πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Γιατί τελικά η πολιτική εξουσία είναι αυτή που έχει τη δημοκρατική.
0: Θα σας απαντήσει η τότε αντιπολίτευση ότι επιχειρείτε να ελέγξετε τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
0: Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας κύκλος όλο αυτό, έτσι?
1: Ναι. Μόνο που δεν λέω αυτό. Λέω το αντίθετο. Λέω ότι με μια πολιτική αλλαγή θα πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λόρος της επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό το έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης και είναι ο μόνος υποψήφιος πρωθυπουργός που το έχει πει. Έχει πει ψηφίστε με για να πάψει να επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο τον αρχηγό της και του Αρείου Πάγου, τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλους. Πρώτον. Δεύτερον, έχει πει ψηφίστε με, έτσι ώστε να θεμελιωθεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα επιθεώρησης και πειθαρχικού έλεγχου των δικαστών, που σήμερα και οι ίδιοι δικαστές παραδέχονται ότι είναι πάρα πολύ ατελές. Και τρίτο και πάρα πολύ βασικό, έχουμε πει ότι ανεξαρτήτως της νομικής εξέλιξης των πραγμάτων, και εδώ κύριε Κόνστα η υπόθεση της κατασκοπίας έχει ουρά, διότι μπορεί να τιμωρείται και σε βαθμό κακουργήματος, άρα να υπερβούμε την πενταετία στην παραγραφή, έχουμε πει ότι όλες αυτές οι υποθέσεις θα ψαχτούν εξονυχιστικά. Ουδείς εμποδίζει τη Βουλή των Ελλήνων με μια άλλη σύνθεση που δεν θα θέλει να μπλοκάρει και την κλίση του κ. Ντίλιαν και την κλίση του κ. Δημητριάδη, και δεν θα κάνει ακροβασίες αν είναι δημόσια πρόσωπα ή αν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας και όλα αυτά τις ανοησίες που έχουμε βιώσει τον τελευταίο καιρό και τις κολοτούμπες της αλλεπάλης της πλειοψηφίας. Μια άλλη πλειοψηφία στη Βουλή θα κάνει μια εξεταστική επιτροπή των πραγμάτων, η οποία αν μη τι άλλο θα μας απαντήσει ποιος το παράγγειλε όλο αυτό. Και αν οι πράξεις έχουν παραγραφεί και δεν είναι σε βαθμό κακουργήματος, τουλάχιστον να χρεωθούν την πλήρη πολιτική ευθύνη, το ανάθεμα και την ντροπή και το άγος, αν θέλετε, ότι ας έλγησαν απέναντι στους θεσμούς και στη συνέχεια φρόντισαν ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία να τα συγκαλύψουν κιόλας. Πάντως, αν θέλουμε να μάθουμε τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει από ό,τι φαίνεται πλέον.
0: Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και νομικός, με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών. Με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμή όλυμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. Όλα 9,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Στην εισαγωγή της εκπομπής αναφερθήκαμε στην είδηση που έρχεται από την ΑΔΕ που βάζει στο στόχαστρο τις συναλλαγές μέσω Άιρις, αυτές που μας προξενέψανε ως μια μεγάλη καινοτομία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, και όντως είναι, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, και μάλιστα αύξησαν και το όριο των καθημερινών συναλλαγών που μπορούν να γίνουν μέσω Άιρις, ώστε να διευκολύνει ακόμη περισσότερο κόσμο με ακόμη μεγαλύτερα ποσά να κάνει συναλλαγές χωρίς να μεσολαβούν οι τράπεζες, άρα να μεσολαβεί και κάποια προμήθεια. Και λέγαμε πώς καταφέρανε να αναπτύξουν αυτό το σύστημα και στη συνέχεια, πετώντας το τυρί φυσικά, να προσθέσουν και τη φάκα, που η φάκα τώρα είναι η ΑΔΕ που σου λέει ότι τώρα θα βάλω στο στόχαστρο ό,τι κινήσεις έκανες μέσω Άιρις. Και επειδή μπορεί να είναι λίγοι ακροατές, αλλά είναι οι ακροατές αυτής της ραδιοφωνικής ζώνης, αλλά είναι στα 4 σημεία τουλάχιστον της χώρας, δεν πούμε της γης, αλλά είναι οι ακροατές αυτής της ραδιοφωνικής ζώνης, αλλά είναι στα 4 σημεία τουλάχιστον της χώρας, δεν πούμε της γης,

γνωρίζουμε προφανώς έχει μια σχετική αξιοπιστία. Όλο αυτό μας μεταφέρει στην πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή που μας έστειλε πριν από λίγα λεπτά, ακούγοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής και ενώ μεσολάβησε και η συζήτηση που είχαμε λίγο αργότερα με τον κύριο Κακλαμάνη, τον τομεάρχη του Πασόκ. Μας λέει λοιπόν ο φίλος Θανάσης, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αφορά και την Κρήτη, αφορά τα χωριά της Κρήτης και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Η ελληνική επαρχία λέει ερημώνει. Τα χωριά σβήνουν. Στα περισσότερα από αυτά με βίας υπάρχει ένα καφενείο. Τα καφενεία λειτουργούν πολλές φορές, λέει ο Θανάσης, και σαν μπακάλικα. Ουσιαστικά είναι τα μοναδικά σημεία λιανικής πώλησης και στην πλειοψηφία τους έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους. Για την ηγεσία όμως, λέει, του Υπουργείου Οικονομικών, λέει τον κύριο Πιερακάκη, αυτά τα στοιχεία, τα καφενεία, αυτά τα σημεία, συγγνώμη, τα καφενεία, μπορούν να αντικαταστήσουν την αποσία ATM και να διασφαλίσουν την παροχή μετρητών στους κατοίκους. Αυτό μας λέει ο φίλος Θανάσης, το έδωσε ως απάντηση σε ερώτηση βουλευτή, βουλευτή των Ιωαννίνων, το Υπουργείο Οικονομικών. Κατέθεσε βουλευτής, ερώτησε, βουλευτής από τα Γιάννα, ο κ. Τσιμάρης, ερώτησε στη Βουλή με αφορμή την απόφαση της Τράπεζας Πειραιός να κλείσει το μοναδικό ATM στο χωριό Δελβινάκι του νομού Ιωαννίνων. Λένε, παιδιά, πώς θα εξυπηρεθεί ο κόσμος εκεί πέρα, και μάλιστα ηλικιωμένοι που θα πρέπει μετά να κατεβαίνουν σε ένα άλλο μεγαλύτερο χωριό ή μια κάποια κομμόπολη ενδεχομένως για να βρουν ένα ATM να εξυπηρετηθούν κτλ. Μια αναγκαιότητα, μια καθημερινότητα που απασχολεί και πάρα πολλά χωριά της Κρήτης.

Σημειώνει ο φίλος Θανάσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς τελικά εγκατέστησε ξανά το ATM, αλλά μόνο όταν ο Δήμος Παγωνίου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το χωριό Δελβινάκη, παρενέβη και ανέλαβε και τα έξοδα λειτουργίας και τα έξοδα συντήρησης του μηχανήματος. Απλά και μόνο για να μην είναι ξεκρέμαστοι οι κάτοικοι του χωριού. Και ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, ο κύριος Μεγάλου, είχε διαβεβαιώσει ότι το ATM στο Δελβινάκι θα συνέχισε να λειτουργεί, έχοντας απαντήσει σε ερώτημα που είχε προκύψει πριν από αυτή την εξέλιξη. Προφανώς μάλλον εννοούσε ότι θα λειτουργούσε, αλλά με τις τσέπες άλλων, δηλαδή τον ίδιο των δημοτών. Αλλά το ενδιαφέρον είναι η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει τη δουλειά της, την business της, το κέρδος της, την οικονομία κλίμακος. Τέλος πάντων, στεγνά επιχειρηματικά. Ποια εξυπηρέτησα κοινού και τα λοιπά, άμα θες πήγε, άμα θες, όλα είναι συνδεδεμένα πάνω μου, αλλά θες δεν θες θα πας. Άρα εκεί που θα σου βάλω εγώ ATM, εκεί θα πας. Το ότι μπορεί να χρειάζεται να κάνεις 30 χιλιόμετρα, δικό σου πρόβλημα, το λέει η Τράπεζα Πειραιώς. Και αυτή είναι μια τράπεζα. Μια ιδιωτική επιχείρηση. Πλέον. Παλιά δεν ήταν ιδιωτική. Κρατήστε το αυτό, θα επανέλθουμε. Αλλά ο κύριος Κερακάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών, με την απάντηση που έδωσε μέσω γραπτού κειμένου και μάλιστα της Γενικής Γραμματέως του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον βουλευτή, απέδειξε για πολλωστή φορά ότι το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί αποκλειστικά με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των τραπεζών και αδιαφορεί πλήρως για τις ανάγκες των κατοίκων των μικρών χωριών της χώρας.

Αυτό προσπάθησε να αναδείξει και ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο οποίος από την πλευρά του σημείωσε ότι η απάντηση του Υπουργείου είναι προβληματική, αφού αντιμετωπίζει τη λειτουργία τραπεζικών υπηρεσιών σε ακριτικές περιοχές ως αποκλειστικά εμπορική απόφαση των τραπεζών. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Η εναλλακτική του cashback, δηλαδή της παροχής μετρητών μέσω καταστημάτων Λιανικής, πόσο μάλλον τα καφενεία, είναι εκτός πραγματικότητας για τα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου, όπου ελάχιστα καταστήματα λειτουργούν και αυτά με μικρή ρευστότητα στα ταμεία τους. Αλλά αυτά φαίνεται ότι για το Υπουργείο Οικονομικών είναι ψηλά γράμματα τώρα. Ποιο δελβινάκι τώρα. Σας παρακαλώ. Είναι ψηλά γράμματα αυτά. Ποιος μοχός, λέω τυχαία τώρα, ένα χωριό. Τώρα μου ήρθε, γιατί έχουν εκεί, με τα ΕΛΤΑ έχουν αντίστοιχο πρόβλημα.

ποιος Μοχός, ξέρω εγώ, ποιος Καρδουλιανός, πάω στο περιοχή του Καστελίου. Λέω τυχαία τώρα μου έρχονται χωριά. Δεν μας αφορά. Λύστε το πρόβλημα μόνοι σας. Το ενδιαφέρον είναι η καθεαυτή απάντηση από την Γενική Γραμματέα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αφού αρχικά αναφέρει πως οι αποφάσεις των τραπεζών για τη λειτουργία των ATM, ακούστε, εμπίπτουν στην επιχειρηματική πολιτική και τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, αφού λησταθμίσουν πρώτα σειρά παραμέτρων, κάνουν και χάρη παράμετρο, δεν την είδαμε βέβαια την παράμετρο στην περιοχή αυτή, ναι. Στη συνέχεια, η ίδια η απάντηση δείχνει το μοντέλο που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση. Ένα μοντέλο που είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των τραπεζών που κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα καταστήματα και τα ATM σε ολόκληρη την ελληνική επαρχία. Αλλά ακόμα και εδώ, αν το κάνουμε τώρα με αφορμή την επιστολή αυτή που μας έστειλε ο φίλος Θανάσης, εδώ στο δικό μας μικρό κόσμο, μεγάλο κόσμο για το Δελβινάκι, μιας και μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου, για να δούμε πόσα ATM πλέον είναι διαθέσιμα στην πόλη του Ηρακλείου. Για να δούμε, νομίζω ότι στα εναπομείναντα ATM νομίζω ότι μοιράζουν συσίτια, λεψουρές ή μοιράζουν δωρεάν τρόφιμα, ξέρω εγώ, ή κάτι δίνουν τζάμπα. Τόσες είναι οι ουρές. Δεν υπάρχουν. Διότι έχουν κουμπώσει, έχουν περιορίσει μάλλον τα τραπεζικά καταστήματα και έχουν κουμπώσει τα ATM. Στα τραπεζικά καταστήματα, άρα αφού περιορίζονται στο δίκτυο των καταστημάτων, περιορίζεται και αριθμός των ATM. Αντί να περιοριστεί το δίκτυο των καταστημάτων όπου τέλος πάντων επιβάλλεται, αλλά ταυτοχρόνως να αυξηθεί το δίκτυο των ATM για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί και αυτό θα έπρεπε να έχει απαιτηθεί κυρίως. Αλλά όταν το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι τι να κάνουμε παιδιά, αυτές είναι αποφάσεις των επιχειρήσεων, δηλαδή των τραπεζών, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτά δεν τα έλεγαν πριν ιδιωτικοποιηθούν οι τράπεζες, πριν δηλαδή πουλήσει το δημόσιο το πλειοψηφικό πακέτο και από τις τέσσερις συστημικές. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα επανέλθω, ακούστε νούμερα τώρα, να καταλάβετε τώρα και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Τα δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους. Το μοντέλο λοιπόν που προτείνουν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι να υπηρετηθεί στο ακέραιο η επιχειρηματική πολιτική, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός των τραπεζών και να προκριθούν αναλήψεις μετρητών από τα καφενεία. Φοβερό μοντέλο, φοβερή σύλληψη. Οι πολίτες λοιπόν των χωριών της χώρας, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, θα μπορούν στο εξής να κάνουν ανάληψη μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Πείτε μου πόσα καταστήματα λιανικής υπάρχει σε ένα χωριό. Υπάρχουν σε ένα χωριό πέρα από τα καφενεία. Άντε και ένα μπακάλικο. Μέχρι εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Καφενείο, μπακάλικο. Σε λίγο πιο μεγάλο χωριό μπορεί να τοντάρουμε και κάνα φούρνο. Μέχρι εκεί δεν πάει παραπάνω. Ποιος λέει ότι αυτές οι επιχειρήσεις, τέλος πάντων, κοινωνικό έργο προσφέρουν. Σε αρκετές περιοχές εκεί προσφέρουν κοινωνικό έργο. Το ότι είναι ανοιχτές αυτές οι επιχειρήσεις, ξέρετε, που ανοίγουν, που χτυπήσει το κουδούνι στο σπίτι του αλλού, να κατέβει, ρε, άνοιξε μα. Τέτοια είδους λειτουργία. Γιατί δεν βγαίνει, δηλαδή κάθε άλλο στράκι 8 και 10 και 12 ώρες, δεν έχει νόημα. Πάρε με τηλέφωνο, να κατέβω, να σου ανοίξω, να σε εξυπηρετήσω. Έτσι λειτουργούν στα χωριά. Και θέλω να μας πούν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα ρευστότητας μέσω της εναλλακτικής του cashback, δηλαδή της παροχής μετρητών, να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και το λένε και σοβαρά, δεν το αφήνουν να αιωρείται. Μας λέει ο φίλος Θανάσης, στην απάντηση που έδωσε στο βουλευτή του Υπουργείου Οικονομικών, λέει ότι για το λόγο αυτό θα προβλέπει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων, ακόμη και χωρίς να προηγείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον πελάτη. Η παροχή, λέει, των εν λόγω, σας διαβάζουμε αυτολεξί, αυτό μας έχει μεταφέρει ο φίλος Θανάσης από την απάντηση που έδωσε στο βουλευτή Ιωαννίνων.
το Υπουργείο Οικονομικών. Η παροχή των ελόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τους εμπόρους λιανικής και αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας, το είπα, μετρητών, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ATM ή τραπεζικά καταστήματα. Τώρα, πώς? Οι καφετζίδες και οι μπακάλιδες θα μετατραπούν σε τραπεζικά καταστήματα και θα διαθέτουν χιλιάδες ευρώ για να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων, είναι δικό τους πρόβλημα. Των μπακάλιδων και των καφετζίδων. Είναι δικό τους πρόβλημα. Μη σας βρήκαμε λύση. Σου λέει. Δεν έχεις ATM, έχεις μπακάλικο, έχεις καφενείο. Κάπως έτσι το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει το ρόλο του άτυπου υποκαταστήματος της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται ο πολίτης στα μπακάλικα και τα καφενεία. Είναι απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι και πονηρίδιδες στο Υπουργείο Οικονομικών, επειδή ακριβώς ξέρουν ότι δεν πρόκειται να περπατήσει αυτό. Γιατί θα πας. Θα πεις αλλού με τη μέθοδο της εναλλακτικής 100 ευρώ θα τα κάνει ανάληψη. Θα σου πει αυτός δεν έχω. Δεν μπορεί να του κάνεις κάτι. Γι' αυτό βάζουν στην απάντηση μέσα ότι η παροχή των λόγων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τους εμπόρους λιανικής. Τι σου λέει το Υπουργείο? Εγώ σου έδωσα τη δυνατότητα, τώρα ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει, φταίω εγώ. Το καταλαβαίνετε? Το ότι ο μπακάλης καφετζής δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά πλήρως την κάβα. Και είναι στο περίμενε ο καβατζής να πληρωθεί. Θα έχει 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 πόσο θα βρεθούν εκεί πέρα να του ζητήσουν μετρητά. Σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ σου έδωσα δυνατότητα, συνέδωσα. Α, μην έχει παράπονα από μένα. Εγώ στο βρήκα. Εκεί κάτι κάνουν εκεί, δε. Έχουν πολύ χρήμα, αλλά κάτι κάνουν εκεί και δεν το διακινούν. Βρέστα εκεί με τον καφετζή του μπακάλι. Να πλακωθείς δηλαδή τον καφετζή με τον μπακάλι επειδή μπορούσε να σε εξυπηρετήσει. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά.

Και όταν μένουν ATM στα χωριά, προσέξτε να δείτε που έχουμε φτάσει. Τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς τα χρηματοδοτούμε. Ο Δήμος δηλαδή, αλλά ο Δήμαρχος δεν τα βάζει από την τσέπη του. Να συνεννοούμαστε. Από τα έσοδα του Δήμου. Όπως συγκεκριμένη περίπτωση. Σου λέει η τράπεζα πήρε ως θέλει ATM στο Δελβενάκι. Πλήρωσε. Θα πάει πληρώσεις και το χώρο ενοικίασης και το κόστος συντήρησης του ATM. Μα, δικό σου πρόβλημα, μην έχεις. Πες τον κόσμο σου να πάει σε άλλο χωριό. Αυτή είναι η πολιτική των τραπεζών. Οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεκτα σε όλα τα επίπεδα. Από τις προμήθειες μέχρι ακριβώς το κοινωνικό πρόσωπο που υποτίθεται εμφανίζουν απέναντι στους πολίτες. Ποιες τράπεζες τώρα, για να πάμε τώρα και στα νούμερα, τις τράπεζες που ξεπουλήθηκαν και οι τέσσερις συστημικές, με το ποσό, προσέξτε, της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι τράπεζες κοστίζουν χρηματιστηριακή αξία 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Α 10 δις, η Εθνική Τράπεζα κοντά στα 15 δις, η Πειραιός 12,5 δις και η Eurobank κάτι παραπάνω από 16 δις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε χάσει ως κράτος τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χαμηλή τιμή πώλησης. Συν τους φόρους που τελικά θα διαμορφωθούν πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του αναβαλλόμενου, συν τα καθαρά κέρδη που έχουν τράπεζες 17 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια, συν τα μελλοντικά κέρδη, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 26 είχαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, συνολικά δηλαδή. Μετά το ξεπούλημα των 4 τραπεζών, χαρίσαμε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ακούστε το νούμερο, σχεδόν 90 δισεκατομμύρια ευρώ στους νέους ξένους μετόχους των συστημικών τραπεζών που τις εξαγόρασαν σε εξευτελιστικές τιμές και οι οποίοι ήδη ξένοι μέτοχοι έχουν εξάγει μερίσματα σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στις χώρες τους. Το αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη. Και δεν είχαμε καν την υπευθυνότητα να ζητήσουμε ως αντάλλαγμα, έστω αυτό, ως αντάλλαγμα, τα ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια της κρίσης στην τιμή που τα ξεπούλησαν στα funds σε κάποιο μικρό κέρδος για να διευκολυθούν οι δανειολήπτες και να μην χαθούν τόσα σπίτια. Χαρίσαμε σχεδόν 90 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, στις ιδιωτικές πλέον, με τους ξένους επενδυτές, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Και δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε, όπως θα έπρεπε, να βάλουν ένα ATM σε ένα χωριό. Το αντιλαμβάνεστε?

Και μετά να ρωτιόμαστε, ξέρω εγώ, είναι υπερβολικός κάποιος που θέτει σοβαρά ερωτήματα για το αν τελικά η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους πολίτες ή εξυπηρετεί τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσουμε. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Διαδοχικές σήμερα οι αφήξεις αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου, με διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού. Μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Τροχαίος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας εξελίχθηκε σε επεισόδιο και οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά σε σύγκρουση με γιο ταχύ, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Κιβώτιο με οξυδωμένα φυσίγγια εντοπίστηκε στο βυθό του όρμου της Ιεράπετρας, περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Το λιμεναρχείο απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών, καθώς και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή μέχρι νεοτέρας. Εντατικές εργασίες οδικής ασφάλειας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο. Ο Δήμος προχωρά στην ολοκλήρωση πεζοδρομίου και στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, ενώ τοποθετήθηκαν νέα σήματα και ανακλαστήρες για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βορείες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: Πέρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η σημερινή ημέρα στο Ηράκλειο νομίζω ότι διαμορφώνεται ανάλογα με τους ρυθμούς που απαιτούν οι συνθήκες της σημερινής ημέρας και δεν είναι άλλες από αυτές που διαμορφώνονται στο Πακρίτιο Στάδιο. Απόψε, στο δρόμο για έναν ακόμη τίτλο, για ένα ακόμη τρόπαιο, ο Όφι απέναντι αυτή τη φορά στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του Super Cup. Ο πρωταθλητής Ελλάδος απέναντι στον κυπελούχο Ελλάδος. Η ΑΕΚ δηλαδή απέναντι στον Όφι διεκδικούν στην αρχή της σεζόν μάλιστα τον πρώτο τίτλο της σεζόν σε ένα Πακρίτιο Στάδιο που αναμένεται να κατακλειστεί από φίλους και των δύο ομάδων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Σαρή. Καλησπέρα Μανώλη.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα.
0: Έτοιμος Όφι για ένα ακόμη τίτλο?
1: Όφι είναι έτοιμος, εγώ δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος.
0: Θα τα αντέξεις.
1: Εκεί που έλεγα ότι μου έχει φύγει το άγχος, την πίεση, μετά που σήκωσα την καλή την κούπα που τα έδινε όλα τον περασμένο Απρίλη και ξύπνησα το πρωί πολύ πιο ήρεμος από ό,τι είχα σηκωθεί πριν από μερικούς μήνες στον Βόλο. Πρέπει να σας πω τώρα τις τελευταίες ώρες κάπως πιάνει το άγχος, πιάνει μια πίεση.
0: Εντάξει, είναι ένας τίτλος, δεν το απαξιώνω προς Θεού, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Είναι όπως και
1: όχι,
0: το κάνει.
1: Δεν κατάλαβα, δεν θα πω.
0: Ένας τίτλος, αλλά
1: θέλω να πω ότι. Δεν έχει
0: βαρύτητα και δεν σου δίνει και κάτι επιπλέον πέρα από. Εντάξει, ιστορικά.
1: Δεν δίνει. Το τρίτο αστέρι, ναι. Το τρίτο αστέρι θα δώσει. Το τρίτο αστέρι.
0: Το τρίτο αστέρι.
1: Αλλά ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει τη βαρύτητα του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι ένας τίτλος, δεν το συζητάμε αυτό. Αναφίβολα ναι, θα προσθέσει στο παλμαρέ του ο Όφι ένα τίτλο, εάν τα καταφέρει.
1: Κοίταξε, οι παίκτες έχουν παίξει πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια από μένα, οπότε δεν εννοείται να έχουν το ίδιο άγχος με μένα που έχουν και την πίεση. Το σίγουρο είναι ότι θα πάμε στο Πακρίτιο Στάδιο σε 3 ώρες 20 λεπτά από τώρα, σε 4 ώρες 20 λεπτά από τώρα θα γίνει σέντρα του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Όφι και την ΑΕΚ, που πρέπει να πω Χρήστο, έτσι την αρέσει να μιλάω, ότι θα δούμε ένα Πακρίτιο που θα έχει σχεδόν 25.000 κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Τελευταία φορά που το είδαμε σε παιχνίδι μία εθνικής ομάδας έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια στο τελικό. Το παιχνίδι του Όφη το Λεβαδιακό το Μάιο του 2006.
0: Πώς έγινε αυτό, γιατί 8.500 έχει πάρει Όφη, 8.500 εισιτήρια.
1: Είναι 8.200.
0: Μάλιστα. Άρα άλλα 8.500 έχει πάρει ΑΕΚ.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, σχήμα λόγου τώρα είναι 26.000.
0: Είδες πώς σε προσγειώνω στην πραγματικότητα. Για συνέχισε.
1: Γιατί ρε εσύ υπάρχουν και νεκρές ζώνες.
0: Εντάξει, άρα συζητάμε για περίπου 17.000, να προσθέσω και κάποιες προσκλήσεις. Περισσότερα, μην βιάζεσαι.
1: Αυτή τη στιγμή, γιατί της ΑΕΚ από ό,τι ξέρω δεν πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε ποτέ sold out.
0: Πώς, αφού λέει η ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει εισιτήρια, τουλάχιστον αυτή διαβάζω, δεν έχει.
1: Ναι, όλοι το διαβάζουμε. Εγώ έγραψα ένα κείμενο χθες, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για την Κουλέτ, πρέπει να έχει πάνω από 45.000 οπαδούς της ΑΕΚ σήμερα.
0: Καλά, αυτό δεν είναι ρεπορτάζ τώρα, εσύ έπαιξες τώρα, έπαιξες εκεί, δεν είναι και ρεπορτάζ αυτό.
1: Είναι η κατάντια της δημοσιογραφίας αυτή που συμβαίνει.
0: Ποιο απ' όλα, οι 45 δικές σου ή τα αυτά που λένε από την ΑΕΚ?
1: Αυτό ήταν το δικό μου το κείμενο με τις 45, ήταν για να ασχοληθώ με την κατάντια της δημοσιογραφίας, ότι συμβαίνει, δεν συμβαίνει και το κείμενο μου δεν αφορούσε καθόλου τους οπαδούς της ΑΕΚ ούτε έναν, ότι σε αυτές τις ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ τις περισσότερες φορές είναι ελεγχόμενο.
0: Πώς τα καταφέρατε πάλι, αντί να περιμένουμε να δούμε το μάτς με την μπάλα, να βλέπουμε το μάτς της κερκίδας. Δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Ρε φίλε, για τον κόσμο που πιθανόν δεν ξέρει για ποιο πράγμα συζητάμε, η ΑΕΚ είχε πάρει, το είχα δώσει το ρεπορτάζ στο Sport FM 20 μέρες από την Ολλανδία που το είχαμε, ότι εξ αρχής η ΑΕΚ είχε πάρει. Συγγνώμη, είχε πάρει 6.000 εισιτήρια, γιατί σου λέει δεν θα τα δώσω όλα, οπότε θα πάρω 6.000. Αν εξαντληθούν αυτά τα εισιτήρια, θα πάρω και άλλα όπως έχω το δικαίωμα.
0: Άλλα 2.500. Μέχρι τις 8.30, σωστά.
1: Δεν πήρε 2.500.
0: Λέω, θα είχε δυνατότητα να πάρει άλλες 2.500.
1: Είχε δικαίωμα, σωστό. Ναι, άλλα 2.282. Δεν τα πήρε αυτά, οι πληροφορίες λένε ότι πήρε άλλα 1.000.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτές οι ομάδες περισσότερο κάνουν κουμάντο επικοινωνία και εντυπώσεις. Δεν θέλησε να έβγαλε sold out πριν 5-6 μέρες, το οποίο ήταν sold out 6.000 εισιτήρια, και από εκεί πέρα η απόλυτη σιωπή. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι η Άκη δεν έκανε sold out. Και αυτό λέω ότι είναι κατά της δημοσιογραφίας, γιατί σε αυτές τις ομάδες λειτουργεί περισσότερο επικοινωνία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, Μανώλη, να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι τώρα. Πέρα από το τι θα φανεί στο γήπεδο. Μισό λεπτάκι. Άσε με να θέσω το ερώτημα και θα μου απαντήσει. Θα μου πει για το Ολυμπιακό τώρα. Δεν είναι το θέμα μας ο Ολυμπιακός. Τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ. Η ερώτηση είναι η εξής. Προφανώς και η απόδειξη για το τι κόσμος υπάρχει στο στάδιο θα φανεί το βράδυ. Τελειώσαμε. Πάει παρακάτω. Σε λίγες ώρες. Μισό λεπτάκι. Αλλά ακόμη και 6.000 να είναι, δεν είναι μικρός αριθμός. Όταν από την Αθήνα έρχεσαι με καράβι στο Ηράκλειο. Προς Θεού τώρα, έτσι.
1: Όχι, δεν έχουν έρθει τόσο πολύ από την Αθήνα.
0: Δεν ξέρω από πού θα προέλθουν αυτοί οι 6, οι 7, οι 8, δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Όλα ξεκίνησαν, γι' αυτό εγώ κράζω, όλα ξεκίνησαν από μια διαρροή της ΑΕΚ, την οποία την έπαιξα μονόπαντα τα site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ τα έχει 9.000 κόσμο. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. 8.280 ήταν η δεύτερη.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει γίνει ένα sold out να πει ότι φύγανε τα 8.280. Γι' αυτό λέω ότι δεν πει, όπως θα πήρανε μασημένα από αυτούς κύκλους τετράγωνα και πάει λέγοντας, φύγανε και το βάλα.
0: Πάμε νομίζω γιατί δεν έχει νόημα.
1: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός αυτό έκανε και στην ηλικία. Δεν τα κάνει το περασμένο Γενάρη, γιατί είναι Ολυμπιακός. Δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά tricks.
0: Μα και πώς θα μπορούσε να το κάνει όταν, αν θυμάμαι καλά, πώς ήταν, 2.000, 3.000 ήταν παραπάνω.
1: Όχι, παραπάνω. Ήταν γύρω στις 4.500.
0: Άρα πώς θα βγεις να πεις ότι έχω πάρει, ξέρω εγώ, 8.000 ενώ θα φανεί σε λίγη ώρα ότι είναι η μισή.
1: Καταλάβεις να πω. Και έκανε sold out.
0: Γι' αυτό λέω, θα κριθεί το βράδυ. Άρα θα το δούμε τι ισχύει ή τι δεν ισχύει. Τελειώσαμε αυτό. Πάμε στο αγωνιστικό.
1: Στο αγωνιστικό, για μένα, το έλεγα για τον περασμένο Γενάρη, ότι ναι, το ιστορικό επίτευγμα είναι η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας στο Βόλο, αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι ιστορικό και το σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν ιστορικό και το παιχνίδι του περασμένου Γενάρη, υπό την έννοια ότι ο Όφη δεν το κάνει συχνά και δεν είναι δυνατότητα να το κάνει αυτό, να διεκδικεί τίτλο μέσα στην πόλη του και στο νησί του. Αυτό έγινε μπροστά στον κόσμο του. Mm-hmm. Αυτό συνέβη τον περάσμενο Γενάρη, τήθηκε στην παράδοση του Ολυμπιακού με 3-0. Οπότε, ναι μεν το τελικό Super Cup δεν προσφέρει μια έξοδο στην Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προσφέρει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν ξέρουμε και θα ξαναγίνει, γιατί ήδη δύο φορές το παιχνίδι της ελόγων διοργάνωσης έχει φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο. Δεν ξέρουμε αν θα έχει ξανά την ευκαιρία αυτή ο Όφη να διεκδικήσει ένα τίτλο μέσα στην πόλη του, μπροστά στον κόσμο του, μέσα στο ίδιο του το γήπεδο, μέσα στην έδρα του. Για μένα, γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και ιστορικό το παιχνίδι και κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τη σημασία του τελικού του Super Cup.
0: Και θα δημιουργήσει και μια άλλη δυναμική για την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί η αρχή είναι ίμιση παντός. Όφη δίνει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, back to back, από τη μία Τετάρτη τη σημερινή μέχρι την επόμενη Πέμπτη, που θα φιλοξενήσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στο Παγκόσμιο Στάδιο.
0: Γιατί λες εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, τι έχω χάσει?
1: Γιατί κερδίσαν 3-0. Τώρα να χάσουν 4-0 αύριο στην έδρα τους θα είναι στατιστικά λάθος. Ναι. Αυτό εννοώ. Το εννοώ. Λοιπόν, και ήρθαν εκτός έδρας οι Βούλγαροι, οπότε στη Σόφια αύριο ναι μεν γίνονται θαύματα στον αθλητισμό, αλλά όσα να αντέξει αυτός ο αθλητισμός. Δίνει ένα πουσάρισμα ψυχολογικό, δίνει μεγαλύτερη ακόμα ψυχολογία και στην ίδια την ομάδα, αλλά και στον κόσμο του Όφη, που προετοιμάζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το play-off του Europa League. Για μένα, που κάποιοι πρότιζαν να το υποβαθμίσουν το Super Cup, δεν είναι έτσι, γιατί ο Όφη δεν έχει συχνά τη δυνατότητα γενικά να διεκδικεί τίτλους. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι επειδή ήταν και δύο χρονιές σερί τον τελικό, είναι η μοναδική ομάδα που θα παίξει 4 τελικούς τελευταίους 15 μήνες. Και αυτό
0: σωστό,
1: τον κάνει να έχει ακόμα μεγαλύτερη προσωπικότητα, εμπειρία, παραστάσεις.
0: Κλείσε μας λίγο με την ΑΕΚ, αν έχεις εικόνα, σε τι ετοιμότητα είναι η ομάδα, δηλαδή πόσο ισχυρός θα είναι ο αντίπαλος του Όφη.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το μειονέκτημα για την ΑΕΚ, όπως είναι το μειονέκτημα για τον Όφη. Ανάποδα εννοώ. Δηλαδή ότι είναι μειονέκτημα για τον Όφη που παίζει με την ΑΕΚ και μειονέκτημα για την ΑΕΚ που παίζει με τον Όφη. Ότι πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν διατηρήσει το βασικό τους κορμό, δεν έχουν κάνει και δεν έχουν μεγαλύτερες σταθερές στα ρόστερ τους. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι προπονητές από πέρυσι, Νίκολη Τσινάικ, Κόντις στον Όφη. Κατά συνέπεια και η χημεία έχουν και ομοιογένεια. Δεν είναι ομάδες που χτίζονται τώρα, που κάνουν πολλές μεταγραφές. Δεν έκαναν πολλές μεταγραφές, δεν είχαν ανάγκη για πολλές μεταγραφές. Έκαναν επιλεγμένες κινήσεις. Κατά συνέπεια είναι ένα μάτς που ναι, είναι φαβορή ΑΕΚ. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Νίκολιτς που λέει ότι ένας τελικός ξεκινάει πάντα από το 50-50. Αλλά προφανώς ο Όφη ήταν outsider και στον τελικό του περασμένο Απρίλιο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα είναι outsider και σήμερα. Αλλά από την άλλη τις πιθανότητες που είναι να διεκδικήσει θα την διεκδικήσει μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Για εμάς που δεν θα είμαστε στο Παγκρίτιο, μέσα εννοώ, πού το βλέπουμε τον αγώνα?
1: Γιατί δεν θα είσαι καταρχήν?
0: Δεν θα είμαι, τι να κάνω τώρα. Ξέρεις ότι εγώ δεν πάω σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, δεν πηγαίνω γενικώς. Δεν είναι και συγκεκριμένο, γενικώς. Πού το βλέπουμε?
1: Να πω ότι καταρχήν το ακούμε από τον Sport FM, ναι. Θα κάνουμε 6.30. Θα είναι στο στούντιο Γιάννη Σταματάκη, θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και το τρίτο ημίχρονο βέβαια με δηλώσει και όλα. Και τηλεοπτική μετάδοση ελεύθερο κανάλι από τον Sky, σέντρα στις 8.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη Σαρή, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Όφη, να καταφέρει και αυτή την κατάκτηση του τίτλου και να αποκτήσει έτσι μια δυναμική με ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για το επόμενο μεγάλο μάτς, ενώ της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν.
1: Αμήν.
0: Χαιρετώ.
1: Αμήν.
0: Με κάθε ευχή. Για χαρά. Μανώλη Σαρής από τον Sport FM. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στον Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα, για τις τελευταίες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Για χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Τέρτη. 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης 12 Αυγούστου, 8 λεπτά μετά τις 2. Είμαστε εδώ στον Sport FM 104,2, εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Πάμε για τα επόμενα περίπου 120 λεπτά μαζί. Είναι η δική μας εκπομπή, αλλά 120 λεπτά δεν θα είναι το Super Cup, εφόσον χρειαστεί, εφόσον λήξει ισόπαλο. Γι' αυτό το λέω. Εμείς πάμε κανονικά το καθιερωμένο μας, το γνωστό μας δίωρο, το καθημερινό μας δίωρο, από 2 μέχρι 4, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στο Sport FM 104,2, στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γίτινας.

μείνετε μαζί μας. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μηνύματα στο www.athletic.gr από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής και τηλέφωνα μετά το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, μετά τις 2.30 στο 319-889.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα. Πλησιάζει η ώρα, ήρθε η μέρα του τελικού. Τελικός δεν είναι ακριβώς. Λέμε τελικός, αλλά για να υπάρχει τελικός πρέπει να υπάρχει μετελικός και προμετελικός. Είναι το Super Cup. Έτσι. Είναι το Super Cup ουσιαστικά. Έτσι, για να είμαστε και ακριβείς, γιατί λέμε όλοι τελικό, ναι, τελικός είναι. Αλλά ο τελικός κυρίως είναι στο κύπελο που υπάρχουν και προηγούμενες φάσεις. Τώρα εδώ δεν υπάρχει προηγούμενη φάση. Παίζουν σε ένα παιχνίδι ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο. Ενίοτε, όπως έγινε και το περασμένο Γενάρη, παίζει ο ταμπλούχος με τον φιναλίστ.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. 8 η ώρα είναι η έναρξη του αγώνα, που όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα δεν θα έχει παράταση. Άλλαξε η προκήρυξη, τώρα δεν ξέρω το λόγο. Ίσως επειδή είναι και καλοκαίρι, δεν ξέρω. Σίγουρα είναι οι συνθήκες πιο δύσκολες από το περασμένο Γενάρη. Δεν υπάρχει πάντως παράταση. Οπότε, αν δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, του αγώνα, θα πάει το παιχνίδι κατευθείαν στα πέναλτι. Ο νικητής δηλαδή θα κρυθεί στα πέναλτι. Οπότε θα γλιτώσουν την ταλαιπωρία την έξτρα οι ομάδες αυτή την περίοδο, όπως για να το κάνουν, παρότι είναι βράδυ το μάτς. Δεν πάβει να είναι καλοκαίρι, δεν πάβει να είναι δύσκολες συνθήκες.

Λες να έχουμε και ένα τελικό στα πέναλτι. Εντάξει, Όφη έχει πάρει βέβαια Κύπρο στα πέναλτι πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 87, αλλά η τελευταία τελική δεν ήταν. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό πέρυσι το Μάιο, εντάξει, κρίθηκε εύκολα στο 2-0. Στο Super Cup είχαμε παράταση. Στο τελικό του Βόλου είχαμε πάλι παράταση. Τώρα λέτε να πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Για να δούμε. Εντάξει, πάντα τα πέναλτι είναι μια άχαρη διαδικασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, όταν κερδίζεις είναι καλά, όταν χάνεις όμως είναι δύσκολο. Έτσι, αυτό είναι. Νομίζω κανείς δεν τα θέλει τα πέναλτι. Έτσι, κανείς δεν τα θέλει, γιατί είναι μια διαδικασία, αυτό που λέμε ρουλέτα. Έτσι. Οπότε, καλύτερα να κριθεί το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια και όποιος θέλει να κερδίσει, έτσι. Τουλάχιστον να κριθεί στα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Να μην φτάσουμε στο σημείο να κριθεί από την τύχη, από την ικανότητα, την αστοχία κάποιου ποδοσφαιριστή. Έτσι, για να δούμε λοιπόν. Βέβαια στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, όλα μέσα είναι.

Χθες το βράδυ είχαμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την Ευρώπη. Είχαμε ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια. Είχαμε παράταση και στα δύο μάτς. Είχαν στην παράταση, είχαν τελειώσει και, και τα πρώτα παιχνίδια χωρίς νικητή. Και τα χθεσινά έγιναν χωρίς νικητή. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στην παράταση να πάρει την πρόκριση με 2-1. Ο Παναθηναϊκός που δεν είχε επιστροφή, δεν είχε επόμενη μέρα, αν δεν περνούσε δηλαδή, αποκλειόταν από την Ευρώπη. Κατάφερε όμως την παράταση, παρότι σοφαρίστηκε λίγο πριν το τέλος, προηγήθηκε με ένα υπέροχο γκολ του Γιβάη Γκαρσία, που έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ένας καλός παίκτης, είχε βέβαια ένα τραυματισμό στην ΑΕΚ, προφανώς δεν έχει ξεπεράσει, αλλά είναι παιχταράς. Παιχταράς, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια, ένα πολύ ωραίο γκολ. Σκόραρε και ο Ντέσσερς, ο επιθετικός που δεν έπαιξε πέρυσι λόγω τραυματισμού του Παναθηναϊκού. Αυτοί δύο, 5 κατά γκολ της νίκης, είχε σοβαρήσει από ένα λάθος άμυνα του Παναθηναϊκού η ΤΣΚΑ 1948, από ένα πλάγιο που έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Σοφάρισε 1-1, αλλά στην παράταση το καθάρισε ο Παναθηναϊκός και πέρασε στην επόμενη φάση, πέρασε στα play-off πλέον του Conference Link. Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα περιμένει τον αντίπαλό του, αύριο θα βγει αντίπαλος του Παναθηναϊκού από το μάτς της Μπεσίκτας με την Χράντετς Κράλοβε, παίζει στην Τουρκία στη ρεβάνς της νίκης της Μπεσίκτας στην Τσεχία. 1-0 είχαν κερδίσει οι Τούρκοι, είναι το φαβορί, οπότε αν όλα κυγήσουν εδώ φυσιολογικά, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στα play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε. Μια θεωρητικά ομάδα στα μέτρα του. Βέβαια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι μπορεί να κερδίζει εύκολα. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο το μάτς, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο βατή αντίπαλος από την Μπεσίκτας. Έτσι, η Μπεσίκτας, όσο συζητάμε, ήταν να βρεθεί και στον δρόμο του Όφη. Τελικά δεν βρέθηκε. Έχει δώσει πολλά εκατομμύρια για μεταγραφές φέτος. Έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Οπότε, καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να βρεθεί αντίπαλος με αυτή την ομάδα από την Τσεχία. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του δεν τα κατάφερε στην Ολλανδία. Και αυτός πήγε στην παράταση. Προηγήθηκε βέβαια 1-0 με τον LKB. Ποιος άλλος? Δεν βάζει κανείς άλλος γκολ στον Ολυμπιακό. Αν δεν βάλει ο LKB στην Ολλανδία. Και αυτός πήγε στην παράταση. Προηγήθηκε βέβαια 1-0 με τον LKB. Ποιος άλλος? Δεν βάζει κανείς άλλος γκολ στον Ολυμπιακό. Αν δεν βάλει ο LKB.

μέλλον του Μεντιλίμπαρ το βλέπω αβέβαιο στον Ολυμπιακό. Μπορεί πέρυσι να πήρε το double, μπορεί να πήρε το conference πριν από δύο χρόνια, μπορεί να έκανε πολλά πράγματα με τον Ολυμπιακό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν κάνεις τη δουλειά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να χωρίσουν και οι δρόμοι σου. Έτσι, αυτό είναι, το έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά στο χώρο του αθλητισμού, κυρίως σε αυτά τα αθλήματα, έτσι, με τους προπονητές. Ο Ολυμπιακός πάντως, εντάξει, τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε το μη χείρον βέλτιστο, δηλαδή αποκλείστηκε μένα από το Champions League που ήταν ο στόχος του, αλλά παίζει στο Europa, θα παίξει κατευθείαν στο Europa, δεν θα χρειαστεί να περάσει από play-off, κάτι είναι και αυτό, είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, θα παίξει απευθείας τώρα στους ομίλους, στη League Phase, συγγνώμη, του Europa, γιατί ακόμα και να περνούσε βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πηγαίνει τελικά Champions League. Με την εικόνα δηλαδή που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί εάν περνούσε χθες την Ναϊμέγια θα βρίσκεται στον δρόμο του την Πόντο Γκλιμ, η οποία κέρδισε την Τσέσι Ρουάζ με 3-2 στην Νορβηγία. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα, ειδικά στην Νορβηγία, σε αυτό το γήπεδο, και ειδικά όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός που δεν είναι καλά. Έτσι, και εντάξει, μια εβδομάδα που θα παίζαν πάλι δεν θα ήταν καλά ο Ολυμπιακός. Οπότε νομίζω ότι κλείδωσε και το ταξίδι στην Νορβηγία, έτσι όπως έδειχνε η εικόνα του τουλάχιστον. Δεν νομίζω να περνούσε δηλαδή, οπότε πάλι θα πήγαινε στο Europa,

ΠΑΟΚ παίζει απόψε με την Άντερλε. Όχι απόψε, συγγνώμη, αύριο το βράδυ, Πέμπτη, σήμερα Τετάρτη. Αύριο στις 9.30 το βράδυ με την Άντερλεκτ στις Βρυξέλλες. Στη ρεβάν στη ΣΥΤΑ του 1-0 στην Τούμπα. Δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που περάσει, συγγνώμη, σε περίπτωση που περάσει ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τα play-off του Europa την Καϊράτ Αλμάτι. Ενώ σε περίπτωση που αποκλειστεί, που έτσι όπως έχουν τα πράγματα, το πιο πιθανό είναι αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων, σε περίπτωση που αποκλειστεί, θα παίξει με την Μπραν. Η οποία Μπραν κέρδισε χθες μέσα στην Κύπρο τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτοκτόνησε ο Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία. Αλλά χθες δεν κατάφερε, βρέθηκε να χάνει 1-0, ισοφάρισε στο 85 και αντί να κρατήσει το 1-1 που του έδινε την πρόκριση, δέχτηκε και δεύτερο γκολ λίγο πριν το φινάλε στις καθυστερήσεις, μάλλον στο 96. Δέχτηκε δεύτερο γκολ. Πήγε το μάτι στην παράταση και εκεί στην παράταση έχασε με 4-2 και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa.

Τώρα, τι γίνεται τώρα. Προσέξτε τώρα, δείτε τι γίνεται. Φέτος, λες και υπάρχει κάποιος μαγνήτης εκεί με τη Σόφια, με τη Βουλγαρία. Έχει παίξει ήδη ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι. Μάλλον δύο παιχνίδια. Με αντίπαλο ομάδα από την Βουλγαρία, την ΤΣΣΚΑ 1948. Έτσι, την ομάδα που δημιουργήθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, από την ΤΣΣΚΑ. Την πέρασε, έτσι. Την πέρασε την ΤΣΣΚΑ με δυσκολία, αλλά την πέρασε. Την πέρασε την παράταση. Την κέρδισε στην παράταση χθες στη Σόφια, εκεί που μπορεί να παίξει όφη μετά από μια εβδομάδα. Έτσι, στο ίδιο γήπεδο, στο Βασίλη Λεύσκη, έτσι λέγεται, της Σόφιας. Εκεί παίζουν οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ 1948. Όμως με ομάδες από τη Βουλγαρία θα παίξουν σίγουρα η ΑΕΚ, η οποία στα play-off του Champions League θα βρει την Λεύσκη Σόφιας, την παλιά Βίτωσα δηλαδή, που είχε παίξει όφη πριν από πολλά χρόνια, το 87, στο Κύπελλο Κυπελλούχων και την είχε αποκλείσει τότε. Η ΑΕΚ λοιπόν θα παίξει με την Λεύσκη Σόφιας, η οποία απέκτησε την Καϊρά Ταλμάτη, που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ στα play-off του Champions League θα παίξει με άλλη μια ομάδα από τη Βουλγαρία, τη Λεύσκη Σόφιας, πρώτο μάτς στην Βουλγαρία, στη Σόφια, και δεύτερο μάτς στην Αθήνα. Και έχουμε και τον Όφη που περιμένει κατά 95% θα παίξει και αυτός με ομάδα από τη Βουλγαρία, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την πιο ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας, έτσι.

Έγινε βουλγαρικές μάχες δηλαδή. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα δύο είναι σίγουρα. Έτσι. Η τρίτη, εντάξει, νομίζω ότι μόνο με θαύμα μπορεί να περάσει η Μακάμπη αύριο από την Σόφια να ανατρέψει αυτό το 3-0 του πρώτου αγώνα. Οπότε θα έχουμε φέτος τρεις ελληνοβουλγαρικές μάχες στην Ευρώπη. Ήδη προηγείται η Ελλάδα με ένα 0 με την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αφενός με την ΑΕΚ, που εντάξει είναι το φαβορί βέβαια απέναντι στην Λεύσκη, είναι το φαβορί ΑΕΚ, και με τον Όφη που εφόσον τελικά αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ δεν θα είναι το φαβορί, αλλά έχει αυτός τις πιθανότητες του.

τουλάχιστον κράτησε τις ελπίδες του ζωντανές ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να παίξουμε με 5 ομάδες στη Geek Face φέτος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός ελπίζει και αν περάσει και τη Χράντετς, που μάλλον αυτή θα του τύχει, τη Χράντετς Κράλοβε, τότε θα πάει στην Geek Face του Conference. Είναι και ο ΠΑΟΚ βέβαια, έτσι που πρέπει και αυτό να περάσει. Αλλά έχει δύο ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, οπότε εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για να πάμε 5 στα 5, έτσι. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και η Όφη ούτως ή άλλως είχαν σίγουρη θέση.

Ο Μαλάς λέει, τι λες λέει ρε Μαρκάκη που δεν είναι τελικός. Δεν πήγαμε λέει από τον ημιτελικό, αλλά από την κατάκτηση πήγαμε, άρα είναι τελικός στον τελικό. Ναι, εντάξει τώρα, δεν θα κολλήσουμε εκεί τώρα. Εντάξει, τελικός, είναι τελικός, εντάξει. Θέλετε ότι είναι τελικός, είναι τελικός. Εν πάση περιπτώσει κρίνεται ένα κύπελο, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, έτσι. Δεν έχει την, ίσως τη βαρύτητα του κυπέλου, του κανονικού κυπέλου εννοώ, αλλά είναι ένα τρόπαιο, έτσι. Και αυτό είναι βαρύτιμο τρόπαιο, και αυτό, έτσι. Μπορεί να μην έχει τη σημασία που έχει το κύπελο, το οποίο κατέκτησε ο Όφη πριν από μερικούς μήνες, αλλά σίγουρα για τον Όφη ειδικά, έτσι, για τον Όφη που δεν έχει την πόγη τέλεια να αγωνίζεται συχνά σε τελικούς και να παίρνει και κύπελα, είναι νομίζω μια σημαντική ευκαιρία να το πετύχει. Το είπε και ο Κόντης χθες. Ότι ομάδες μεγαλώνουν διεκδικώντας τρόπαια.

Εδώ μου γράφει ο Κάρο Ρούτ ότι το πρωί μπαίνω στις σχηματικές και η απόδοση λέει να νικήσει όφη στην παράταση. Έδινε 22. Πριν μισή ώρα πληροφορήθηκα, λέει ότι δεν έχει παράταση ο τελικός. Κάτι που σημαίνει ότι άκουσαν, αποφασίστηκε ανήμερα του αγώνα. Σε ποια σοβαρή λέει, διοργάνωση γίνεται μια τέτοια αλλαγή στον κανονισμό ανήμερα του αγώνα? Τι γελιότητα είναι αυτή? Ας το στρίψουμε το νόμισμα να τελειώσουμε. Μην χτυπήσουμε κιόλας εν ώψη των αγώνων των δύο ομάδων στη Σόφια. Να σου πω την αλήθεια, φίλε μου, ο Κάρο Ρούτ και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Είχα την αίσθηση ότι θα υπάρχει κανονικά παράταση. Δεν είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες κάτι. Σήμερα όντως βγήκε. Δεν ξέρω βέβαια αν αποφασίστηκε σήμερα, αυτό δεν το ξέρω. Ή αν υπάρχει αλλαγή στην προκήρυξη. Για να μην λέω ψέματα, έτσι. Για να μην λέω ψέματα, δεν το ξέρω. Αλλά ότι το άκουσα κι εγώ σήμερα, και εγώ σήμερα, όπως και όλος ο κόσμος το άκουσε σήμερα. Τώρα, εντάξει, αν λες ότι οι στοιχηματικές έδιναν παράταση, οι στοιχηματικές δεν τα κάνουν αυτά στην τύχη. Έτσι, οι στοιχηματικές δεν δίνουν αποδόση στην τύχη. Οπότε, εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Δεν αποκλείω δηλαδή να γίνει και τελευταία στιγμή. Γιατί εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, άλλωστε πολλές φορές γίνονται, παίρνουν αποφάσεις στο πόδι, πρόχειρα, τελευταία στιγμή. Ενδεχομένως υπό το φόβο τραυματισμών λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων, ίσως με τη σκέψη ότι υπάρχει πολύ ζέστη και δεν θα μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν την παράταση, δεν ξέρω, ίσως μπορεί να γίνει και έτσι, μπορεί να γίνει και έτσι. Αλλά το να γίνεται, αν έγινε, κακώς έγινε τελευταία στιγμή. Αν έγινε σήμερα, παραμόνο δεν το ξέρω αυτό, έτσι, δεν μπορώ να το πω, γιατί αν πω θα πω ψέματα. Αν έγινε σήμερα, κακώς έγινε. Αλλά δεν είχε ακουστεί όντως κάτι το προηγούμενο διάστημα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή, ανατροπή και πέναλτι. Στο Sport FM 104,2. Πάμε κανονικά μέχρι τις 4.

Περιμένουμε και τα μηνύματά σας εδώ στο www.athletic.gr και τηλέφωνο αν θέλετε στο 319-889. Καλημέρα στον Μάνο. 4 που λέει καλησπέρα Νίκο. Θα πάρουμε το κύπελο σήμερα, το κύπελο Γοήτρου. Όσο για την Ευρώπη, λέει πιθανότητες θα είχαμε αν είχε έρθει ένα φόρο επίπεδου και ένα καλό εννιάρι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει ο φόρο, δεν ξέρω τώρα πότε θα έρθει. Έχει καθυστερήσει, αυτή είναι η αλήθεια. Πώς έχουμε σήμερα, 12 παίζει όφη, 20. Να, η Πέμπτη παίζει, την επόμενη εβδομάδα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Λογικά πρέπει να έχει έρθει μέχρι την άλλη Πέμπτη. Τι να πω, πρέπει να έχει έρθει. Πρέπει, έτσι, πρέπει. Τώρα δεν ξέρω. Ο Μαρόγιος ότι αν βγήκε σήμερα ότι δεν υπάρχει παράταση, θα μιλάμε, πιστεύω, λέει, για παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτό που έμαθα από κάποιο συνάδελφο από την Αθήνα είναι ότι είχε αλλάξει προκήρυξη από το καλοκαίρι. Έτσι λέει, έτσι σας λέω κι εγώ, ότι είχε αλλάξει από το καλοκαίρι προκήρυξη. Βέβαια δεν είχε γίνει γνωστό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν αλλάζει. Ό,τι και να έγινε δηλαδή, δεν έχει παράταση το παιχνίδι. Πάει κατευθείαν στα πέναλτι. Όπως τα λέει και ο προημιτελικός στη Φιλαδέλφεια, τη ΑΕΚ με τον Όφη. Και τότε, σε ισοπαλία, δεν υπήρχε παράταση, πήγαινε στα πέναλτι.

φίλος που δεν μου γράφει το όνομά του, θέλει να του πω τη γνώμη μου για τον Νταμπράουσκας, που πάνω λέει στο μονοπόλιο της Καραμπάκ, με ένα χωριό έχει φτάσει μία ανάσα από τη γη face του Champions League. Μήπως τον είχε αδικήσει, λέει, τότε, με ρωτάει.

Δεν ξέρω αν τον είχα δικήσει τον Νταμπράουσκας. Εγώ εκεί που διαφωνούσα περισσότερο ήταν με την, με την πρακτική του. Δηλαδή με όλο αυτό το, πώς να το πω, το επικοινωνιακό του κομμάτι περισσότερο. Αυτό με, με έβρισκε έτσι αντίθετο. Όλα αυτά που έκανε με τον κόσμο και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει σε κάποιες χώρες που δεν τις λες και προηγμένες ποδοσφαιρικά. Έτσι, έχει πάρει βέβαια πρωταθλήματα, έχει κερδίσει τίτλους. Μπορεί να είναι καλός προπονητής. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, στον Όφι την πρώτη του χρονιά πέτυχε, τη δεύτερη απέτυχε.

Ο Γιάννης εδώ πέρα, συγγνώμη, Όφι 4, Όφι 4 με ρωτάει αν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την αστυνομία, πού θα πάμε, από πού θα πάνε οι οπαδοί της ΑΚ και τα λοιπά. Δεν ξέρω εσύ, Όφι 4, δεν ξέρω, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση αστυνομία. Ο κόσμος του Όφι θα πάει από εκεί που πάει πάντα. Από εκεί που πάει πάντα, στις θύρες που ήταν και πέρυσι, έτσι, εκεί δεν ήταν και πέρυσι. Δεν αλλάζει κάτι, νομίζω.

Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Νίκο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή να μην πεταχτεί το παραμικρό μέσα. Είναι αμαρτία να ξεκινάμε κάθε χρόνο με τιμωρία στο πρωτάθλημα. Ελπίζω λέει, και στην Ευρώπη την άλλη εβδομάδα να γεμίσουμε το στάδιο, να δώσουμε όθηση στην ομάδα. Yeah. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Γιάννης. Δεν πρέπει να γίνει το παραμικρό σήμερα από την πλευρά των οπαδών του Όφη. Έτσι ώστε ο Όφη να μην έχει προβλήματα στο πρωτάθλημα. Ξέρουμε τώρα ότι με το παραμικρό μπορεί να υπάρξει τιμωρία και κανείς δεν το θέλει αυτό βέβαια. Κανείς δεν θέλει να παίξει Όφη το πρώτο του μάτς με το Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χωρίς κόσμο. Έτσι, όλοι θέλουν να είναι εκεί. Γιατί όλα τα μάτς είναι δύσκολα και ο Όφη χρειάζεται τη συμπαράσταση του κόσμου του σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, θα παίζει συνεχόμενα και ο κόσμος του είναι μια δύναμη που μπορεί να τον βοηθήσει. Και άλλοι μόνο, έτσι, αν ξεκινήσει νωρίς, όπως πέρυσι, θυμάστε τι έγινε, που τα πρώτα παιχνίδια τα έδωσε χωρίς κόσμο, αλλά εκτός έδρας κτλ. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει ο Όφη να είναι πάντα εδώ, με τον κόσμο του, σε όλα τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, αν είναι σε θέση να τα κερδίζει, έχει καλώς, αν δεν είναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά να μην υποχρεώνεται να παίζει σε άδειο γήπεδο ή να παίζει μακριά από την έδρα του. Το λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά θα το πω και σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι γιορτή και ειδικά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή στους τρεις τελευταίους τελικούς που έπαιξε ο Όφη, ήταν πραγματικά γιορτή. Έτσι. Δεν υπήρχε το παραμικρό. Παρότι ο Όφη τιμωρήθηκε, δεν έχει σημασία ότι το τιμωρήσαν για κάποια καπνογόνα, δεν έγινε κάτι άλλο. Έτσι. Οπότε. Νομίζω ότι και σήμερα θα γίνει ένα παιχνίδι γιορτή και έτσι πρέπει να είναι το Super Cup και για τις δύο ομάδες που εντάξει, ένα παιχνίδι είναι που είναι και μια μπρόβα τζενεράλ, ας το πούμε έτσι. Μπορεί οι προπονητές να μην το παραδέχτηκαν χθες γιατί τους έγινε ερώτηση. Μπορεί να μην το δέχτηκαν, να είπαν ότι μόνο το σημερινό παιχνίδι τους ενδιαφέρει, αλλά εντάξει, κατά κάποιο τρόπο είναι και μια μπρόβα τζενεράλ. Όπως για να το κάνουμε, μια εβδομάδα έχει μείνει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και δεν έχουν παίξει άλλο μάτς οι ομάδες. Μόνο φιλικά έχουν δώσει. Και υπάρχει πιθανότητα, όπως είπαμε νωρίτερα, η σοβαρή πιθανότητα και οι δύο ομάδες να παίξουν με ομάδες από τη Βουλγαρία. Έτσι, η ΑΕΚ με την Λεύσκη και η Όφη με την ΤΣΣΚΑ. Yeah. Η ΑΕΚ σίγουρα, έτσι, η Όφη, εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα.

παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από την αστυνομία. Δεν ξέρω αν έχει βγει και δεν την έχω δει. Έτσι. Αν έχει δει κάποιο, θα το πει. Δεν έχω δει. Αν έχει γίνει. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν μέτρα, ρε εσύ, μάνο τώρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν μέτρα. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι θα αφήσουν τον κόσμο της ΑΕΚ να πάει έτσι στο γήπεδο. Ε? Δεν υπάρχουν μέτρα νομίζεις, δηλαδή. Ανεξάρτητα αν έχουν ανακοινωθεί ή όχι. Δεν ξέρω αν ανακοινώνται και κάθε φορά τα μέτρα. Ε? Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα, αυστηρά μέτρα αυταλίας. Σίγουρα. Σίγουρα.

Χάρης λέει ότι αν σήμερα λέει, ήταν το Super Cup of Ολυμπιακός, θα ακούγαμε λέει για παράγκες και διαιτησίες. Τόσο συμπαθητική λέει ομάδα είναι η ΑΕΚ. Ευχαριστώ. Για ποιο λόγο ρε εσύ, Ζαχαρία, θα ακούγεις για παράγκες και διαιτησίες? Για ποιο λόγο? Τι έγινε, δηλαδή, για ποιο λόγο θα ακούγεις για παράγκες και διαιτησίες? Για εξήγησέ μου λίγο.

Για τον Όφη, όπως ξέρουμε από χθες, από την ανακοίνωση της αποστολής, είναι μέσα και ο Ντίκμαν, έτσι, πρώτη αποστολή στην 23, θα δούμε αν θα είναι στην 20, ο Ιταλός Μπακχαβ, προπονήθηκε κανονικά, είναι στην αποστολή, έμεινε ο Μαρινάκης από την 23 και ο Μπόρχα φυσικά, που είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμος.

τώρα για την δεκάδα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Νομίζω ότι τα έχουμε πει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ποτέ δεν είναι σίγουρη μια δεκάδα όταν δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί ένας προπονητής πάντα μπορεί να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά στο μυαλό του Χρήστου Κόντι σε ό,τι αφορά την σημερινή αναμέτρηση.

ουσιαστικά θα είναι ομάδα με τον κορμό από πέρυσι, τον κορμό δηλαδή που αγωνίστηκε και στο τελικό του κυπέλου, με κάποιες γίγες προσθήκες, 2-3 προσθήκες θα γίνουν, με τον Χριστογιώργο να είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά και αριστερά στην άμυνα τον Αποστολάκη και τον Αθανασίου. Στο κέντρο της άμυνας είπαμε ότι δύο σίγουροι είναι ο Κοστούλας με τον Κρις Μανιτς, και μία θέση θα παιχτεί μεταξύ του Σιέγη και του Πουγκούρα. Στην μεσαία γραμμή επίσης μία θέση παίζεται μεταξύ Μπουχαλάκη και Καραχάλιου, ο άλλος ήταν ο Ανδρούτσος. Και στην επίθεση οι δύο σίγουροι είναι ο Φούντας με τον Νους, και θα παιχτεί μία θέση μεταξύ του Ισέκα και του Αϊτόρ. Δεν αποκλείεται να δούμε τον Αϊτόρ από την αρχή μαζί με τον Νους και τον Φούντα, και να δούμε τον Φούντα για παράδειγμα στην κορυφή της επίθεσης. Έχει ξαναπαίξει σε ένα τέτοιο σχήμα, δηλαδή είναι κάτι που θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες, εκεί γύρω στις 7 η ώρα θα γνωρίζουμε το πώς θα παίξει ο Όφη.

Να δούμε, να πούμε ότι στην αποστολή συμμετέχουν συνολικά 23 ποδοσφαιριστές, που είναι οι τρεις τερματοφύλακες, ο Χριστογιώργος Ογίλο και ο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανι, Τσιέγης, Κοστούλας, Πουγκούρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου και Νουριάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα και Θεοδοσουλάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι όλες οι μεταγραφές μέσα. Όλοι οι παίκτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα είναι στην αποστολή. Ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς να παίξουν. Έτσι είπαμε ότι διεκδικούν θέση ο Σιέλης, ο Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ. Επίσης ο Φίχης και αρκετά νέα παιδιά, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Δύο παίκτες παίζουν κάτω των 22 ετών, θα είναι ο Αποστολάκης με τον Κοστούλα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά, όπως είναι ο Θοδωσουλάκης, όπως είναι ο Ρωμάνο, όπως είναι ο Σιτμαλίδης, ο Καινουριάκης, έτσι. Όλα αυτά τα παιδιά ενδεχομένως θα είναι στην Κοσάδα.

Ρε εσύ Ζαχάρη τώρα, τι μου γράφεις τώρα, δηλαδή τώρα μου γράφεις τώρα και πού τα θυμάσαι τώρα εσύ, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα και θα θυμάσαι εσύ. Απορώ δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, δεν έχω και το καλύτερο μνημονικό, δεν έχω και την καλύτερη μνήμη, αλλά πού το θυμάσαι τώρα εσύ αυτό. Άλλα τα δεδομένα τότε, άλλα τώρα. Δηλαδή, γιατί να διαμαρτυρηθεί ο για τη διαιτησία. Εντάξει, μια χαρά ρε Παπαπέτρου, είσαι από το γούρι του. Εγώ το ξαναπεί. Ο Παπαπέτρου είναι το γούρι του, γιατί να διαμαρτυρηθεί ο για τη διαιτησία. Γιατί. Και για τον τελικό που διαμαρτυρήθηκε, δεν διαμαρτυρήθηκε για τον Παπαπέτρου. Διαμαρτυρήθηκε γενικά γιατί άλλα έλεγαν στην ΕΠΟ και άλλα έκαναν τελικά. Δεν του φταίει του. Ο Όφη δεν έχει πρόβλημα με τον Παπαπέτρου. Έτσι. Το γούρι του είναι. Όπου παίζει ο Παπαπέτρου τον Όφη, κερδίζει, προκρίνεται, παίρνει κύπελα. Γιατί να διαμαρτυρηθεί, δηλαδή, το κατάλαβα. Άλλο πέρυσι. Πέρυσι, εντάξει, έπαιξε, όπως τον λέγανε το διαιτητή, ο Τσακαλίδης. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Όλοι ξέρουμε τι είστε Τσακαλίδης, τι είστε Παπαπέτρου, τι είστε ο καθένας από τους διαιτητές που σφυρίζουν τις Έλληνες. Παπαπέτρου φαίνεται δεν θα σφυρίξουν ούτε φέτος. Ούτε φέτος θα σφυρίξουν στα ντέρμπι. Έτσι φαίνεται. Κάθεσαι τώρα και ασχολείσαι με τι είπε ο ένας πριν από 6-7 μήνες, τι είναι αυτά ρε εσύ, τι είναι αυτά τώρα.

Μαλάρης λέει, Νίκο, πρέπει να μπουν σήμερα να είναι σοβαροί, να μην φάνε πάλι, λέει, 310 λεπτά όπως τα φιλικά. Εντάξει, άλλα τα φιλικά, παιδιά, τα έχουμε πει, άλλα τα φιλικά, άλλα τα επίσημα, έτσι. Άλλα τα φιλικά, άλλα τα επίσημα, το τι θα γίνει θα το δούμε στο γήπεδο. Σίγουρα είναι μια νέα συνθήκη αυτή του, που έγινε γνωστή σήμερα, ότι δεν υπάρχει παράταση, 90 λεπτά δηλαδή, και ό,τι γίνει, αν δεν υπάρξει νικητής 90 λεπτά, τότε ο τροπεούχος θα κριθεί στα πέναλτι. Εμένα κάτι μου έλεγε ότι το μάτς θα πάει στα πέναλτι, αλλά το έλεγα αυτό πριν γίνει γνωστό ότι θα υπάρχει παράταση. Δηλαδή έλεγα ότι θα πάει παράταση και πέναλτι, αλλά εξακολουθώ να το πιστεύω ότι μπορεί να πάει στα πέναλτι το μάτς. Ο Μάνος 4 λέει, μη σου φανεί παράξενο να δεις, λέει, τον Ιταλό δεξιά και τον Αποστολάκη με τον Ανδρούτσο στη μέση. Δεν νομίζω, ρε εσύ, Μάνο, γιατί ο Κόντες δοκίμασε όλα τα φιλικά τον Αποστολάκη δεξιά, γιατί εκεί τον υπολογίζει, και δεύτερον διότι ο Ντίκμαν έχει κάνει μια προπόνηση ουσιαστικά. Δύο προπονήσεις έχει κάνει, δύο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει με δύο προπονήσεις. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα. Δηλαδή, υπάρχει και ο Καραχάλης, υπάρχει και ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή, να βάλει Αποστολάκη στο κέντρο για να αφήσει έξω και Καραχάλιο και Μπουχαλάκη, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Αποστολάκης θα παίξει δεξιά. Εκεί δοκιμάστηκε, εκεί πήγε καλά. Εκεί θα το χρησιμοποιήσει ο Κόντης, και στο κέντρο θα παίξει είτε ο Μπουχαλάκης είτε ο Καραχάλιος.

πήγα ημέρα και στον Γιώργο που ρωτάει πόσο κόσμο λέει πιστεύεις να έχει συνολικά σήμερα στο Παγκρίτιο. Συνολικά καμιά 15.000 βλέπω, κάπου εκεί. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι θα είναι εκεί γύρω στους 8.500 με 9.000 φίλοι του Όφη και περίπου 7 της ΑΕΚ, κάπου εκεί θα είναι, κάνα 15. Εντάξει, για την εποχή μια χαρά είναι νομίζω, έτσι, για την εποχή μια χαρά είναι, θα υπάρχει κόσμος και από τις δύο πλευρές και από τις δύο ομάδες, λογικό είναι. Εντάξει, και οι δύο ομάδες είναι πετυχημένες. Η μία πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι, η άλλη πήρε το κύπελλο. Κάθε μία από την πλευρά της έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή πορεία και ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Δίγια το πήρε. Και η Όφη έκανε μια καταπληκτική πορεία στο κύπελλο. Και για να πάρει και το κύπελλο, χρειάστηκε να περάσει και από τη Φιλαδέλφια κερδίζοντας την ΑΕΚ. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν και η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ στην Ελλάδα. Δεν ξανά χάσε η ΑΕΚ από εκεί και πέρα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή από το Γενάρη μέχρι το Μάιο που ολοκληρώθηκε η σεζόν, η ΑΕΚ ήταν αίτητη. Οπότε, εντάξει, πετυχημένες είναι οι ομάδες, ο κόσμος τους είναι ευχαριστημένος. Το μόνο ενδιασμό που είχα εγώ για το αν θα γεμίσει το γήπεδο, αν θα έχει κόσμο, ήταν η περίοδος που είναι τέτοια που, εντάξει, πάρα το 15 Αύγουστο, δεν είναι εύκολο, έτσι, γιατί ο κόσμος γήπει, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θα πάνε στο γήπεδο και θα δώσουν το παρόν. Θα είναι μια καλή ατμόσφαιρα, θέλω να πιστεύω, και από τις δύο πλευρές.

Θα πούμε και για την ΑΕΚ στην συνέχεια, που εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο να προβλέψει την ενδεκάδα. Δεν ξέρω αν θα κάνει καμιά έκπληξη εκεί ο Νίκολιτς, όπως ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Να μην χρησιμοποιήσει, δηλαδή, να βάλει τον τερματοφύλακα, τον νεαρό που έχει βασικό. Θα δούμε. Θα τα δούμε μετά το διάλειμμα, το δεύτερο διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Θα επιστρέψουμε σύντομα, μην φύγετε. Περιμένουμε και μηνύματα και τηλέφωνα, αν θέλετε, εδώ 319-889. Μηνύματα στο www.athletic.gr. Για μία ώρα θα είμαστε ακόμα εδώ μαζί και το βράδυ φυσικά θα τα πούμε και από το Πακρίτιο στάδιο με την περιγραφή του Super Cup. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε στα 7 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Γκίτινα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, να πούμε δύο πράγματα για το απόψινό Super Cup. Τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες από την Αθήνα, κάποιες πληροφορίες μάλλον, ότι ενδέχεται να κάνει μια έκπληξη ο Νικολίτς που αφορά τους παίκτες που είναι κάτω των 22, να μην χρησιμοποιήσει δηλαδή τον Αλεξίου, να βάλει τον Καλοσκάμι με τον νεαρό τερματοφύλακα, τον Μάριο Μπαλαμότη. Λέγεται, είναι ένα παιδί από την ΑΕΚ αυτός, από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, από τις μικρές ομάδες της ΑΕΚ. Έχει δει το Μάιο του 25, είναι 21 ετών, ο Μπαλαμότης. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν, και αυτό γιατί ο Νίκολιτς θεωρεί υπερπολίτιμο στην άμυνα το Ρέλβας. Δεν θέλει να τον αφήσει έξω. Εάν χρησιμοποιήσει τον Αλεξίο που είναι αριστερό στόπερ, πρέπει να βάλει το Μουκουντή που είναι δεξιό στόπερ, γιατί ο Ρέλβας παίζει με το αριστερό πόδι. Δεν μπορεί να βάλει δηλαδή δύο αριστεροπόδαρους, να βάλει Ρέλβας και Αλεξίου. Οπότε επειδή θεωρεί ότι στην άμυνά του τον χρειάζεται το Ρέλβας απαραίτητα, αυτή είναι η άποψη του Νικολίτς, είναι πολύ πιθανό να ρισκάρει, γιατί κάτι πρέπει να κάνει. Είπαμε ότι κάτι κερδίζει και κάτι χάνει από όλα αυτά, έτσι. Να ρισκάρει με τον τερματοφύλακα. Να αφήσει τον πάγκο τον Στρακώσα και να βάλει τον Μπαλαμότη. Δεν ξέρω τώρα αν θα το κάνει αυτό ο Νικολίτς, αλλά τις τελευταίες ώρες, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία από την Αθήνα ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε και αυτό. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τελικά το Ρέλβα στην άμυνα, να μην αλλάξει δηλαδή τετράδα της άμυνας, να παίξουν ο Ρότα και ο Πίλιο στα άκρα με το Ρέλβα και το Μουκουτί στο κέντρο της άμυνας, η βασική τετράδα δηλαδή. Και να παίξει τερματοφύλακας ο Μπαλαμότης. Και οι υπόλοιποι, όπως τους ξέραμε περίπου, δηλαδή στο κέντρο ο Καϊρίνεν, μάλλον με τον Μαρίν ή και το Βιτάλης. Καλοσκάμις θα παίξει δεξιά στην επίδεση με τον Κοϊτά αριστερά. Και ο Βάργα με τον Γιώβιτς θα είναι στην κορυφή.

λοιπόν τι απόφαση θα πάρει τελικά ο Νίκολιτς, με τι θα ρισκάρει, αν θα ρισκάρει να αφήσει εκτός τον Ρέλβας που τον θεωρεί υπερπολίτιμο ή τον Στρακώσια που κι αυτός εντάξει στο τέρμα σίγουρα έχει την εμπειρία. Δεν ξέρω τι θα κάνει και στα πέναλτι, αν φτάσει το παιχνίδι στα πέναλτι τι θα κάνει, αν θα τον αλλάξει. Δεν μπορεί να τον αλλάξει, πρέπει να τον αλλάξει με της ίδιας ηλικίας παίχτη, έτσι, οπότε δεν ξέρω. Ή γι' αυτό ένα θέμα, για να δούμε. Αυτή πιθανότατα, έτσι, θα είναι δεκάδα της ΑΕΚ. Είπαμε με το ερωτηματικό αυτό που υπάρχει αναφορικά με τους παίχτες που θα ξεκινήσουν τους νεαρούς. Δηλαδή είτε ο Αλεξίου θα παίξει την άμυνα και θα αφήσει έξω το Ρέλβας, είτε θα παίξει ο Ρέλβας και θα αφήσει εκτός τον βασικό τερματοφύλακα, τον Στρακώσια. Εντάξει, ο Όφη, όπως είπε και ο Κόντης εχθές, δεν έχει τέτοια προβλήματα και αυτό είναι καλό. Και όχι μόνο στο κύπελλο, και στο πρωτάθλημα. Έτσι, και για το πρωτάθλημα. Γιατί κάποιες άλλες ομάδες μπορεί το πρωτάθλημα να μην τα υπολογίζουν αυτά. Μόνο για το κύπελλο, αλλά Όφη και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα μπορεί να υπολογίζει τα νέα του παιδιά. Βλέπουμε ότι σήμερα, είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι στην αποστολή είναι αρκετά νέα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτοί που θα παίξουν. Δεν είναι μόνο ο Αποστολάκης με τον Κοστούλα. Είναι ο Θοδωσουλάκης, είναι ο Σετμαγίδης, που για πρώτη φορά πήρε μέρος στην προετοιμασία φέτος. Είναι ο Καινουριάκης, που έκανε τη δεύτερη προετοιμασία του με τον Όφη. Είναι και ο Ρωμάνο, που κι αυτός σαν Έλληνας λογίζεται.

θα πάει το μάτς το σημερινό. Δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι δεν υπάρχει παράταση. Αυτό πάντα ευνοούσε την λιγότερο ισχυρή ομάδα. Βέβαια τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε 100%, γιατί από την πλευρά του Όφη το πλεονέκτημα που είχε, σίγουρα η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα, πολύ πιο ποιοτική, αλλά το πλεονέκτημα του Όφη υπάρχει και θα υπήρχε στους μικρούς, έτσι. Γιατί είπαμε ότι Όφη μπορεί να κάνει αλλαγές στους μικρούς. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει τρεις παίκτες ουσιαστικά. Αυτούς τους τρεις έχει. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να υπάρχει τώρα στην αποστολή, γιατί δεν είναι ανακοίνωση και αποστολή ο Νίκολιτς.

Σχεδόν είναι μια δεύτερη ευκαιρία να κατακτήσει ένα κύπελο στο σπίτι του, όπως δεύτερη ευκαιρία έχει και στο κύπελο Ελλάδας μετά το χαμένο τελικό του Μαΐου του 25. Είχε τη δεύτερη ευκαιρία του στο Βόλο, τα κατάφερε πανάξια, δίκαια, κέρδισε τον ΠΑΟΚ που ήταν το μεγάλο φαβορί, που ήταν η καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα, αλλά Όφη έβγαλε ψυχή, έβγαλε πάθος, έβγαλε τακτική μέσα στο παιχνίδι και κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 3-2, παρότι βρέθηκε να χάνει, παρότι βρέθηκε να σοφαρίζεται σε ένα σημείο που άλλη ομάδα ενδεχομένως να τα έχει παρατήσει κιόλας. Όταν παίζεις με πολλές αλλαγές, όταν έχεις χάσει 4 παίκτες σου, ισοφαρίζεσαι στο 97, δεν είναι εύκολο να ανακάμψεις, έτσι. Έχει λοιπόν και τώρα τη δεύτερη ευκαιρία του, 7 μήνες μετά την πρώτη του απόπειρα στο Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό, να κερδίσει σήμερα το τρόπαιο. Είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει ο Όφη σε Super Cup και η πρώτη χωρίς τον Ολυμπιακό αντίπαλο, γιατί τις δύο προηγούμενες ήταν ο Ολυμπιακός αντίπαλος, η μία στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας το 87 και η άλλη το Γενάρη του 26, έτσι, και τις δύο φορές κέρδισε ο Ολυμπιακός. Τώρα είναι η πρώτη φορά που ο Όφη παίζει με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Ο Μάρκος ρωτάει αν έχει τη δυνατότητα να πάρει εισιτήριο για το Super Cup. Δεν καταλαβαίνω εσύ Μάρκο, τι ρωτάς τώρα. Έχω λέει τη δυνατότητα ενός εισιτήριου για το Super Cup. Τα δώσαμε τα εισιτήρια Μάρκο. Δεν ξέρω αν κέρδισες. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι κερδίσανε. Δύο κυρώσεις κάναμε. Έτσι, δύο κυρώσεις κάναμε. Χθες και προχθές. Δεν θυμάμαι ποιοι κερδίσανε. Όσοι κερδίσανε κέρδισαν. Τώρα τι να σου πω. Πώς να πάρεις εισιτήριο. Δεν υπάρχει άλλο εισιτήριο. Κερδίσανε. Όσοι κερδίσανε κέρδισαν. Τώρα τι να σου πω. Πώς να πάρεις εισιτήριο. Δεν υπάρχει άλλο εισιτήριο.

σιγουριά. Δεν ξέρω αν το κάνεις λάθος το όνομα, δεν ξέρω αν το έγραψες κατά λάθος. Δεν είναι η Καραμπάχ πάντως, είναι η Μπακάμπη. Και δεύτερον, ποτέ δεν μιλήσαμε με απόγειτη σιγουριά, είπα κατά 95%. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο και ειδικά με τη Μακάμπη, το έχουμε ξαναπεί φίλε μου, ότι η Μακάμπη έκανε και μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές. Μάλλον έπεσε θύμα, όχι την έκανε αυτή, έπεσε θύμα μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές από τον Ολυμπιακό πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, θυμόμαστε. Έτσι. Τότε ο Ολυμπιακός πήρε το Conference. 4-1 έχασε το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός και το ανέτρεψε στη Ρεβάνς. Στην Σερβία έπεσε τότε η Μακάμπη ως γηπεδούχος. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει κάθε χρόνο. Αλλά εντάξει, ο ποδόσφαιρο είπα, ναι, σωστό αυτό που λες, αλλά εντάξει, τι να λέμε τώρα, το κατά 95% η ΤΣΣΚΑ θα περάσει. Τώρα, αν αυτό το 5% αρκεί στην Μακάμπη για να πάρει την πρόκριση, μπράβο της, τι να πεις.

Πάντως ο Όφη, αν κερδίσει, μπαίνει και σε ένα, θα έλεγα, να το χαρακτηρίσω κλειστό κλαμπ ομάδων. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλές ομάδες που έχουν κατακτήσει το Super Cup, αλήθεια είναι. Δεν είναι και πολλές ομάδες που έχουν παίξει το Super Cup. Γιατί είχε διακοπεί για πολλά χρόνια, έτσι. Και εντάξει, Super Cup παίζουν συγκεκριμένες ομάδες, πρωταθλήτρες, κυπελούχες, και ξέρουμε ότι πρωταθλήτρες και κυπελούχες στην Ελλάδα είναι συνήθως οι τέσσερις ομάδες. Οι τρεις ομάδες μάλλον της Αθήνας και ο ΠΑΟΚ συνήθως. Αυτές οι ομάδες είτε παίρνουν πρωτάθλημα είτε παίρνουν το κύπελο. Οπότε είναι ένα κλειστό κλαμπ οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Super Cup. Είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις. Ο Πολυνίκης, ας το πούμε έτσι, του θεσμού. Έχει 5 κατακτήσεις και μάλιστα όποτε έχει πάει ο Ολυμπιακός το έχει πάρει. Δεν έχει πάει δηλαδή και να μην το πάρει. 5 φορές πήγε και 5 φορές το πήρε ο Ολυμπιακός. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 3 και η ΑΕΚ με 2. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν πάρει το τρόπαιο αυτό. 3 ομάδες δηλαδή. Και αν Όφη το πάρει σήμερα, αν Όφη κερδίσει, θα γίνει η 4η ομάδα που κατακτά το Super Cup. Όφη μετράει μέχρι σήμερα 2 συμμετοχές χωρίς να το κατακτήσει, όπως και η Λάρισα έχει 2 συμμετοχές χωρίς τίτλο, έτσι. Όφη θα την περάσει τη Λάρισα σε αυτό το κομμάτι, θα έχει 3 συμμετοχές. Τώρα αν θα έχει και τίτλο θα το δούμε το βράδυ. Και επίσης η Καστοριά έχει 1 συμμετοχή όταν πήρε το κύπελο το 1980, αλλά είχε χάσει από τον Ολυμπιακό τότε. Μάλιστα όλες τις φορές που είχε γίνει το Super Cup, τις περισσότερες φορές μάλλον έγινε Αύγουστο. 2 φορές μόνο δεν έγινε, μάλλον 3 φορές δεν έγινε Αύγουστο. Η μία ήταν τότε που έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Κατσοριά το 80, όπως είπαμε. Στο Καραϊσκάκι έγινε το παιχνίδι τότε, το 4-3 είχε γυρίσει ο Ολυμπιακός. Είχε γίνει Μάιο το παιχνίδι. Τέλος Μαΐου, το Ολυμπιακός Καστοριά. Η δεύτερη φορά ήταν όταν πάλι είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα, πάλι στο Καραϊσκάκι, τον Οκτώβριο του 2007. Έτσι. Τότε η Λάρισα είχε πάρει το κύπελο από τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Πήρε το Super Cup Ολυμπιακός, το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ήταν Οκτώβριος τότε. Και η τρίτη φορά ήταν το Γενάρη, τον περασμένο Γενάρη, που και πάλι ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Όφη, αυτή τη φορά όχι στο Καραϊσκάκι αλλά στο Παγκρίτιο στάδιο, και κέρδισε στην παράταση με 3-0.

Η πρώτη φορά που είχε παίξει ο Super Cup ήταν τον Αύγουστο του 87 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Ολυμπιακό. Είχε χάσει ένα 0 με γκολ του Παπαδόπουλου τότε. 29 Αυγούστου ήταν το παιχνίδι. Ενώ η ΑΕΚ έπαιξε συνεχόμενους 5

πέντε τελικούς. Έχει πάρει δύο, όπως είπαμε, Super Cup και έχει χάσει τα τρία. Έτσι, έχει χάσει τρεις φορές. Όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς, η τελευταία φορά που το πήρε είναι πριν από 30 χρόνια. Ακριβώς πριν από 30 χρόνια. Ήταν 11 Αυγούστου, σήμερα έχουμε 12. 11 Αυγούστου 96 που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και είχε κερδίσει τα πέναλτι το ΑΕΚ με 9-8 στα πέναλτι. Όπως τα πέναλτι είχε κερδίσει και την πρώτη της φορά που το πήρε πάλι τον Παναθηναϊκό το 1989. Οπότε μάλλον δεν το σφέρει τον Όφη να πάει στα πέναλτι σήμερα, γιατί η ΑΕΚ έχει παράδοση να παίρνει το κύπελο μόνο στα πέναλτι, μόνο στο Super Cup εννοώ. Βέβαια και ο Όφη πήρε μια φορά κύπελο στα πέναλτι, αλλά για να δούμε.

Την καλημέρα στο Γιάννη που ρωτάει αν θα παίξει ο Άι τώρα από την αρχή. Υπάρχουν πιθανότητες να παίξει, ναι. Υπάρχουν πιθανότητες να παίξει από την αρχή ο Άιτορ. Και αν παίξει, μάλλον θα παίξει από δεξιά. Μάλλον θα παίξει από δεξιά για να παίξει ο Φούντας. Έτσι ψευτοεννιάρι, ας το πούμε.

Άντε πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι μου δεν είχε ξανακάνει αυτή την ερώτηση, παιδιά. Ο Γιώργος ρωτάει. Ο Γιώργος 4 λέει: καλησπέρα, Νίκο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Λέει: τι θα διάλεγες, Super Cup ή να περάσει, λέει, 16 Ευρώπη στου 16 Ευρώπη σε οποιαδήποτε διοργάνωση, είτε UEFA είτε Conference. Δεν θυμάμαι αν ήταν η ίδια ερώτηση. Με θυμάσαι εσύ, Βαγγέλη. Η ίδια ερώτηση ήταν. Αλλά θα σου πω ότι είχα πει και τότε ότι θέλω και τα δύο θα ήθελα. Ήθελα και τα δύο. Δηλαδή και το Super Cup και το, και το άλλο που λες. Και να περάσει το 16. Γιατί όχι. Τι είμαι πλεονέκτης. Γιώργο, να σου πω κάτι, δεν μπαίνουν στη ζυγαριά αυτά τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω, ρωτάς εσύ, θες να κάνεις σύντριγκα τώρα εδώ πέρα, αλλά δεν μπαίνουν στη ζυγαριά όλα αυτά. Δηλαδή τώρα ένα τρόπιο, εντάξει, όσο και να μην είναι το κύπελο, το βασικό δηλαδή, είναι ένα κύπελο. Όφου δεν είναι ομάδα που κάθε χρόνο παίρνει κύπελα. Εντάξει, και έχει πολλά κύπελα, ο Ολυμπιακός το ίδιο, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Πες ότι εντάξει, μπορεί να χάσουν και ένα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι έγινε δηλαδή. Αλλά όφι δεν μπορεί να τα προσπερνάει και να πει: α, δεν με νοιάζει, ας πούμε, το κύπελο. Δε, εντάξει, τώρα τι είναι, Super Cup, δεν μας ενδιαφέρει. Τι. Όχι, Super Cup είναι κύπελο. Ενδιαφέρει. Ένα τρόπιο είναι ακόμα. Έτσι. Ένα τρόπιο στην τοποθεθήκη του Όφη. Και δεν είναι μόνο το τρόπιο, είναι όλα αυτά που δημιουργούνται μαζί. Για φανταστείτε τώρα ο Όφη να πάρει το κύπελο σήμερα. Και να το πάρει και στην κανονική διάρκεια. Γιατί εντάξει, απέναντι τώρα πες. Τέλος πάντων, όχι ότι είναι κακό να το πας στα πέναλτι, μια χαρά είναι, αλλά δημιουργείται άλλη κατάσταση. Άλλες συνθήκες. Και για την ομάδα και η ψυχολογία και ανεβαίνει το πρεστίζ. Πολλά, πολλά κέρδη έχει μια ομάδα, και ειδικά μια ομάδα όπως είναι Όφη, που παραπάνω δεν έχει τη δυνατότητα κάθε χρόνο να κατακτά κύπελα, ούτε να διεκδικεί κάθε χρόνο κύπελα. Οπότε πιστεύω ότι και εσύ, Γιώργο, από μέσα σου και εσύ το ίδιο θα θες, θα θέλεις. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα κάνεις εκπτώσεις δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτή την απάντηση θα σου δώσω, δεν ξέρω αν σε καλύπτει.

Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στους 104,2, στον Σπορ FM 104,2. Είναι η εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Είμαστε καθημερινά μαζί από τις 2 μέχρι τις 4. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα είμαστε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί.

Λοιπόν, αυτά τα βασικά σε ό,τι αφορά αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, δηλαδή τα βασικά όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Η ΑΕΚ είναι τυπικά γηπεδούχος στο Παγκρίτιο σε 8 η ώρα. Να πω ότι έχουμε κι άλλο ένα Super Cup σήμερα. Δεν παίζουν μόνο Όφη με την ΑΕΚ, παίζουν και στην Ευρώπη. Έχουμε το Super Cup ανάμεσα στην Παρί και την Άστον Βίλα. Απόψη στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ, διεξάγεται αυτό το μάτς, 10 η ώρα το βράδυ. Λίγο δηλαδή μετά το τέλος του αγώνα εδώ στο Ηράκλειο. Ξεκινάει στις 10 το βράδυ το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Παρί και την Άστον Βίλα που πήρε το Europa φέτος.

Και παίζει και ένα φιλικό, ένα καλό φιλικό. Παίζει ο Άρης σήμερα με την Νάπολη στην Ιταλία στις 10 το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Καλό μάτς αυτό. Δυνατό φιλικό για τον Άρη.

Το Super Cup το ελληνικό θα το ακούσετε φυσικά εδώ από τον Sport FM στους 104,2. Ενώ τηλεοπτικά, όπως είναι γνωστό, το παιχνίδι μεταδίδεται από το Sky, που έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου. Και εντάξει, αναμένεται και μια αντικειμενική μετάδοση, γιατί δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει η ΑΕΚ. Δεν είναι ούτε το Mega ούτε το Open, έτσι. Οπότε είναι και ο Μιχάλης Τσόχος στην περιγραφή, που είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος, είχε περιγράψει και το παιχνίδι του, το τελικό του off στο Βόλο. Να πω ότι θα υπάρχει και στο αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι, θα υπάρχει και pre-game και post-game, έτσι, και πριν από το παιχνίδι δηλαδή θα υπάρχει ρεπορτάζ και μετάδοση, και μετά το match από το Sky.

Οπότε το άλλο Super Cup, το ευρωπαϊκό Super Cup, το ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, θα μεταδοθεί και από το Mega αλλά και από το Cosmote Sport 1.

Να προσθέσω μάλλον κάτι που δεν το είπα λίγο νωρίτερα, ότι είναι στο Ηράκλειο και ο Μπούσης, ο Μιχάλης Μπούσης, από τη Δευτέρα έχει έρθει και μάλιστα τη Δευτέρα το βράδυ παρέθεσε και ένα δείπνο στην ομάδα, σε όλη την ομάδα του Όφη, σε όλο το προσωπικό, σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου, εκεί όπου μίλησε και στους παίκτες. Από τη μία τους ευχαρίστησε για τα όσα έκαναν πέρυσι, για τα όσα πέτυχαν πέρυσι, και από την άλλη τους ντόπαρε, αυτό που λέμε ψυχολογικά, εντός αγωγικών είναι η λέξη ντόπαρε, να μην παρεξηγηθώ, ενώπιση του σημερινού αγώνα για το Super Cup, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή η ομιλία του ήταν γενική για όλη τη χρονιά που έρχεται, που είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, που όφη έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το Super Cup, που είναι το ξεκίνημα απλώς. Είναι μια σειρά από παιχνίδια, είναι μια σειρά από υποχρεώσεις, από διοργανώσεις, που όφη πρέπει να είναι συνεπής και αξιοπρεπής σε όλες, έτσι. Να κάνει μια καλή χρονιά. Αυτό είναι το σημαντικό για τον όφη, να έχει μια καλή χρονιά και στις τρεις διοργανώσεις που θα πάρει μέρος.

Εντάξει, αυτό που ζει ο Όφη τους τελευταίους 15 μήνες, δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσει ο Όφη ή κάποια άλλη ομάδα, έτσι όπως ο Όφη για παράδειγμα, γιατί εντάξει δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα που συνηθίζει να διεκδικεί και να παίρνει τίτλους. Το να παίζεις τέταρτο τελικό μέσα 15 μήνες είναι κάτι το πρωτόγνωρο, έτσι, πρωτόγνωρο. Και είχε πολλοί παίκτες του Όφη που παραμένουν από εκείνο το, από τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό και παίζουν, δηλαδή παίζουν τέταρτο συνεχόμενο τελικό. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να έχουν φύγει. Όπως ο Νέιρα για παράδειγμα, ο οποίος όμως Νέιρα είναι, εντάξει, δεν χάνει, δεν έχει χάσει τα ομιλητικά συναισθήματά του και έκανε και ένα post για το σημερινό παιχνίδι. Ο Νέιρα, ο οποίος από φέτος, όπως είναι γνωστό, ανήκει στην ομάδα της Ακίνθου, στην Super League 2. Μόνο στο κύπελο αν βρεθεί αντίπαλο στο Όφη, δεν ξέρω, μπορεί όμως, μπορεί η μοίρα, μπορεί να το κάνει και έτσι, μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της, αυτά που κάνει συνήθως. Έλεγα όμως ότι είναι για πολλούς παίκτες του Όφη ο τέταρτος τελικός και σίγουρα για τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος πραγματικά είναι στο πόδι όλο αυτό το διάστημα, έτσι, από πέρυσι τον Μάιο μέχρι και σήμερα.

Ότι βαρεθήκαμε μωρέ, εντάξει, βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε να πηγαίνουμε σε τελικούς. Φτάνει πια. Όχι άλλο τελικό ρε παιδιά, όχι άλλο τελικό.

Καλημέρα στον Όντα. Ο Όντας 4 λέει: πόσο πολύ λείπουν, λέει, από την οφάρα μας Νίκο, ο παιχταράς ο Σεγγέλια και ο άλλος παιχταράς ο Σαλσέδο. Αν τους είχε σήμερα ο Κόντης στην ενδεκάδα, θα σηκώναμε το κυπελάκι για την πλάκα μας. Ο Φάρα μια ζωή και τα μυαλά μαρέγκα, λέει ο Νόντας. Εντάξει, και οι δύο είναι, και οι δύο είναι καλοί παίκτες, πολύ καλοί παίκτες, και οι δύο είναι απώλειες. Να δούμε αν θα αναπληρωθούν. Έτσι, θα δούμε αν θα αναπληρωθούν. Αξιόφ πήρε ένα εξτρέμ, πήρε τον Αϊτόρ που είναι καλός παίκτης, θα πάρει άλλο ένα, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Φόρ δεν έχει πάρει ακόμα. Ο Μάνος 4 λέει: επειδή στο ποδόσφαιρο και γενικά μετράει η ουσία, το σημαντικότερο είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη και η κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο πρωτάθλημα. Γιατί μόνο αν ξαναβγούμε, λέει, του χρόνου στην Ευρώπη, θα συνεχίσει να μεγαλώνει η ομάδα και καλύτερη θέση στο ranking θα έχουμε. Πέμπτη θέση του χρόνου και τίποτα άλλο. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Ναι, εντάξει, το πρωτάθλημα σίγουρα, στο πρωτάθλημα σίγουρα ο στόχος είναι πέμπτη θέση. Το είπε και ο Κόντης άλλωστε, ότι ο Κόντης, ότι δεν θέλουμε να είμαστε στο 7-8, θέλουμε να είμαστε στο 5-6, εκεί να είμαστε να διεκδικούμε την πεντάδα. Εκεί πρέπει να είναι ο Φιλ, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του, να είναι κοντά δηλαδή στην πέμπτη θέση, η οποία εντάξει μπορεί να με δίνει geek face, αλλά ας πας στην Ευρώπη και ας μην πας στο geek face, δεν πειράζει. Ας πας τα πραγματικά, δεν πειράζει. Γιατί στη geek face θα πας μόνο να κερδίσεις το κύπελο, δεν μπορεί να το παίρνεις κάθε χρόνο το κύπελο. Εντάξει, όπου φτάσεις το κύπελο, έτσι, ανάλογα για την κύρωση, θα δούμε για την κύρωση τι θα φέρει. Δεν έχει γίνει ακόμα κύρωση για τον Όφη, που μπαίνει 3 Σεπτεμβρίου. Μάλλον από 1η μέχρι 3 Σεπτεμβρίου μπαίνει στη geek face. Οπότε θα δούμε τώρα πότε θα γίνει κύρωση. Νομίζω το. Πώς έχουμε σήμερα, 12. Το επόμενο διάστημα πρέπει να γίνει και κύρωση. Έτσι. Τώρα γίνονται και τα πρώτα παιχνίδια. Λογικά, μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, θα γίνει και κύρωση. Οπότε, ναι, το πρωτάθλημα σίγουρα η πέμπτη θέση είναι ένα στόχος και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Έτσι, μια καλή πορεία. Δεν ξέρω που θα παίξει ο Όφ, θα παίξει το Europa, θα παίξει το Conference. Να κάνει μια καλή πορεία, αξιοπρεπή πορεία πάνω απ' όλα. Σίγουρα μετά και τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα φέρουν χρήματα. Οι νίκες δηλαδή και οι ισοπαλίες φέρουν χρήματα. Αλλά το βασικότερο για τον Όφη νομίζω ότι είναι αγωνιστικά πώς θα σταθεί. Δεν είναι το πρώτο τα χρήματα. Το πώς θα σταθεί αγωνιστικά. Είτε είναι στο Europa, είτε είναι στο Conference. Να σταθεί ανταγωνιστικά. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του, να είναι ανταγωνιστικός.

Τζόρτζ. Τζόρτζ λέει είναι πολλά τα έξοδα, Νίκο. Κάθε δύο χρόνια λέει είναι καλά. Κάθε δύο χρόνια είναι καλά. Ο Γιάννης ρωτάει αν ισχύει για το Γερεμέγεφ. Εντάξει, αυτό ακούγεται, αλλά ακούγεται ότι έχει και ισχύει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι ισχύει τελικά. Το μόνο που ισχύει είναι ότι το ξέρει καλά ο Κόντης. Γιατί έχουν συνεργαστεί τον Παναθηναϊκό. Τώρα τι να σου πω. Εγώ το έχω ακούσει, αλλά αυτό που ακούγεται είναι ότι έχει κλείσει με ομάδα του εξωτερικού. Αυτό ακούγεται από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.

ρωτάει και αυτός για το αν έχει βγει ανακοίνωση από την ΕΠΟ για το από ποιο σημείο θα προσέρχονται οι φύλαθλοι των δύο ομάδων στο γήπεδο. Η ΕΠΟ δεν βγάζει ποτέ ανακοίνωση. Η αστυνομία συνήθως το κάνει αυτό, αν βγάζει. Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Εγώ δεν έχω δει ανακοίνωση, παιδιά. Δεν έχω δει ανακοίνωση για το πώς θα πάει στον κόσμο στο γήπεδο, αλλά όπως έγινε τις τελευταίες φορές. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι. Φαντάζομαι ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ θα πάνε συνοδεία στο γήπεδο, έτσι. Αυτό είναι το λογικό. Ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ θα πάνε συνοδεία στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς και πού και πότε και από πού. Αλλά θα πάνε συνοδεία. Αυτό είναι το λογικό. Έτσι, αυτό γίνεται κάθε φορά. Και ο κόσμος τόφ μπαίνει από τις θύρες που μπαίνει πάντα. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν λόγο να συναντηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων, έτσι. Είπαμε, οι οπαδοί της ΑΕΚ θα πάνε στο γήπεδο μαζικά, συνοδεία, και από εκεί και πέρα και ο κόσμος του ΟΦ θα πάει από τις δικές του θύρες.

πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πούμε τα συλληπιτήριά μας, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Λαμπάκη, ένα νέο παιδί, ένας πρώην τερματοφύλακας στο Ηρακλείο Ποδόσφαιρο, στον Ποσειδώνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, έδινε μάχη το τελευταίο διάστημα με μια δύσκολη ασθένεια, δεν τα κατάφερε και έφυγε. Ήταν δύσκολη η κατάστασή του. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του στα σπήλια. Δύναμη στους δικούς του ανθρώπους, ήταν μικρός, ήταν πολύ νέος, 28 μόλις ετών.

Και κλείνοντας να πούμε ότι ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από το Sport FM 104,2 τη Δετάρτη 12 Αυγούστου σήμερα στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο. Κυπελλούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπο της σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το gentikule.gr, χορηγός της μετάδοσης vnyglasses.com.

Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, δεν θα σας γύψω και πολύ. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα, βραδάκι μάλλον, λίγο πριν τις 8, για το Super Cup, για την περιγραφή του αγώνα, του σπουδαίου αυτού αγώνα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στις 8 το βράδυ λοιπόν. Θα τα πούμε. Προς το παρόν, να ευχαριστήσω βέβαια όλους σας που ήσασταν και μαζί μας και σήμερα, να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Γίτινα που ήταν στη ρυθμιστή του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και το ραντεβού μας παραλαμβάνω το βράδυ και φυσικά και αύριο με τον απόϊχο των όσων θα έχουν γίνει απόψε. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Διαδοχικές σήμερα οι αφήξεις αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου, με διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Τροχαίος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας εξελίχθηκε σε επεισόδιο και οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά σε σύγκρουση με γιο ταχύ, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Κιβώτιο με οξυδωμένα φυσίγγια εντοπίστηκε στο βυθό του όρμου της Ιεράπετρας, περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Το λιμεναρχείο απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών, καθώς και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή μέχρι νεοτέρας. Εντατικές εργασίες οδικής ασφάλειας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο. Ο Δήμος προχωρά στην ολοκλήρωση πεζοδρομίου και στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, ενώ τοποθετήθηκαν νέα σήματα και ανακλαστήρες για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026 σήμερα και ο καιρός είναι της εποχής και της κλιματικής αλλαγής και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει σήμερα, το νησί μας, η Κρήτη, είναι στο κίτρινο και σήμερα. Προσοχή λοιπόν, είναι βαθμός 3 αυτό. Δεν σημαίνει ότι έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο να υπάρξει πυρκαγιά στο νησί μας. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή να κινούμαστε στην εξοχή, να το πω έτσι. Και στο πορτοκαλί βλέπω είναι η Αττική, η Βιωτία, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Χίος, γενικά τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι όλα αυτά πορτοκαλί. Εκτός από τις Ποράδες είναι η Ανατολική Θράκη, η Καβάλα, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λίμνος. Αυτές οι περιοχές είναι σήμερα στο πορτοκαλί.

πολιτικής προστασίας, όπως βλέπω και στην ιστοσελίδα της, στην civilprotection.gov.gr, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κτήσης 199. Για περισσότερες οδηγίες και αυτοπροστασίας και πληροφορίες από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως είπαμε, civilprotection.gov.gr.

Ξεκινάει λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την ενημερωτική προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Να δούμε πώς πάει αυτό το πρόγραμμα, το μακρόπνο που έχει εκπονήσει η περιφέρεια, που έχει εφαρμόσει μάλλον ήδη η περιφέρεια, καθώς έχει βγει πάλι στην επικαιρότητα ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ορισμένα κρούσματα έχουν αναφερθεί αρκετά, θα έλεγα, στην Αττική. Δεν ξέρω, εδώ θα μας πει ο κύριος Παπαδάκης εδώ στην Κρήτη αν έχουμε κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, για να δούμε τα 4 αστρονομικά φαινόμενα που θα συμβούν σήμερα. Το ένα ήδη έχει συμβεί. Πρέπει να γίνει ορατό το πρωί η παρέλαση των πλανητών. Συγκεκριμένοι πλανήτες ήταν συγκεντρωμένοι το πρωί στον ουράνιο θόλο. Θα μιλήσουμε βέβαια για την έκλειψη ηλίου που τόσο πολύ έχει κερδίσει την επικαιρότητα και που δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσουμε να τη δούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τις Περσίδες που σήμερα κορυφώνεται το φαινόμενο αυτό του στερεώματος. Πρέπει για να τις δούμε τις Περσίδες να πάμε σε πολύ σκοτεινό μέρος, γιατί το φως της πόλης εμποδίζει την ορατότητά μας προς τον ουρανό και δεν μπορούμε να τις δούμε. Και επίσης έχουμε και νέα σελήνη, την οποία θα σχολιάσουμε, όχι μόνο αυτό, όλα αυτά τα φαινόμενα που είπαμε προηγουμένως θα τα σχολιάσουμε με τον κύριο Λιωδάκη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Ελίζα Καραπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports. Την είχαμε φιλοξενήσει τον περασμένο μήνα και πάλι στην εκπομπή μας. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πνιγμών, ιδιαίτερα παιδιών, σε πισίνες. Για τις αφύλακτες λοιπόν πισίνες θα μιλήσουμε με την κυρία Νικοτιάν και θα σχολιάσουμε και τον αριθμό των μέχρι σήμερα πνιγμών στην Ελλάδα, αν αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, εάν λαμβάνονται περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν ηρωικές προσπάθειες από ναυαγοσώστες, όπως αυτή την προσπάθεια που είδαμε πρόσφατα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τον Καβρό στα Χανιά. Θα δούμε γενικά, επαναλαμβάνω, την εικόνα στις παραλίες και στις πισίνες της χώρας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα του 2026 και στην 224η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 και θα δύσει στις 8:12 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 29 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Φώτιο και Ανίκητο. Επίσης τιμά τον Όσιο Παλάμων, τον Όσιο Κάστορ και τον Άγιο Πάμφυλο και Καπίτων. Η ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανίκητος και Φώτιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για τη Διεθνή ημέρα νεολαίας είναι διαφορετικές συνδίκες, κοινές προσδοκίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Και όπως αναφέρει ο ιστότοπος sansimera.gr, σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον.

Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Η 12η Αυγούστου, διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, έχει καθιερωθεί από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σίμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών.

και γι' αυτό το Σταντανέ έχει αναφέρει στο σελίδα earthnews.gr. Αναφέρει ότι απολαυστικό Τεντόγλου στην ΕΡΤ ξέχασε το μετάλλιό του και έφυγε από τη μεικτή ζώνη για να το ψάξει. Σε μεγάλα κέφια ο Μίλτος Τεντόγλου, που από τη μέθη της επιτυχίας ξέχασε το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη για να το αναζητήσει. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως είπαμε, με επίδοση 8.44 στο τέταρτο άλμα του στο Alexander Stadium στο Birmingham, κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα Ισμίκος. Ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει. Νομίζω ότι ο τυχερός αριθμός του Τεντόγλου είναι το 4 σε αυτή την περίπτωση. Στη διάρκεια των δηλώσεών του, μάλιστα, πρόσφερε μια απολαυστική στιγμή, καθώς συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιό του και έφυγε για να το αναζητήσει.

είχαμε χαρές και για τους Παναθηναϊκούς, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League με δύο γκολ που σημείωσε ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Στην παράταση πέρασε ο Παναθηναϊκός. Το 1-1 που ήταν η κανονική διάρκεια το έκανε 2-1. Αυτά έγιναν στη Σόφια εναντίον της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Όμως δεν είναι τα ίδια, η ίδια χαρά και για τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League. Ιτήθηκαν από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση, και ο Ολυμπιακός, ενώ είχε προηγηθεί με 1-0, τελικά δεν μπόρεσε να περάσει. Ένας φίλος που είναι Ολυμπιακός μου έλεγε, καλύτερα, γιατί να πάμε στο Champions League, για να τρώμε πεντάρες και εξάρες, να στο Europa League, στο UEFA είναι καλύτερα, έτσι να ξεδιπλώσει ο Ολυμπιακός το ταλέντο του και την ιστορία του, βέβαια, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και ένα Conference League. Σήμερα βέβαια είναι και ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ για το Super Cup, και έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και diekoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης είναι η vnyclasses.com.

και να φύγουμε από τα σύνορά μας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό στην Κολομβία. Από το Earth News διαβάζω ότι οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια. Ευτυχώς όμως που σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν και θαύματα. Διαβάζω επίσης στην ίδια δημοσίευση ότι οι διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν χθες να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης Καρακόλ ότι η επιχείρηση

επιχείρηση διάσωσης, εξαιρετικά περίπλοκη, διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 ή 8 μέτρων, καθέτος στο βουνό από συντρίμια, για να ανασύρουν τη νεαρή. Η κατάστασή της είναι καλή, με δεδομένες τις περιστάσεις, πρόσθεσε απλά. Ο κύριος Σάντσες είπε ακόμη πως στο κτίριο πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον δύο από τους οποίους είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί, και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν.

Χθες οδηγήθηκε και στην Ευελπίδωνη 46χρονη που θεωρείται ως, κατηγορείται μάλλον, για το θάνατο των τριών ανθρώπων μαζί με τους άλλους δύο που έχουν ήδη προφυλακιστεί, για το θάνατο δύο ανθρώπων το 2010 στην Μαρφίν, στη διαδήλωση εκείνη που πραγματοποιήθηκε τότε στις αρχές του Μάη του 2010. Η 46χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες για τη φωνική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Όπως φέρεται να είπε, γνωρίζει μόνο εξ όψεως τους δύο συγκατηγορούμενους της. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκηση της 46χρονης μετά την απολογία της. Στη δικογραφία της αποδίδεται παρουσία κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα και συμμετοχή στο σχηματισμό προστατευτικού κλειού γύρω από τους δράστες. Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, χαρακτήρισε την προφυλάκηση άδικη και ανακοίνωσε προσφυγή κατά του εντάλματος. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της 46χρονης στο επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ επικαλέστηκε και απαλλακτική διάταξη του 2022.

Μια σπάνια ολική έκλειψη, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα σημειωθεί σήμερα όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη από το 2006. Γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το μονοπάτι της ολότητας. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της ημέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια, το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία, η ζώνη της έκλειψης θα εντείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές.

Μάλιστα, η Ισπανία διαβάζω ότι για λιγότερο από 2 λεπτά θα είναι το απόλυτο σκοτάδι που θα επικρατήσει. Εμείς δυστυχώς δεν θα τη δούμε την έκλειψη από εδώ, από την Ελλάδα. Θα τη δούμε όμως την έκλειψη που θα συμβεί το 2027, όπως λένε οι αστρονόμοι. Όμως, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, διεξοδικά, αναλυτικά, θα δούμε τα ουράνια αυτά φαινόμενα με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.

Σας έλεγα χθες για τη ρύθμιση των 72 δόσεων και ότι έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής 7.000 άνθρωποι. Όμως 7.000 είναι λίγος αριθμός σύμφωνα με την κυβέρνηση μπροστά στο 1 εκατομμύριο που είναι οι δικαιούχοι που μπορούν να εφαρμόσουν αν θέλουν στην οικονομική του ζωή αυτό το μέτρο. Περισμένοι λοιπόν είναι το περισμένο το ενδιαφέρον και αυτό προβληματίζει την κυβέρνηση που ξανασκέφτεται το θέμα και έχει στα σκαριά κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Διαβάζω λοιπόν σχετικά από το Earth News ότι περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλωτών της εφορίας για ένταξη στην έκτατη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, 7.000 έλεγε χθες το δημοσίευμα που σας είχα διαβάσει, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών. Το συχνό ενδιαφέρον δεν αποκτήεται μάλιστα να οδηγήσει την κυβέρνηση σε επανεξέταση των όρων, εφόσον η συμμετοχή παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος είναι να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και η ρύθμιση να γίνει πιο ελκυστική, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Ο βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες είναι ότι αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1η-1η του 2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης, αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ένφια και άλλους φόρους. Δεν είναι άλλωστε αμεληταίο και το επιτόκιο, 5-6% είναι, το επιτόκιο της ρύθμισης, το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς. Χαρακτηριστικό της έκτατης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων και προστήμων με την ένταξη αυτή όπως προέβλεπαν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη των 100 ή των 120 δόσεων. Θα δούμε λοιπόν ποιες διορθωτικές κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση για αυτό το μέτρο των 72 δόσεων που όπως είπαμε δεν έχει την απαιτούμενη ανταπόκριση, την αναμενόμενη μάλλον ανταπόκριση από τον κόσμο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση είδα από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτήν. Αναφέρει η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ότι για 5.259 ανθρώπους της εκπαίδευσης σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Εκπαιδευτικοί και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού εντάσσονται μόνιμα στη σχολική μας κοινότητα, ενισχύοντας το έργο που γίνεται καθημερινά για κάθε παιδί. Οι νέοι μόνιμοι διορισμοί έρχονται να προσθεθούν στους πάνω από 48.000, για την ακρίβεια αναφέρει 48.653, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2020, μεταξύ των οποίων και 10.000 την περασμένη χρονιά. Έτσι, ξεπερνάμε, λέει ο Υπουργός, τους 53.000 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση για σταθερή πολιτική, μια σταθερή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια στους ανθρώπους της εκπαίδευσης, γιατί ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο χτίζεται πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους του, με εκπαιδευτικούς και ειδικευμένο προσωπικό που βρίσκονται σταθερά δίπλα στα παιδιά μας, πιστεύουν στις δυνατότητές τους, τα καθοδηγούν και τα στηρίζουν καθημερινά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους για τον διορισμό σας. Καλή αρχή, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνετε. Παίρνουμε την πρώτη γεύση από το νέο σχολικό έτος με την ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας. Όπου να είναι, θα αρχίσει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει και στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζει και για τους μαθητές. Για τους μαθητές και τους γονείς.

Προσοχή, προσοχή, νέα απάτη με πλαστές ιστοσελίδες για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Νέα, πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης με δίθεν τροχονομικές παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ελληνική αστυνομία να εφιστά την προσοχή των πολιτών. Οι επιτίδη, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής απατηλών SMS για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Προσοχή λοιπόν. Το απατηλό μήνυμα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία της παράβασης, η βαθμή ποινής και το χρηματικό πρόστιμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο πολίτης έχει πράγματι υποπέσει σε παράβαση και ότι βρίσκεται μπροστά σε μια επίσημη διαδικασία πληρωμής. Η νέα μορφή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πιστική, καθώς οι επιτίδιοι εμφανίζουν δίθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η υποτιθέμενη έκπτωση αποτελεί βασικό εργαλείο των απαταιώνων, καθώς δημιουργεί στον πολίτη την αίσθηση ότι έχει μια περιορισμένη χρονικά ευκαιρία να μειώσει το κόστος του προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να προκαλέσουν πίεση και να τον οδηγήσουν σε άμεση πληρωμή, χωρίς να προλάβει να ελέγξει αν η ειδοποίηση είναι γνήσια. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της ελληνικής αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στα μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Όπως επισημαίνει η ελληνική αστυνομία, το gov.gr δεν αποστέλει συνδέσμου μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνονται απολύτως αληθοφανή. Η απουσία ορθογραφικών και συντακτικών λαθών δεν αποτελεί πλέον ασφαλή ένδειξη γνησιότητας, καθώς οι απαταιώνες χρησιμοποιούν πιο προσεγμένη γλώσσα και εμφάνιση στις νέες εκδοχές των μηνυμάτων τους. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το μήνυμα θα πρέπει να διαγράφεται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια. Για οποιοδήποτε έλεγχο ή συναλλαγή που αφορά δημόσια υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr, πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση στο φιλομετρητή τους και όχι μέσω συνδέσμων που λαμβάνουν σε SMS ή άλλα μηνύματα. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, και όταν δείτε τέτοια περίπτωση να έχει πέσει στην αντίληψή σας, να έχει έρθει στο κινητό σας, να έρθει στην αντίληψή σας, καλό είναι να το αναφέρετε αμέσως στην ελληνική αστυνομία.

0: επιφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
4: Ελλάδα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ανησυχητικά, είναι ανησυχητικός ο αριθμός των κρουσμάτων που έχει παρουσιαστεί στην Αττική. Διαβάζω ιδιαίτερα εδώ στο ίντερνετ, στα Σπάτα και στο Μαρκόπουλο, με τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, του ιού του Δυτικού Νείλου, που βέβαια ο ιός αυτός, όπως γνωρίζουμε, μεταφέρεται από τα κουνούπια. Τα κουνούπια τίγρης μάλιστα, όπως λέγονται. Για το θέμα αυτό, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θέλησα να μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για να μας δώσει μια εικόνα για το εάν υπάρχουν τέτοια κρούσματα και εδώ στην Κρήτη, αλλά και να δούμε πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια, στο οποίο είχαμε αναφερθεί και που είναι ένα πρόγραμμα που πρώτη φορά σε αυτή την έκταση και σε αυτή τη διάρκεια εφαρμόζεται. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εμείς παρεδώσει, να το πούμε έτσι, εδώ στην Κρήτη?
1: Εμείς στην Κρήτη ευτυχώς όχι. Ήμασταν πάρα πολύ καλά ως περιφέρεια, γιατί το τελευταίο κρούσμα είχε αναφερθεί το 18, αλλά το λέω που βράσταν τις πάντες, δυστυχώς. Είχαμε μόλις ένα πέρυσι, οπότε στην χώρα του Δήμου Ηρακλείου, οπότε είχαμε μπει και εμείς εκείνη τη λίστα, γιατί ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας κατατάσσει τις περιοχές της χώρας, τις περιφέρειες αλλά και τους Δήμους σε επίπεδο κινδύνου, ανάλογα με το αν έχει κρούσμα, αν έχει ευρήματα από κουνούπια, αν έχει ευρήματα από επιτήρηση που γίνεται σε κοτόπουλα. Ήμασταν λοιπόν από τις πρώτες περιφέρειες που είχαν πάρα πολλά χρόνια να έχουμε κρούσμα. Φέτος δεν έχουμε κανένα κρούσμα, προφανώς θα είχε αναφερθεί, γιατί ο ΕΟΔΗ έχει την πολιτική να τα αναφέρει, να αναφέρει περιοχές, όχι για να τρομάζει ο κόσμος, αλλά για να ευαισθητοποιείται και να λαμβάνεται περισσότερα μέτρα προστασίας.
0: Ναι, να έχει μια σαφή εικόνα. Ναι.
1: Ακριβώς, είμαστε φέτος χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Το πρόβλημα, όπως είπατε, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάει πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Ξεκινήσαμε λίγο αρνητικά, γιατί είχαμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, που πλέον ο χειμώνας δεν τα εξολοθρεύει, να πω έτσι την λέξη, αλλά και της καθυστέρησης να ξεκινήσει το νέο τριετές λόγω καθυστερημένης κλιματοδότησης. Τώρα όμως είμαστε σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύψει, θεωρώ, εκείνο το κενό και πάμε καλά. Και πάμε καλά κυρίως από αυτό, από πλευράς νοσημάτων, ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα που σχετίζεται με κουνούπια. Τα κάποια σποραδικά που είναι πολύ, έχουν περάσει πολύ καιρός, οπότε μπορώ τώρα να τα αναφέρω, ήταν εισαγόμενα και δεν έχουν να κάνουν με ιό του Δυτικού Νείλου. Τα αντιμετωπίσαμε, εισνηλατήσαμε τις επαφές και κυρίως που είχαν βρεθεί αυτοί οι ξένοι επισκέπτες του νησού, που είχαν ταξιδέψει σε κάποια χώρα που ενδημούν νοσήματα και απλά νόσησαν στη χώρα μας. Αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε η χώρα ούτε βέβαια η περιφέρεια. Τα αντιμετωπίσαμε όμως και αυτά με την σοβαρότητα και έτσι παρέμειναν κάποια σποραδικά εισαγόμενα κρούσματα.
0: Άρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
1: Σαφέστατα, και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτική σε αυτά που θα πούμε, ο κίνδυνος παραμονεύει πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν, δηλαδή το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση τόσο σε επίπεδο προνυφοκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει τέλειο έντομο να το πρέπει, και μάλιστα είναι και καλύτερο και πιο οικολογικό, γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε περιοχές Natura, δηλαδή περιοχές τέλος πάντων φυσικού κάλους που δεν παρεμβαίνουμε με χημικά. Γίνεται καταπολέμηση του τέλειου έντομου και γίνεται βέβαια και επιτήρηση, δηλαδή έχουμε παγίδες αναπτύξεις σε όλη την Κρήτη, μαζεύουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στην ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα στο το είτε, η ομάδα του τα κατατάσσει σε γένος είδος και το κυριότερο αν μεταφέρουν παθογόνιμο προγραμμό. Και μέχρι τώρα, σας το δηλώνω επίσημα, δεν έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παθογόνιμο προγραμμό. Θα μου πείτε αυτό εξασφαλίζει. Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα που συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοντέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του δυτικού Νείλου.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα δείγμα γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια πτηνά ή ακόμα και τα πτηνά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ένα κουνούπι
0: τον ιό.
1: Το νόσημα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του δυτικού Νείλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
0: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
1: Όχι τα τίγρης.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε, ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Ναι, το ξέρω γιατί είναι σύλληπτες καμιά φορά, επειδή μιλάμε διαρκώς για τον... για το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει στη Κρήτη μας. Και αυτό ο κόσμος νομίζει όχι, το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο Δάγκιος, ο ιός της Κουκούνια, Ζίκα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας τσιμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα τικονοπικά, με τις σίτες, να μην βάζουμε λευκά πότα στις αυλές μας γιατί τα προσελκύουμε, να βάζουμε εκείνο το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως, να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμιάζει, πάνε αυτά, κάνουν τα αυγά τους. Να φοράμε κάποιο, όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο που πάμε σε εκδηλώσεις, να φοράμε, να καλύπτουμε το προσωπικό ελαφρύ έτσι, ρούχο, ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, και από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα. Γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα. Στην Αθήνα, ειδικά στις εκείνες περιοχές που έχουν εκεί και τη λίμνη του Μαραθώνα και εκεί έχουν τα έλη και όλα αυτά τα...
0: Γι' αυτό παρουσιάζεται και σε Σπάτα και Μαρκόπουλο που βλέπω εδώ μία είδηση.
1: Εκεί, η Αττική πλήττεται όντως από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νομίζω μιλήσει αρχές ότι πήγαινε καλά στη χώρα. Μια στιγμή είδατε, ανά εβδομάδα είχαμε 20 κρούσματα πλάς κάθε εβδομάδα. Οι χρονιές ήταν καλύτερες βέβαια. Το πικ που είχαμε και εμείς...
0: Τι εννοείται ήταν καλύτερες οι προηγούμενες χρονιές?
1: Ναι, αλλά όσο πηγαίναμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή από το 2018 που ήταν το μεγάλο πικ που είχε 317 κρούσματα και 51 θανάτους, δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε το 25 στα 96 μόλις κρούσματα και 9 θάνατοι. Το είχαμε καλυτερεύσει δηλαδή το θέμα πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς πρέπει πάλι να κάνει ένα, να ξεφύγει, αλλά βέβαια θα πλησιάσει αυτό το 18. Το 18 είχαμε και εμείς εκείνα τα δύο κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Πήγαινε καλά πέρυσι, φέτος τώρα κάτι ξέφυγε. Θεωρώ ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μια δικαιολογία.
0: Συμβάλλει, συμβάλλει στο...
1: Συμβάλλει πάρα πολύ, γιατί οι
0: πληθυσμοί
1: δεν μειώνονται, δεν μειώνονται. Έχουν αναπτύξει και τα κουνουμπάκια δυστυχώς ανθεκτικότητα στα βιοκτώνα. Οι εταιρείες και οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος προσέχουν τώρα πιο πολύ, άρα μειώνεται και η δραστικότητα και καλά το κάνουν. Και βλέπετε και άλλες χώρες όπως η Αμερική έχουν φύγει πλέον από τις κλασικές χρήσεις χημικών και κάνουν μεθόδους όπως απελευθερώνουν στήρα αρσενικά κουνούπια, ούτως ώστε να μην αναπαράγονται και να μειώνονται έτσι με φυσικό τρόπο οι πληθυσμοί. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και πρόβλημα. Και θέλει προσοχή. Εμείς, εγώ θεωρώ, είμαι πολύ περήφανος, γιατί και εγώ και η προκάτοχή μου πολλά χρόνια πριν είχα ξεκινήσει με πρωτοποριακά προγράμματα ως περιφέρεια. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το τριετές πρόγραμμα για να μην έχουμε αυτές. Είδατε, φέτος που είχε λήξει πόσο μας καθυστέρησε. Φανταστείτε να είχαμε κάθε χρόνο την ίδια διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Διαγωνισμό,
0: ναι, ναι.
1: Καθυστερήσεις, ενστάσεις, έγκριση από τον Επίτροπο, έγκριση από τις περιφερειακές επιτροπές και πάλι όλα. Πρώτη η περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε το τσέντας. Ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα σε επίπεδο περιφέρειας. Φανταστείτε, κάθε περιφερειακή ενότητα να κάνει τα δικό της, κάθε δήμος να κάνει τα δικά της. Άρα είχαμε πρωτοπορήσει και αυτό το βλέπουμε τώρα. Και εγώ ειλικρινά είμαι πάρα πολύ περήφανος ότι συνεχίσαμε αυτό που βρήκαμε, αυτά τα προγράμματα από τους υπεύθυνους δημόσιας υγείας της περιφέρειας τα προηγούμενα χρόνια και έτσι το συνεχίζουμε. Και ας πω κύριε Αγγελέ, γιατί εσείς έχετε πάντα κριτική έτσι, άποψη και λόγο, δεν μένουμε και μόνο στο πεδίο, παράγουμε και πάρα πολύ επιστημονικό έργο. Συγχαρούμε και έτυχε τώρα η δικιά μας συνέντευξη για το ανιό του Δυτικού Νείλου να λάβω ένα email από ένα έκτοτο περιοδικό, το Epidemiologia, που είχαμε δημοσιεύσει πρόσφατα ένα σχετικό άρθρο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα άρθρα από το παγκόσμιο έτσι, επιστημονικό στερεώμα, να είναι εξώφυλλο. Το
0: δικό σας άρθρο.
1: Ακριβώς, το που αναφέρεται στην πληροφή επιδημιολογία,
0: ναι.
1: Η νέα κατεύθυνση της επιδημιολογίας που έχει να κάνει με τα δικά σας, με το πώς διαχέεται η πληροφορία
0: ναι.
1: Και πώς η περιφέρεια Κρήτης μέσα από το πλαίσιο της ενιαίας υγείας μπόρεσε αυτά τα χρόνια και αντιμετώπισε το θέμα, ειλικρινά όταν το είδα έτσι ένιωσα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια.
0: Ωραία σύμπτωση αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία σύμπτωση. Για πείτε...
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Άρα, για να αποφύγουμε το ιό του Δυτικού Νείλου, λαμβάνουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα που αναφέρατε προηγουμένως. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Εμείς το κάνουμε διαρκώς. Στέλνουμε και δελτία τύπου, να ξαναπώ την ευκαιρία το τηλέφωνο της αναδόχου εταιρείας, ούτως ώστε μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο.
0: Βεβαίως,
1: το 811-24-424 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θεωρώ ότι την επόμενη μέρα, το πολύ, το αργότερο την μεθεπόμενη, συνεργείο θα είναι εκεί να δει τι πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή μας. Τώρα, υπάρχει και εφαρμογή Mosquito Vision, είναι δωρεάν, γι' αυτό το λέμε, δεν είναι κάτι που θα πληρώσει ο πολίτης. Το κινητό θα την πιθανότητα όχλησης πρωί, βράδυ και το απογευματάκι, δηλαδή το κινητό με το στίγμα του GPS βρίσκει την περιοχή και μας αναφέρει την πρόβλεψη. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ και την πρόβλεψη. Δεν περιμένουμε να καταγράφουμε οι κρούσματα ή οι συμβάντα. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος δεδομένων από αυτά που λαμβάνουμε με τα κουνούπια από το ΙΤΕ, με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Και έτσι έχουμε μια επιπλέον ασπίδα προστασίας να έχουμε την πρόβλεψη
0: τόσο
1: των πληθυσμών όσο και κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα διαφωτιστικά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Μιλήσαμε για το θέμα των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Κρήτη ευτυχώς δεν έχουμε. Φαίνεται αποδίδει τα μέτρα αυτά κατά πολέμησης που έχει πάρει η περιφέρεια. Φαίνεται ότι λαμβάνουμε και εμείς τα απαιτούμενα μέτρα στο σπίτι μας. Τα ακούσαμε για άλλη μια φορά τι πρέπει να κάνουμε. Και μακάρι να μην έχουμε όλο το καλοκαίρι ένα τέτοιο κρούσμα. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Διαδοχικές σήμερα οι αφήξεις αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου, με διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού. Μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Τροχαίος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας εξελίχθηκε σε επεισόδιο και οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά σε σύγκρουση με γιο ταχύ, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Κιβώτιο με οξυδωμένα φυσίγγια εντοπίστηκε στο βυθό του όρμου της Ιεράπετρας, περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Το λιμεναρχείο απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών, καθώς και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή μέχρι νεοτέρας. Εντατικές εργασίες οδικής ασφάλειας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο. Ο Δήμος προχωρά στην ολοκλήρωση πεζοδρομίου και στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, ενώ τοποθετήθηκαν νέα σήματα και ανακλαστήρες για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 9,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Σήμερα όσοι αγαπούν την αστρονομία έχουν πάρτι. Πάρτι έχουν και τα φαινόμενα, καθώς 4 συναπτά φαινόμενα έχουμε σήμερα στον ουρανό. Το πρώτο, δεν ξέρω πόσοι πρόλαβαν να το δουν, ήταν η παρέλαση 6 πλανητών στον πρωινό ουρανό. Το άλλο είναι αυτό που ήδη έχω αναφερθεί, είναι η ολική έκλειψη ηλίου, την οποία όμως δυστυχώς δεν θα δούμε φέτος από την Ελλάδα. Και λέω φέτος, διότι την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι επίσης, θα έχουμε πάλι ολική έκλειψη, την οποία αυτή θα τη δούμε από την Ελλάδα. Θα έχουμε τη χαρά να τη δούμε από την Ελλάδα. Έχουμε νέα σελήνη, η οποία από ό,τι διάβασα σχετικά σχετίζεται και με την ολική έκλειψη ηλίου, και έχουμε και την κορύφωση της βροχής των Περσίδων. Αυτό για να το δούμε, από ό,τι διαβάζω, πρέπει να πάμε κάπου που να έχει πολύ σκοτάδι για να το απολαύσουμε, εν πάση περιπτώσει, όσο του αξίζει. Για όλα αυτά τα φαινόμενα ζήτησα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε με τον αστροφυσικό και ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη. Κύριε Λιωδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Λιωδάκη, να πούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το φαινόμενο που ίσως να μην προλάβαμε όλοι να το δούμε, με την παρέλαση των 6 πλανητών. Για να μας το εξηγήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, και να πάμε μετά στα άλλα συμβάντα αστρονομικά τα σημερινά.
1: Να σας πω ότι εντάξει, αυτό συμβαίνει,
0: δεν είναι κάτι,
1: δεν
0: σπάνιο,
1: είναι κάτι
0: δηλαδή
1: τόσο,
0: σπάνιο,
1: όχι, οι πλανήτες κινούνται σε τροχές, κάποια στιγμή θα εμφανιστούν μαζί, όλο αυτό δηλαδή που ακούτε γενικά, ότι θα ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες και θα γίνουν κοσμοσφαιρικά
0: γεγονότα. Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι, μάλλον είναι αστρολογία, είναι περισσότερο αστρολογία παρά αστροφυσική και αστρονομία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Οπότε σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Εντάξει, δεν φαίνονται όλοι με το γυμνό μάτι, αλλά είναι όμορφο. Συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι ισχυρίζονται κάποιοι, ειδικά στο Ιντερνετ.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα για την έκλειψη ηλίου και πώς σχετίζεται με τη νέα σελήνη και πώς σχετίζεται και με μετεωρολογικά φαινόμενα από ό,τι διαβάζουμε, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Έχω εντύπωση ότι πάντα επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και σε επίπεδο δυσιδαιμονίας, μια έκλειψη ηλίου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και έχουμε πολλά ιστορικά, καταγεγραμμένες ιστορικές εκκλήψεις, οι οποίες είχαν και άμεσο αποτέλεσμα, από να σταματήσουν πολέμους, από το να βοηθήσουν και τους εξερευνητές, και υπήρχε και μια ιστορία του Κολόμβου, ο οποίος ήξερε πότε ήταν η έκλειψη και τη χρησιμοποίησε για να του δώσουν φαγητό οι Ιθαγενείς. Γενικά δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ.
0: Ναι, μικρός. Μικρός, και μάλιστα, καλά θα πάμε και σε αυτό το πεδίο βέβαια, μάλιστα την είχα δει με καπνισμένο τζάμι.
1: Α, ωραία. Αυτό για τους ακροατές όμως που δεν έχουν βρεθεί σε μια ολική έκλειψη. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο όταν συμβαίνει, η φύση καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και τα ζώα, τα πουλιά, όταν βρεθείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η φύση γύρω σου δεν το θεωρεί φυσιολογικό αυτό. Οπότε φαντάζεστε ο αρχαίος άνθρωπος, που δεν είχε καμία γνώση του τι συμβαίνει ακριβώς, να αισθάνεται ένα τέτοιο, να αισθάνεται ότι όλος ο κόσμος γύρω του κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό και φυσικά ήταν θεϊκές πράξεις. Αυτά και αυτό ουσιαστικά τους οθούσε να κάνουν και πράγματα.
0: Ακριβώς. Το ανεξήγητο τους οδηγούσε στο θεϊκό, έτσι. Τα πέδεσε μια ανώτερη δύναμη πέρα από τις δυνάμεις τους. Ναι.
1: Τα ξέρανε όμως, και ακόμα και από πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν καταλάβει ότι είναι περιοδικά φαινόμενα. και μπορούσαν να τα... και έχουμε καταγραφές και μέχρι πριν από 4.000 χρόνια, μόνο ότι υπάρχουν, ξέρανε ότι θα συμβούν.
0: Για πείτε μας τώρα για το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, πώς δημιουργείται, για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν, και τι σημαίνει για σας τους αστροφυσικούς μια έκλειψη ηλίου.
1: Η έκλειψη δημιουργείται όταν ουσιαστικά η σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, ουσιαστικά όπως η τροχιά της βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και σε εμάς. Γι' αυτό και ακολουθεί και η νέα σελήνη το βράδυ, δηλαδή εφόσον η σελήνη είναι ορατή τη μέρα, το βράδυ δεν είναι ορατή από εμάς, γι' αυτό και δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Το βράδυ και θα μπορούν να απολαύσουν και ακόμα περισσότερο τις περσίδες. Σήμερα. Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά έτυχε αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, το μέγεθος της σελήνης να είναι ακριβώς σωστό, ώστε στην απόσταση που είναι να καλύπτει ακριβώς το δίσκο του ήλιου. Μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, καθώς και αρκετές χιλιάδες χρόνια μετά, δεν θα συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε στην εποχή που μπορούμε να δούμε μια ολική έκλειψη ήλιου. Οι απόγονοι μας μερικές χιλιάδες βέβαια χρόνια μετά δεν θα έχουν την ίδια...
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που λέτε χρειάζεται περισσότερη εξήγηση. Τι εννοείτε, δεν θα βλέπουμε έκλειψη ήλιου, αυτό εννοείται?
1: Δεν θα βλέπουμε.
0: Δεν θα βλέπουν, γιατί εμείς δεν θα υπάρχουμε μάλλον.
1: Ναι. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν. Δεν θα βλέπουν έκλειψη ήλιου. Ουσιαστικά...
0: Γιατί θα συμβεί αυτό?
1: Διότι η απόσταση της σελήνης και της γης αλλάζει. Οπότε με τα χρόνια, ουσιαστικά και την αλληλεπίδραση που έχουμε και με τον ήλιο και με τα υπόλοιπα σώματα, μεγαλώνει αυτή η απόσταση.
0: Μεγαλώνει. Μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ σελήνης και γης δηλαδή. Απομακρύνεται η σελήνη από εμάς. Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν απομακρυνθεί αρκετά, το φαινόμενο μέγεθος στον ουρανό θα μικρύνει, ώστε μετά δεν θα καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να ξαναδούμε ολικές.
0: Μάλιστα. Γιατί, κύριε Λιωδάκη, δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς στην Ελλάδα? Γιατί ας πούμε στην Ισπανία θα το δούνε full screen, να το πούμε έτσι, και εμείς δεν θα δούμε καθόλου?
1: Αυτό έχει να κάνει με το, ουσιαστικά με την τροχιά του ήλιου και με το ποιο κομμάτι της της γης περνάει. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι ακριβώς στο σωστό σημείο, δηλαδή ουσιαστικά το εύρος του κομματιού της Ισπανίας που θα το δει αυτό έχει πλάτος μερικά χιλιόμετρα ουσιαστικά. Αλλά όπως περνάει, δηλαδή η τροχιά του ήλιου, η οποία αλλάζει και κάθε φορά, κάθε χρόνο περνάει από άλλες χώρες ουσιαστικά ακριβώς από πάνω εκεί. Είναι γι' αυτό και κάθε χρόνο και διαφορετικές χώρες έχουν τη χαρά να απολαύσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι καθοριστική αυτή η παρέμβαση της σελήνης ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, γιατί διαβάζω ότι θα υπάρξουν ακόμα και θέματα στην ενέργεια, δηλαδή στα φωτοβολταϊκά μέσα στη γη και στον ήλιο, γιατί διαβάζω ότι θα υπάρξουν ακόμα και θέματα στην ενέργεια, δηλαδή

0: συνήθως δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη.
1: Α, δεν θα είναι τόσο μεγάλη πτώση τάσης, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω.
0: Για τα δύο κίνα λεπτά θα είναι, ναι. Αλλά εντάξει, για δύο λεπτά φαντάζομαι θα υπάρχουν μπαταρίες να κρατήσουν το δίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπω, παρατηρώ βέβαια ότι υπάρχουν και πολλοί πέρα από εσάς τους επαγγελματίες, να το πούμε έτσι, αστροφυσικούς, υπάρχουν και πολλοί ερασιτέχνες αστροφυσικοί που έχουν σειρεύσει στην Ισπανία, γιατί εκεί θα είναι μάλλον πιο πολύ ορατή η έκλειψη. Και φαντάζομαι ότι οι αστροφυσικοί αυτοί, οι ερασιτέχνες, μάλλον ακούνε, στηρίζονται περισσότερο σε αυτά που εσείς οι επιστήμονες εν πάση περιπτώσει θεωρείτε και έχετε παρατηρήσει και έχετε βγάλει συμπεράσματα προς τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει, να σας πω, γενικά ο ήλιος είναι από τα πιο ενεργά παιδιά των ερασιτεχνών αστρονόμων, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες μεν, αλλά προσπαθούν να κάνουν και επιστημονική δουλειά. Και ο ήλιος είναι ένα από τα αγαπημένα τους, τους λόγους. Οπότε και οι εκκλήψεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο συνεισφέρουν ερευνητικά και οι ερασιτέχνες αστρονόμοι. Και είναι και πολύ... Γενικά η έκλειψη σχετίζεται με αυτό που θα σας πω και πριν που με ρωτήσετε για μας, γιατί είναι σημαντικό τους. Σχετίζεται ουσιαστικά με το πρώτο τεστ που είχαμε, της γενικής θεωρίας σχετικότητας του Einstein. Στο οποίο αυτή η θεωρία του Einstein μας λέει ότι τα σώματα που έχουν μάζα θα καμπυλώσουν το φως γύρω τους. Οπότε στις ολικές εκκλήψεις ηλίου μπορούμε να δούμε αστέρια που κρύβονται πίσω από τον ήλιο.
1: Ενδιαφέρον. Όποιος έχει τηλεσκόπιο ήταν... δηλαδή θα τα δει. Όποιος έχει τηλεσκόπιο, αυτό το αεραστεχνικό ισχυρό τηλεσκόπιο, ναι, θα, ναι, τα δει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα δει.
0: Και παίρνοντας μετά μια εικόνα μετά του, που θα, το βράδυ, ουσιαστικά, μπορείς να δεις ότι αυτά τα αστέρια δεν είναι στις θέσεις που τα δες εσύ, αλλά έχουν μετατοπιστεί. Και έτσι ήταν και το πρώτο τεστ που έκανε, που κάνανε για να επιβεβαιώσουν τη θεωρία της σχετικότητας, το οποίο ακόμα είναι, αν θέλετε, σαν ένα μικρό, πολλοί φοιτητές ουσιαστικά στο φυσικής, προσπαθούν να το παράγουν σαν ένα... Rite of passage που λένε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνουμε και εμείς ό,τι κάνανε εκεί προηγουμένως.
1: Κύριε Λιωδάκη, διαβάζουμε επίσης ότι του χρόνου εμείς θα δούμε έκλειψη. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση ότι υπάρχουν σε τόσο κοντινή απόσταση χρονική δύο απανωτές εκλειψεις?
0: Α, όχι. Αυτό που σημαίνει είναι θέμα απλά πώς έχουν έρθει οι τροχές
1: εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό που ίσως να τώρα, όχι, ίσως σίγουρα θα ειστρέψουν στην Ελλάδα άνθρωποι για να παρακολουθήσουν την έκλειψη του χρόνου.
0: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Είναι και η τελευταία έκλειψη που είχε γίνει στην Ελλάδα ήταν μόνο από το Καστελόριζο.
1: Μόνο από το Καστελόριζο. Μάλιστα.
0: Πριν από 20 χρόνια σχεδόν. Και όπως καταλαβαίνετε, το νησί είχε πλημμυρίσει τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Τώρα που το αναφέρετε, το θυμάται. Το θυμάμαι.
0: Οπότε φαντάζομαι το ίδιο θα συμβεί και.
1: Και τώρα. Του χρόνου μάλλον. Το καλοκαίρι, το Αύγουστο νομίζω, το 27 θα είναι πάλι, νομίζω. Δεν θυμάμαι.
0: Καλοκαίρι. Εγώ δεν είμαι από τα βέβαια στιγμή, αλλά.
1: Ναι, ναι. Πάντως υπάρχει το καλοκαίρι του 27. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα κάτι, να πούμε κάτι σχετικά με τις Περσίδες. Να μας εξηγήσετε, να μας πείτε τι είναι το φαινόμενο αυτό των Περσίδων που όσοι βρεθούν σήμερα στα σκοτεινά θα παρακολουθήσουμε. Και μάλιστα σήμερα είναι η κορύφωση, γιατί οι Περσίδες πέφτουν εδώ και αρκετές μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πίσω θα πέφτουν και μετά, αλλά ουσιαστικά όπως λέτε είναι η κορύφωση σήμερα. Δυστυχώς είναι προς το αργά το βράδυ, δηλαδή μετά κοντά στις 3 το βράδυ θα είναι.
1: Δηλαδή σήμερα τη νύχτα, από τη σημερινή νύχτα μέχρι την αυριανή μέρα είναι το 3 που λέτε τώρα, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, ουσιαστικά. Αυτό συνήθως αυτό το λέει ο κόσμος διά του τις αστέρες, προφανέστατα δεν είναι αστέρια. Αυτά είναι μετεωρίτες. Και ουσιαστικά είναι ό,τι έχει αφήσει πίσω κάποιος κομήτης στο δρόμο του για τον ήλιο. Γενικά οι κομήτες, να σας πω ότι είναι ουσιαστικά επί το πλείστον είναι χιονόπαλες.
1: Χιονόπαλες.

0: οι οποίες όπως ταξιδεύουν τους ρίχνει DNA και ο ήλιος και αφήνουν πίσω τους διάφορα κομμάτια από, από το σώμα τους. Mm-hmm. Ουσιαστικά δημιουργούνται κάποιες γραμμές που ακολουθούν την τροχιά τους ουσιαστικά. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι όπως η γη κινείται μπαίνει στην τροχιά αυτών των μετεωριτών. Εμείς δηλαδή είμαστε που πάμε στην τροχιά τους, όχι το ανάποδο. Όπως μπαίνει λοιπόν η τροχιά, γι' αυτό και υπάρχει και κορύφωση, διότι σιγά σιγά πλησιάζοντας αρχίζουν να πέφτουνε περισσότερα και μετά όταν είμαστε στη μέση της τροχιάς που έχει και τη μεγαλύτερη πυκνότητα, ουσιαστικά εκεί βλέπουμε και τα περισσότερα περισσότερες από τους μεταλλητές να μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και μετά περνάμε από μέσα και σταματάμε να βλέπουμε κάτι. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι πολύ μικρά σωματίδια. Μην φαντάζεστε δηλαδή κάτι εξωφρενικό. Μιλάμε για σκόνη, για μερικά εκατοστά, μερικά χιλιοστά, μερικά εκατοστά το πολύ ουσιαστικά, τα οποία όμως ταξιδεύουν με πολύ υψηλές ταχύτητες. Συγκεκριμένα οι περσίδες είναι περίπου στα 55 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο η ταχύτητά τους. Αυτό είναι περίπου, για να καταλάβετε, 200.000 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε σε μια ώρα που θα κάθεστε να βλέπετε για τις περσίδες, αυτά μπορεί να ταξιδέψουν οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Γελάω.
0: Γι' αυτό και φαίνονται και τόσο φωτεινά και τόσο όμορφα.
1: Ναι. Γελάω, κύριε Λιωδάκη, διότι με τους αριθμούς που, τους λεγόμενους αστρονομικούς αριθμούς, έτσι που μας αναφέρετε, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μηδαμινότητά μας μέσα στο σύμπαν.
0: Ναι, αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, είναι. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πόσο αστείο φαίνεται. Πόσο αστείο φαίνεται, πραγματικά. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με τα αστρονομικά φαινόμενα που έχουμε την χαρά να αντιμετωπίσουμε σήμερα.
0: Όχι, καλή απόλαυση.
1: Καλή απόλαυση, σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Και όπως είπαμε, όσοι έχετε το κουράγιο γύρω στις 3, σε πάση περιπτώσει τη νύχτα, σε πολύ σκοτεινό μέρος να βρεθείτε, μπορούμε να απολαύσουμε, επειδή δεν θα απολαύσουμε την έκλειψη ηλίου, τουλάχιστον να απολαύσουμε τις περσίδες να πέφτουν. Οι οποίες περσίδες, να πούμε παρετός ως υστερόγραφο, ότι λόγω του αστερισμού του Περσέα, νομίζω, έχουν ονομαστεί έτσι. Καλά λέω?
0: Ναι, ουσιαστικά τα βλέπουμε να εισέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα. Αυτό σημαίνει με όλες τις διάφορες βροχές, ναι, που έχουν και αυτές άλλο όνομα αστερισμού.
1: Έτσι, έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Λιωδάκη.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν το τι θα συμβεί απόψε στον ουρανό μας. Μόνο την έκλειψη δεν θα δούμε, θα δούμε όμως την έκλειψη που θα συμβεί του χρόνου. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή τώρα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: αγαπητοί ακροατές, είναι ως επιτοπλίστων το καλοκαίρι, αλλά το ψυχραίνουν που και που κάτι άσχημες στιγμές, και τέτοιες στιγμές παραδείγματος χάρη είναι το να πνιγεί ένα παιδί σε μια πισίνα. Το λέω αυτό με αφορμή το πρώτο το πρόσφατο περιστατικό στην Πάρο. Αλλά γενικά έχουμε ακούσει τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια δράματα, τέτοιες τραγωδίες να συμβαίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Και όχι μόνο στις πισίνες βέβαια, αλλά και στη θάλασσα και σε άλλα νερά, εν πάση περιπτώσει, που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να δροσίζονται αυτούς τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Γι' αυτά λοιπόν τα περιστατικά, τα δυσάρεστα μένα, αλλά πρέπει να αναφέρονται γιατί αποσκοπούν πάντα στην πρόληψή τους. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και επαναλαμβανόμαστε σε αυτό το θέμα κάθε χρόνο και κατά διαστήματα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θέλησα να συνομιλήσουμε σήμερα με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καραμπετιάν, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πραγματικά για την όμορφη της φιλοξενία. Είναι σωστό αυτό που αναφέρατε, η επανάληψη. Ο κόσμος πρέπει να ακούει, να μαθαίνει, να ενημερώνεται, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι είναι χαρά. Αυτό είναι το καλοκαίρι, είναι ξεγνιασιά, αλλά πρέπει να μάθουμε και εμείς να τηρούμε κανόνες ασφαλείας, και δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, και όπως αναφέρατε και εσείς, τελευταίες ημέρες, το περιστατικό, το δυστύχημα, αυτό που έγινε, το τραγικό γεγονός στην Πάρο με το τετράχρονο το παιδί, πραγματικά έχει σφιχτεί η καρδιά σε όλους μας. Να πούμε όμως κάποια στατιστικά,
0: ναι, γιατί βεβαίως.
1: Εντυπωσιαζόμαστε και βλέπουμε, ναι, και τα στατιστικά και αυτό το καλοκαίρι. Από την αρχή του έτους για το 2026 μέχρι αρχές Αυγούστου έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσές μας, αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, την ίδια χρονική περίοδο, υπάρχει μείωση 49 ατόμων. Τεράστιο.
0: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, κυρία Καραμπετιάν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, ναι, είναι, ναι, ναι, αυτό, πολύ σημαντικό. Όμως τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν τόσα περιστατικά, ναι, και στις θάλασσες που αλλά και στις πισίνες. Και στις πισίνες αυτό που παρατηρούμε και εμείς, ναι, είναι τα μικρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό εδώ οι γονείς που μας ακούνε, θα ήθελα πραγματικά να τους μιλήσω, να τους πω, δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς επιτήρηση. Μπαίνουμε πάντα στην πισίνα μαζί τους, πάντα στη θάλασσα μαζί τους. Δεν τους αφήνουμε ποτέ χωρίς επίβλεψη, γιατί πραγματικά ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.
0: Και διάβασα και ένα ρεπορτάζ, κυρία Καραμπετιάν, ότι είναι και σιωπηλός, λέει, ο παιδικός πνιγμός. Δηλαδή μπορεί να μην το πάρεις είδηση καθόλου ότι πνίγει το παιδί σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σκεφτείτε ότι μπορεί να αρκεί το γύρισμα ενός κεφαλιό, όπως μπορώ να το πω πάρα πολύ απλά, και να μην καταλάβω ότι το παιδί μου δεν είναι εκεί. Ας προσέχουμε, ας είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, να τηρούμε βασικούς κανόνες και να προσέχουμε και πού πάμε για μπάνιο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Με αφορμή δηλαδή...
0: Ναι, για πείτε μας, τι εννοείτε πού πάμε για μπάνιο.
1: Που συνέβη, ναι, να προσέχουμε. Είμαστε σε μια πισίνα, κοιτάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς να κοιτάζουμε. Υπάρχει ναυαγός όσοι σε αυτή την πισίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ ανοίγονται πολλά ερωτήματα, να ξέρετε. Γιατί η νομοθεσία, το που υπάρχει ναυαγός όσοι στα ξενοδοχεία, ναι μεν πλέον υπάρχει, μετά από δικιά μας και όλα συμβολή στα τουριστικά καταλήμματα, σκεφτείτε, με κλίνες άνω των 50 και πισίνα με βάθος άνω του 50, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει απόφυτος ναυαγός οστικής σχολής. Για τις πισίνες δημόσιας χρήσης, mm-hmm, βάσει του περιστατικού τώρα που συνέβη, ναι, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Αυτό ήταν σε beach bar δηλαδή, όμως, δεν ήταν σε ξενοδοχείο, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και το beach bar δεν υποχρεούται.
1: Εδώ έρχεται ένα τεράστιο κενό που μάλλον πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία για να το καλύψουμε και να αλλάξουμε την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Οι πισίνες δημόσιας χρήσης, ναι, δηλαδή η πισίνα που δεν ανήκει σε τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε ένα beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι να βαγωσώσεις, προσέξτε, επόπτης ασφαλείας, ο οποίος έχει γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μιλάμε για ένα νόμο, μια υγειονομική διάταξη του 73. Έχει να αλλάξει από τότε.
2: Από το 73.
1: Από το 73 και μας ορίζει για επόπτη ασφαλείας.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, οι γονείς αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, μεγάλη προσοχή, που πάμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε. Υπάρχει να παγωσώσεις και να υπάρχει όμως μεγάλη προσοχή, δεν μπαίνει το παιδί μόνο του μέσα στην πισίνα. Καταγράφονται πολλά περιστατικά στην Κρήτη, μάλιστα στην περιφέρεια της Κρήτης αυτό το καλοκαίρι, από τα 168 που αναφέραμε, τα 18 έχουν γίνει δυστυχώς στην Κρήτη, στην περιφέρεια αυτή.
2: Mm-hmm.
1: Μεγάλη προσοχή. Μαθαίνουμε να τηρούμε κανόνες ασφαλείας στο κομμάτι του φαγητού. Εγώ θα το λέω κάθε φορά που θα βρίσκομαι.
2: Να το λέτε, γιατί, να το λέτε.
1: Γιατί πραγματικά βλέπω ότι δεν το τηρούνε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε, να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε κάποιο θαλάσσιο σπορ. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες, κατανάλωση αλκοόλ. Μεγάλο κομμάτι. Τουρίστες επίσης το βλέπω, πηγαίνουν πάνω σε σκάφη, καταναλώνουν ποτά. Και μιας και αναφέρομαι και για σκάφη, θαλάσσια σπορ. Πολύ ευχάριστα. Μπορεί τα παιδιά να ζητάνε και από τους γονείς να κάνουν τα θαλάσσια σπορ, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διαβάζουμε τον κανονισμό πρωτού πάμε σε μια επιχείρηση και να μάθουμε να ελέγχουμε, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή δωρεάν μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Άρα, αν σκεφτείτε, μπορεί να είστε σε μια παραλία, θα βρείτε τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη. Σημαντικό να επιλέγουμε μια παραλία με ναυαγοσώστη, αν έχει προσβασιμότητα. Αλλά βλέπετε και τις επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, πιστοποιημένες. Άρα, αν έχω να πάω κάπου, εννοείται θα πάω στην πιστοποιημένη επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ και θα μάθω κι εγώ να διαβάζω τον κανονισμό για ένα θαλάσσιο σπορ προτού πάω και κάνω. Δηλαδή, το όρο ηλικίας να μου δώσουν και να μάθω να ελέγχω κι εγώ το σωσίβιο που θα μου δώσουν. Είναι σε έντονο χρώμα. Φοράω σωσίβιο, γιατί εγώ πηγαίνω σε παραλίες, σκεφτείτε, και δυστυχώς βλέπω να κάνουν θαλάσσια σπορ και με ατομική χρήση δεν φοράνε σωσίβιο, είναι κάτω του όριου ηλικίας. Δετική, επίσης, για να το οδηγήσουμε πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλό από το λιμενικό σώμα. Δεν θα πάω.
2: Τα λεγόμενα jet ski, ας πούμε, χρειάζεται να έχεις δίπλωμα, αυτό.
1: Δίπλωμα. Είναι σαν να παίρνω ένα αυτοκίνητο.
2: Έτσι.
1: Πόσο πιο απλά μπορώ να το πω χωρίς να έχω δίπλωμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν δεν γνωρίζεις, αν δεν έχεις δίπλωμα, αναπτύσσουν υψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και έχουμε και τόσους τραυματισμούς, έτσι, κάθε καλοκαίρι με τα θαλάσσια σπορ. Και μεγάλη προσοχή και στις παιδικές χαρές, στις θαλάσσιες παιδικές χαρές, αυτό που λέμε, τις μεγάλες εγκαταστάσεις αυτές που στείνονται μέσα στην θάλασσα και οι γονείς που μας ακούνε. Μεγάλη προσοχή. Κάντε την έρευνα, κοιτάξτε πρωτού πάτε σε μια επιχείρηση που προσφέρει τα συγκεκριμένα θαλάσσια. Σπορ. Το σκάφος που έλκει δαχτυλίδι, μπανάνα, όλοι το έχουμε δει τα καλοκαίρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρουν οι γονείς ότι πάνω στο σκάφος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 2 άτομα. Ο οδηγός, ο παρατηρητής και όχι οι γονείς. Όχι ο οδηγός που θα κάνει και τις 2 ιδιότητες. Γιατί ο παρατηρητής είναι για κάποιο λόγο εκεί. Αν τυχόν κάποιος πέσει, αν τυχόν κάποιος χρειαστεί, να μπορεί γρήγορα να ενημερώσει τον οδηγό για να πάει να τον παραλάβει. Άρα, μεγάλη προσοχή, γιατί οι γονείς δεν τα ξέρουν τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό καλό είναι πάντα να τα λέμε συνέχεια. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ειδικά αυτή τη βδομάδα κιόλας νομίζω οι περισσότεροι βρίσκονται σε κάποιο μέρος, τα απολαμβάνουν.
2: Βέβαια, λόγω 15 Αυγούστου αυξάνεται η κίνηση, βεβαίως.
1: Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Δεν είμαστε ως οργανισμός εδώ για να φοβερίσουμε τον κόσμο.
2: Γιατί όχι, προς Θεού, για να ενημερώσετε είστε και
1: αυτό,
2: πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτό. Και τις μεγάλες ηλικίες, τις μεγαλύτερες δηλαδή ηλικίες, και εδώ μεγάλη προσοχή. Όλοι στην οικογένειά μας μπορεί να έχουμε έτσι κάποιο άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, γονείς, γιαγιά, παππού. Μεγάλη προσοχή, γιατί το 80% των ανθρώπων που χάνεται στη χώρα μας, στη θάλασσα, είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Μπορεί να υπερεκτιμάνε. Αυτό που πιστεύουμε και εμείς είναι ότι συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες υπερεκτιμάνε τις ικανότητές τους. Πηγαίνουν πολύ πρωί που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί ο ναυαγοσώστης τοποθετείται 10 με 6 επίσημα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δήμοι επιλέγουν να τον τοποθετήσουν αρκετά νωρίς.
2: Mm-hmm.
1: Και εγώ θα επιμείνω και θα πω. Αν τυχόν κάποιος δεν ξέρει πολύ καλό κολύμβι και δεν έχει πολύ καλή, νιώθει το αίσθημα της ασφάλειας, υπάρχουν ειδικά σωσίδια και και για τους μεγάλους ανθρώπους, μπορούμε να προμηθευτούμε και να μπαίνουμε με αυτά. Δεν είναι ντροπή.
0: Σωστά.
1: Και είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ μόνοι. Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο μόνοι. Δεν πηγαίνουμε πολύ πρωί, δεν πηγαίνουμε αργά το βράδυ, γιατί να ξέρετε ότι και οι περισσότεροι πνιγμοί σημειώνονται αρκετά νωρίς το πρωί και αρκετά απόγευμα προς βραδάκι, που δεν υπάρχει κάποιος να μας ελέγξει, να μας βοηθήσει αν τυχόν χρειαστούμε βοήθεια. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη μεγάλη καμπάνια που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΗ, να ενημερώνουμε γενικότερα όλους, καπί, μέσα από συμβουλές, μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ, γενικότερα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να αναπτύξουμε την κολυμβητική κουλτούρα που δυστυχώς εγώ θα πω πιστεύω απουσιάζει από τη χώρα μας.
2: Και μάλιστα είναι οξύμορο το να απουσιάζει η κυρία Καραπετιά μια χώρα που είναι δίπλα στη θάλασσα. Να μην πω ότι είναι μέσα στα σπίτια μας η θάλασσα. Έτσι.
1: Δεν θα έπρεπε να είμαστε συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο, να τηρούμε βασικούς κανόνες ασφαλείας.
2: Το υπόδειγμα έπρεπε να είμαστε.
1: Το υπόδειγμα ακριβώς αυτό. Δεν γίνονται χώρες του εξωτερικού να κάνουν το μάθημα της κολύμβησης πριν από τον νηπιαγωγείο και να έχει μπει στην κουλτούρα τους, παρόλο που δεν έχουν θάλασσα κοντά τους, και εμείς να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ενταχθεί και το μάθημα της κολύμβησης.
2: Ακριβώς. Ενώ το έχουν κάνει, νομίζω τώρα το Υπουργείο το έχει κάνει υποχρεωτικό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει, μπράβο που το αναφέρετε. Ναι, υπάρχει στην Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού, μετά από δικιά μας και όλα συμβολή. Πλέον, σκεφτείτε ότι το 25 με 26 τη σχολική χρονιά, 52.000 μαθητές σε όλη τη χώρα κατάφεραν και είχαν πρόσβαση σε αυτές τις 10 ώρες διαθέσιμες προκειμένου να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο και να κάνουν τα μαθήματα.
2: Γίνονται βήματα πάντως, γίνονται. Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Σημαντικά βήματα. Σημαντικά σε σχέση αν σκεφτείτε και εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2015 δεν υπήρχε καμία καταγραφή των περιστατικών, δεν υπήρχαν εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκεφτείτε η κάλυψη τότε των αβαγωσοστών, μιλούσαμε για 50%, ενώ πλέον μιλάμε για 97% αβαγωσοστικής κάλυψης. Μεγάλο άλμα.
2: Μεγάλο άλμα, πράγματι.
1: Μάθημα της κολύμβησης τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κολυμβητήριο, πραγματικά να το κάνουμε, γιατί είναι μία δεξιότητα ζωής. Όλοι λέμε ότι γνωρίζουμε κολύμβη. Τι όμως πραγματικά ξέρουμε?
2: Ακριβώς.
1: Πώς να είμαστε ασφαλείς μέσα στο νερό?
2: Ακριβώς.
1: Άλλο ερώτημα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι άμα το μάθεις δεν το ξεχνάς. Αυτό είναι το πολύ καλό με το κολύμβη, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι όπως την οδήγηση, είναι όπως το ποδήλατο. Όταν το μάθεις δεν το ξεχνάς, γιατί καταγράφεται στο υποσυνείδητο.
1: Ακριβώς αυτό. Και μπαίνουμε έτσι σε μια κολυμβητική πλέον κουλτούρα, να πείσουμε και αυτό το κομμάτι.
2: Βεβαίως.
1: Και είναι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής μας, πραγματικά.
2: Mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, επιδιώκουμε το ιδανικό, κυρία Καραπετιάν, και ελπίζω αυτά που λέμε τώρα εδώ να είναι βήματα προς αυτή την ιδανική κατάσταση να βιώσουμε κάποια μέρα στην Ελλάδα.
1: Μακάρι.
2: Έτσι, επιδιώκουμε το ιδανικό για να επιτύχουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι να απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια μας με ασφάλεια, να γίνουμε παράδειγμα επιτέλους προς όλους και να μιλάμε, μακάρι να μιλήσουμε ξανά και να μιλάμε για περισσότερη και μείωση.
2: Έτσι, μακάρι, το εύχομαι κι εγώ. Μακάρι. Το εύχομαι κι εγώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
2: Και εγώ, γεια σας.

Ήταν η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, ένας πολύ δραστήριος μη κυβερνητικός οργανισμός. Δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του στη θάλασσα από πνιγμό και έχει προσφέρει πάρα πολύ στο να σταματήσει αυτό το ζωφερό φαινόμενο των πνιγμών. Έχει αυληθεί κατά πολύ. Ο ίδιος οργανισμός έχει αναπτύξει συνεργασίες με την πολιτεία, με οποιαδήποτε κατά καιρούς στελέχη της κυβέρνησης, και έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Τα ακούσαμε, τα ανέφερε η κυρία Καραμπετιάν, και ελπίζουμε η συνέχιση της δραστηριότητά της, της δραστηριότητας του οργανισμού, αλλά και εμείς οι ίδιοι και η πολιτεία να συνδράμουν ώστε να επιτευχθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, το ιδανικό. Θα το στοχεύσουμε το ιδανικό, δηλαδή το μηδέν πνιγμή σε ένα χρόνο, σε ένα καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό. Αναλυτικά σας αναφέρω την είδηση που ακούσατε προηγουμένως από το Δελτίο Ειδήσεων, ότι συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, με τις λιμενικές αρχές να ολοκληρώνουν με επιτυχία ακόμη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου. Συνολικά 49 άτομα, όλοι οι υπήκοοι Σουδάν, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νότιας Κρήτης, αναφέρει το politica.gr. Ανάμεσά τους βρίσκονται 47 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι περισυνελέχθηκαν από τα σκάφη διάσωσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την παροχή πρώτων βοηθειών, τη διακρύβωση των στοιχείων τους και τη μεταφορά τους σε χώρο προσαγωγής φιλοξενίας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από διαθεωρητικές αφήξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί, διατηρώντας τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τις τοπικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Παράλληλα, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το επικίνδυνο πέρασμα προς την Ελλάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης ταυτοποίηση τυχόν ατόμων μεταξύ των διασωθέντων που ενδέχεται να είχαν ρόλο κυβερνήτη ή διακινητή.

την αναφορά μας αυτή στη νέα άφιξη μεταναστών στο νησί μας, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή στην οποία αναφερθήκαμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα από τον ιό έχουν παρουσιαστεί πολύ αυξημένα στην Αττική. Ευτυχώς στην Κρήτη δεν έχουμε κανένα, όπως μας ανέφερε και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, και μας είπε και πόσο επιτυχημένη είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, πόσο επιτυχημένο είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο νησί μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, και εμείς όμως πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, μην ποτίζουμε τα βράδια, μην βάζουμε λευκά φώτα πέριξ του σπιτιού μας. Μας τα ανέφερε αυτά ο κύριος Παπαδάκης, τα επαναλάβαμε δηλαδή, και να προσέχουμε γενικώς από τα κουνούπια. Είναι οδυνηρό ένα τζίπημα από κουνούπι, και μάλιστα αν αυτό προκαλέσει και περισσότερα θέματα υγείας σε εμάς. Μιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, τον αστροφυσικό, τον ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για τα σημερινά φαινόμενα στο στερέωμα, δηλαδή την έκλειψη ηλίου, την οποία δυστυχώς δεν θα δούμε από την Ελλάδα, από τη βροχή των Περσίδων και από την παρέλαση των πλανητών το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, 6 πλανητών στον ουράνιο θόλο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή μας γενικότερα, για την επιστήμη αλλά και για τη ζωή μας. Και μιλήσαμε και για την εικόνα των πνιγμών, του αριθμού των πνιγμών στην Ελλάδα, με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραβετιάν Νικοτιάν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι είσαστε και σήμερα μαζί μας και που όλο αυτόν τον καιρό που εκπέμπει η εκπομπή, το πρόγραμμά μας, είσαστε μαζί μας. Από τον Μανώλη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Το μικρόφωνο το παραλαμβάνει η Αγάπη Πεχινάκη. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Διαδοχικές σήμερα οι αφήξεις αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου, με διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού. Μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Τροχαίος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας εξελίχθηκε σε επεισόδιο και οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά σε σύγκρουση με γιο ταχύ, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Κιβώτιο με οξυδωμένα φυσίγγια εντοπίστηκε στο βυθό του όρμου της Ιεράπετρας, περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Το λιμεναρχείο απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών, καθώς και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή μέχρι νεοτέρας. Εντατικές εργασίες οδικής ασφάλειας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο. Ο Δήμος προχωρά στην ολοκλήρωση πεζοδρομίου και στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, ενώ τοποθετήθηκαν νέα σήματα και ανακλαστήρες για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βορείες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

είναι και ο κύριος Σιλιόπουλος να πω, ο Σιαγραμμότητος ΣΑΕ, ακόμα και ο κύριος Μπούς φυσικά, το παγκέτειο στάδιο. Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, χωρίς άλλα πράγματα μέχρι στιγμής. Θα ελπίσουμε ότι θα εξηγήσει ομαλά η βραδιά απόψε, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει παράταση στην περίπτωση του υπόπαλου αποτελέσματος. Θα πάνε οι ομάδες κατευθείαν στα απέναντι. Θα πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις ενδεκάδες, ο Χρυσοκόνης επιφύλαξε μια έκπληξη, θα έλεγα, στην άμυνα, καθώς παρέταξε και τον Σιέλη και τον Φουγκουρέ, άφησε εκτός ενδεκάδα στον Κρις Μανίς, που περιμένουμε να παίξει. Κατά τα άλλα είναι η ενδεκάδα που λίγο πολύ είχαμε πει με Χριστογιώργο τερματοφύλακα. Τον Αποστολάκη δεξιά, τον Αθανασίου αριστερά, Σιέλη, Φουγκουρά. Σιέλη, Φούγκουρα και Κοστούλα στο κέντρο της άμυνας, Καραχάλιο και Αυρούτσο στη μεσαία γραμμή και μπροστά Φούντα, Αϊτόρ, την κορυφή πρέπει να είναι ο Αϊτόρ, θα δούμε τώρα και στην επίδεση, στην κορυφή και Νούς. Τριάδα δηλαδή Αϊτόρ, Νούς και Φούντα θα είναι στην κορυφή. Η ΑΕΚ από την πλευρά της, αυτό που λέγαμε το μεσημέρι για την αίσθηση που επιφυλάσσει ο Μάρκο Νίκοβιτς με τον Παναγιώτη κατά τα δοκάρια, τον 21 ετών τερματοφύλακα που προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕ, προτίμησε να βάλει τον Ρέλβας στην άμυνα μαζί με τον Κουμπί. Να πούμε ότι Βαλαμώτης, φύλακας Ρώτα δεξιά, Φίλιος αριστερά, Γιάκινες στη σέντρα, στο κέντρο της άμυνας Ρέλβας και Μουκουτί, στη μεσαία γραμμή Αρίν και Καϊνέ, και μπροστά στην εσύνδεση δεξιά είναι ο Καλοστάνης, αριστερά ο Κοϊτά και την κορυφή ο Βάργα με τον Γιώβιτς. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ομάδες ουσιαστικά και όπου και οι ΑΕΚ παρατάσσονται με τις περσινές τους ουσιαστικά ομάδες. Μία μεταγραφή, ένας νέος παίκτης για την ΑΕΚ ο Καϊρίνερ και δύο για τον Όφη, ο Αϊτόρ και ο Σιέλης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παίκτες που αγωνίστηκαν πέρυσι και στον Όφη και στην ΑΕΚ. Όχι τώρα που κλέβει την μπάλα, όμως οι παίκτες ΑΕΚ απαναπτούν την κατοχή, αλλά με σκοπή την περιοχή, όπου περσάρει ψηλά με τον Αυρούτσο, αρχικός του Αυρούτσου, την μπάλα πίσω στον δερματοφύλακα, τον νεαρό δερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος απομάκρυνε και τώρα οι παίκτες του Όφη είναι στην επίθεση απαριστερά. Αυτή την πρώτη επιθετική προσπάθεια, ένα λεπτό που ξεκίνησε το παιχνίδι. Βλέπω τον Νούς να είναι στην κορυφή, δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ, για την ώρα τουλάχιστον να δούμε αν αλλάξει αυτό. Συνάδελφε στο Όφη, ενώ ο Μπαλαμώτης ετοιμάζεται να δω συνέχεια γύρι με το ελεύθερο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Βάργα, θα κόψει ο Αποστολάκης και θα γυρίσει πίσω στον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Κούμπουρα. Έτσι ο Σιέλης κεντρικός αμυντικός. Δεξιά ο Κούμπουρας ο Σιέλης είναι στο κέντρο και ο Κούμπουρας αριστερά. Στην τριάδα της Άννας του Όπη. Αθανασίου τώρα. Αθανασίου πίσω για τον Φούγκουρα. Τρίτος τελικός σούπερ κάπ για τον Όφη. Δεν έχει κερδίσει μέχρι τώρα κανέναν. Γιατί έχει παίξει πέντε τελικούς. Έχει κερδίσει τους δύο από τους πέντε. Τελευταία φορά που έχει κατέκτησε το σούπερ κάπ ήταν ακριβώς πριν από 30 χρόνια, το 1996, όταν τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο τώρα για τον Όφη με τον Αθανασίου, διεκδικεί ο Νούς από τον Μουκουντή. Θα κερδίσει ο παίκτης ΑΕΚ. Μουκουντή, το pressing του παιχνιδιού του Όφη έχει δυσκολέψει αυτά από τα λεπτά. Από την ΑΕΚ, ο Ρέλβας θα πίσω στον Παλαμώτη, αυτός απομακρύνει όπως όπως, ο Στολάκης υποδέχεται την μπάλα, κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Στολάκης, αυτός είναι τον Κοστούλα. Το Στούλας πήγε να περάσει για τον Αποστολάκη, καλά. Πιάζουμε τώρα τον νεαρό μπακ του Όφη. Κάνει πάλι στον Πίλιο. Μόνο με την εισόδεξη βοηθού να πούμε ότι διαιτητής είναι ο Τάσος Παπαπέτρου με βοηθούς τον Πετρόπουλο και τον Πάτρα. Τέταρτος ο Κατσικογιάννης.
και στο ΒΑΡ είναι ο Ζαμπαλάς με τον Γιουμαντζίδη. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανκρατικό Στάδιο. 0-0 και το φάουλ που πιέζε λίγο νωρίτερα ο Πίλιος θα εκτελέσει πέρα ο Πορτογάλος ο Ρέλβας για την ΑΕΚ. Έλειπε Ρέλβας, δεν θα από τη συμπέτωση να απομακρυνθούν. Πηγαίνει ο Πίλιος κοντά, διάλαβμα θα δώσει την μπάλα πλασταριστά για να θα κάνει γέμισμα ο Ρέλβας. Το οποίο προτίμησε ο Νίκολης, ρίσκαρε με τον τερματοφύλακα για να χρησιμοποιήσει τον Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας αντί του Αλεξίου, τώρα ο Κοϊτά από αριστερά. Κοϊτά στη γωνία, κοντά του τον Πίλιο, θα γυρίσει πίσω τον Πίλιο. Κοϊτά, Κοϊτά, καλά για τον Πίλιο, είναι κοντά του ο Κούντας. Κούντας θα κόψει και την μπάλα, θα παραχωρήσει το πλάγιο για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ από αριστερά, θα δώσει τον παγιδόχο με τον Πίλιο, που πρόσφατα ανανέωσε τη συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Περιμένει κοντά του ο Κοϊτά, για να δούμε αν θα την μπάλα με την περιοχή ο παίκτης της ΑΕΚ. Αυτό κάνει, την μπάλα στην περιοχή, απομακρύνεται στην Όφη. Έξω από την περιοχή ο Μαρίν για τον Πίλιο, που είχε κάνει σέντρα. Κοϊτά, ξανά για τον Πίλιο από αριστερά, θα βγει σέντρα, τελικά θα κόψει και αν μετώσει με τον Αποστολάκη. Βγάζει με τον Ανδρούσο το φάουλ, το κάνει ο Ανδρούσος. Σε καλό σημείο του να είναι πάρα αυτό, να φέρει τον Ανδρούσος πάνω τον Μάριο. Το Ρουμάνο, και από εκεί μπορεί να εκτελέσει ο Μάριν με τον Εξυπώδη. Και αλμάκι είναι λίγο μακριά. Δύο στάκες τόπους στο τείχος. Πάει και τρίτος. Αϊτόρ θα πάει, ναι. Αϊτόρ που θα στενούς στο τείχος. Η εθνική του Όφη. Στο τοποθετήσω κατάλληλο σημείο Παπαπέτρου. Και τώρα είναι ο Κοϊτά με τον Μάριν πάνω στην μπάλα. Και άμα θα εκτελέσουν απευθείας, θα γίνει σέντρα στην περιοχή του Όφη. Με δεξί μπορεί να σουτάρει ο Άρης από εκεί, είναι και Κοϊτά. Και να δούμε. Αυτή την φάση, επικίνδυνο φάουλ, το πέμπτο, έκτο λεπτό για την ΑΕΚ. Σημαίνει φάση, κοντά στην περιοχή του Όφη. Και όλος ο κόσμος είναι γύρω από την περιοχή. Και άκουμε την επιλογή των παιχτών της ΑΕΚ, ο Παπαπέτρου. Είναι τις παίκτες που θα δουν να πάρουν θέση, προασφανιστά, εκτέλεσε πολύ κακό για το τίποτα. Η μπάλα πάνε στον Ανούς από το φύλλο Κοϊτά και τώρα τρέχει ο Πίλιος για να γυρίσει και να δώσει στον τερματοφύλακα του τον Παλαμόντι. Αυτός θα κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Όφη. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες του Όφη, η ΑΕΚ από δεξιά θα βγάλει τώρα επίθεση με τον Ρώτα, θα γίνει σέντα, θα κόψουν οι το Όφη και βγάζουν τώρα με τον Ανδρούτσο. Ούγκρας. Ούγκρας κάνει ένα γέμισμα για τον Ούγκρας, η μπάλα περνάει από όλους και ο Ρέλβας θα κλείσει την μπάλα. Και θα τροποδίσει δίπλα του τον Μουκουδί και αυτός τον Καϊρίνεν. Ο μοναδικός σου τον νέο αποκτητής της ΑΕΚ που παίζει σήμερα. Μια παλιά τώρα δεξιά. Για τον Κάνι, θα κλείσει σέντρα. Το σοβαρό να απομακρύνουν τον Αϊκακοφόβη, αλλά η μπάλα ξανά στον Καλοσκάμι. Ρώτα, με στην περιοχή ο Μαρίν, θα το πει. Και τώρα ο Αϊτόρ, θα δώσει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκη, για τον Νούς, ο Νούς θα το πει σε πλάγιο από τον Πίλιο. Τώρα ο Νούς είναι δεξιά, ο Κούντας βλέπω έχει πάει την κορυφή και ο Αϊτόρ από αριστερά. Στην εκδετική τριάδα του Όφη. Αποστολάκι στο πλάγιο πίσω για τον Κοστούλα. Και αυτός για τον Σιέλη. Σιέλης, αυτός και τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα για τον Καραχάλιο, φάουλ, όχι τελικά δεν είναι τίποτα. Και εδώ στην τάση φλάκ τώρα είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Αυτό έκανε ο Καρακάλιος μετά το λέψιμο που έγινε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το 8ο λεπτό είμαστε, το 0-0 διατηρείται χωρίς κάποια φάση ακόμα.
όπου μπήκε πεθάνοντας ψηλά, η Άκη σιγά σιγά αρχίζει να κερδίζει μετά το γήπεδο, έχει κερδίσει κάποια φάουλ, λίγο νωρίτερα κοντά στην περιοχή, τώρα πιο μακριά, στο κέντρο και το φάουλ αυτό, για την Ένωση. Το φάουλ το έκανε ο Καραχάλιος. Μπορώτα είναι πάνω στο μπάλα. Για αυτό το φάουλ. Γίνει και ο Μάριν. Τότε στην μπάλα. Για να δούμε. Μπορώτα λογικά θα εκτελέσει. Αφήνει το Μάριν. Τελεί ο Μάριν μέσα στην περιοχή. Τα μάει μπάλα φόλους. Φάουλ. Φάουλ τελικά. Αυτό το φάουλ που εκτελέσει ο Ρουμάνος μέσα της ΑΕΚ. Και πέρυσι βασικός. Το Καϊρίνι μου φυσικά σήμερα αγωνίζεται και στην Πινέδα που είναι η μεγάλη χώρα της ΑΕΚ από την περσινή ομάδα, από την πρωταθλήτρια. Επέστρεψε στο Μεξικό. Και όχι δεν έχει το Σανσέδο, δεν έχει το Σεγγέλια. Το Λαμπρόπουλο που ας πούμε το Φεβρουάριο ήταν βασικός. Και αν μετά τον Ανδρούτο, το φάουλ εκεί. Και επειδή ο Θανάσης Ανδρούτο το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενώ ο Νίκο Ιλτσιάδη λέω να μην του άρεσε αυτή η απόφαση του Παπαπέτρου. Παπαπέτρου που είχε σφυρίξει και τον προημιτρελικό πέρυσι τον περασμένο Γενάρη στην Φιλαδέλφεια που πήρε την νίκη με ένα 0 και ουσιαστικά είχε και ο δρόμος προς τον τελικό. Ανδρούτος για τον Κοστούλα. Ο Στουλάς θα έγινε να βγάλει τον Κούντα, θα κόψει και ο Ρέλφας, ο Ξακερδίζει όμως την μπάλα, λάθος τι γίνεται. Πιέζει, Κούγκουρας τώρα. Κούγκουρας πιέζει πάνω στην μπάλα, θα δούμε και τον Αθανασίου. Αυτός έχει χώρο. Αθανασίου, περιμένει ο Αετρός, θα κάνει την σέντρο Αθανασίου, αλλά δεν είναι καλή. Πηγαίνει κατευθείαν πάνω στον Παλαμώτη. Πρώτη εμφάνιση βασική του Αετρός στην ενδεκάδα του Λόφη και του Φιέλη φυσικά. Πάω τώρα για την ΑΕΚ το πρώτο μέσα γραμμή. Όχι που τελικά δεν παίζει σήμερα με την πορτοκαλί φανέλα, δεν ξέρω γιατί. Πού είναι η φανέλα του Κυπέλλου, ούτε και πέρυσι βέβαια, ούτε στο τελικό του Super Cup το Γενάρη παίξει με την πορτοκαλί. Με την γκρι φανέλα, την τέταρτη ουσιαστικά δηλαδή. Αυτή που μπορούσε και στην Ολλανδία, στην προετοιμασία, με αυτή αγωνιστικό και με άσπρο κορτσάκι και κάλτσα. Με κίτρινη φανέλα, με άσπρο κορτσάκι, μαύρη κάλτσα η ΑΕΚ. Για όσους δεν έχουν εικόνα το λέω αυτό. Άρα και να κόψω καρακάλι ο Σουμούς, θα πάρει την μπάλα. Έχει τον Αετόρ να πάρει σαρά, για να δούμε τον Αετόρ. Θα κάνει την σέντρα του, την μπάλα πέρασε ξυστά από την αιστεία και καταλήγει πλάγιο. Η σέντρα του που έγινε ζητάνε πλάγιο ήταν στο έφυγε τελικά δεν βρήκε κάπου από ό,τι λέει ο Βοηθός. Σε αυτή την πολύ επιτυχημένη σέντρα ξεράκτη του Αϊτόρ του 11 πέρασε η μπάλα από όλους και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Εκτελέστηκε από τον Πίλιο, το Στολάκι, το Μακρίνι, το που στέλνει την μπάλα όμως την Βαρκανής καταγίνει out την μπάλα, την άφησε ο Παλαμώτης. Κάνει δεμπούτο και αυτό σήμερα στη βασική ενδεκάδα, είναι ο κανονισμός, έχω καινούριο κανονισμός που θέλει από φέτος το μάδι του Κύπρου και του Super Cup. Βέβαια, να έχουν σε όλο το παιχνίδι την ενδεκάδα τους δύο παίκτες κάτω των 22 ετών, γεννημένους δηλαδή από το 2004 και μετά. Αποστολάκης, το Στούλας, μαρκάρεται και από Κοϊτάκη και Βάρκα, γυρίζει πίσω στον Γιώργο. Στον Γιώργος θα δώσει μια πάσα εκεί που είναι μόνο όταν αφήνει να περάσει πλάγιο. Καλώτα. Την μπάλα θα απομακρυνθεί τώρα από τον Σιέλη, ο Αθανασίου, το χωριστή μεσαίας γραμμής, ο Νους, ο Φούντας μάλλον δεν συνοχίζει καλά με τον Νους, έκοψε και ο Ρώτα και γύρισε επίσης τον Παλαμώτη. Πρώτο παιχνίδι βέβαια επίσημο και για τις δύο ομάδες, οι οποίες αγωνίζουν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, αμφότερες
με ομάδες από τη Βουλγαρία, πιθανότατα βέβαια, γιατί δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο, η ΑΕΚ είναι. Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας, πρώτο μάτς στην Βουλγαρία, στη Σόφια, που όχι 95% περιμένει αύριο να μάθει παγκοσμικά, αν θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ, η οποία στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει εκτός εδώ στη Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0. Είναι κατά κάποιο τρόπο και μια πρόβα στην Ελλάδα το σημερινό παιχνίδι. Έστω και αν οι προπονητές πες υποστήριξαν και οι δύο ότι δεν το βλέπουν έτσι, βλέπουν μόνο το σημερινό μάτς. Σίγουρα βέβαια δεν θα είναι ο μάτς όπως είναι σήμερα στην Ευρώπη, γιατί εκεί δεν υπάρχει κανονισμός των δύο νέων ποδοσφαιριστών. Για τον Ρόπ βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί από το Λάκη είναι θεωρείται από τους βασικούς, όπως και ο Κορτούλας βέβαια. Ήλιος τώρα, έχει κοντά τον Αποστολάκη. Μπαλιά για τον Κοϊτά, η μπάλα είναι για τον Όφη Πλάγιο. Έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό, παραμένει το 0-0 στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σούπερ Καπ. Ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλήτρια Όφη. Πρώτος τίτλος της σεζόν. Όχι καλά εδώ και τον Γενάρη του 26, τον Προπονολυμπιακό. Τότε υπήρχε παράταση βέβαια και κρίθηκε το βάθος στην παράταση. Τώρα ο Αθανασίου από αριστερά. Έχει χώρο και φεύγει. Αθανασίου κάνει την σέντρα πολύ δυνατή για τον Κούκα. Βαλάου, κακή σέντρα. Έχει κάνει δύο σέντρες όπως το βάθος ο Αθανασίου. Από την αριστερή πλευρά είχε το χώρο, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εκεί τέλος πάντων η μπάλα κατέληξε out και τώρα ο Μπαλαμώτης είναι έτοιμος να δώσει την έγκαιρα στο παιχνίδι. Γεννήθηκε του Μάιου του 2005 ο Μπαλαμώτης. Έκοψε ο Σκιέλη και τι. Ρεύμας Πύλιος, έκοψε ο Φούντας. Ξανά ρεύμας πίσω στον Μπαλαμώτη. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Νους. Ο Νους έχει πάει στην κορυφή. Μιλάει τώρα στην επίθεση με τον Βάργα, με τον Κοϊτά από αριστερά. Επιθύμινα η ΑΕΚ με τον Κοϊτά που είναι πάρα στο δεξί, τον Βάργα όμως εκεί και έχουμε και φάουλ που κάνει ο Κοϊτά, που φάρει από να σουτάρει, έκανε και επιθετικό φάουλ στον Καραχάλιο και ως τον Φούντερ πάντως, που τον άφησε να κάνει και σουτ. Πήρε και το φάουλ, έξι είναι αυτή η κίνηση από τον Δής Καραχάλιο και ως τον Φούντερ πάντως, που τον άφησε να κάνει και σουτ. Πήρε και το φάουλ, έξι είναι αυτή η κίνηση από τον Δής Καραχάλιο.

Βλέπω να τον καλεί για παρατήρηση ο Παπαπέτρου. Για αυτό το φάουλ που έκανε στον Καϊρή, να βλέπω καλά. Δεκαεφτά λεπτά συμπληρωμένα στον Παγκρίτσιο. 0-0. Ο Σούπερ Κάπα εκπόφη. Η Άγη είναι τυπικά γηπεδούχος. Έγινε το λάθος. Ο Κούντας πήρε. Όχι ξανά με τον Καραχάλιο. Και τώρα ο Ανδρούς έχει πάει από δεξιά. Κάνει την σέντρα. Τώρα περνάει από όλους εκεί. Στο πρώτο δεκάρι πετάχθηκε ο Κούντας. Δεν μπορούσε να βρει την μπάλα από τη σέντρα του Νούς. Καλή σέντρα ήταν αυτή του Νούς. Αλλά πέρασε μπάλα από όλους. Και κατέληξε πλάγιο από την άλλη πλευρά για την ΑΕΚ. Από τη δεξιά πλευρά για την ΑΕΚ. Χωρίς τη μεγάλη φάση με το δεύτερο παιχνίδι. Όπου έχει απειλήσει ένα δύο φορές, έχει δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα στιγμή από πέρα στο εγκατάλεπτο. Η ΑΕΚ τώρα. Καραντάλιος. Αποστολάκης. Αβρούτσος, Αβρούτσος, πάω για τον Αβρούτσος. Να πούμε και κάτι άλλο που δεν ξέρω αυτά, μπορεί να μην ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά έχουν γίνει κάποιες αλλαγές όλο τον Παγκρίτσιο στάδιο, δηλαδή τα δημοσιογραφικά θεωρία έχουν μεταφερθεί λίγο πιο αριστερά από ό,τι τα ξέραμε, έτσι δεν είναι ακριβώς να είναι το κέντρο του γηπέδου. Αυτή η αλλαγή υπάρχει. Τοποθετηθεί θέσεις VIP εκεί στα δημοσιογραφικά και ούτε τα δημοσιογραφικά δηλαδή και έχουν έρθει πιο αριστερά στα δημοσιογραφικά στον Παγκρίτσιο στάδιο. Αυτό σαν μια πληροφορία έτσι, μπορεί να μην είναι και χρήσιμη τέλος πάντων. Τώρα ένα φάουλ που έχει βρει Σόφη με τον Αϊτόρ να ετοιμάσει να τα τελέσει. Αϊτόρ ευθελεί, μπάλα περνάει, θα απομακρύνει από τα ΕΚ. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Ανδρούτσος. Παπαθανασίου και τώρα η ΑΕΚ βρίσκει χώρο για αντεπίδευση. Θα να δούμε. Από δεξιά Βαλιά που δεν πέρασε όμως για τον Βάργα και τα σε κατευθείαν τα πόδια του Χρυστογιώργου. Φυσικάζουμε στο πρώτο 20 λεπτό. Δεν ξέρω αν έχουμε και cooling break εκεί στο γύρω στο στα μισά του πρώτου μικρόνου. Σίγουρα είναι δύσκολο συμβήτης, υπάρχει ζέστη, μπορεί να είναι βραδινό το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και αυτός ο λόγος που αποφασίστηκε να μην ισχύσει τώρα η παράταση σε περίπτωση που έχουμε σώπαλο αποτέλεσμα. Είναι πολύ πιθανό να ήταν ένας από τους λόγους. Μάριν. Καρίνε. Ρώτα. Από δεξιά τώρα η ΑΕΚ. Η σέντρα που θα βγει, θα απομακρύνει εκεί ο Αποστολάκης. Το σουτ που γίνεται πάλι κόντρα. Ρώτα. Ρώτα για τον Ποϊτά. Ποϊτά μέσα στην περιοχή. Το σουτ που μακρύνει. Το σουτ που έγινε από τον Μάρκο στον Γιώργο. Στην πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η πρώτη μεγάλη φάση την άγγιξε με τον Μάριν. Το 20. Η πρώτη μεγάλη φάση για την άγγιξε με τον Μάριν από την πάσα του Ποϊτά. Το 20. Ο Γιώργος έδιωξε με τα πόδια σε αυτό το πλασέ του Μάριν. Ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Κλασική ευκαιρία θα έλεγα. Η Άννα Τόφ δεν έδρασε καλά εδώ, αλλά ο Γιώργος με τα πόδια είπε όχι στον Μάριν. Τώρα η ΑΕΚ ξανά με το ρεύμα. Για τον Ρώτα. Καρίνεν, Ρώτα. Μάριν. Ρώτα για τον Ρέλβα. Από εκεί στον Φίλιο. Έχει όπτα μπροστά, με κουμπί. Για τον Ρώτα. Βάργα. Μάριν. Και για αλλάξει για τον Κοϊτά, θα προλάβει ο Κοϊτά, πρόλαβε, αλλά εκεί που πάει από το κουτάκι, το οποίο θα δώσει για τον Κούντα. Κούντα, στο χάσι του θα την μπάλα, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ, του φεύγει και καταπίνει πλάγιο. Μετά από τον πάγκο της ΑΕΚ,

0: πλάγιο με τον Φίλιο. Εκεί τώρα δεν ξέρω τι διαμείνεται μεταξύ Νίκολης και Παπαπέτρου. Κάτι λέει ο Νίκος Παπαπέτρου, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να λένε ο προπονητής της ΑΕΚ με τον Παπαπέτρου, με την κεντρική αναμέτρηση. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ξέρω τώρα, κάποιος παρατηρήσει το πούτα έγινε από τον Παπαπέτρου. Μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Εκτελώς και το πλάγιο. Ρέλμπατ. Παϊρίνεν. Ρώτα για την ΑΕΚ. Ρώτα για τον Αλτίβας. Και αυτός για τον Φίλιο. Την μπάλα κοντράρει πάνω στον Αποστολάκη και καταλήγει πλάγιο για την ΑΕΚ. Φίλιος για τον Πάριν. Έκοψαν την τεκτρόφη αλλά με φάλε τον Παπαπέτρου. Αυτή το κόψουν από τον Καραχάλιο και το Σούμπερ. Είμαστε στο 23, έχουμε περάσει τα μισά του πρώτου μέρους. Μάριν. Ελένερ, Μάριν. Για το Ρέλβας. Πιέζει με το κόμπι, πιέζει με το κόμπι, πιέζει με το κόμπι. Κι άδωμα, Λούς, παίρνει μπάλα, παίρνει και ρεσκή. Λούς, θα κάνει το φύτημα. Εκεί ο Λούς δεν έκανε καλή επιλογή. Θα μπορούσε να δώσει στον αριστερά. Πήρε τη φάση πάνω του Λούς. Το 23 θα πει την πρώτη καλή φάση που δημιουργεί όφη. Από το κλέψιμο που έγινε στο κέντρο. Έφυγε μόνο του ο Λούς. Σούταρε, αλλά πιεζόμενος βέβαια. Έτσι την μπάλα out, ενώ περίμενα αριστερά ο Αϊτόρ. Ίσως δεν το γύρω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τώρα έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ. Εδώ πήγε να πατήσει όφη στην ευκαιρία του της Μάριν, αλλά ο Νούς δεν έκανε το καλύτερο. Πρώτα στο πλατείο για την ΑΕΚ. Το Γιώβης για τον Βάργα. Η ΑΕΚ στην επίθεση θα κόψει εκεί. Ωραία ο Φιέννης. Αθανασίου, Αϊτόρ. Αλλά δεν έχει εκεί. Και ο Μούς εκεί θα πάρουν τη λιγάκια της ΑΕΚ. Πρώτα. Περίμενα. Την πάρα τώρα πάει σαν κοϊτά από αριστερά. Κοϊτά στέλνει με τον Πίλιο. Αυτός έχει να περάσει και από τον Φούντα. Το τάξιν από τον Φούντα. Και το κόρνερ για την ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ το παιχνίδι. Με τον Φούντα να κάνει την προβολή και τον Πάπη να πηγαίνει με την εξέλιξη. Είναι μπροστά από την εξέλιξη από τον παλού της ΑΕΚ, το πρόγραμμα του, από το πηγαίνει της ΑΕΚ. Για όλα την ΑΕΚ, η οποία έχει καλά στην Ελλάδα. Μάρι. Καρτελέσιο Μάρι. Η κεφαλιά εκείνη δεν ανησυχεί ο Γιώργος. Η κεφαλιά από τον Αβετονέλβα. Δεν ξέρω γιατί μίλησε το έλαβος ο Γιώργος. Έβλεπα το έλαβος που γινούσε πίσω. Ο Γιώργος βρίσκεται στο κορτάρι. Αν την κάνουμε, να δω τι έγινε εκεί τώρα. Το 26 πηγαίνει από πάνω τον Παπαπέτρου. Για να δούμε. Κεφαλιά, ο Γιώργος. Ποιος τον παρεμπόδιξε εκεί. Ο Βάργα, με τον Βάργα. Δεν έχει τίποτα, σηκώθηκε ο Χριστογιώργος. Και θα δώσει ένα το παιχνίδι. Όρθος ο Νίκολης, στον πάγκο του κάθισε τώρα ο Κόντης. Κόντισε τρίτος τελικός με τον Όφη. Δίνει σούπερ κάποια ένα τελικό κυπέλλου. Ουσιαστικά, αν βάλουμε και τους δύο τελικούς με τον Παναθηναϊκό, έχει πέντε τελικούς στην καριέρα του και τους μένει τρεις. Σίγουρα. Αϊτόρ, Μάριν. Η Άκη τώρα βρίσκει χώρο με τον Γιώβιτς, ανεβάζει τον Ρότα από δεξιά. Αυτός θα κάνει την τρίπλα εκεί, θα βρίσκει χώρο. Ο Ρότα θα κάνει το σούπερ ειδικά, θα του βάζει την κόντρα οξιέρι στην τελευταία στιγμή. Και τώρα ο Σούντας εκεί θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Σούντας αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Περισσότερο θα λέγαμε ειδικά μέχρι τώρα. Όπως και προηγούμενα γύρισε και έκοψε τον ήλιο και τώρα κέρδισε και το πλάγιο. Ρέλβας. Ρέλβας. Πίσω για το Μουκουντή. Μάριν. Αλλάζει πόδια η μπάλα. Τους παίκτες της ΑΕΚ να την κυκλοφορούν το δικό του μισό του γηπέδου. Η πάσα τώρα για τον Πίλιο, καλή είναι. Ο Πίλιος είναι μόνος που κάνει την σέντρα εκεί. Απερνάει μπάλα τέλους και έχουμε offside. Offside τώρα σηκώνει τη σημαία του ο υπός. Οπότε είναι ως βεγενόμενη αυτή η φάση. Δεν έγινε και κάτι δηλαδή, αλλά... Ρίξε offside. Την αρχή της. Και νομίζω ότι έχει δίκιο ο Βορσκός. Είναι πάντως και το replay. 29 λεπτά. Πάμε προς το ημίωρο του Super Cup. Παραμένει το 0-0. Από δύο ουσιαστικά επιφάσεις έχουν δύο ομάδες. Μία η ΑΕΚ το 20 με τον Μάρι, μία όμως το 23 με τον Νούς. Ο οποίος πάνε να πάρει τώρα την κεφαλιά. Έρχεται ο Κούμπας. Θα δώσει για τον Ανδρούτσο και αυτό για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης αλλάζει ωραία για τον Ανδρούτσος, Καραχάλιος. Καραχάλιος, Ανδρούτσος, ωραία για τον Φούντα. Βγάζει αυτός για τον Αποστολάκη δεξιά. Θα κάνει την πήγε να βγάλει πάλι για τον Φούντα. Ο Αποστολάκης δεν πέρασε η συνεργασία και τελικά από τα πόδια των παιχτών του Όφη μπάλα δουλειά. Εδώ πήγε να βγει ωραία από δεξιά ο Όφη με τον Αποστολάκη, αλλά δεν έκανε καλή συνεργασία με τον Φούντα. Έχουν κάνει δύο-τρεις φορές από τα πλάγια οι παίκτες του Όφη προσπάθειες. Και επίσης δεν καρποφόρσαν τώρα σε όλους θα πάρει την κεφαλιά. Αποστολάκης. Αποστολάκης. Ωραία, πατάει την μπάλα και γίνεται φάουλ εκεί και το δίνει ο Παπαφέτρου, σωστά, μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ, πολύ καλός και σήμερα ο Γιάννης Αποστολάκης στο ρόλο του δεξιού μπακτάπ. Ένα να πω ότι ο Δίκμαν είναι στον πάγκο, όπως και όλοι κακεφό φυσικά, που είναι στην 23η. Για να δούμε τις αλλαγές που θα κάνουν οι ομάδες, στη συνέχεια να δούμε τις προπονητές. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Σηκώνει το Αποστολάκη. Το φάουλ είναι ακριβώς μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ. Με το Φούντα να την μπάλα πίσω στον Κοστούλα. Και αυτός τον Χριστοσιέλη. Και για τον Μπούγκουρα. Αϊτόρ. Αμπρούτσος. Φάουλ. Φάουλ πάνω από τον Αμπρούτσο με τον Βάργα. Ήταν κάρτα επί του όπου δεν δίνει, που στο παρόν δεν έχει δώσει κάρτα ο... Για όμως τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κρατάει την μπάλα. Αμπρούτσος, Θανασίου. Αμπρούτσος, Θανασίου ξανά. Θα του κάνει την μπάλα, ανά σε δύο παίκτες, θα τη χάσει τελικά. Έρχεται όμως εκεί για βοήθεια Αϊτόρ. Θα χάσει με φάουλ. Ένα θέμα φάουλ που κερδίζει ο Όφη με τον Αϊτόρ στο χώρο της γραμμής. Πεφτεί γρήγορα για τον Φούντα. Φούντας. Καραχάλιος. Είσαι για τον Κοστούλα. Κοστούλας. Θέλω να σπάσουμε το πρέσιν και τσάκ τώρα. Καραχάλιος να βγάλει τους φωνούς, δεν πέρασε. Όμως ο Καραχάλιος κερδίζει. Αποστολάκης. Αν βγάλει ωραία για τον Ανούς, εκεί το κάψουμε και έχουμε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τον Νόπι του παιχνίδι. Το 22ο λεπτό. Είναι ο Ρέλβας αυτός ο οποίος παραχωρεί το κόρνερ μπροστά από τον Νούς. Σε αυτή την σέντρα που έγινε από τον Αποστολάκη. Και τώρα παίρνει φωτιά η κερκίδα που είναι πίσω από την ευθεία του νεαρού Παλαμούτη. Είναι ο κόσμος τόπι από πίσω. Η παλιά που ήταν για τον Φούντα. Το κόρνο με τον Αϊτόρ για τον Όφη. Αϊτόρ. Περνάει μπάλα πόλους, καλό ήταν το φύγμα. Καλή εκτέλεση από τον Αϊτόρ, αλλά μπάλα πέρασε. Πήγε στα δεξιά, που μάθει να υπέρχε σαν ο Ανδρούτσος. Έδωσε ύψος, πάει ο Ανδρούτσος. Για τον Αϊτόρ. Φάουλ. Ξανά φάουλ, σου κερδίζει ο Αϊτόρ. Και έχουμε δύο παίκτες στο αθλητικό στο χορτάρι. Πρέπει να είναι ο Ανδρούτσος κλεισμένος. Ζητάμε εκεί κάρτα επέκτης του Όφη, για να δούμε. Το 33 είμαστε. Λυκνό φάουλ έγινε εδώ. Και κάρτα βγήκε η κάρτα, για να δούμε ποιος. Το Μάριν. Το Μάριν, ναι. Το Μάριν βγήκε η κάρτα. Πρώτη κάρτα στο 33 για τον Μάριν. Για αυτό το φάουλ που έκανε στον Αδρούτσο και μετά έγινε φάουλ στον Αϊκόρ. Η κάρτα είναι για το φάουλ του Μάρι στον Αδρούτσο. Του 33. Νομίζω σωστή η κάρτα από τον Παπαπέτρου. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Αϊκόρ και Φούντας για το φάουλ. Τελείου Φούντας. Διώχνει από το Φουσάι. Ξανά ο Φούντας και φάουλ. Φάουλ για τον Μόκου. Πάω και λίγο Φούντας. Είναι κάπως μακριά από την αρχή της ΑΕΚ, αυτό το φάουλ. Θα κυμμένει κάτω ο Φούντας, θα συνεχίσουμε αν έχει κάτι. Τώρα δίνει τρία λεπτά. Δεν θέλει να φωτώσουμε, έχουμε συνεχόμενα φάουλ. Πάει ο Μαρίν να την πάει, αλλά εντάξει μπορεί να μην ήταν και φάουλ, για να δω. Εντάξει. Ένα φάουλ που είναι αρκετά πάνω στους από την αιστεία, αρκετά μακριά από την αιστεία του νεαρού του Παλαμότη. Δεν νομίζω να πάει απευθείας εκτέλεση από εκεί. Βλέπω αρκετούς παίκτες του πάντως πάνω από την μπάλα. Βλέπω τον Αϊτόρ, βλέπω τον Νούς. Βλέπω τον Άντσο. Στο Φούντα για να δούμε. Είναι πολλοί παίκτες πάνω από την μπάλα, δεν ξέρω. Είναι και τρεις παίκτες σε έξω τείχος. Ο Φούντας θα το εκτελέσει. Το Φούντα βλέπω. Για να δούμε. Φούντας. Τελεί. Λοκάρει ο Παλαμότης. Ο Φούντας εκτέλεσε. Ίσως να πόνταρε στην οπηρία του Παλαμότη. Αλλά ο νεαρός δεν ευκαιριάστηκε. Δεν ευκαιριάστηκε, την πλόγαρε την μπάλα, σε αυτό το φάουλ που πέρασε το τείχος. Βέβαια πήγε πάνω του, δεν πήγε γωνία. Για πάσα τώρα για τον Ρέλβας, ο οποίος δεν είναι offside. Ρέλβας, θα κάνει την σέντρα, θα κάνει μπάλα πόλους, ο Μάριν τρέχει. Επικίνδυνη αυτή η σέντρα του Ρέλβας, ο φίλος, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές μόνος από την αριστερή πλευρά, για να δούμε τώρα τον Καλοσκάμι. Το σουτ που γίνεται εκεί, δεν θα σουτ μάλλον που γίνεται από τον Ρότρα ή Παλάου. Από τον Πίλιο ήταν προηγουμένως, έτσι από τον Ρέλβα, το είπα, από τον Ρέλβα. Και τώρα ο Γιώργος ετοιμάζει να στείλει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπούγκουρα να είναι πάνω στην μπάλα. Κούγκουρα για τον Αθανασίου. Αυτός κάνει μια πάσα μακρινή για τον Νούς, αλλά είναι πολύ δυνατή, δεν θα προλάβει ο Νούς. Για να δούμε τρέχει. Είναι μαζί με τον Μουκουδί. Θα κόψει ο Τεχασάη, θα δώσει για το ρέλμα. Ρέλμα για το Σαπίλιο, πιέζει τώρα από μπροστά. Ο Κούλας για τον Νασάλιο. Ο Νασάλιος για τον Αντρούτσο. Αντρούτσος δεν συγκρότησε καλά με τον Νους. Έχουν να βρεθεί στις ΑΕΚ και τώρα βγαίνουν με τον Κοϊτά μπροστά. Επιχείρημα το ΑΕΚ. Βγαίνουν 3 με 3. Την επίθεση με τον Βάργας. Βγάζουμε το σουτ του Βάργας γκολ. 1-0 η ΑΕΚ. 1-0. 37. Ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ με τον Γιώβη. Ο Γιώβης είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Σε την αντεπίθεση της ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ο Λούκα Γιώβης κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. Το Super Cup. Και πηγαίνει να πανηγυρίσει με τους φιλάδους του ομάδας του. Βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση της ΑΕΚ. Ο Γιώβης δεν θα πάει στον καλό. Στο 37 λοιπόν η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Λούκα Γιώβης. Πρώτο γκολ της σεζόν για τον ΑΕΚ, για τον Γιώβης. Έχει ακόμα το παιχνίδι βέβαια δρόμο, αρκετό δρόμο. Για να δούμε από το Super Cup. Γρήγορη αντεπίθεση της ΑΕΚ. Έπιασε θα έλεγα στον ύπνο και ήταν κάτι που έπαιξε. Εύκολο γκολ ήταν αυτό για τον Γιώβης. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Χριστογιώργος. Δεύτερη φάση για την ΑΕΚ, δεύτερη ευκαιρία. Μετά την ευκαιρία του Μάρου το 20. Και τώρα έγινε σύντομα από την Καρακάλιο. Καρακάλιος. Κούκουρας, Καλασίου. Κούκουρας για τον Χριστογιώργο. Ο Σούλας, τον Τράρι βάλαμε στον Μακοϊτά. Ο Σούλας έκανε το λάμπη. Πήρε ο Πίνιος, μέσα στην περιοχή. Αδείξε ένα γρούπο. Από τον Λάκης. Έχει να βγάλει για τον Νούς, ο Νούς αυτός έτσι αλλά δεν έχει τίποτα στην μπάλα ο Μουκουδί. Τον πιέζει για να δούμε. Μουκουδί θα γυρίσει στο Βαλβάτ. Έπαθε για τον Ρούτα. Ρούτα για τον Μουκουδί. Πάω λεπτά από τον Νούς, αχρία της εκάρτας θα είναι αυτό το αλληλικά για να δούμε. Από το Αθανασίου, συγγνώμη, το Αθανασίου. Απρέπει και πάλι, όχι δεν είναι καρδά. Τα ειρήνη. Η άγκα από το 37 έχει μπει μπροστά στο σπορ. Η ειρήνη ξανά στην εκδοχή τώρα με τον πηγό. Τα ειρήνη. Μαρίν. Από τους πιο γραφείς που έχουν τσάρει με τον Μάριν. Πίσω από το Ρώτα για τον Ρέλβας. Το Ιτά. Το Ιτά πήγε να βγάλει για τον Γιώβης. Βαλιά τρύπα που λέμε αλλά δεν πέρασε. Πάντως μέχρι στιγμή αποδεικνύεται σωστή η απόφαση του Νίκο να χρησιμοποιήσει το Ρέλβας στην άμυνα της ΑΕΚ και να ρισκάρει έστω με τον Παλαμότη κατά τα δοκάρια. Έγινε το λάθος από τον Κοστούλα, ο οποίος είναι το διορθώσει, το διορθώνει, αλλά ο Σιέλης παραχωρεί πλάγιο, πίσω από τον Κοϊτά. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου μικρού του Super Cup. Πίλιος. Γιώβης, αλλάζει ωραία για τον Ρώτα. Είναι κοντά το Αϊτόρ. Ρώτα. Κρατάει ο Ρώτα. Έλμπας. Πύλος. Για τον Ακοϊτά. Έχει γυρίσει πίσω. Τοποθέτησε τον Καϊρίνεν. Και αυτός τον Μάριν. Επιχείρησε τον Μάριν. Έχει την περιοχή. Αφήνει πάρα το δεστή. Κάνει το φύλλο πάρα κόντρα. Τον Μπούγκουρα. Κερδίζουν όμως και πάλι τα τεστάκια εκτός του πάτου με τον Καϊρίνερ. Μάριν ξανά. Καϊρίνερ. Πήρε ο Ανούς και τώρα ο Αϊτόρ. Βγαίνει στην τέτρα όχι. Είναι γρήγορος Αϊτόρ. Να δούμε. Αϊτόρ. Αϊτόρ. Θέλει να κάνει την σέντρα. Ο Νούς τότε στην περιοχή. Σουτάει ο Παναμός της Κόβη. Καλή φάση αυτή. Πολύ καλή φάση. Με τον νεαρό να δημιουργείται μέχρι στιγμής τη σογνωμία του μας σε αυτό το τέτα τέτ με τον Νούκο 42 από τη φάση μετά την προσπάθεια του Αϊτόρ. Παλαμώτης έκοψε το σου του Νούς το φεδεμένο με τον Κοστούλα από το Λάκης. Ο Λάκης είναι να περάσει δεν μπορούσε να τον πήγω. Και δίνει φάουλ που κάνει πέντε κάρτα από το Λάγκης, έκανε το τάσιο στο πύλιο και πέντε κάρτα για μαθήτη στον Παπαπέτρου. Μάλλον και από το Λάγκης που κάνει κάρτες μας τώρα. Ευκαιρία προηγουμένως για τον Όφη με τον Νούς. Με το σουτ μέσα στην περιοχή το οποίο έδιωξε ο Παλαμώτης. Θα δεχνάξει ο καθήνα από τον Παλαμώτης, ήταν πρώτος με την ΑΕΚ. Πέρα από το πάλι του Σούτα βέβαια. Ήλιος. Ένα καλό παιχνίδι ο Ήλιος. Πάνε βγάλει μαλλιά εκεί που και αν είναι το ράβος του Αθανασίου, δεν συμβαίνει και κάνουμε τον Γιώργο. Καϊρίνεν. Έδειξε ο Φούγκουρας, Φοϊτά. Έτσι πίσω για να πάρει την μπάλα. Να δώσει το Ρώτα. Ρώτα. Για τον Φοϊτά. Το έχει πάει από την ίδια πλευρά τώρα. Ρέλμας. Ρέλμας για τον Πίλιο. Ποιος θα βγάλει την σέντρα, περνάει μπάλα φόλους. Ελέγχει ο Σιέλης. Καθώς για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Νούς. Νούς κρατά την μπάλα. Έχει να δει ένα στήριγμα. Κρατάει τον Νούς. Ο Βαρέας ξεφεύγει και δίνει για πάνω το Λάκη. Από το Λάκης έχει δίπλα του τον Τούντα. Δεξιά του δεν δίνει στο Τούντα. Και ρωτήσε τον Αγρούτσο. Από εκεί θα πάει πάνω στο Αθανασίου, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο ή για την άγρια τον Αφήγα. Για τον Αθανασίου, κοντά το Αϊτόρ. Αθανασίου για τον Αϊτόρ, για να κάνει τη σέντρα μπάλα κοντά ρε. Ένα λεπτό καθυστερήσει στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε μπει ήδη. Χρυσογιώργος ελέγχει έξω την περιοχή του. Σιέλης για τον Κοστούλα. Ούντας. Κούλας. Σιέλης. Αθανασίου, Κούγκουρας. Κούγκουρας θέλει να βγάλει για τον Κούντα, κακή παλιά. Μπαλάουτ. Οδεύουμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38 λεπτό προηγείται 1-0 στο Πακρίτιο. Του Όφη έχει πάρει προβάδισμα. Σε αυτό το Super Cup. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Μάζι με σφυρίχτα στο στόμα. Στηρίζει ο Παπαπέτρου για τελευταία φορά το πρώτο ημίχρονο. Παίρνει τις δύο ομάδες από την Τήρια. Για να προηγείται λοιπόν με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Αλλά τώρα έχει τελειώσει ακόμα φυσικά. Έχει ένα ημίχρονο. Για να δούμε την αντίδραση των ομάδων, την αντίδραση του Όφη, τις αλλαγές που σκέφτονται να κάνει οι προπονητές. Έχουν πολλούς παίκτες μαζί τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγάλει το δεύτερο 40 λεπτό που είναι και το καθοριστικό, γιατί δεν υπάρχει όπως είπαμε παράταση. Έτσι, σε πιθανή σοβαρία θα έχουμε απευθείας πέναλτι και θα δούμε αν όχι καταφέρει στο Ευρωπαϊκό να βρει απάντηση. Σε κάνει και στο τελικό αντικειμένου στο Βόλο που παρότι δεν έχει ξεφύγει το σκορ κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Για να λοιπόν ενδιαφέρον το Ευρωπαϊκό όπως και το πρώτο ήταν ενδιαφέρον θα επιστρέψουμε σε 10 λεπτά.
1: Ωραία. Να ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο 45 λεπτό στο Παγκρίτιο. Η ΑΕΚ κερδίζει 1-0 τον Όφη με το τέρμα του Λούκα Γιόβιτς.

Ένα πρώτο 45 λεπτό που ήταν αρκετά ισορροπημένο και οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν επικίνδυνες στιγμές στις αντίπαλες εστίες και η ΑΕΚ με τον Μάριν και κάποια άλλα σουτ που είχε που δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Χρήστο Γιώργο, αλλά και ο Όφη με τον Τιάγκο Νους, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τον νεαρό τροφυλάκα της ΑΕΚ, τον Μπαλαμούτη, σε ένα σουτ από πλεονεκτική θέση. Ένα πρώτο ημίχρονο, όπως είπα, που είναι αρκετά ισορροπημένο. Θα πω ότι ίσως 1%, ένα κλικ, μισό κλικ, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Ο Όφη είναι λίγο καλύτερος σε σχέση με την ΑΕΚ, τουλάχιστον σε μένα. Έτσι όπως το βλέπω το παιχνίδι, δημιουργεί πιο επικίνδυνες καταστάσεις σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή, όταν παίρνει την μπάλα και βγαίνει στην επίθεση, έχει την αίσθηση ότι θα δημιουργήσει κάτι καλό, κάτι επικίνδυνο σε σχέση με την ΑΕΚ, που δυσκολεύεται λιγάκι στο επιθετικό τρίτο, σε συνεργασίες μεταξύ των παιχτών. Παρ' όλα αυτά, τον γκολ το έχει βρει με ποιον άλλο, με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος μισή ευκαιρία την κάνει γκολ, ο Σέρβος επιθετικός. Έχει βρει αρκετούς χώρους ο Φι, κυρίως από τα δεξιά, όπως ο Λάκης είναι αρκετά καλός, θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει, δεν γίνεται όλοι πως βρίσκεται να κάνουν όλα τέλεια. Σε σχέση με τα αριστερά, ο Θανασίου, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα καλός αυτό το πρώτο ημίχρονο, ο Φι απειλεί κυρίως από τα δεξιά, έχει κλέψει κάποιες μπάλες στη μισή γραμμή και έχει βγει γρήγορα στην μετάβαση. Με αποκορύφωμα αυτή την πολύ καλή στιγμή που ανέφερα πριν με τον Τιάγκο Νους, που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Μπαλαμούτη. Το έλεγαν και πριν την έξω παιχνιδιού ότι Όφη θα βρει τέτοιες στιγμές αν πιέσει τους δύο μέσους αλλά και τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, που δεν είναι και η καλύτερη με την μπάλα στα πόδια, και έχει τους ποδοσφαιριστές, και ο Νους και ο Αϊτόρ και ο Φούντας είναι γρήγοροι ποδοσφαιριστές που μπορούν να βγουν στο transition.

Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση του Όφη σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Εντάξει, όπως είπαμε και πριν, σε αυτά τα παιχνίδια σημασία δεν έχει τόσο πολύ η εμφάνιση της ομάδας. Σε τέτοιους τελικούς σημασία έχει στο τέλος να κατακτήσει το τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε στις 12 Αυγούστου και βλέπουμε μια τόσο καλή εμφάνιση στο πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, που θεωρητικά και πριν το παιχνίδι ήταν το φαβορί, ήταν η περσινή πρωταθλήτρια. Ο Όφη είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο 45 λεπτό. Κυρίως ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Υπάρχουν ακόμη 45 λεπτά, 50 αν θέλετε μαζί με τις καθυστερήσεις, ανάλογα με το πόσο εξελιχθεί το παιχνίδι. Όπου ο Όφη θα πρέπει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το έχει δείξει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ότι μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ είναι αργή στις επιστροφές της και ειδικά από τα αριστερά, που σε πολλές περιπτώσεις είναι μόνος του ο Πήλιος, δεν γυρνάει τόσο πολύ ο Κοϊτά. Γι' αυτό ο Όφη έχει δημιουργήσει περισσότερες καλές στιγμές από τα δεξιά, με τον Αποστολάκη και τον Φούντα. Θα πρέπει να το δει αυτό ο Χρήστος Κότσης για το τεχνικό επιτελείο. Ίσως θα πρέπει να επιτεθούν περισσότερο από τα δεξιά, γιατί δεν το έχουν κάνει σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, αλλά ίσως θα πρέπει να στοχεύσουν ακόμα περισσότερο.

Πρέπει να πιέσει λίγο παραπάνω όφη σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Προφανώς και θα το κάνει και αυτή δεν είναι η εντολή του Χρουστικού. Το έχει ίσως κατευθείαν με την έξοδο δευτέρου ημιχρόνου, αλλά όσο περνάει το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, και είναι ακόμα στο 1-0 η αναμέτρηση, εννοείται ότι όφη θα παίρνει όλο και περισσότερα μέτρα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, καθώς βλέπουμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι. Αν την πιέσει λίγο περισσότερο από όσο πρέπει, τα κάνει τα λάθη της από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Κυρίως ατομικά λάθη σε πάσες.

δύο στην μεσαία γραμμή στην ένωση, ο Μάριν με τον Κάιρινεν δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κάιρινεν έχει κάνει αρκετά λάθη και ο Μάριν και εκείνος έχει κάνει αρκετά λάθη. Παρ' όλα αυτά έχει μια καλή στιγμή στο 0-0 να κάνει το 1-0, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον Χρήστο Γιώργο σε τέτα-τέτ. Ο Πίλιος έχει τρέξει αρκετά, έχει πάρει σχεδόν όλη την πλευρά. Τρέχει πάνω κάτω, η τελική τοπόφαση και για εκείνον δεν είναι καλή. Ο Ρώτα δεν έχει φανεί τόσο πολύ. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ, ο Έλβας με τον Μουκουντή, δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και εκείνοι έχουν κάνει τα λαθάκια τους. Από την άλλη, για τον Όφη, αυτό που λέγαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, ότι η ΑΕΚ είναι καλή στις συστατικές φάσεις, έχει υψηλά κορμιά, επικίνδυνη αρκετά, και το είδαμε και την περσινή σεζόν. Δεν έχει απληθεί Όφη μέχρι στιγμής. Δικαιώνεται ο Χρήστος Κόντης που επέλεξε αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Επέλεξε κυρίως τον Πούγκουρα αντί τον Κρίσμανιτς, όπου ο Πούγκουρας είναι πιο ψηλός και καλύτερος θεωρητικά στο ψηλό κομμάτι. Εννοείται ότι πάντα κερδίζεις κάτι, πάντα χάνεις κάτι. Μπορεί από Όφη να χάνει από δημιουργία, καθώς όλοι ξέρουμε ότι ο Κρίσμανιτς είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά εννοείται ότι ο Όφη κερδίζει στο ψηλό κομμάτι, στις ενέρες μονομαχίες με τον Αχιλέα Πούγκουρα που είναι πολύ καλός σε αυτό. Δεν έχει επιληθεί μέχρι στιγμής σε αυτό το κομμάτι ο όμιλος και θεωρώ ότι το έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα το παιχνίδι. Έγινε ένα λαθάκι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μία λάθος πάσα, μία συνεννοησία μεταξύ Ανδρούτσου και Νούς και έξτεντε επίθεση βρήκε το 1-0. Δεν το έχει πάει λάθος το παιχνίδι Όφη και ο Χρήστος Κόντης. Ίσα-ίσα, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα κλικ καλύτερος, τουλάχιστον αυτή η δική μου άποψη. Σε σχέση με την ΑΕΚ, σου δίνει την αίσθηση ότι όταν βγαίνει στην επίθεση θα δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο, κάτι καλό, σε αντίθεση με την Ένωση που παρότι έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, δεν είναι τόσο καλή, δεν βρίσκει την κατάλληλη πάσα, αν θέλετε, στο επιθετικό τρίτο.

Αρκετές φορές ο Πίλιος από τα αριστερά ήταν μόνος του. Όμως δεν έκανε και την καλύτερη σέντρα, την καλύτερη τελική πάσα, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξει όφη και από τα δεξιά μου, τον Αποστολάκη, και ίσως να υπάρχει κάποια κάλυψη από τον Κοστούλα. Καθώς ο Πίλιος ήταν αρκετές φορές μόνος του από τα αριστερά, αλλά δεν έκανε την καλύτερη σέντρα ή την πάσα, ευτυχώς για τον όφη.

0: Πάμε και πάλι στο Παγκρίτιο να δώσουμε το μικρό μας Νίκο το Μαρκάκι να μας μεταδώσει το δεύτερο μήχρονο της αναμέτρησης του Όφη με την ΑΕΚ. Νίκο, λόγω σε σένα.
1: Γεια σας και πάλι από το Παγκρίτιο. Στη σέντρα Όφη με τον Θιάγκο Νους. Έτοιμα όλα για το δεύτερο μήχρονο. Δεν υπάρχει αλλαγή. Είτε για τον Όφη, για την ΑΕΚ και εκείνη πλέον το δεύτερο μέρος. Όφη που συνεχίζει με τον Γιώργο Αποστολάκη Θαλαστίου. Σιέλη, Πούγκορα, Καρακάλιο, Ανδρούκο, Αϊτόρ, Κούντα και Νους. Και η ΑΕΚ Μπαλαμότη, Μουκουτή, Φίλιο, Καερίνε, Ντιόβιτς, Κοϊτά, Ρότα, Καλοσκάμι, Μάριν, Βάργα και Ρίλβας. Από τους 37, 1-0 η ΑΕΚ με τον Λούκα Ντιόβιτς σκόρερ. Φάουλ τώρα για την ΑΕΚ, φάουλ που κάνει ο Νους πάνω στον Μουκουτή και τον ψηκώνει κιόλας υποπτικά από το πορτάρι. 1-0 λοιπόν, η ΑΕΚ που δεν έκανε πολλές παρτίδες, δύο φάσεις έκανε το πρώτο μήχρονο. Αξιοποίησε μία από αυτές με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είχε κάποιες προϋποθέσεις, είχε μια καλή φάση με τον Νους και με τον, μάλλον δύο φάσεις με τον Νους. Ένα αυτό το οποίο πέρασε out το 23 και μία ακόμα φάση με τον 35 που ο Μπαλαμότης, ο Μπαλαμότης απέκρουσε το πλασέ. Η μπάλα τώρα πίσω, βγαίνει ο Χριστογιώργος, απομακρύνει πρώτο Κοϊτά. Για έχουμε τον Καερίνε, η μπάλα στον Χριστογιώργο. Πήγουμε τα χέρια, τον Κοϊτή, τον Καραχάλιο τώρα. Καραχάλιος αλλάζει, λάθος, τελικά πέρασε η μπάλα για να προλάβει, όχι δεν προλάβει για Χαρασίου. Δυνατή πάσα του Καραχάλιο. Πέρασε από τον Καϊρίνεν, αλλά δεν μπόρεσε να προλάβει ο Αθανασίου. Όρθιος ο Κόντης, δεν είναι ευχαριστημένος από τις κινήσεις που κάνει, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα ο Καϊρίνεν θα δώσει για τον Πίλιο, για αυτός για τον Κοϊτά, να κόψει με φάουλ ο Κοστούλας, συμφωνά με τον Παπαπέτρου. Φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή με τον Φιλανδό, τον Καϊρίνεν, ο οποίος ήρθε να καλύψει ένας από τους παίκτες που ήρθε να καλύψει τον κενό του Πινέδα. Υπόλοιπος μεταγραφής Τσάκρης στον πάγκο. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει κάποιος από αυτούς τον Νίκο στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Αθανασίου κερδίζει το πλάγιο και θα το εκτελέσει ο ίδιος. Για τον Νούς, αλλά το φάουλ εκεί βάζει το πόδι του δυνατά στη φάση ο Κουδουμπή. Όσο που παίζει με μια πιο κοντή τριάδα επιθετικά, αλλά πιο γρήγορη, προσπαθεί να κερδίσει σε ταχύτητα, κυρίως τον Κουδουμπή που δεν είναι τόσο γρήγορος. Για να δούμε τον Όφη τώρα από την δεξιά πλευρά, τώρα από το Λάκη, που θέλει να μπει στην περιοχή. Ωραία προσπάθεια. Στο φόντου Μπαλάου, καλή προσπάθεια από τον Αποστολάκη. Την πήρε πάνω του, όλη τη φάση ο νεαρός, σλάτσαρε με το αριστερό, έστειλε την μπάλα out. Πολύ καλή φάση αυτή για τον Όφη στον 48, με τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος μπήκε από δεξιά, έκανε παλικαρίσκια προσπάθεια. Την πήρε μέχρι το τέλος πάνω του, σούταρε με το αριστερό, στο 48, την μπάλα out. Βάργα τώρα με τον Καλοσκάμι. Αλλάζουν ωραία τώρα και ο Γιάννης με τον Ρότα που θα έπαιξε σαν επικίνδυνα. Ρότα θα κάνει την σέντρα στο σούτ που γίνεται ο Χριστογιώργος. Το σούτ που έγινε από τον Γιώβης. Ο Χριστογιώργος όμως το ένταξε ετοιμότητα και μπλόκαρε. Ο Στούλας. Λάθος από τον Στούλας το διορθώνει πίσω για τον Χριστογιώργο. Πες τώρα από τους παίκτες σαν. Ο Χριστογιώργος που μακρύνει με τα πόδια. Δεν αντιδρυγεί που φαλιά ο Νους. Παρότι είναι πιο κοντός από τους παίκτες ΣΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Έχει κάνει και άλλες φορές, έχει βάλει γκολ με το κεφάλι ο Νους. Έχει άλμα ο Αργεντίνος. Τώρα είναι ο Μάριν αυτός ο οποίος δημιουργεί το παιχνίδι της ΣΑΕΚ. Αυτός για τον Ρότα, ο Τουτή. Πρέσα από τον Νους. Ρότα είναι κοντά του Αϊτόρ. Η μαλλιά του Ρότα για τον Καλοσκάμι, αφήνει ο Αθανασίου να περάσει μπαλά out. Έχουν σηκώσει και οι δύο προπονητές τους αναπληρωματικούς για θέσταμα. Θα δούμε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου τι άλλα για θα κάνουν. ο Μάρκο Νίκο Γεσκέ, ο Χρήστος Πόντης, που χθες είχαν πολλές φιλοχρονίσεις στην συνέντευξή του. Υπάρχει μια συμμάχια μεταξύ τους. Αθανασίου τώρα για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κρατάει εκεί ανάμεσα σε δύο, κάνει την παρατελικά. Καϊρίνεν, καλή δουλειά από τον Καϊρίνεν. Καραχάλιος εκεί, δεν μπορεί, ο Βάργα, για να δούμε, κολλητά τώρα θα πάρει. Θα γυρίσει για το Ρέλβας πίσω. Ρέλβας έκανε το λάθος, αλλά δεν πρόλαβε. Μάλλον δεν ολοκλήρωσε το κόψιμο που έκανε ο Αντρούτσος. Έτσι παραγυρίζει και πάλι σε πόδια. Και συγγνώμη από τα πόδια. Κοϊτά. Ρέλβας πίλος. Του σε μπάλα. Καϊρίνεν. Ακόμα πιο πίσω για τον Παλαμότη. Καλός όπως είναι κάτι μέχρι τώρα. Πολύ καλός. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δικαιώνεται ο Νίκο για την εκλογή του. Ρώτα. Ρώτα για τον Μάριν. Αλλάζουν την πάτρα έξω από την περιοχή της Περισσάιτ. Πύλιος. Ρέλβας. Ρέλβας. Αντιστερή για τον Ρώτα. Τεχνίδια υπομονής από την ΑΕΚ, η οποία έχει βέβαια το προβάδισμα, κάνει διαχείριση τώρα. Θέλει να πετύχει ένα ρετρογόλο, θέλει να πετύχει ένα μέσο φαρίς στο ΜΑΣ. Είπαμε δεν υπάρχει παράταση. Αν μιλήσει στο μόνο το παιχνίδι βέβαια. Ρώτα. Από δεξιά είναι ο Μάριν, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα επικίνδυνη στο δοκάρι, πρέπει να έχει βάλει απόλους όμως. Και καταλήγει out. Είναι αφήνει από το Λάγκης, θα καταλήξει out. Αυτή η σέντρα που βγήκε από τον Μάριν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες της μας στιγμής. Το παιχνίδι, ο Ρουμάνος. Το πλάγιο με τον Αποστολάκη. Μπορείς να βιτωνούς. Βάλανε στον αέρα, ακόμα να κατέβει. Και ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Κοϊτά. Σε καλό σημείο από αριστερά για την ΑΕΚ αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Κοϊτά το 52. Από τον Φούντα. Ένα φάουλ που θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Όφη. Το 53 είμαστε. Ο Μάριν πάνω από την μπάλα. Με το δεξί πόδι. Αρκετός κόσμος στην περιοχή. Ο Μάρε θα στελέσει, μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή από μακρύνια μια του όφη και έχουμε θετικό φάουλ. Πυρίζει ο Παπαπέτρου. Πρέπει να γίνει πάνω στον Παναστίου για να δω. Από τον Γιώβιτς, το θετικό φάουλ. Το οποίο καταλήγησε ο Παπαπέτρου, θα τυχαίνει να πάθει. Το σκόρερ της ΑΕΚ. Χρυσογιώργος τώρα, έτοιμος να δώσει ένα στο παιχνίδι. Ο Στούλας. Έχουμε φάουλ, υπερκλώστη. Από την δεξιά πλευρά. Καραχάλιος για τον Αϊτόρ. Έχει γυρίσει πολύ πίσω ο Αϊτόρ, θα δώσει για τον Τούγκουρα. Ξανά Αϊτόρ. Αδρούτσος. Αδρούτσος. Το Στούλας. Αλλά δεν είναι από δεξιά το Στούλας. Την παλιά του δεν είναι καλή όμως. Για κανέναν. Και ούτε για τον Αποστολάκη, ούτε για τον Κούντα. Αδειάστηκε ο Στούλας. Πάρα κατέληξε out. Και είπε τεστά χωρίς να βιάζω τώρα. Με τον Παλαμότη. Να στείλει την πάρα στην γραμμή της περιοχής του. Με το αριστερό, να είναι το ελεύθερο, ο Πούγκουρας είναι εκεί, θα δώσει για τον Αθανασίου, αυτός για τον Αϊτόρ, τον Αθανασίου, πίσω για τον Πούγκουρα, Ψάχνανε ένα διάδρομο για να περάσουν την μπάλα πέρα του Όφη. Τι έγινε. Τι έγινε. Το Λάκης. Το Λάκης θέλει να περάσει εκεί. Δεν τα καταφέρει από τον πύλιο. Θα παραχωρήσει και πλάγιο. Αλλαγή για τον Νουφή. Στο παιχνίδι θα βγει ο Καραχάλιος και θα βγει ο Κουπαλάκης. Το 55. Το 55 πρώτη αλλαγή για τον Όφη. Βρίσκει Καραχάλιος εκτός. Και Ανδρέας Μπουχαλάκης στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τον Όφη, με τον νούμερο 41 στην πλάτη. Ο πολύπυρος μέσος. Ρώτα. Μάριε. Ρέλβας. Ήλιος. Η Μαγιάδη για τον Φοητά. Εκεί ο Κοστούλας ελέγχει. Θα κερδίσει μπάλα ωραία ο Πεστόφη. Θέλει να προωθήσει το παιχνίδι. Η Μαγιάδη για τον Νους. Είναι γρήγορος ο Νους. Αλλά βγαίνει ο Παλαμούτης. Στα όρια της περιοχής και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή πασά, καλή παλιά. Καλή προσπάθεια μας εδώ στην Κοστούλα. Έτρεξε ο Νούς που είχε κερδίσει τους πριν τον Μουκουδί, αλλά πιο κοντά στην μπάλα ο Παλαμούτης, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου θα λέγω ότι ξεθάρεψε. Το υλικό είναι. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Και τώρα παίζει με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σίγουρα. Και να φάω τώρα για την ΑΕΚ. Το 56 είμαστε. Το 55 όχι έκανε την πρώτη αλλαγή με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη να παίρνει τη θέση του Ζήση Καραχάλιου. Δεν αλλάζει κάτι το σύστημα. Ο Κόντες ελπίζει εκεί με τον Μπουχαλάκη να πάρει λίγο από την εμπειρία να δώσει λίγο με το μυαλό του κάποιες φάσεις με την προσφυγική ευφυΐα. Βγάλουμε τώρα τον Αϊτόρ που έκλεψε με Θαλάκης. Θα κερδίσει το πλάγιο εκεί. Παναστίου. Θα κερδίσει το πλάγιο εκεί. Παναστίου.

Μαρτιέλης τώρα. Για τον Μπουχαλάκη, συνδυάζει δύο συμπαίκτες και στον Παναθηναϊκό και στον Νότο τώρα. Δεν πέρασε πάσα για τον... και τώρα γίνει άκρη που δεν πήρε, δεν πέρασε πάσα για τον Αποστολάκη, γίνει ο Ποϊτά. Θα κόψει εκεί ο Ξηρέλης. Έγινε φάουλ, τώρα σφυρίζει ο Παπαπέτρου γιατί είναι δύο παίκτες κάτω. Πήγε αυτή πλεονέκτημα, αλλά σφύριξε αυτό το δυνατό μαρκάρισμα που έγινε πάνω στο Ξηρέλη, ο οποίος είναι δυνατό παιδί με τον Ποϊτά. Παδάζει ο Ξηρέλης από τη βλέπω. Για να δούμε, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Σε αυτή την κόντρα μεταξύ των δύο παιχτών. Και που είναι δυνατός, αλλά για να δούμε αυτή τη φάση. Για να δούμε μάλλον. Έπεσε πολύ δυνατά πάνω στον Ξηρέλη Ποϊτά. Έκανε φάουλο ο Ανδρούτης του Ποϊτά, μετά έκανε φάουλο ο Ποϊτά πάνω στον Ξηρέλη. Σηκώθηκε τώρα ο Ξηρέλης. Θα βγει για λίγο έξω ο Ξηρέλης και θα επιστρέψει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Προς το παρόν έχουμε 10 μέχρι να ξαναμπεί ο Ξηρέλης στο μάτς. Το χαλάκι για τον Αθανασίου. Ακόμα προσφέρω τίποτα βοήθεια στον κεντρικό αμυντικό του Όφη, Αϊτόρ, πίσω για τον Μποχαλάκη, Ούγκουρας. Τώρα είναι στη γραμμή ο Ξηρέλης, ζητάει να ξαναμπεί στο μάτς. Δεν πέρασε πάσα για τον Αποστολάκη. Και τώρα ο Ρέλβας βγαίνει σαν την ΑΕΚ. Τα Ειρήνεν. Ενώ ο Ξηρέλης είναι ακόμα έξω. Με 10 Όφη. Ο Καλοσκάδης μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το κουτουπάλα κοντράρι. Εδώ ο Όφη βγήκε από αυτή την επίθεση της ΑΕΚ. Όσο παίζει με 10. Είναι και ο Ποϊτά όμως έξω. Ναι, είναι και ο Ποϊτά. Τότε είναι και 2 με 10. Δεν τον είδα το Ποϊτά. Ακόμα δεν έχει δώσει τώρα δεν είναι το ok. Ακόμα δεν έχει δώσει το ok ο Παπαπέτρου να δώσει το παιχνίδι. Όχι, έχει την κατοχή. Τώρα μπαίνουν στο μάτς και οι δύο. Από το Λάγκες. Ξηρέλης. Ξηρέλης. Ξηρέλης, όπου έγινε δεξιά εξτρέμ. Η σέντρα του Ξηρέλη πάνω στον Παλαμό του. Δεν έκανε σέντρα. Εδώ ήταν κάτι αμυντικός. Δεν περιμένει τίποτα σε αυτή τη φάση από αμυντικούς. Το Παλαμό της πάντως ήταν στην καλή θέση. Τώρα υπέρχε το καλό να πλώσουν την μπάλα. Ο νους εκείνη στην περιοχή. Πέφτει με την βροχή αλλά δεν είναι κάτι. Και βάλα στα χέρια του Παλαμόντου και πάλι. Έχει πέσει εκτός ο Κούντας στην έξω από την περιοχή. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή η ΑΕΚ. Βλέπω με το νούμερο 14 τον Μάγερ. Τον Κροάτι. Θα ετοιμάζεται, θα είναι η πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ. Βγαίνει ο Ποϊτά. Βγαίνει λοιπόν ο Ποϊτά και μπαίνει ο Μάγερ. Ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ, ο Κροάτης. Θα δούμε που θα παίξει. Ας παίξει που παίζει κυρίως στη μεσαία γραμμή, παίζει και στα άκρα από αριστερά. Το βλέπω και βγαίνει στη μέση. Το 63 η πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ. Όποια έκανε μια νωρίτερα με τον Μπουχαλάκη στο 55 και του Καραχάλιου.

Η Άκη τρέχεται τώρα από αριστερά. Ο χρόνος κυλάει. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Με κουτί για τον Ρότα. Πριν να βγάλει για τον Μάριν. Ρότα. Λάθος. Θέλει ο Ανδρούτσος. Ανδρούτσος. Βγάζει για τον Αποξιά. Για τον Φούγκουρα τώρα. Ο Παλάκης ήταν Φούγκουρας. Φούγκουρας. Μπουχαλάκης. Αϊτόρ. Θα χάσει προσωρινά. Έχει το Κούντας να πάρει. Ανεβάζει τον Κοστούλα. Ο Παλάκης. Κιέλης. Φούγκουρας. Για τον Αθανασίου. Πάνε να βγάλει για τον Αϊτόρ, δεν ήταν καλή η πάσα του. Η μπαλά out. Είμαστε στο 65ο λεπτό του Super Cup. Αλλά μην τον ανοίγαν από το πρωτομήχρονο με τον γκολ του Λουκαγιώβιτς. Ο Μάγκερ που μπορείτε πάθει με την μπαλά. Ξανά ο Μάγερ. Εκεί έχουμε τον Αποστολάκη, φάουλ, από το οποίο καταλογίζει ο Παπαπέτρου. Έχει και κάτω ο Αποστολάκης, πρέπει να προσέξει λίγο. Γιατί ο Παπαπέτρου μπορεί να γουργεί για τον Όπι, στα παιχνίδια που έχει παίξει το τελευταίο διάστημα, αλλά έχει δώσει και αρκετές κόκκινες, δικαιολογημένες βέβαια όλες, η αλήθεια είναι. Πρέπει να προσέξει λοιπόν ο Αποστολάκης, να μην μείνει πάλι με 10 παίχτες Όπι, και δεν θα είναι εύκολο μετά να αντιδράσει. Μάγερ. Η πάσα του καλή, αφήνει εκεί ο Καλοσκιάμης, αλλά για ποιον άφησε. Για τον Πίνιο που θα από πίσω πολύ αργά. Όμως η σέντρα που θα γίνει τώρα από αριστερά και παλιά θα απομακρύνει ένα του Όφη. Αϊτόρ, Αθανασίου θα βγάλει για τον Ρούς, ο οποίος είναι γρήγορος, αλλά ο Μουκουτή είναι πιο γρήγορος από την μπάλα. Και την πετάει στην εξέδρα, εδώ από κάτω μας. Το πλάγιο είναι για τον Όφη, ο οποίος αν εξαιρεθεί η φάση του 48 με τον Αποστολάκη, δεν έχει δημιουργήσει άλλη επικίνδυνη κατάσταση, όχι ότι η Άκη έχει κάνει κάτι στον ημίχρονο. Η Άκη διαχειρίζεται το παιχνίδι μέχρι τώρα καλά. Όπου κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Τώρα είναι ο Κοστούλας. Το Λάκης. Αδρούτος. Ούντας. Έχασε την μπάλα. Του Χουβί. Μάριν. Η ΑΕΚ πάει να βγει στην αντεπίδη και πάει με το Μάγερ. Τι θα το Μάγερ. Τελικά το προλαβαίνει ο Αδρούτος εκεί. Και του κάνει την μπάλα χωρίς να υπάρχει κάτι. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Ανδρούτσου σε αυτή τη φάση. Τέτα τέτοι και ο Μάριν στην περιοχή της Φάνης. Ο Ανδρούτσος έκανε ένα ηρωικό, ένα τάχυνα αυτοδυσίας εκεί και του πήρε την πουκιά από το στόμα. Σε 24 λεπτό, ήταν ήταν offside, όχι δεν υπήρχε offside, κανένα offside δεν υπήρχε. Και εκεί ο Ανδρούτσος έκανε το τάχυν. Όχι ο Ανδρούτσος, ο Αθανασίουργας, θυμούν, ο Αθανασίουργας. Ο Αθανασίουργας. Ο Αθανασίου έκανε το τάχυν του κράτησε το ρόλο στο παιχνίδι. Το 66. Εδώ όπου κινδύνεψε άμεσα με το 2-0, αλλά ο Αθανασίου έκανε ένα καταπληκτικό τάχυν πάνω στον πάνω στον Μάγερ, που λίγο νωρίτερα είχε μπει στο παιχνίδι, ο Κράτης. Έβγαινε στην πλάτη της άμυνας. Αποστολάκης. Λουπαλάκης. Κούμπουρας. Αθανασίου. Λουπαλάκης. Κοστούλας. Αποστολάκης.
ανεβαίνει ο Πούγκουρας τώρα. Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Για τον Αγρούθο το κλουμπ. Γκολ! 1-1 έρθει. Ισοφαρίζουν τον Αγρούθο. 1-1 καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ έρθει. Με τον Αγρούθο. Από την πάσα του Αϊτόρ. 1-1. Ο αρχηγός του Άφη ισοφαρίζει. Το 68. Εκπληκτικό γκολ. 1-1. Ο Άφη φέρνει τον Μάσα Ίσα. Άψογος συνδυασμός, ασίστ από τον Αϊτόρ και ο Αδρούξος με ένα καταπληκτικό πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 68. Όφη είναι εδώ, παραμένει ζωντανός. Με τον κόλ του Θανάση Αδρούξου. Στο 68, πάρα πολύ καλή η επίθεση αυτά από τον Όφη. Ο Αθανασίου με τον Αϊτόρ και από εκεί στον Αντρούτσο, ο οποίος έκανε τον δεξί πλασέ, δεν άφησε κανένα περιθώριο τον Αλαμούτη. 1-1. Και το μάθα από την αρχή. Το μάθα αρχίζει από την αρχή. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Θανάση Αντρούτσο. Πρώτο γκολ για τον Όφη στη χρονιά από τον αρχηγό του. Της ΕΤΑ ΕΑΕΤ. Μουκουντή. Κοστούλας. Απομακρύνει. Ρέλβας. Κοστούλας. Μάριν. Για τον Ρώτα. Και τώρα σίγουρα θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από εδώ και πέρα. Το 90 είμαστε. Η Άκη λίγο νωρίτερα έφτασε μια μεγάλη μητέρα και το ποδόσφαιρο και ο Όφης το 68 απάντησε με την κουλάρα του Ανδρούτσου, πραγματικά από Γιώργο.

κάνει τη σέντρα και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Ωραία πάσα από τον Αμάγερ για τον Φίλιο και ωραίο παίρνει ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Με αυτή τη φάση είναι δυνατή θα σημαίνει η ΑΕΚ. Με τον Μάριο πηγαίνει να το κολλήσει. Ενώ να δούμε ετοιμάζει αλλαγές, να δούμε, δεν είναι να ποιον ετοιμάζει να αλλάγει ο Κόντης. Να περάσει πάνω στην φάση για τον Όφη. Από το corner το τελείω ο Μάριν. Έχουμε τι, στήριγμα από τον Παπαπέτρου πριν το corner. Πριν το corner. Επαναλαμβάνεται το corner. Στήριξε τον Παπαπέτρου πριν το corner. Θα έχει κάποιες παρατηρήσεις. Τις παίκτες των δύο ομάδων. Βλέπω τον Δίκμαν, να ετοιμάζει Δίκμαν ο Κόντης. Εξελίσσεται, απομακρύνει αγάπη του Όφη. Φίλιος, για όλα αυτή φάση δεν έχει λεφτά ακόμα. Τη σέντρα που δίνει στην απεριοχή. Κανά απομάκρυνση. Για έχει με τον Ρώτα. Μια ακόμα σέντρα. Την μπάλα. Κόρνερ. Σαμέ κόρνερ. Ενώ ετοιμάζει Θεοδοσουλάκη και Δίκμαν ο Κόντης. Δύο αλλαγές, αν βλέπω καλά, ο Ιταλός. Τι θα βγει ο Αποστολάκης. Θα δούμε. Έχει κάρτα ο Αποστολάκης. Ένα ακόμα κόρνερ λοιπόν για την Άρη. Με τον Μάριν. Πρέπει τώρα να περάσει από τη φάση. Δύσκολη φάση για τον Νούφη, με το Μάρι να τελεί πάρα πολύ ωραία βγαίνει. Ο Γιώργος του διώχνει την μπάλα, το μακρύνει το γεστρόφι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η φάση. Τι έχουμε. Σταματάει την φάση του Παπαπέτρου. Και τώρα έχουμε δύο αλλαγές για τον Νούφη, να δούμε τι θα βγουν. Βάζει λοιπόν τον Δίκμαν. Πρώτη εμφάνιση με δύο προπονήσεις για τον Ιταλό. Και ο Παπαδοσφυλάκης. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Λογικά θα βγει ο Αποστολάκης το ένα θα βγει, θα δούμε και τον άλλο. Για να δούμε. Από το 68 1-1 το ΜΑΤ. Θα βγει... Πού θα βγει, το 71 σε 20 λάθος. Κούντας και Αποστολάκης. Κούντας λοιπόν και Αποστολάκης αποχωρούν και μπαίνουν ο Δίκμαν με τον Θεοδοσουλάκη. Ο Δίκμαν θα πάει δεξιά και ο Θεοδοσουλάκης θα πάρει θέση του Κούντα. 75 αυτές οι αλλαγές για τον Όφη. Και κάνει τρεις αλλαγές του Όφη, κάνει μία η ΑΕΚ, για να δούμε, ένα τέταρτο ακόμα. Αν το ματς λήξει έτσι όπως είναι τώρα, έχουμε πέναλτι. Και στο Γιώργο θα δώσει για το παιχνίδι. Αετόρ, τα κουνάκι, ωραίο τα Αετόρ, έκοψαν εκεί οι Φεκουστάες, ο Καερίνεν, ο Δίκμαν εκεί, κερδίζει το φάουλ, ο Δίκμαν στην πρώτη επαφή με την μπάλα, κερδίζει το φάουλ ο Ιταλός, χειροκροτείται, για να δούμε και τον Δίκμαν, τον Λορέντσο Δίκμαν, ο οποίος ήρθε πριν από λίγες μέρες στο Ηράκλειο, με δύο προπονήσεις, μπήκε στην αποστολή, έτοιμος, και παίζει κιόλας σήμερα. Τώρα τώρα με τον Όφη σε καλό σημείο με τον Αϊτόρ να είναι πάνω στην μπάλα. Αϊτόρ, για να δούμε, σε καλό σημείο το πάλι για τον Όφη. Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει την μπάλα στην περιοχή και παλιά μπέλα! 2-1 Κοστούλας! Ο Κοστούλας 2-1! Όφη γυρίστε μας! 2-1 έτσι, σε αυτή τη σημαίνει φάση, ο Κοστούλας είναι αυτός ο οποίος γυρίζει το μάτι. Το 76.
όπως και στο τελικό του Βόλου. Έτσι κάνει την ανατροπή. Για να δούμε βέβαια. Ελπίζω να μην υπάρχει ακύρωση του Βόλου. Ελπίζω να μην υπάρχει ακύρωση του Βόλου. Να δούμε την άδεια, την φάση. Ο Κοστούλας πάντως πανηγυρίζει, τον όπου πανηγυρίζουν, θα τους αναδούμε τη φάση. Στο 76, 2-1. Για να δούμε. Θα τους αναδούμε τη φάση. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει κανένα offside. Κανένα offside. Δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω εκεί τι περιμένει. Α, αν βρήκε μπάλα στο Σιέλι. Αν βρήκε μπάλα στο Σιέλι. Για να δούμε. Όχι, δεν βρήκε στο Σιέλι. Δεν βρήκε. Κοιτάζει ο Βάρ για να δει αν βρει μπάλα στο Σιέλι. Αν βρήκε μπάλα στο Σιέλι. Δεν βρήκε. Δεν νομίζω να κύρω τίποτα. Για να δούμε. Ο Σιέλι στην μεγάλη φάση. Δεν φαίνεται να βρει μπάλα στο Σιέλι. Για να δούμε. Περιμένουμε. Το 78 είμαστε. Ο Ζαμπαλάς είναι στο μπαρ. Κοιτάζει προφανώς για να δει αν βρει μπάλα στο Σιέλι, ο οποίος θα είναι κοντά στην φάση ή αν επηρεάζει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να επηρεάζει. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση ποια θα είναι. Αν μετρήσει τελικά τον κόμπι Κοστούλα ή όχι. Στο 78 είμαστε. Πάει να το δει. Πάει να το δει. Πάει να δει τη φάση ο Παπαπέτρη. Για να τον ξέρω. Για offside. Για offside από ό,τι καταλαβαίνω. Βλέπετε τη φάση του Παπαπέτρου για offside. Δεν βρίσκει πάντως το χέρι. Δεν βρίσκει. Δεν ξέρω αν επηρεάζει τη φάση, αν κρίνει ο διαιτητής ότι επηρεάζει τη φάση, μπορεί να τα κυρώσει, δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη φάση πάντως. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τη φάση. Τώρα θα δούμε. Ο Παπαπέτρος αυτό μπορεί να παπατήσει. Λιστάζει πάντως, είναι δύσκολη φάση. Την λείπει από πολλές γωνίες. Δεν την βρίσκει την μπάλα ο Σιέλης. Για να δούμε την απόφαση να πάρει ο Παπαπέτρου. Γκολ! Γκολ! 2-1! Το μετράει ο Παπαπέτρου! Το μετράει, είναι 2-1. Κανονικό το γκολ. Μετά από αρχική ώρα βέβαια, Παπαπέτρου, είπαμε ότι ο Παπαπέτρου είναι υπουργή για τον Όφη, μέχρι τώρα, ξανά αποδεικνύεται. 2-1 λοιπόν για τον Όφη, το 78. Ετοιμάζει αλλαγή η ΑΕΚ με τον Ζήνη από ό,τι βλέπω. Να δούμε ποιος θα βγει. Ετοιμάζει αλλαγή με τον Ζήνη και ποιον άλλο και τον Μάνταλο. Θα βγει ο Καϊρίνεν και θα μπει ο Ζήνη. Και θα μπει και ο Μάνταλος. Και θα μπει ποιος. Ο Μάριν. Ο Μάριν. Βγαίνει ο Μάριν και μπαίνει ο Μάνταλος. Βγαίνει και ο Καϊρίνεν. Συγγνώμη, και ο Καϊρίνεν και μπήκε ο Ζήνη. Η άκρη τέντα
το 78, το 81 έχουμε φτάσει. Μάγερ τώρα για την ΑΕΣ. Όσοι έχει κάνει την ανατροπή, το δεύτερο ημίχρονο. Ρώτα. Για τον Μάνταλο. Για τον Ναζίνη. Σέτα του Ζίνη. Πνεύμα από όλους. Δίκμαν. Θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Είναι γρήγορος. Για να δούμε τον Δίκμαν. Θα προσθέσει για τον Αποστολάκη. Εκεί πέντε τελειώσει ο Παπαπέτρου. Ρέλβαν. Για τον Μάνταλο. Μάνταλος. Για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Ζήνη. Την πρώτη επαφή με την μπάλα. Δεύτερη μάλλον, συγγνώμη. Μάνταλος για τον Ζή. Μάγερ. Ήλιος. Ο Ρέλβα θα κάνει την σέντρα. Από μακρύ εκεί άμυνα του Όφη. Το ριμπάουντ πάει στο Ρώτα. Και από εκεί τον Μάνταλο που παίρνει το φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Φάουλ ένα στιμένο για την ΑΕΚ σε καλό σημείο βέβαια. Η ΑΕΚ είναι καλή στα στιμένα. Χρειάζεται την βοηθία από την άμυνα του Όφη. Όφη με Ανδρούτσο και Κοστούλα γύρισε το ματς. Αλλά έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι βέβαια. Είμαστε 83. Είχαμε και την καθυστέρηση λόγω του ΒΑΡ. Το φάουλ τώρα με το Μάνταλο για την ΑΕΚ. Είναι και ο Ρώτα, είναι και ο Μάνταλος. Έβγε ο Ρώτα. Αφήνει στον αρχηγό του. Επικίνδυνα πάνω στον Αυτό Γιώργο. Η κεφαλιά πάνω στον Γιώργο του πήραν την κεφαλιά πάντως. Ήταν και στις ΑΕΚ. Αλλά ο Αυτό Γιώργος μπλόκαρε. Το 84. Τι έχει αυτό ο Γιώργος τώρα. Βλέπω να έχει πέσει κάτω. Ζητάει ο Παπαπέτρου να μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα για τον αυτό Γιώργο. Κάποιος εκεί ποιος πήγε, ο Βάργα. Ενώ ο Νίκος τα έχει βάλει με τον μπάγκο. Χτυπάει τον μπάγκο εκεί. Είμαστε στο 84. Όφη γύρισε το μάτι, τη μάτι και τον Ισέκα. Βλέπω τη μάτι και τον Ισέκα. Συγγνώμη ο Κόντης. Ήταν ο νους μαζί με τον Κόντη. Ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο Κόντης

Ετοιμάζει δύο αλλαγέ ο Κόντε, ο Ισέκα και ο Καναλόπουλο θα μπουν στο παιχνίδι. Βάζει ένα επιθετικό και ένα μέσο να δούμε τι θα βγουν. Ένα ακόμα δεν έχει σκορπία από το πορτάρι ο Χριστογιώργο. Ισέκα, ο Χρυσό Πόρε του όχι στον Βόλο. Θα βγει προφανώ ένα από του επιθετικού. Για να δούμε. Θα βγει ο Αϊτόρ και θα βγει ο Κανελόπουλος. Από το φάουλ του Αϊτόρ μπήκε το γκολ. Δύο ασίστ ο Αϊτόρ σήμερα. Δύο ασίστ ο Αϊτόρ. Πολύ καλή δουλειά από τον Ισπανό. Μπαίνει στο Κανελόπουλος και θα βγει και ο... Και θα βγει και ο Νούς. Βγήκανε οι τρεις επιθετικοί του Όφη, βγήκανε. Είχε βγει νωρίτερα και ο Κούντας, τώρα βγαίνει και ο Νούς και μπαίνει ο Ισέκα. Ολοκλήρωσε τις αλλαγές του Όφη. Θεοδοσουλάκης αριστερά. Ο Ισέκα στην κορυφή. Ο Ισέκα αυτός διεκδικεί την κεφαλιά εκεί. Θεοδοσουλάκης φάουλ εκεί που δεν το στηρίζει ο Μαλαπέτρου. Πλάγιο για τον Όφη. Το 86. Είναι πεσμένος ο Θεοδοσουλάκης στο αγωνιστικό χώρο. Του με ένα σηκωθεί ο Παπαπέτρου. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Με τον Αθανασίου. Το κυπελούχος Όφη ο οποίος έκανε ακόμα ανατροπή. Και πάει για το δεύτερο του τρόπαιο μέσα σε λίγους μήνες. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει απόψε. Απέναντι στην ΑΕΚ. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα σύν τις καθυστερήσεις. Πάμε αρκετές καθυστερήσεις. Τουλάχιστον 6 λεπτά θα είναι καθυστερήσεις. Οπότε έχουμε ένα 10 λεπτά ακόμα. Μάνταλος. Λίνιν. Μάγερ. Ρότα. Μάγερ. Φάουλ από τον Θεοδοσουλάκη, θα πάρει και κάρτα εκεί, όχι. Θεοδοσουλάκη κάνει το φάουλ. Μάνταλος. Μία ακόμα στημένη φάση για την ΑΕΚ και όλος ο κόσμος κοντά στην περιοχή του Χριστογιώργου. Η σέντρα εκεί που γίνεται, κεφαλιά, Χριστογιώργος. Το φάιτ. Δεν υπήρχε φάση τόσο άλλος. Είχε σηκώσει τη σημαία του ο βοηθός, ο Πατρόπουλος, ο πρώτος βοηθός, οπότε δεν μετράει η φάση αυτή. Όσο που θέλει να κρατήσει το σκορ, στο Βόλο ισοφαρίστηκε και στις καθυστερήσεις, δεν θέλει να πάρει το ίδιο. Είπαμε ότι η ισοπαλία πάμε σε πέναλτι. Και στο Γιώργος. Επιτελείο Χριστογιώργος. Για τον Ισέκα. Εκεί με τον Αρέλβας, κερδίζει ο αμυντικός της ΑΕΚ, πίσω για τον Κουκουκουντή. Ήλιος. Μάγερ. Μάγερ κοντά του Ισέκα. Μάγερ. Για τον Ζήνη, λάθος εκεί. Κερδίζει την μπάλα προς τα πίσω τον Μάνταλο. Ήταν η pressing από τους παίκτες του Πόντις. Μάγερ για τον Μουκουντή. Και αυτός για τον Ρότα. Ρότα για τον Μάγερ. Ανελόπουλος είναι κοντά του. Ανελόπουλος. Ρότα. Μουκουντή. Λίνι. Δεν ήθελε να περάσει εκεί. Θα κάνει την σέντρα ξανά η μπάλα στο Μαζίνι. Δίνει περνάει εκεί. Θα κάνει την σέντρα. Ο Γιώργος το μπλοκάρει. Το 90 φτάνουμε. Η πάσα που δεν βγήκε για τον Ισέκα. Ο Μουκουτί για τον Ρέλβας. Ρώτα. Για τον Ζήνη, την μπάλα δεν βγήκε. Μάγερ. Μάγερ εκεί,
από Μακρίνια Μνακλώφη με τον Δίκμαν. Θέλει να βρει τον Ισέκα, για να δούμε τον Ισέκα με τον Μουκουντή. Το Ισέκα θα κερδίσει την παρά, αλλά θα βγει ο Παλαμούτης από την περιοχή του για να δώσει τον Ρώτα. Εδώ πήγε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση όφη. Ανέλβας για τον Καλοσκιάμι. Καλοσκιάμις, τι πάει από αριστερά. Ανέλβας. 8 λεπτά θα ρεχαστεί. Οκτώ λεπτά ακόμα, έχουμε μπει στο 8 λεπτό του καθυστερήσεων. Με κουντή. Η μπάλα πάει στο Ρώτα. Δεξιά. Ρώτα. Για τον να δίνει. Η παλιά του είναι καλή, θα περνάει out. Αφήνει στο Γιώργος. Διανύμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 8. Ο κόσμος του όφη φωνάζει τσέδες, τραγουδάει. Περιμένει να πάρει ένα ακόμα τρόπαιο, περιμένει να δει την ομάδα του να σηκώνει ένα ακόμα τρόπαιο μέσα στο σπίτι της απέναντι στην ΑΕΚ. Έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Ο Ισέκα εκεί μαρκάρει τον Μάγερ. Ήλιος για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μοκουντή. Μάνταλος. Μάνταλος για τον Ρώτα. Σαλαμάνταλος. Βάρκα μέσα στην περιοχή. Τα κόψια μου να κόφει. Και πάνω βγάλει αντεπίδες στο Ρώτη. Μαλλιά για τον Ακοδοσουλάκη. Τώρα είναι τρεις, για να δούμε. Ο Δίκμαν, δεν στην περιοχή ο Δίκμαν. Η μπάλα πάει έξω. Για να δούμε τον Ιταλό. Άλλαξε με τον Αβρούτσο. Αθανασίου. Αθανασίου. Θα κάνει το σούς δυνατό από την μπάλα. Εδώ θα μπορούσα να κάνουν κάτι καλύτερο κάποιος κόφι. Θα αφήνει την αντεπίδευση. Δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον Αθανασίου. Το 92. Μάνταλος. Δίνει. Ρώτα. Από δεξιά έχουμε τον Μάνταλο τώρα. Για τον Μάγερ. Για τον Καλοσκάμι. Καλά Μάνταλος. Δίνει που είναι από δεξιά με τον Θαλασσίου. Δίνει θέλει να κάνει την σέντρα. Το πλασέ που γίνεται εκεί. Από τον Βάρκα πρέπει να είναι η μπάλα. Κέρδισε πάει την μπάλα από αυτή την καλή σέντρα του Δίνει. Αλλά η μπάλα βγει το τρίτο λεπτό από τα 8 των καθυστερήσεων. Ο Γιώβης θα πάλι, ο οποίος έκανε το σούτ, το πλασέ, ο σκόρερ της ΑΕΚ. Και στον Γιώργο στο ελεύθερο. Θα διεκδικήσει κεφαλιά ο Ισέκα. Ο Ρώτα θα απομακρύνει. Αθανασίου. Μπουφαλάκης. Ο Δίκμα θα διώξει. Για τον Ισέκα. Για να το έχει. Έχει την πλευρά του Ισέκα. Για να σκοράρει. Ο Ισέκα. Έτσι με την αλλαγή του 3-1. Θα διστερήσει ο Όχιλαν. Το χάσε ο Ισέκα.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο. Νίκο, λόγω σε σένα.
1: Δεν ξέρω, Γιάννη, αν είδες, δεν έχω να πήγε offside, έτσι, γιατί είναι σίγουρο στη σημαία, δεν ξέρω αν έχεις...
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία εκεί ήταν, πολύ ωραία εκεί, νομίζω δεν ήταν offside.
1: Πάντως την έχασε, είστε, την έχασε. 4 λεπτά ακόμα, 3,5 μάλλον για την ακρίβεια, παντρού του χαράει την μπάλα, τη χάνει, ενώ πήρε κάρτα και ο Μάνταλος προηγουμένως. Τώρα η αντιπίδε της ΑΕΚ, εκεί ο Σιέλης, απομακρύνει σε πλάγιο. 3 λεπτά ακόμα, 3 λεπτά για το τέλος. 3 λεπτά για να σωθεί όφη υπέρ πρωταθλητή, θα μπορούμε να το πούμε έτσι, ή σούπερ πρωταθλητή, δεν ξέρω, σούπερ κυπελούχος, θα πάρει ένα τρόπο ακόμα. Δίνει επικίνδυνα τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση. Από αριστερά η σέντρα του Χρυστογιώργου. Κρατάει ο Χρυστογιώργος. 2 λεπτά ακόμα, τι έγινε, κόρνερ, τι έχουμε, τι έδωσε κόρνερ. Κόρνερ. Βάλιστα. Δεν ξέρω πού βγήκε η μπάλα. Α, ναι, είναι κόρνερ. Βγήκε. Είχε βγει από την περιοχή του... Βγήκε από την περιοχή του ο Γιώργος. Επικίνδυνο αυτό το κόρνερ. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εξεγείται η μπαλά out. Πάλι κόρνερ. Κι άλλο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ένα ακόμα κόρνερ. Πάρα πολλά στιγμένα έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Όλοι οι ΑΕΚ είναι μπροστά και ο Μουκουτί έχει ανέβει. Το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν περάσει αυτή η φάση, όχι είναι πολύ κοντά. Μπέλ. Γκολ, Ζήνη. 2-2 Ζήνη. Στο 97. 2-2 Ζήνη. Εγώ που δεν μπορούσα να κρατήσει, η ΑΕΚ σου φάει στους καθυστερήσεις. Το 7ο λεπτό. 2-2 Ζήνη. Απίστευτα πράγματα. Θυμίζει Βόλο το μάτι. Θυμίζει Βόλο. Όσοι έκανε την ανατροπή, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει. Το 97 ο Ζήνης εφαρίζει. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Για να δούμε. Κεφαλιά του Ζήνη. Δεν ξέρω γιατί δεν μαρτύρονται τα κεφαλιά. Ένα ωραίο γκολ από τον Ζήνη. Και το μάτι είναι πολύ κοντά στα πέναλτι. Πάρα πολύ κοντά στα πέναλτι. Για να δούμε. Κάνει αλλαγή ο Νίκολης. Βάζει με το νούμερο 97 του Χρυστακόπουλο. Θα βγάλει μάλλον τερματοφύλακα. Για να δούμε. Θα βγάλει, ναι, θα βγάλει τον τερματοφύλακα του. Θα βγάλει Ρώτα. Βάζει Χρυστακόπουλο. Και θα βγάλει τον τερματοφύλακά του για να βάλει τον Στρακόσια για απέναντι.
0: Πάντως, Νίκο, από το replay δεν φαίνεται να έχει βγει μπάλα έξω από το κόρνερ το πρώτο που έδωσε. Δεν φαίνεται να έχει βγει μπάλα έξω από το κόρνερ που είπαμε για τον Χρυστογιώργο. Δεν νομίζω ότι έχει βγει μπάλα έξω. Το πρώτο κόρνερ που έδωσε. Ναι, από πριν που έδωσε. Που δεν έχει βγει μπάλα.
1: Ό,τι έγινε, έγινε. Κρίμα, είναι κρίμα για τον Ασφάλι. Κρίμα για τον Ασφάλι. Η ψυχολογία τώρα είναι για τον Άγιο, δε. Δεν θα αργήσει αυτή η κρίμα, Πέτρο. Τέλος. Πάμε στα πέναλτι. Ο τελικός θα κρυφτεί στα πέναλτι. Όφι είχε την νίκη στα χέρια του, είχε το κύπελλο στα χέρια του, αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως και το ίδιο λεπτό. Όπως και το Βόλο στο 97, όπως και το Βόλο στο 97, καθοριστικό σημείο, μοιάζει πάρα πολύ ο σημερινός τελικός με τον τελικό του Βόλου, απλά δεν έχει παράταση. Και για να δούμε τώρα τι θα χτυπήσουν τα πέναλτι. Σίγουρα αυτή η φάση θα συνδεθεί με το κόρνερ. Είπαμε ότι είναι καλή στα σημένα, κέρδισε συνεχόμενα κόρνερ. Είπαμε ότι αν περάσει η φάση, όφηχε, ήταν πολύ κοντά στο να κερδίσει. Δεν τα κατάφερε. Πετάχτηκε και στην καρδιά της άμυνας του Δίνη. Έκανε το 2 και τώρα βέβαια η ΑΕΚ έχει ψυχολογικό προβάδισμα σίγουρα. Για να δούμε. Για να δούμε ποιοι θα εκτελέσουν τώρα από τον Όφη, από την ΑΕΚ. Θα κρυθεί ο τελικός στα πέναλτι. Η ΑΕΚ να πω ότι έχει πάρει 2 φορές το Super Cup με τον Παναθηναϊκό και τις 2 φορές το έχει πάρει στα πέναλτι. Μία το 89 και άλλη μία το 96 πριν από 30 χρόνια στα πέναλτι. Ο Όφη κέρδισε για τον τελικό στα πέναλτι. Το τελικό του κυπέλλου 1987. Για να δούμε. Πάει ενδιαφέρον να είναι πραγματικά κρίμα. Έτσι όπως βγήκε το μάτς για τον Όφη, έχασε μέσα από τα χέρια του, θα έλεγα, το τρόπαιο. Αλλά έχει ακόμα μια ευκαιρία. Τώρα τα πέναλτι είναι ικανότητα, είναι τύχη. Είναι 50-50 εδώ. Είδαμε ένα καλό τελικό, ένα καλό μάτς. Όφη για πρώτη φορά φέτος δεν έχασε. Είχε 5 ήττες τα φιλικά. Σήμερα πήγε πολύ, έφτασε πολύ κοντά στο να κερδίσει το ΜΑΤ. Θα κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα πέναντι όπου μπορεί να το πάρει. Ή αν θα είναι η άλλη κίτρια. Πάντως όχι, νομίζω ότι σήμερα έδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο. Κατάφερε απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ να γυρίσει το ΜΑΤ. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρωτομήχρονο με 2 ασίστ του Αϊτόρ, ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ανδρούτσο, ένα γκολ του Κοστούλα από στημένη φάση, από στημένη φάση ισοφάρθηκε η ΑΕΚ με κόρνερ στο 97. Όταν η ΑΕΚ βέβαια κερδίζει πάρα πολλά κόρνερ, η φάουλ είναι λογικό, έχει τους παίχτες, έχει τα κορμιά και το απέδειξε αυτό. Για να δούμε τώρα, να δούμε πού θα εκτελεθούν και τα πέναλτι, σε ποια αστεία. Στην μία αστεία είναι ο κόσμος του Όφη, στην άλλη είναι ο κόσμος της ΑΕΚ. Έκανε την αλλαγή του ο Νίκολης. Θα είναι 300 κατά τα δοκάρια. Δεν ξέρω σε ποια αιστεία τώρα θα δούμε. Σε ποια αιστεία θα εκτελέσουν οι παίκτες. Αν θα είναι στην αιστεία που είναι η οπαδή της ΑΕΚ ή αν θα είναι στην αιστεία που είναι η οπαδή του Όφη. Και ποια ομάδα βέβαια θα εκτελέσει πρώτη, θα εκτελέσει πρώτη. Για να δούμε τι θα εκτελέσουν. Χριστογιώργος και 300 θα είναι οι τερματοφύλακες που θα κληθούν να βγάλουν το φύλλα από την τρύπα. Για να δούμε αν θα υπάρξει απόψε ο ήρωας της Νέας Βλαβιάς. Με πέναλτι όπου πήρε το κύπελο στον Βόλο, με πέναλτι όμως όχι στα πέναλτι, με πέναλτι του Ισέκα. Τώρα απόψε να δούμε. Τι θα εκτελέσουν. Με τους αρχηγούς τώρα τα λέει ο Παπαπέτρου, τον Ανδρούτσο και τον Μουκουντή. Για τις αιστείες τώρα το νόμισμα. Στην αιστεία που είναι ο κόσμος του Όφη. Εκεί που είναι ο κόσμος του Όφη θα πάνε να χτυπήσουν τα πέναλτι. Στην αιστεία λοιπόν που είναι ο κόσμος του Όφη, εκεί θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Εκεί τον ενδιαφέρον. Και για να δούμε ποιος θα εκτελέσει πρώτος. Το είχαμε πει βέβαια από το μεσημέρι ότι το μάτς θα πάει στα πέναλτι. Τελικά δικαιωθήκαμε, αλλά δεν θέλαμε να δικαιωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς για τον Όφη θα μπορούσε να πάρει την νίκη, θα μπορούσε να πάρει το τρόπαιο, να το έχει πάρει ήδη. Όλοι οι παίκτες αγκαλιασμένοι στους δύο πάγκους. Ωραία εικόνα αυτή. Και πρώτος θα εκτελέσει ο Όφη από ό,τι βλέπω, ή όχι. Για να δούμε. Ή όχι. Τι πάει. Η ΑΕΚ εκτελεί πρώτη. Η ΑΕΚ θα εκτελέσει πρώτη. Με τον... για να δούμε ποιος είναι. Με τον Κασίνοβιτς. Τον Κασίνοβιτς, ο οποίος πήγε αλλαγή λίγο πριν το τέλος. Ο Κασίνοβιτς λοιπόν απέναντι στον Χριστογιώργο. Πρώτο πέναλτι Κασίνοβιτς. Για την ΑΕΚ. Χριστογιώργος με Κασίνοβιτς. Για να δούμε. Πρώτο πέναλτι για την ΑΕΚ με τον Κασίνοβιτς. Στην αιστεία παραπάνω που είναι ο κόσμος του όφη. Κασίνοβιτς. Εστερή γκολ. 1-0. 1-0 Κασίνοβιτς. Καλή εκτέλεση. Δεν μπορείς να κάνει τίποτα ο Κτωριούς. Πήγε από την άλλη αιστεία. Το κέντρο την έστειλε ο Κασίνοβιτς. Και τώρα ο Ισέκα. Ο Ισέκα, ο οποίος σκόραρε στο Βόλο, έχασε μια καταπληκτική ευκαιρία να κάνει το 3-1. Δεν ξέρω αν φύριξε το site στην φάση αυτή. Αν είναι, δηλαδή, αν μετράει, υπάρχει αν δεν μετράει. Ισέκα. Ισέκα στο πρώτο πέναλτι του Όφη. Απέναντι στον Αστρακόσια, ο οποίος μπήκε στις καθυστερήσεις. Ισέκα. Γκολ. Πολύ καλό πέναλτι. Πάρα πολύ καλό πέναλτι από τον Ισέκα. 1-1. Το ίδιο σχεδόν πέναλτι με τον Κασίνοβιτς. Ο Μάγερ τώρα για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ με τον Χριστογιώργο. 1-1. Ο Μάγερ απέναντι στον Χριστογιώργο, για να δούμε, τον Κροάτη. Μπήκε αλλαγή, όπως του Κασίνο που μπήκε αλλαγή. Σε το αριστερό θα εκτελέσει ο Μάγερ. Χριστογιώργος και Μάγερ. Μάγερ και Χριστογιώργος. 2-1. 2-1 ο Μάγερ. Όλα τα πέναλτι μέχρι τώρα είναι καλώς εκτελεσμένα. Και τώρα πηγαίνει ο Μπουχαλάκης για τον Όφη. Μπουχαλάκης λοιπόν, το δεύτερο πέναλτι του Όφη. Ανδρέας Μπουχαλάκης. Δεύτερο πέναλτι για τον Όφη. Με το αριστερό θα χαιρέσει ο Μπουχαλάκης. Με το αριστερό, για να δούμε. Γκολ. 2-2. 2-2 από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Εύστοχοι μέχρι τώρα όλοι οι παίκτες που έχουν εκτελέσει. Και πηγαίνει νομίζω Μάνταλα τώρα. Για τον τρίτο πέναλτι της ΑΕΚ. Όσο σκοράρει ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα βέβαια, είναι πρώτη, είναι η ομάδα που εισόδησε πρώτη πέναλτι και βάζει άγχος τον Όφη όσο σκοράρει. Πέτρος Μάνταλος λοιπόν τώρα. Το τρίτο πέναλτι της ΑΕΚ. Απέναντι στον Χριστογιώργο. Δεν ξέρω τι λέει ο Παπαπέτρου. Αλέιζερ, για τα λέιζερ. Λοιπόν, Μάνταλος το πέναντι. Γκολ. 3-2. 3-2 ο Μάνταλος και τώρα ο Δίκμαν. Θα εκτελέσει πέναλτι ο Ιταλός. Ο Ιταλός, ο οποίος ήρθε πριν από λίγες μέρες, έπαιξε σήμερα. Καλός ήταν, δεν ήταν κακός. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν είχε εκτελέσει πέναλτι. Για να δούμε τον Ιταλό. Με το δεξί λοιπόν, ο Δίκμαν απέναντι στον 300, 3-2 η ΑΕΚ. Δίκμαν. Γκολ! 3-3! Πολύ καλό πέναλτι από τον Δίκμαν. Πολύ καλό πέναλτι στη γωνία, στη δεξιά γωνία του 300. Έπεσε το 300, αλλά ήταν η μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει. Εκεί που δεν μπορούσε να την μπλοκάρει. 3-3. Θρίλερ και τα πέναλτι. Και τώρα ποιος πάει, για να δούμε. Τέταρτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Βάργα. Ο Βάργα. Το τέταρτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Για να δούμε. Βάργα. Κόπιασε. Κόπιασε ο Χρυσογιώργος. Έπιασε ο Χρυσογιώργος. Κόπιασε και δοκάρι. Έχασε το πέναλτι ο Βάργα. Ο Χρυσογιώργος θα του κρούγει πάρα πάει στο δοκάρι. Και τώρα ο Θανασίου, για να δούμε. Το έπιασε ο Γιώργος και τώρα πηγαίνει ο Θανασίου. Το πέναλτι του Βάργα χάθηκε για την ΑΕΚ. Τέταρτο πέναλτι για τον Όφη με τον Νίκο Θανασίου. Αν το βάλει τώρα είναι σημαντικό για τον Όφη. Για να δούμε. Αν το βάλει είναι σημαντικό. Αθανασίου με 300. Για να δούμε. Αθανασίου είναι και σημαντικό από το πέναλτι. Γκολ! Γκολ! 3-4 για τον Όφη. Προηγείται Όφη. Και ξεσηκώνει τον κόσμο να σαν Αθανασίου. Και ο Ζήνη τώρα. Τελευταίο πέναλτι για την ΑΕΚ. Εάν το χάσει ο Ζήνη, όποιος παίρνει το κύπελο. Εάν το, και αν το βάλει, όποιος έχει μια ευκαιρία ακόμα. Για να δούμε. Αν ο Ζήνης σκοράρει, έχουμε ένα ακόμα πέναλτι. Εάν το πιάσει ή αν το χάσει ο Ζήνη, όποιος παίρνει το τρόπαιο. Για να δούμε. Τελευταίο πέναλτι για την ΑΕΚ. Ζήνει. Με Χρυσογιώργο. Ζήνει Χρυσογιώργο. Γκολ. Ζήνει 4-4. Και τώρα να δούμε να σας λέω ο Ανδρούτσος είναι. Ο Ανδρούτσος. Τα πόδια του Ανδρούτσου. Το κύπελο για τον Όφη. Αν ο Ανδρούτσος σκοράρει, ο Όφη παίρνει το κύπελο. Αν ο Ανδρούτσος σκοράρει, ο Όφη παίρνει το κύπελο. Για να δούμε. Τα πόδια του Ανδρούτσου, του αρχηγού του. Πέμπτο πέναλτι για τον Όφη. Ο Ανδρούτσος απέναντι στον 300. Αν ο Ανδρούτσος σκοράρει, ο Όφη παίρνει το κύπελο. Ο Ανδρούτσος παίρνει το πρώτο κόλτο σήμερα. Για να δούμε. Θα πετύχει το πρώτο του κυπέλου. Ανδρούτσος. Έλα αγόρι μου, βάλ το αγόρι μου. Βάλ το αγόρι μου να κλέψω και την ατάκα του βαθύ του στιγμή. Ανδρούτσος. Γκολ! Όφη κερδίζει το κύπελο. Όφη παίρνει το κύπελο. Όφη κερδίζει το κύπελο. 5-4. 5-4 με τον Ανδρούτσο. Να σκοράρει και να παίρνει το κύπελο. Όφη στα δύσκολα. Από τα πέναλτι Όφη παίρνει το Super Cup και τρέχουν όλοι στην εξέλα που είναι ο κόσμος του Όφη. Η βραδιά του Όφη απόψε. Η βραδιά του Όφη. Ο Ανδρούς του σκοράρει και Όφη παίρνει το Super Cup. Μετά από ένα μας θρίλερ, ο Όφη παίρνει το κύπελο, τα πέναλτι. 5-4. Εύστοχο σε όλα. Η Σέκα, Μπουχαλέκης, Δίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος. Πρώτο Super Cup για τον Όφη. Πρώτο Super Cup για την εθνική ομάδα. Δεύτερο κύπελο μέσα από 3,5 μήνες. Δεύτερο κύπελο μέσα σε 3,5 μήνες. Παζουργισμός εξέδρες. Όφη δεν είναι κυπελούχος, είναι σούπερ κυπελούχος, είτε σούπερ πρωταθλητής. Ό,τι θέλετε. Υπάρχουν στα εκείνη στο κέντρο, υπάρχουν στο πανηγυρίζουν και πολύ μεγάλη θυσία σε δεύτερο συνεχόμενο τρόπεο. Για τον Όλη το άξιζε την κανονική διάρκεια. Παραλίγο να το χάσει. Το Παρίσι το 90, αλλά στα απέναντι 97, αλλά στα απέναντι ήταν πιο εύκοχος και κατάφερε να πάρει το τρόπο. Ουδέα βραδιά, ναι ακόμα, ουδέα βραδιά για τον Όψη που γράφει ιστορία. Ναι ακόμα ιστορία, ναι ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του Όψη. Έτσι είναι, όπως το είπε ο Φόντης, οι μεγάλες ομάδες γίνονται μεγάλες ομάδες καταστώντας τίτλους. Ο Όψη έχει πάρει δύο τίτλους μέσα σε 3,5 μήνες. Είχε να πάρει τίτλο από το 1987 και πήρε δύο τίτλους μέσα σε 3,5 μήνες με τον Χρήστο Κόντι στο πάγκο του. Δεύτερο τίτλος για τον Χρήστο Κόντι, τον τρίτο του τελικό με τον Όφη. Είναι η βραδιά του Όφη, είναι η βραδιά της Κρήτης. Και θυμάστε τώρα το ποινικό για να εκτεθεί τον Όφη, την ομάδα που θα κατακτήσει, που θα πάρει το κύπελο, το μαρίτιμο τρόπαιο. Δίκαια, απόλυτα δίκαια, γύρισε το μας από 0-1 το πρώτο μήχρονο στο 37 ο Γιώβης που είχαν το 0-1-0. Όχι με δύο γκολ στο δεύτερο μήχρονο από τον Ανδρούτσο και τον Κοστούλα γύρισε το μας, αλλά η ΑΕΚ το βάλει στο 97 και το μας πήγε απέναντι, ο τελικός πήγε απέναντι, ο Πιόφι πιο εύκοχος κατάφερε να πάρει την νίκη. 5-4 μοιραίος για την ΑΕΚ ο Βάργα, τώρα πηγαίνει και ο Μπούς εκεί που είναι οι πανηγυρισμοί και αυτός για να πανηγυρίσει το δεύτερο κύπελο για αυτό τον Όφη. Αυτές είναι οι στιγμές που κάνουν μεγάλη μια ομάδα και ο Όφη είναι μεγάλος και θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Και φυσικά δεν θα φύγει κανείς από τον κόσμο του Όφη, περίπου 9.000 φύλαβοι της φυσικής ομάδας και παραπάνω είναι, γιατί δεν είναι μόνο η φύλαξη και πάρει, είναι και στα ουδέτερα εισιτήρια της ΕΠΟ, από τη βλέπω, ενώ ο κόσμος της ΑΕΚ έχει αποχωρήσει ο περισσότερος, ενώ οι παίκτες ΑΕΚ έχουν πάει και χαιρετούν τον κόσμο τώρα από τη δική τους πλευρά και οι παίκτες του όφη πανηγυρίζουν από τα άλλη πλευρά. Αυτές είναι οι στιγμές που προσφέρουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ένα ωραίο μας, ένας ωραίος τελικός. Ένας τελικός γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα ήταν γιορτή όποιο και ήταν το αποτέλεσμα, δεν έχει σημασία. Όφη όμως έδειξε σήμερα ότι έχει μέταλλο. Πραγματικά έχει μέταλλο. Μέταλλο μεγάλης ομάδας. Δεν τα παράτησε στο 1-0. Δεν πτωήθηκε από το γεγονός ότι στο Παρίσι στο 97. Η ψυχολογία ήταν με την ΑΕΚ σίγουρα. Όταν στο Παρίσι στο 97 έρχεται την ψυχολογία. Αλλά παρόλα αυτά Όφη με ήρωα πλέον τον Χριστογιώργο του απέκρουσε. Ήταν ο ήρωας, είναι ο ήρωας μια βραδιάς, απέκρουσε το πέναλτι του Βάργα, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, όπως και το τελικό με τον Σπάκη. Θυμάμαι ότι το τελευταίο πέναλτι απέκρουσε ο Σπάκης

Τρίτος και φαρμαγερός. Τρίτος και τυχερός για τον Όφη. Τα πέναλτι. Όποτε παίζει τα πέναλτι, Όφη δύο φορές έχει παίξει τα πέναλτι, δεν τα χάνει. Δεν τα χάνει. Οι παίχτες πανηγυρίζουν με τον κόσμο. Πηγαίνει ο Ανδρούτσος, μεγάλος ανταγωνιστής ο Ανδρούτσος. Με τον γκολ που πέτυχε της σοφάρισης, αλλά και το τελευταίο πέναλτι, ψύχρεμο πέναλτι του Ανδρούτσου, που έστειλε την πάσα δίχτυα. Όφη πήρε το κύπελο, παίρνει το κύπελο, δεν έχει πάρει ακόμα. Σε λίγο θα έχουμε την απονομή. Τέταρτο θετικός για τον Όφη σε 15 μήνες και ακούτε τι γίνεται. Ακούτε τι γίνεται στις Ξέδρες. Τέταρτο θετικός για τον Όφη σε 15 μήνες και δεύτερο κύπελο. Αν το έλεγε κανείς αυτό πριν από 15 μήνες, σε κάποιον θα νόμιζε ότι είναι τρελός. Σίγουρα θα πίστευε ότι είναι τρελός. Δεν μπορούσε να το πιστέψει κανείς αυτό, και όμως έγινε. Και όμως είναι πραγματικότητα. Δεν είναι όνειρο. Είναι πραγματικότητα για τον Όφη. Έχει καταστήσει και το Super Cup. Απόψε εδώ, αυτή τη βραδιά, την ζεστή βραδιά του Αυγούστου, 12 Αυγούστου 2026, η σεζόν για τον Όφη ξεκινάει, θα έλεγα, ονειρικά. Με ένα τρόπαιο. Και είναι ακόμα μπροστά τα ωραία. Μπροστά η Ευρώπη. Μπροστά μια πολύ μεγάλη χρονιά για τον Όφη. Όπως τελείωσε η περσινή σεζόν, έτσι ξεκινάει και η φετινή. Με ένα κύπελο. Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Είναι κριτικό. Είναι ομιλητικό. Οι παίκτες του Όφη πανηγυρίζουν με το όλε τώρα μπροστά από την θύρα των οργανωμένων του Όφη. Να αφήσω να περάσει και λίγο ο ήχος, ενώ οι φύλακοι του ΣΑΕΚ έχουν αποχωρήσει. Τώρα όλοι αποχώρησαν από το γήπεδο. Και έχουν μείνει πάνω από 10.000. Είναι σίγουρα 10.000. Ο κόσμος του είναι 10.000. Σε Ξέδρες. Γιατί δεν είναι μόνο, παραλαμβάνω, τα εισιτήρια που πήγαν στις συγκεκριμένες θύρες. Είναι και δίπλα μας εδώ, μέχρι την 20η θύρα. Είναι όλος ο κόσμος του Όφη, πανηγυρίζει. 10.000 κόσμος του Όφη. Και πόσοι άλλοι ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει απόψε στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν θα κοιμηθεί το Ηράκλειο απόψε. Αν θα έχουμε και στην πλατεία Ελευθερία, στο κέντρο του Ηρακλείου αργότερα. Στιγμές όπως ζήσαμε και το περασμένο Απρίλιο. Ακούτε τώρα. Ακούτε τι γίνεται. Τα όλε των τάφλων με τους παίκτες. Αυτές είναι στιγμές που δημιουργούν και γενιές των μιλητών. Οι τίτλοι. Ένας ακόμα τίτλος. Ένα ακόμα κύπελο στην τροπεοθήκη του Όφη. Αυτή η ομάδα τι έχει να μας χαρίσει ακόμα. Τι έχει ακόμα να χαρίσει στον κόσμο της. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Αν αυτό που είναι η καλή μέρα ξεκινάει το πρωί, τώρα βέβαια είναι μέρα, είναι βράδυ, αλλά αν έτσι ξεκινάει η σεζόν, νομίζω ότι περιμένουν τον Όφη ωραία πράγματα φέτος. Την επόμενη Πέμπτη, μην ξεχνάμε, εδώ στο Ηράκλειο, στο ίδιο γήπεδο, στο Μακρύπιο, Όφη στην πρώτη του ευρωπαϊκή, στο πρώτο του ευρωπαϊκό ραντεβού, πιθανότατα με την ΣΕΣΕΚΑ Σόφια, θα το δούμε αυτό, αλλά πιάσε αυτό τώρα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όσο πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή, οι παίκτες του είναι ακόμα μπροστά στους φιλάθλους εκεί στους οργανωμένους. Ακούτε τι γίνεται. Όφη κέρδισε 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι. Οι παίκτες της ΑΕΚ βέβαια περιμένουν προς τιμή τους και αυτοί για να πάρουν τα μετάλλια τους. Μέχρι να έρθουν οι παίκτες του Όφη από την Εξέδρα, από εκεί που ακόμα πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους, και θα πανηγυρίζουν και στη συνέχεια αφού πάρουν το κύπελο βέβαια, αφού το σηκώσουν, θα κάνουν και το γύρο του Τριάμβου όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να γίνεται ο γύρος του Τριάμβου. Τώρα πηγαίνουν οι παίκτες του Όφη, φεύγουν από την Εξέδρα για να πάνε προς την Εξέδρα που είναι στον αγωνιστικό χώρο, μάλλον έξω από τον αγωνιστικό χώρο, για να γίνει απονομή. Πρέπει να είναι και ο κύριος Γκαγκάτσης από την βλέπω, ναι. Είναι ο κύριος Γκαγκάτσης. Θα κάνει την απονομή τώρα. Ίσως Κόντις, ο Κόντις αποσυρώνεται, συλλογικό είναι. Με τον Χρήστο Κόντι Όφη, σε 3,5 χρόνια, δεν ξέρω τι δείχνει το μπλουζάκι που έχουν οι παιδιά του Όφη.

0: αυτοί. Έχουν πάλι μπλουζάκια. Εγώ από εδώ που είμαι δεν μπορώ, συγχωρέστε με. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχει δει εσύ. Τι γράφει το μπλουζάκι που φοράνε οι παιδιά του Όφη.
1: Ναι, μας έχουν δείξει ακόμα. Ναι, μας έχουν δείξει κάτι ακόμα. Ναι, μας έχουν δείξει κάτι ακόμα. Αν δω κάτι.
0: Τώρα έρχονται. Δεν βλέπω και πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Παρότι φοράω, έχω 4 μάτια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε, σε λίγο μάλλον θα έχουμε τις απονομές. Σε λίγο θα έχουμε τις απονομές για τους φιναλίτ που είναι οι άλλοι πρωταθλητές Ελλάδος και τον νικητή του απόψινού τελικού, τον Όφη, τον κυπελούχο Ελλάδας, ο οποίος είναι πλέον και κάτοχος του Super Cup για τη νέα σεζόν. Για να δούμε τώρα οι παίκτες που θα πάρουν τις θέσεις τους για τις απονομές. Να παραλάβω τα πέναλτι του Όφη, ο Ισέκα, ο Μπουχαλάκης, ο Ντίκμαν, ο οποίος συστήριγε με γκολ, έφυγε με πέναλτι στον κόσμο του Όφη και καλή παρουσία το διάστημα που έπαιξε, ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος. Αυτοί οι παίκτες σκόραραν, όλοι οι παίκτες του Όφη σκόραραν και ο Όφη πήρε το τρόπαιο. Σε λίγο θα έχουμε την απονομή για το Super Cup. Πριν από 7 μήνες περίπου ο Όφη δεν τα είχε καταφέρει απέναντι στο Ολυμπιακό. Στην παράταση τότε είχε χάσει. Σήμερα δεν είχαμε παράταση. Είχαμε πέναλτι και στα πέναλτι ο Όφη ήταν και πιο ψύχρεμος και κατάφερε να ποράρει και τις 5 φορές. Ο Νους, δεν ξέρω ποιες. Θα έχουμε τον MVP. Θα είναι ο MVP ο Νους, δεν ξέρω. Θα δούμε. Είναι και ο κύριος Τζόρτζογλου εδώ. Είναι και ο κύριος Γκαγκάτσης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε απονομή MVP πρώτα ή αν θα έχουμε κατευθείαν. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η απονομή. Λογικά πρώτα οι παίκτες ΣΑΕΚ πρέπει να πάρουν τα μεταλλιά τους. Έτσι πρέπει να γίνει. Και στη συνέχεια η ομάδα που κέρδισε το τρόπαιο. Για να δούμε. Έχει στηθεί εξέδρα με το κύπελο εκτός αγωνιστικού χώρου, όχι στο γήπεδο μέσα. Ενώ τώρα κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση του Sky ο Ανδρούτσος. Οι δύο πρωταγωνιστές του Όφη, μάλλον ο Ανδρούτσος και ο Γιώργος. Παπαπέτρου, είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι ο γουργής διαιτητής για τον Όφη. Σε όλες τις κρίσιμες φάσεις οι αποφάσεις του πάντα είναι υπέρ του Όφη, αλλά όχι επειδή είναι Όφη βέβαια, αλλά επειδή ήταν σωστή απόφαση αυτή με το δεύτερο γκολ του Κοστούλα. Νομίζω ότι ήταν σωστή απόφαση. Δεν επηρέαζε τη φάση ο Σιέλης. Καλή διαιτησία, πολύ καλή διαιτησία και σήμερα από τον Παπαπέτρου. Και ο Όφης συνεχίζει να κερδίζει με τον Παπαπέτρου. Έστω και αν δεν φορούσε την πορτοκαλί φανέλα σήμερα. Οι διαιτητές είναι αυτοί τώρα που θα περάσουν να πάρουν τα μεταλλιά τους. Ο Παπαπέτρου, ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, η βοηθή του, ο Πετρόπουλος και ο Πάτρας, ο Κατσικογιάννης που είναι ο τέταρτος. Στο ΒΑΡ βέβαια δεν θα πάρουν μετά γιατί είναι μακριά. Στο ΒΑΡ ήταν ο Ζαμπαλάς με τον Γιουματζίδη. Δεν ξέρω αν είχε αντίθετη άποψη ο Ζαμπαλάς στη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη. Πάντως ο Παπαπέτρου πήρε αυτός την απόφαση, έτσι. Δεν ξέρω αν με τι σκεπτικό τον φώναξε στο ΒΑΡ ο Ζαμπαλάς. Ο Παπαπέτρου πήρε τη φάση απάνω του. Τώρα θα έχουμε την απονομή στους παίκτες της ΑΕΚ, στους φιναλίστες. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η οποία προηγήθηκε το πασίδιο από τους παίκτες του Όφη. Ο Μάνταλος πηγαίνει πρώτος. Η ΑΕΚ λοιπόν στο βάθρο τώρα για να πάρει τα μεταλλιά της παίκτες της ΑΕΚ. Είναι και ο Μιχάλης Μπούρσης εκεί. Δεν βλέπω τον κύριο Ιωπουλό από την αλήθεια, ενώ ήταν εδώ ο κύριος Ιωπουλός. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε κάτω. Εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, δεν τον βλέπω. Δεν πρέπει να είναι κάτω. κύριο Σιλιόπουλος που προσέφει το πρεπλέ, βέβαια, αλλά θα έπρεπε να είναι κάτω, δεν ξέρω γιατί. Οι παίκτες ΣΑΚ παίρνουν τα μεταλλιά τους, ο Παλαμώτης, πολύ καλός σήμερα ο Παλαμώτης, βγήκε βέβαια στο τέλος. Δεν ξέρω βέβαια, η ιστορία γράφεται από τους παρόντες, λέει, έτσι δεν είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα έμενε ο Παλαμώτης, μήπως ο Μητσιρικάς εξειδόνιζε σε ήρωας Βραδιάς, δεν ξέρουμε, αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πάντως ήταν πολύ καλός, έστω και αν δέχτηκε δύο γκολ, ο νεαρός τερματοφύλακας ΣΑΕΚ. Τώρα ο Νίκο Γιτσα παίρνει το μετάλλιο του από τον Νίκο Τζόρτζογλου και σε λίγο θα έχουμε την απονομή στους νικητές, στους νέους υπελούχους του Super Cup. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να... Δεν ξέρω αν υπάρχει βραβείο για MVP. Ναι, θα δούμε ποιος θα είναι. Ανδρούτσος. Ανάς Ανδρούτσος, λοιπόν, ο αρχικός του Όφη και το σχετικό πατούρο που λέμε από τους παίκτες του Όφη, τον Ανάς Ανδρούτσο, τον αρχηγό. Σπουδαία εμφάνιση σήμερα από τον Ανδρούτσο. Πραγματικά σπουδαία, αυτό που λέμε αρχηγική εμφάνιση από τον Ανδρούτσο. Και γκολ με το οποίο του σοφάρισε, γκολάρα και στο ψύχρεμο τελευταίο πέναλτι, το καθοριστικό, κόλαρε και είναι για αυτό που θα σηκώσει το κύπελο. Θανάσης Ανδρούτσος, το βραβείο του MVP. Χειροκροτήμα το άξιζε. Το βόλο ήταν ο Ισέκα που είχε πετύχει το καθοριστικό γκολ με πέναλτι. Ενώ τώρα έχουμε και τα ντρόου στο Παγκρίντιο που τα βλέπουμε εδώ στον ουρανό, στον ουρανό του Ηρακλείου. Θα δημιουργούν λέξεις, η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ωραίες στιγμές, δύο όφη, ξανά. Επαναλαμβάνω τις στιγμές του Απριλίου. Τις ξαναζεί όφη, γιατί όχι να μην τις ξαναζήσει κιόλας. Είναι να μην πάρει το κολάι που λέμε. Σε λίγο θα έχουμε την απονομή στους νικητές. Το τρόπιο περιμένει. Είναι έτοιμο να σηκωθεί ψηλά στο τώρα πάνε να πάρουν τα μεταλλιά τους. Και για να δούμε τώρα, θα το δώσει ο Γκαγκάτσης στο τρόπο ή ο Τζόρτζογλου πάλι. Θα δούμε. Οι παίχτες του Όφη παίρνουν τα μεταλλιά τους από τον Νίκο Τζόρτζογλου.

0: Ωραίες στιγμές εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο κόσμος του Όφη αποτυπώνει με τα κινητά του αυτές τις ωραίες στιγμές εδώ στο Παγκρίτιο. Η καλύτερη στιγμή βέβαια θα έρθει σε λίγο, όταν σηκωθεί το τρόπαιο στον ουρανό του Παγκριτίου από τις παίκτες του Όφη. Ιστορικές στιγμές, αν μη τι άλλο, για μια ομάδα που πέρασε πάρα πολλά. Πέρασε από χίλια μέρια κύματα, που λέγεται το τραγούδι του Ψαρονίκου. Χίλια μέρια κύματα. Αλλά είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή και παίρνει τίτλους, όχι μόνο διεκδικεί τίτλους, αλλά καταρτά τίτλους. Και τα καλύτερα είναι μπροστά. Η Ευρώπη είναι μπροστά. Η σεζόν είναι μπροστά. Τέτοιες στιγμές που ζει απόψε το Παγκρίτιο θέλει να ξαναζήσει. Θέλει να τις ξαναζήσει. Στην Ευρώπη. Τα σπουδαία μας που έρχονται. Οι παίκτες του Όφη βγάζουν φωτογραφίες που ακόμα δεν έχουν πάρει το κύπελο. Και ο Κόντις τώρα, ο τελευταίος που πάει να πάρει το μετάλλιά του, το μετάλλιό του. Το κύπελο περιμένει, να δούμε. Είναι ο Γκαγκάτς εκεί. Ετοιμάζονται οι παίκτες του Όφη. Δεν μπορούν να περιμένουν. Έχει γίνει σύνθημα στον Όφη. Ο Νίκος Ζόζογλου θα δώσει το κύπελο πάλι. Ο Νίκος Ζόζογλου. Αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΕΠΣΗ. Είναι και ο Μιχάλης Μπούρσης εκεί. Ο Ανδρούτσος. Στα χέρια του Ανδρούτσου το τρόπαιο. Είναι και ο Κόντις. Ο Κόντις ο οποίος ζητάει από τον Ζόζογλου να έρθει πιο αριστερά. Του λέει να φύγει. Ωραίες στιγμές. Το κρατάει ο Ανδρούτσος, δεν το σηκώσει ακόμα. Για να δούμε. Τώρα το σηκώσει. Όφη είναι η ομάδα που κερδίζει το Super Cup. Η ομάδα που παίρνει ένα ακόμα τίτλο. Που πανηγυρίζει άξια, δίκαια. Ο κόσμος του Όφη είναι υπερήφανος για την ομάδα. Και περιμένει πολλά πράγματα. Ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Το Παγκρίτιο στάδιο. Τώρα φεύγουν οι παίκτες του ΣΑΕ. Έμειναν σε όλη τη διαδικασία. Προς τιμή τους. Και σε λίγο θα γίνει βέβαια και ο ύμνος του Τριάνθου από την Ταγκαντοφή. Θα ξαναπάρει στην Εσέδα. Τώρα βλέπω και τον κύριο Γιώπουλο κάτω. Προηγουμένως δεν τον είχα δει. Ήταν εκεί που κοντά του παίκτες του Όφη. Έτσι είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Όφη διδάσκει πολιτισμό. Διδάσκει ίσως. Δεν παίρνει μόνο κυπελλά. Διδάσκει και ίσως. Γιατί τέσσερις τελικοί που έχουν γίνει με τον Όφη τους τελευταίους 15 μήνες είναι γιορτή. Όλοι οι τελικοί που έγιναν τους τελευταίους 15 μήνες ήταν γιορτή. Με τον Όφη να είναι μέσα αυτού. Δεν δικαίω. Βέβαια δεν πρέπει να είναι μόνο μέσα τελικούς για να βλέπουμε γιορτές στο ποδόσφαιρο, αλλά προς το παρόν μόνο Όφη διασφαλίζει μια τέτοια συνθήκη. Μακάρι να είναι κάθε χρόνο. Και στο κύπελλο και στο Super Cup. Τώρα οι παίκτες του Όφη πηγαίνουν ξανά στην Εξέδρα. Πηγαίνουν ξανά να κάνουν το γύρο του Τριάμβου. Αυτή τη φορά παρέα με το κύπελλο. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Και για όλα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία στο Βόλο. Δεύτερη ευκαιρία σήμερα στο Ηράκλειο για το Super Cup. Και όφη την αξιοποίησε. Δεν την πέταξε. Δεν την άρχισε να πάει χαμένη. Ακούστε λίγο, Ο Κούντας έχει πάρει το φινάκι. Ο Κούντας έχει πάρει το φινάκι, λοιπόν, γυρίζει το φινάκι του κόρνερ. Ανάψαμε φωτιά. Η φωτιά μεγαλώνει. Μεγαλώνει όφη, μεγαλώνει και η φωτιά. Μεγαλώνει και η περηφάνεια για τον κόσμο του όφη. Έτσι γεννιούνται οι νέοι φυλάδοι. Έτσι δημιουργήθηκε οι νέοι φυλάδοι μας. 10.000 κόσμο που όφη απόψε στο Παγκόσμιο Στάδιο πανηγυρίζει. Και πόσοι άλλοι ακόμα. Με άσπρα μπλουζάκια, μικρά παιδιά, μεγάλοι, άνθρωποι κάθε ηλικία και κάθε φίλου είναι εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, την πανηγυρίζουν. Την περίμενα αυτή τη στιγμή. Την περίμενα αυτή τη στιγμή να σηκώσω το γήπεδο, το κύπελο μέσα στο Ηράκλειο. Δεν το κατάφεραν τον περασμένο Γενάρη, το καταφέρουν τώρα. Μία με τον ΠΑΟΚ, μία με την ΑΕΚ. Όφη κέρδισε τους δύο δικεφάλους. Δεν έκανε και ελληνικό πράγμα. Δύο μεγάλες ομάδες, σπουδαίες ομάδες. Για την ΑΕΚ μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η οποία προηγήθηκε και ο Ανατοσπορ, αλλά όφη ξέρει να το κάνει. Ξέρει να αντιδράει. Το έκανε και το Βόλο. Το έκανε και σήμερα. Το καμίνι ξαναδεί, το πάθος που υπάρχει σήμερα ξεκινίζει, η τρέλα, η καλώς ενωμένη τρέλα βέβαια, ο κόσμος του όφη, όλοι μαζί, κόσμος, παίκτες, ένα σώμα, μια πτυχή. Όφη είναι τροπεούχος στο Super Cup για τη σεζόν 2026-2027. Λαχτάρισε βέβαια τον κόσμο του, αλλά όφη πάντα έτσι λειτουργεί. Όφη ποτέ δεν κέρδισε κάτι εύκολα. Πάντα στα δύσκολα. Πάντα σε θρίλερ. Ένα ακόμα θρίλερ είδαμε σήμερα. Ένα ακόμα θρίλερ. Θα μπορούσε να το πάρει όφη το μάτς από την κανονική διάρκεια. Δεν το πήρε. Του βαρύχτηκε το 97. Όπως στον Πόλο. Το πήρε στο πέναλτι. Πέντε πέναλτι εύστοχα. Πέντε εύστοχα πέναλτι. Μπράβο στους παίκτες του Όφη. Μπράβο στον κόσμο του Όφη. Και σήμερα έδωσε βροντερό παρόν. Και θα είναι εδώ σίγουρα. Και στην Ευρώπη θα είναι εδώ σίγουρα. Γιατί αυτή η νίκη, αυτό το τρόπο δίνει το καλύτερο μπουστάρισμα στην ομάδα και στον κόσμο της για τη συνέχεια. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα από την Όφη. Είναι αυτό που λέγαμε. Καμία σημασία στα φιλικά. Δεν πάει να χάνεις τα φιλικά. Τα επίσημα είναι τι κάνεις. Τα επίσημα είναι τι μπορείς να καταφέρεις. Και τα επίσημα σήμερα, το πρώτο επίσημο σεζόν όφη έδειξε ότι δεν ξέχασε αυτά που έκανε πέρυσι. Ακριβώς τα ίδια έκανε και φέτος. Ακριβώς τα ίδια έκανε και απόψε. Δικαιολογημένα λοιπόν τα πανηγύρια εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα σας αφήσουμε όμως, Γιάννη, δεν ξέρω αν θα ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Θα σας αφήσω αυτή τη στιγμή για να κάνουμε και το ρεπορτάζ από τη Σύρια. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι, Νίκο.
0: Λοιπόν, να σας καληνυχτήσω από το Παγκρίτιο Στάδιο. Τα πανηγύρια συνεχίζονται βέβαια από τους παίκτες και τον κόσμο του Όφη. Υπάρχει ρεπορτάζ βέβαια, πλούτο ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια. Όφη είναι το πλούχος για το Super Cup, για την σεζόν 26-27. Κέρδισε τα πέναλτι την ΑΕΚ 5-4, 2-2 το κανονικό παιχνίδι. Από μένα, έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, Νίκο, ευχαριστούμε. Τέλειωσε λοιπόν ο μεγάλος τελικός. Όφη κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι. 2-2 κανονική διάρκεια, 5-4 στα πέναλτι ο όμιλος.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του MVP του τελικού του Super Cup και του Χριστογιώργου, που έπιασε το πέναλτι και χάρισε την ουσιαστικά μετά πέτυχε το πέναλτι ο Ανδρούτσος και χάρισε το τρόπαιο στον Off. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο ποδοσφαιριστών του Όμιλου.
1: Συγχαρητήρια και στους δύο. Παίρνω αφορμή από το μπλουζάκι. Another one. Ακόμα ένα. Απλά, πώς νιώθεις?
2: Νιώθω... Τι να σου πω τώρα. Νιώθω απίστευτα. Νιώθω ότι αυτό δεν είναι... Δεν μας το χάρισαν. Γιατί αυτό είναι ένα... Ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup. Κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν ευχαριστικό. Ήρθαμε εδώ.
1: Δεν πειράζει, σημαίνουν αυτά.
2: Σαν κατακτητές.
1: Ήθελες νερό.
2: Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Μη μου φύγεις. Τα δικά σου συναισθήματα.
3: Τίποτα. Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ό,τι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίζαμε, φτάσαμε εδώ. Επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
1: Είστε και οι δύο πρωταγωνιστές και δεν το λέω όπως το λέμε πάντα. Σκόραρες το πρώτο γκολ, σκόραρες το τελευταίο, το κρίσιμο πέναλτι. Έκανες τη μεγάλη επέμβαση. Πώς είναι εκείνη τη στιγμή? Έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουν, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ? Δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή?
2: Νομίζω ότι σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ. Οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή, πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη. Και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
1: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
3: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου, ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό, τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά, όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
1: Του Θανάση το... Ναι. Του Θανάση το πέναλτι, το τελευταίο το πιάνε.
3: Όχι.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
4: Έλα, Παπαδοπούλου, παίξε μπάλα.
1: Έχω δίπλα μου τον αρχηγό, τον Θανάση Ανθρώπου.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις των δύο ποδοσφαιριστών του Όφη.

0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε φυσικά και ο Χρήστος Κότζ, ο προπονητής του Όφη, που μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να σηκώσει ακόμη μια κούπα.
1: Για το τρόπαιο, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, έτσι θέλατε λίγο δράμα να ζήσετε?
2: Κοίτα, δεν θέλαμε suspense, αλλά να σου πω κάτι. Η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
1: Τι τους είπες μέσα στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
2: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω ότι που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι μόνο.
1: Επειδή έχεις ξεκινήσει απονομή, θα σε αφήσω με τρεις λέξεις, τι αισθάνεσαι?
2: Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από όλους και αισθάνομαι μάλλον αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
1: Πήγαινε στην απονομή, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, και πάλι λόγω σε εσένα. Λαχταρίσατε. Μέχρι τα τελευταία δεύτερα.

Ακούσαμε και τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν από λίγο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κατακτήσει δύο τρόπαια με τον Όμιλο. Αρχικά στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, τελικό κυπέλλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου τον κέρδισε με 3-2 στην παράταση και κατάφερε να κατακτήσει το κύπελλο. Ένα κύπελλο που τον οδήγησε σε αυτόν τον τελικό του Super Cup και κατάφερε και σε αυτόν τον τελικό σήμερα στον Παγκρίτιο να κερδίσει την ΑΕΚ στα πέναλτι και να σηκώσει ακόμη ένα τρόπαιο. Στάθηκε και στη φάση του corner που, όπως είπαμε κατά τη διάρκεια της περιγραφής, η μπάλα δείχνει να μην έχει βγει ολόκληρη έξω. Παρ' όλα αυτά ήταν ίσως το λάθος του βοηθού, νόμιζε ότι η μπάλα έχει βγει ολόκληρη έξω. Παρ' όλα αυτά, μαζί με τα replay που μας έδειξαν, φαίνεται ότι δεν ήταν σωστή η απόφαση του βοηθού και του διαιτητή. Όπως είπε και ο Κόντις, υπήρχε αυτό το κάρμα. Αισθάθηκα ότι στα πέναλτι θα κερδίσουμε σίγουρα και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος που εισπράττει τόσο μεγάλη αγάπη από όλους στον Όφη και φυσικά από τον κόσμο.

Όφη κατακτά δίκαια ακόμη ένα τρόπαιο, αυτή τη φορά του Super Cup, αυτή τη φορά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το προηγούμενο ήταν το Κύπελλο Ελλάδας, αφού είναι και μεγαλύτερο τρόπαιο σε σχέση με αυτό το Super Cup. Όμως, όπως και να το κάνουμε, ένα τρόπαιο, ήταν το πρώτο της σεζόν, το πρώτο της φετινής χρονιάς. Κόντρα σε μια ομάδα που για πολλούς και σωστά ήταν το φαβορί στην σημερινή αναμέτρηση. Φαβορί ήταν και ο ΠΑΟΚ στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το πώς θα αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιριστές και εννοείται οι προπονητές στον τελικό, το πώς θα αγωνιστούν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Είναι ένα παιχνίδι, μπορούν να συμβούν πολλά. Το είδαμε και στον μεγάλο τελικό. Κοίταξε στα μάτια τον ΠΑΟΚ, δεν φοβήθηκε. Έπαιξε στα ίσια τον δικέφαλο του Βορρά και εννοείται δικαιότατα κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας στον Βόλο. Και εννοείται ότι και σήμερα ο Όφη ήταν ίσως καλύτερος από την ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Την κοίταξε και εκείνη στα μάτια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει σκοράρει πρώτος, δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ σκόραρε πρώτη κόντρα στον Όφη και για πολλές ομάδες ίσως να τις έπαιρνε από κάτω, να μην μπορούσαν να βρουν απάντηση. Όμως ο Όφη κατάφερε να βρει απάντηση, όπως και στο τελικό. Το είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος στις δηλώσεις του. Όπως και με τον ΠΑΟΚ, έτσι και σήμερα ήμασταν πίσω στο σκορ. Όμως μπήκαμε στα αποδυτήρια, το πιστεύαμε ότι θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι και έτσι το έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο πολύ δυνατά, δημιούργησαν καλές στιγμές και με τον Αποστολάκη στα πρώτα λεπτά. Και εννοείται ότι στη συνέχεια κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή με τα τέρματα του Θανάση Ανδρούτσου και του Κοστούλα. Στο τέλος ήρθε αυτή η φάση όπου, όπως είπαμε και πριν, δεν υπήρχε κόρνερ. Στην πορεία της φάσης έγινε και δεύτερο κόρνερ. Η ΑΕΚ το πέτυχε τον γκολ στα τελευταία λεπτά. Ισοφάρισε και ήστελε το μάτς απέναντι, όμως ο Όφη κατάφερε να την κερδίσει με 5-4 και να σηκώσει εκείνος το τρόπαιο. Είναι αυτό που λέγαμε και στην προετοιμασία. Μπορεί ο Όφη να έχει τα προβλήματά του, το είδαμε. Δεν κατάφερε να κερδίσει στα φιλικά, όμως το λέγαμε και τότε, δεν έχει καμία σημασία. Η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο με τα θέματα της, τα αμυντικά εννοείται πάντα. Όλες οι ομάδες έχουν τα θέματα τους στην τωρινή φάση που βρισκόμαστε. Καμία ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη. Το λέγαμε όμως και τότε ότι ο Όφη έβγαζε αντίδραση στα παιχνίδια του και ήταν πίσω στο σκορ με την Μπρέντα με 2-0. Κατάφερε να το κάνει 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά και γενικά σε όλα τα παιχνίδια του έβγαζε αντίδραση παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ. Το προσπαθούσε, τα έπαιζε τα παιχνίδια όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό και το ίδιο έκανε και σήμερα και στο σημερινό παιχνίδι. Είναι αυτό το mentality που θέλει να βγάλει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα και στους παίκτες του. Το έλεγε και το λέει όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στον Όφη, ότι η ομάδα του θέλει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Θέλει να είναι εκείνη που θα έχει την πρωτοβουλία στο παιχνίδι, εννοείται. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Σε μερικά μάτς ίσως να χρειαστεί να προσαρμοστείς βάσει του αντιπάλου. Όμως αυτό που θέλει να περάσει, το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει να περάσει ο Κόντης στους ποδοσφαιριστές του, είναι ότι θέλει ο Όφη να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και αυτό το είδαμε και σήμερα. Ο Όφη ήταν καλύτερος.

0: να ακούσουμε τώρα τον Ηλία Πουρσανίδη σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του μεγάλου τελικού. Να ακούσουμε τι θα πει ο Ηλίας Πουρσανίδης.
1: Γραφισμένη στο πρόσωπό του, αλλά και λίγο πριν τα πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, κρατούσε ένα κομποσκίνι και προσευχόταν.
2: Μια παρατήρηση ότι πριν τη διαδικασία το πέναλτι κρατούσατε ένα κομποσκίνι και κάνετε την προσοχή σου. Εσύ είδα, ναι. Που δεν κρυπτώνει από την τηλεόραση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, δεν μπορώ να
1: το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
2: Όλοι παίρνουμε δύναμη από εκεί και σε αυτές τις στιγμές που έχουμε ανάγκη, θέλουμε τη βοήθειά της. Άλλο ένα, ήταν να μην γίνει αρχή που έγινε στο Βόλο. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Όπως έχω ξαναπεί, τέτοια τρόπαια δεν είναι κάτι που μπορεί ο Όφη να τα έχει συνέχεια. Αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας εχθές, όταν έχουμε την ευκαιρία θα πρέπει να ορμάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει όλα αυτά και το προηγούμενο κύπελο και αυτό, το τρόπαιο θα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Εγώ αυτό λέω συνέχεια, ότι θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε έτσι όπως πρέπει και να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσει η ομάδα.
3: Εν προκειμένου, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για να. Και ειδικά σε μια χρονιά όπως είναι η φετινή, που θα βρει την ομάδα σε λήφες ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
2: Ναι. Θα πρέπει καταρχάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε σοβαροί, όπως κάθε χρόνο, είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που εκεί μαζί με τον κόσμο μας και αυτά θα πρέπει να τα ζήσουμε, να τα παίξουμε, να τα χαρούμε, να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εμπειρίες. Όλα αυτά βοηθούν. Εγώ σε δύο πράγματα που έχω πει ότι πρέπει αυτά τα τρόπαια να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε στην ομάδα. Την νοοτροπία μας, να νιώθουμε σαν πολύ μεγάλη ομάδα που διψάει και πεινάει σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικεί την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και το άλλο είναι να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να είναι το αποτέλεσμα από αυτά τα δύο τρόπαια που πήραμε.
3: Και το πιο άμεσο είναι να κρατήσει και τον κόσμο έτσι ζεστό, όπως ήταν σήμερα, όπως ήταν πέρσι και όπως ελπίζετε ότι θα είναι και στο μέλλον.
2: Ο κόσμος του Όφη πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα πάντα. Είμαι Όφη και είμαι δίπλα στην ομάδα μου πάντα. Βέβαια, τώρα υπάρχει, χαίρονται όλοι και είμαστε πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν γενιές που δεν έχουν νιώσει αυτή τη χαρά και τώρα ξανά είναι περήφανοι για την ομάδα τους και για αυτά που καταφέρνει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει συνέχεια. Σίγουρα η ομάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας και γι' αυτό αυτό γίνεται και με καλούς ποδοσφαιριστές και με καλά στελέχη. Στελέχη από το πιο υψηλό επίπεδο για να μπορέσει αυτή η ομάδα κάθε μέρα να μεγαλώνει. Όπως συμβαίνει αυτά τα 8 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε και από εγκαταστάσεις, γι' αυτό είπα και για το γήπεδό μας. Σίγουρα θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο και ο κόσμος να είναι χαρούμενος. Αλλά η συσπήρωση υπήρχε και κάποτε όταν η ομάδα ήταν στα δύσκολα χρόνια. Τώρα τον βλέπουμε και αυτή τη χαρά θέλουμε, είναι ευθύνη για μας αυτό που νιώθει και ζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας.
3: Και την άξιζε με όσα πέρασε, άξιζε να έχει ευχαριστήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώ. Εσείς με...

Ακούσαμε και τον Ηλία Πουρσανίδη, πάντα μίλησε για τα καλύτερα, με τα καλύτερα λόγια για τον, για τον Όφη. Η ομάδα ζει ιστορικές στιγμές, όπως ανέφερε, και όπως είπε ότι όταν έχουμε αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να ορμάμε, να την αρπάζουμε, πρέπει όλα αυτά τα κύπελα να τα διαχειριστούμε σωστά, να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσει η ομάδα.

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ήταν ένα δύσκολο μάτς, δυνατό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Όφη, ιδιαίτερες οι καιρικές συνθήκες, καλή προετοιμασία για αυτό που έρχεται στην Ευρώπη. Είχαμε καλές ευκαιρίες. Στο χαμένο τετατέτ κρίθηκε το μάτς, καθώς μετά δεχτήκαμε τον γκολ από μια στημένη φάση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στημένη φάση. Τέλος πάντων, ισοφαρίσαμε και εμείς από μια στατική φάση. Είναι καλή προειδοποίηση για μας. Το λέω εδώ και δύο μήνες. Είναι ένα μήνυμα, ένα κόκκινο καμπανάκι. Θέλαμε τον τίτλο, καλύτερα που συνέβη τώρα και όχι πιο μετά, για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους άλλους στόχους μας. Φτάσαμε σε πέναλτι. Εκεί αστείασαν, έβαλαν ένα παραπάνω και κέρδισαν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς.

εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM 104,2, καθώς σε πολύ λίγη ώρα θα ακούσουμε ζωντανά εδώ από το Sport FM την συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιος ποδοσφαιριστής, του Χρήστου Κόπη και του Μάρκο Νίκολιτς.

ακούσουμε τι θα πούν οι δύο προπονητές. Ξεκινάει ο Μάρκο Νίκολιτς, πρώτος από ό,τι βλέπω. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, τώρα ξεκινάει.

0: stadium and competitive with a lot of fighting, with referees, with everything, what is competitive game before the Champions League start. Of course, I'm not happy because okay, it was draw, but we lost the trophy on penalties, and basically that's it. Now we have to prepare because in 7 days' time, we have in 6 days' time, we have a very important game against very unpleasant opponent in Sofia, team who didn't lose for, I don't know, maybe last 20 games, so in March or February, I don't know when they lost last time. So it's a very serious opponent for us in this moment. And even I repeat one more time, it sounds very strange, but this game came very good to us tonight. From many angles, when you look for the game, it was very good and useful for us in this moment. Unfortunately, this what is useful, and for the next game we pay tonight but not winning the trophy. Thanks for the fans who come in amazing numbers in Creta to support the team like always. I feel sorry for them because they are not happy tonight, but we will try our best to make them happy in next 2 weeks.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους. Χάσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν στα πέναλτι. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μετά από 3 μήνες περίπου και ήταν ένα μάτσο που το χρειαζόμασταν πραγματικά, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις φιλικούς αγώνες σε διάφορα μέρη, άλλο πράγμα να κάνεις προπόνηση εντατική και άλλο να έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα στα πόδια σου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια του ότι αυτή η αναμέτρηση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε, σε ένα στάδιο το οποίο είχε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, με διαιτητές, με ένταση, με πάθος, και ήρθε αυτή η αναμέτρηση πριν από το προκριματικό αγώνα, τα προκριματικά συγγνώμη, για το Champions League. Από την άλλη βεβαίως πλευρά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι παρά την ισοπαλία τελικά χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι, δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα δουλειά δική μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά, γιατί έχουμε την επόμενη αναμέτρηση εντός 6-7 ημερών, 6 ημερών στη Σόφια, απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, ο οποίος προκαλεί προβλήματα και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητος στις τελευταίες 20 επίσημες αναμετρήσεις του ή κάπου εκεί. Ξέρω θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το σημερινό μάτς, η σημερινή αναμέτρηση ήρθε σε μια καλή χρονική συγκυρία για μας από πολλές απόψεις. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν χρήσιμο αυτό. Βεβαίως πληρώνει το τίμημα για να λάβεις αυτό το χρήσιμο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη για να μας στηρίξουν. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε το τρόπαιο πίσω και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μεγαλύτερη χαρά σε επόμενες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
0: Similar atmosphere, similar stadium, similar atmosphere, similar climate and similar pitch conditions wait for us in 6 days in Sofia. And only one more about the game. In a moment when we, I think, have the best minutes of the game, full control on the pitch, I mean, just before first goal of Ofi, when we go to attack by attack, I think the key moment was when Lovro Majer was going one against one against goalkeeper, and like this in football, after 3-4 very good combinations from our team, with the last one from Lovro, we, less than a minute after this, we concede goal on the other side. Very nice goal, but we concede the goal. So these were the key moments tonight.
1: Και να προσθέσω αναφορικά με την αναμέτρηση ότι αυτή η ατμόσφαιρα που ζήσαμε σήμερα, η ένταση, ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες, η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, θα είναι κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο αναμένουμε και που θα συναντήσουμε σε επόμενες 6 ημέρες, μετά από 6 ημέρες, στη Σόφια. Να πω επίσης ότι δεχθήκαμε ένα τέρμα σχεδόν στη φάση που ήμασταν διανύαμε τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης, καθώς είχαμε έλεγχο του αγώνα, είχαμε βγάλει ωραίους συνδυασμούς, κάναμε επιθέσεις, μία επίθεση μετά την άλλη, και ήρθε εκείνο το τετ-α-τετ, το οποίο τελικά δεν τελεσφόρησε, και αμέσως μετά, στο επόμενο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε αυτό το τέρμα, ένα πολύ ωραίο τέρμα του Όφη. Αυτές ήταν, θα έλεγα, οι στιγμές κλειδιά της αναμέτρησης.
2: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να λέμε το όνομα και το μέσο, εντάξει, ακόμα και με όσους γνωριζόμαστε, για τους λόγους. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Γιάννης Σαντορινέος, Air Sport. Πάω στο δεύτερο ημίχρονο στο οποίο αναφέρθηκε ο coach. Η ίδια η ομάδα, στο διάστημα που έδειχνε ότι ελέγχει το match, δέχτηκε 2 γκολ σε 8 λεπτά και η ίδια η ομάδα θύμισε τον περσινό καλό εαυτό της όταν αντέδρασε μεθοδικά και βρήκε γκολ μετά το 90, όπως το έκανε αρκετές φορές πέρσι. Τελικά ήταν ζήτημα αγωνιστικής ετοιμότητας ή πνευματικής. πνευματικής ετοιμότητας στη διαχείριση ξεχωριστών συνθήκων.
0: Like I said, in the Χριστό, first of all, καλησπέρα, and like I said in the previous question, like you said, we have full control of the game. In these moments, we really had control of the game. They were going attack after attack. And I think everybody in the stadium was waiting for our second goal. Offi was away from our goal and not dangerous at all. But you know, in football it's like this. When you are a bit, I don't want to say arrogant or something, but when you are a bit relaxed, you know, overconfident, let's use this word. When you are overconfident and you don't resolve, but you think another one will come, another one will come, another one will come, then, you know, they were fighting. I check now the goal. It was even a bit lucky rebound, but the ball come to this player and he shoot very good and score amazing goal. I speak for Offi equalizer. And this is a bit lucky rebound, but the ball come to this player and he shoot very good and score amazing goal. I speak for Offi equalizer. And

0: καλή σεζόν να έρχεται. Παρά δεν ξεκίνησε κανένα.
1: Κώστας και Τζόγλου, άκρη έξω από
0: τη. Κώστας και Τζόγλου, άκρη έξω από τη. Πάντως, στην απάντηση που δώσατε στο Γιάννη, θέλω να πω κι εγώ. Είχα παρατηρήσει όλες τις δηλώσεις από την προετοιμασία. Πάντα όταν σας έλεγαν για τα παιχνίδια του Champions League, πάντα βάζατε πρώτο Super Cup. Και το φαινόταν, δηλαδή, παίρναγε το μήνυμα ότι το θέλετε πάρα πολύ και θα έχει περάσει και αυτό στην ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το διάστημα που λέτε, αν πάρουμε αυτές τις δύο φάσεις που είναι οι κρίσιμες φάσεις, η ευκαιρία του Μάγκερ και το γκολ του Ενένε του Όφη, νομίζω ότι δεν υπήρχε το 100% και τη συγκέντρωση και της αποφασιστικότητας και στη φάση την μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ και στον γκολ, αν το προσέξετε, δεν μιλάω για τον τερματοφύλακα. Η αντίδραση ήταν κάπως χαλαρή. Δηλαδή, μου φάνηκε σαν να έχει περάσει το μυαλό αυτό των παιχτών ότι να περάσει η ώρα να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί δεν κινδυνεύουν, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε πάνω σε αυτό να το.
2: Καλησπέρα, first of all. Basically, I agree. That's why I say that, first of all, I was the one. Personally, I was the one who was insisting to have this game in summer, now before the season, not after. Not because I am very happy to play in 35 degrees now, tonight, in a humidity, but because I know what is first official game. And I wanted to avoid that first official game is Champions League game, playoff game. So this is number one. Number two, for sure I wanted the cup, the trophy, for sure. And I was speaking about it. I cannot say I expected, but I can agree with you that, of course, I will not say publicly the names, but that some of the players are still in celebration mode. And I don't speak only players, but I spoke about this even in the camp. You were not with us, but your colleagues were there, that we have to go out of this, all of us, all the club, everybody, you know, it's history. Now, tonight, who care about this? Who care about this, what was 3 months ago tonight? Now, I give you one question. Nobody. Nobody. It's new season. It's new challenge. If somebody thinks that we will live from this, I know very well how it is here in Balkans, because I'm from here. I'm almost one of you. So I understand this. And I cannot say nothing else than I agree with you that in some moments we gave us more luxury than we can accept in a competitive game. That's why this game was very useful for us. Unfortunately, we pay by not winning the cup. The price.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ για το ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει αυτή η αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι, να γίνει τώρα δηλαδή. Όχι επειδή είμαι χαρούμενος, επειδή θα παίζαμε σε 35 βαθμούς θερμοκρασία με τόση υγρασία, όχι, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση της χρονιάς να έρθει πριν από τα προκριματικά του Champions League. Και βεβαίως το έλεγα, το είπα. Το τίτλο το θέλαμε, το τρόπαιο το θέλαμε και το ήθελα και εγώ. Ενδεχόμενα κάποιοι, δεν πρόκειται βεβαίως να εξηγήσω ποιοι ακριβώς, κάποιοι παίχτες να είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς και όχι μόνο παίχτες. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο ατμόσφαιρα ενδεχόμενα και στην προετοιμασία. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το τρόπο σκέψης. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ποιος θυμάται και ποιος νοιάζεται για το τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Ουδής, κανένας. Έχουμε μια νέα σεζόν. Έχουμε νέα πρόκληση ή προκλήσεις μπροστά μας. Και βεβαίως καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία, διότι είμαι και εγώ Βαλκάνιος. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό το σκεπτικό. Το κατανοώ. Υπήρχαν όμως, όντως, όπως είπατε, κάποιες στιγμές που ενδεχόμενα δείξαμε μια υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται σε ένα τόσο ανταγωνιστικό, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό μάτς. Επαναλαμβάνω, ήταν χρήσιμο το δίδαγμα σήμερα, το μάθημα σήμερα. Απλά το τίμημα γι' αυτό ήταν να κερδίσουμε το τρόπαιο.
2: Every kind of overconfidence, lack of focus, luxury behavior, lacking focus inside the game, in this month will be punished like tonight. So that's why I say this game I wanted to play for any cause, to go through this tonight. I hope, of course, that we can survive and win the cup. But we have to go through this in this moment and to get the message that we have to, all of us have to bring again this hunger and focus. I don't say about fighting because, like your colleague said, we fight until last second, we tried, we continue. This is one thing. This is easy to say.

0: it's not true. Players wanted very much. It's not about this. This is the other part, which is connected more with the brain and with the focus, decision making and everything else what we mentioned.
1: Να πω ότι αυτή ίσως η υπερβολική χαλαρότητα σε κάποιες φάσεις, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ίσως και η έλλειψη αυτής της συγκέντρωσης σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το μήνα, αν υπάρξουν, θα οδηγήσουν και θα μας τιμωρήσει, θα δεχτούμε μια τιμωρία. Αν συμπεριφερθούμε έτσι, γι' αυτό και ακριβώς επαναλαμβάνονταν και ο λόγος που ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Βεβαίως ήλπιζα και ήθελα να κερδίσουμε. Όμως ελπίζω μετά και το σημερινό αποτέλεσμα αυτό το μήνυμα να περάσει για να ξαναβρούμε αυτή τη δίψα, αν θέλετε, και ενδεχόμενα και αυτή την έλλειψη εστίασης να την αναπληρώσουμε. Δεν θα έλεγα ότι μας λείπει το χαρακτηριστικό του fight, δηλαδή του πολεμιστή, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός σας, και οι παίχτες πολέμησαν μέχρι το 98 λεπτό, όταν και ισοπαρίσαμε, και το ήθελαν πραγματικά οι παίχτες. Απλά ίσως πρέπει να περάσει το μήνυμα για την ενίσχυση της εστίασης και της συγκέντρωσής μας.
2: Καλησπέρα. Νίκος Μαρκάκης από Εφημερίδα Πατρίς εδώ στο Ηράκλειο και Σπόρ FM Ηρακλείου. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Νίκο, για τον νεαρό τερματοφύλακα που χρησιμοποιήθηκε σήμερα για πρώτη φορά. Και για τον Καλοσκάμι, αν θέλετε, για τους δύο νεαρούς που έπαιξαν στην ενδεκάδα, αλλά κυρίως επειδή ο τερματοφύλακας νομίζω έπαιξε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, βασικός.
0: Καλησπέρα, first of all, and congratulations, because you're from Crete, for Ofi, for winning the Super Cup. Nothing much to say. Two young guys on the pitch, these are the rules. Probably the lineup would go a bit different or changes during the game a bit different if we have another rules, but the rules are the rules, and I have to say that I'm happy with their performance today. For sure they don't bear the responsibility for not winning the game tonight. Mario make a debut. I think he was more than correct, because I don't know if you know this, but his first ever minutes for AEK in professional football. I speak about Mario Balamotis, goalkeeper, and then Kaloskam is also okay. He did his work. He was running, he was trying, yeah. He had some good moments. They were correct, yeah. I'm happy for their performance.
1: Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας από τη γενέτειρά σας. Να πω ότι δεν υπάρχουν πολλά να πεις, γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι κανόνες. Αυτό επέβαλαν κανόνες και αυτό έγινε. Δύο νέοι παίκτες ήταν στην ομάδα. Ενδεχόμενα, αν ήταν διαφορετικοί κανόνες, θα υπήρχε και μια διαφορετική εξέλιξη στο στήσιμο της ομάδας σε κάποιες αλλαγές. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και με βάση αυτούς παίζουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση και των δύο. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη τους η απώλεια του τροπέου. Σε ό,τι αφορά τον Παλαμότη, να πω ότι έκανε τον ντεμπούτο του, πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο, πρώτα επαγγελματικά λεπτά. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Και όσον αφορά τον Καλοσκάμι, ένας παίκτης ο οποίος δούλεψε σκληρά, πολέμησε, έτρεξε, είχε τις καλές του στιγμές και είμαι και επίσης ικανοποιημένος από την απόδοσή του.
3: Ευχαριστώ.
4: Αργυρό Γιαννουδάκη από το SDNA. Με βάση την εικόνα των διεκδικητών του τίτλου ή των τίτλων, ποια ομάδα θεωρείται πιο ανταγωνιστική για τη νέα σεζόν?
0: Καλησπέρα, first of all. If I know to answer this now, on 12 of August, would be good, but it's too early to say, too early to say. I think that we have to respect the other teams also. We saw tonight, Ofi, we will see some other teams for sure during the season that will appear, not only these so-called four big teams. I expect Aris much more competitive this season. We will see how will go Heracles and Kalamata, new teams in the league. Asteras Tripolis for sure, I think, will be better than the last season. Very difficult to say at the moment, you know. Beginning of the season is beginning of the season. It's difficult, you know this, that it better than me, that it's difficult in Greece after long pause, because pause it's almost 3 months, 5 days, less than 3 months from the last competitive game. It's a long time. 17 May was last game against Olympiacos for us. Now we talk on 12 of August, so... But not only us, it's same for all the other teams. So everybody will need some time to go into let's say full competitive mode, and then maybe I would be happy to answer your question, but maybe in 2 months time. Yeah, but also my job is to care about my team. Also I can answer you like this, and I'm focused for AEK. Of course I look with one eye for the other teams, but I care the most what will happen with our team and how will we develop now in the summer and after during the season, of course.
1: είναι υπερβολικά νωρίς ενδεχόμενα να δώσω μια τέτοια απάντηση από τις 12 Αυγούστου. Έχουμε και τρέφουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό προς όλες τις ομάδες. Είδατε και σήμερα την απόδοση της ομάδας του Όφη και άλλες ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι όπως τους λέμε. Αναμένω να είναι ο Άρης πολύ καλύτερος. Υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Καλαμάτα. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος θεωρώ θα είναι σαφώς καλύτερος από πέρυσι. Βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, στην αρχή της χρονιάς και αυτή η αρχή έρχεται αμέσως μετά από μια πολύ μεγάλη διακοπή περίπου 3 μηνών, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η τελευταία μας επίσημη αναμέτρηση ήταν στις 17 Μαΐου απέναντι στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι κάτι που καθιστά την όλη κατάσταση πιο δύσκολη, αλλά αυτό ισχύει και για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Οπότε όλοι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προκειμένου να φτάσουν σε ένα απολύτως ανταγωνιστικό επίπεδο. Ενδεχόμενα λοιπόν μετά από δύο μήνες να επανέλθουμε και να σας απαντήσω με χαρά σε αυτή την ερώτηση. Και βέβαια να προσθέσω ότι το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σαφώς στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της δικής μας ομάδας, της ΑΕΚ και μόνο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
5: Άκουσαν τον Μάρκο Νίκολιτς, είπε πολλά, είπε αρκετά πράγματα και για την ΑΕΚ και για τον Όφη φυσικά, για τον σημερινό μεγάλο τελικό που κατάφερε να το σηκώσει το τρόπαιο και αυτό το τρόπαιο ο Όφη, αλλά φυσικά και για το μέλλον της ΑΕΚ και για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: σιγά σιγά να ακούσουμε το τι θα πει και ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του ΟΦ, μετά την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Νίκος Μαρκάκης, λοιπόν, από την Εφέτα Πατρίς και το Sport FM Ηρακλείου. Κότς, χαρακτήρια. Ο ΟΦΗ, θα έλεγα ότι έκανε ένα repeat του τελικού του Βόλου. Έδειξε ξανά χαρακτήρα, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ήταν ακριβώς το ίδιο σκηνικό, θα έλεγα, το παιχνίδι. Ακόμα και το δεύτερο γκολ του μπήκε στο ίδιο λεπτό με το γκολ που δέχτηκε στον πόρο, στο 97. Παρ' όλα αυτά, άντεξε και ψυχολογικά, αν θέλετε, γιατί στο τέλος η ομάδα πεσοφαρίζει, έχει το πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, ο Όφη είχε την ψυχραιμία, παίκτες του να ευστοχήσουν στα πέναλτι και να πάρει, να πάρει το τρόπαιο. Τι έχετε να πείτε για αυτό, δηλαδή για το χαρακτήρα που έδειξε ο Όφη, παρότι βρέθηκε να χάνει στο σκορ. Ανέτρεπε στο μάτς, μάλιστα με την πρωταθλήτρια, έτσι, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ανέτρεπε στο μάτς και έφτασε πολύ κοντά στο πάρκι από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες. Και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού. Και εννοώ το ότι μπορεί να συμβούνε πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, να δεχτούμε ένα γκολ, να βάλουμε εμείς ένα γκολ νωρίς. Άρα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πνευματικά κυρίως να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι και νομίζω ότι ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι, δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, για ένα παιχνίδι που είναι κρίνα τίτλο και νομίζω ότι, να πω άλλη μια φορά, ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
3: Σας παρακαλώ, ο Αντώνης Σαριδάκης.
4: Καλησπέρα, κόουτς, συγχαρητήρια. Αντώνης Σαριδάκης από Crete Today. Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς πήρατε ένα τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πώς θα κυλήσει η συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου, όπως και να πάει, ο Όφη θα είναι τροπαιούχος. Ό,τι και να γίνει στο εξής, όπως και να έρθουν τα πράγματα. Χωρίς αυτό να βάζει φρένο στις φιλοδοξίες σας. Πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητά σας και εν τέλει ποια είναι η δύναμη του Όφη που είναι σε θέση να φέρνει ανατροπές, να κάνει τον κόσμο το υπερήφανο και να κοιτάζει κάθε φορά ολοένα και ψηλότερα.
2: Πραγματικά, ωραία ερώτηση. Δεν μου άρεσε έτσι στην αρχή ότι έχουμε πάρει ένα τρόπαιο, άρα η χρονιά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επιτυχημένη. Για μένα δεν έχουμε κάνει πάλι τίποτα. Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι στον οργανισμό, πρώτα απ' όλα οι παίχτες, ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι ένα καινούριο στοίχημα για μας. Πρέπει οι φιλοδοξίες μας να είναι μεγάλες, πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ μακριά, πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους, το έχω ξαναπεί, και εγώ προσωπικά και οι παίχτες και ο κόσμος, όλοι μας, όσοι απαρτίζουν, η διοίκηση, όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό, οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τίτλους. Οι ομάδες δημιουργούν κόσμο μέσα από τρόπαια και τίτλους, άρα εμείς θα πρέπει σαν ομάδα όποιους τίτλους μπορούμε να διεκδικήσουμε, να τους διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, με πρωτάθλημα, με κύπελο και πρέπει σε όλες αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε απόλυτα συνεπείς, απόλυτα προσιλωμένοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
3: Μανώλη, θέλεις ακόμα. Ποιος αρέσεις.
1: Καλησπέρα, κόσμο. Συγχαρητήρια. Μανώλη, σας αρέσει από το γητικουλέ.gr. Ωραία είναι όλα αυτά που λέτε, ότι πραγματικά ο Όφη εμφανίστηκε πανέτοιμος, με την ανατροπή το έδειξε, με το χαρακτήρα. Όμως σίγουρα παίζει ρόλο και το τακτικό πλάνο. Δηλαδή, ο Όφη ήταν προσιλωμένος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό σε ένα πλάνο που εκπονήσατε, το οποίο δεν άφηνε την άκρη να περνάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, στα μεσοδιαστήματα. Νομίζω απειλήθηκε ελάχιστα σε σχέση με την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα. Ποια ήταν τα κλειδιά για εσάς που κατάφερε ο Όφη σχεδόν στα 75 με 80 λεπτά από τα 90 να ελέγξει το μάτς, να πετύχει δύο γκολ και επί της ουσίας να είναι και η ομάδα που είχε και τις περισσότερες καθαρές φάσεις?
2: Ναι, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει τρομερή ποιότητα και έχει πολύ μεγάλη άνεση έτσι όπως παίζει με τους παίχτες στα μεσοδιαστήματα να περνά αυτές τις μπαλιές ενδιάμεσα από τις γραμμές. Αλλά νομίζω ότι εμείς σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ, είχαμε τρομερή συνοχή, είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει θα περάσουν και κάποιες μπάλες, άρα θα πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις, μάλλον να μηνθείς και πιο χαμηλά. Δυστυχώς για μας φάγαμε γκολ σε αμυντικό, δηλαδή σε φάση που κάναμε εμείς επιθετικό transition, φάγαμε κόντρα στο... δεν ήταν καλή αυτή, δεν μου άρεσε ο τρόπος που δεχτήκαμε αυτό το γκολ, αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι, οι παίκτες όπως πάντα έχουν ένα πλάνο, αυτό το πλάνο πήγε καλά και πάει καλά το πλάνο πάντα όταν κερδίζει η ομάδα, πάει καλά το πλάνο όταν οι παίκτες μπορούν να το υποστηρίξουν, άρα θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν εκεί με το μυαλό μας, με το σώμα μας, με την ιδέα μας προσιλωμένοι και γι' αυτό νομίζω ότι πήγαν και όλα καλά στο τέλος.
3: Επόμενη ερώτηση παρακαλώ, κύριος Σουριάς.
5: Κότσι, μια λίγο γενική ερώτηση. Προφανώς οι τίτλοι μένουν, γράφουν την ιστορία και όλα αυτά και είναι το τεράστιο όφελος το οποίο έχει η Όφη αυτό τον τελευταίο χρόνο. Αλλά μήπως πιο μακροπρόθεσμα το όφελος είναι ότι βλέπουμε την ομάδα να χτίζει χαρακτήρα, να χτίζει, να ατσαλώνεται, να γιγαντώνει το παράστημά της στον ευρύτερο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Προφανώς όταν λέμε ότι η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά, αυτό είναι. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό, σε ένα κλαμπ όπως είναι ο Όφη, με την ιστορία που έχει, τον 100 χρόνων, 100 και χρόνων, 101 χρόνων, με τον κόσμο που έχει, τον περήφανο κόσμο, με ένα ολόκληρο νησί, μια επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει σε 3-4 μήνες να σηκώσει 2 τρόπαια, νομίζω είναι κάτι τεράστιο και αυτό πραγματικά ναι, δημιουργεί, σκληραίνει τους παίχτες, σκληραίνει την ομάδα, δημιουργεί προσδοκίες, δημιουργεί ευθύνες, δημιουργεί ευθύνες, άρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι γιγαντώνει την ομάδα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε τον τρόπο που αυτή η ομάδα θα μπορεί να είναι μια ομάδα, το έχω πει ξανά, που να κοιτάει το 5, το 6, το 4, αυτές τις θέσεις στο πρωτάθλημα και αυτό θα το καταφέρεις κερδίζοντας παιχνίδια, κερδίζοντας τίτλους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε.
3: Επόμενη ερώτηση. Νίκος πρώτος. Παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στους νέους παίκτες που αγωνίστηκαν σήμερα. Εντάξει, μπορεί να μην θέλετε να μιλάτε εσείς προσωπικά, αλλά θα κάνω την ερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε γιατί όλοι έδειξαν ότι έχουν προσαρμοστεί στο πλάνο, στο στυλ παιχνιδιού που θέλετε. Εμένα βέβαια προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από όλους αυτούς περισσότερο ο Ντίκμαν, γιατί είναι 2 μέρες μόνο στο Ηράκλειο. Μάλλον έχει 2 προπονήσεις. Με 2 προπονήσεις και έπαιξε, και όχι μόνο έπαιξε, ήταν και καλός, χτύπησε και πέναλτι. Θα ήθελα λοιπόν να μου κάνετε ένα σχόλιο για τους νέους παίκτες, το πόσο γρήγορα μπήκαν στην ομάδα και είναι σαν να παίζαν καιρό στην ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μόνο αυτοί, όλη η ομάδα ήταν καλή σήμερα, αλλά ήθελα ένα σχόλιο για τους. Ευχαριστώ.
2: Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούμε στο κομμάτι αυτό να κάνουμε κινήσεις προσεκτικές. Μπορεί κάποιες στιγμές να είμαστε και λίγο πιο αργοί, όχι στα ανακλαστικά, αλλά στο να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε, γιατί θέλουμε αυτό που θα επιλέξουμε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να μπει κατευθείαν στο πλάνο μας. Δεν παίζουμε κανένα δύσκολο να πω. Παίζουμε ποδόσφαιρο βατό, ποδόσφαιρο που αρέσει και στους ποδοσφαιριστές. Παίζουμε κάτι που είναι όμορφο και για αυτούς. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε και ένα χάρισμα εμείς οι προπονητές καμιά φορά να περνάμε, να είμαστε λίγο μεταδοτικοί παραπάνω, άρα να περνάμε τα μηνύματά μας πιο εύκολα. Παίρνουμε παίχτες που έχουν νοητικά είναι καλοί, αντιληπτικά είναι καλοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας αυτό. Έχουν και πολλές εμπειρίες, δηλαδή έχουν και πίσω παραστάσεις. Άρα νομίζω η ομάδα που έχουμε με τα παιδιά που υπήρχαν στην ομάδα και τα νέα παιδιά, αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι μια συμπαγής, δυνατή, αγαπημένη ομάδα και έχουμε και ένα γκρουπ παιχτών που εύκολα τον καινούριο τον κάνουν να νιώσει όμορφα. Άρα πολύ γρήγορα και ο Λορέντζο και ο Σιέλης και όλα τα παιδιά, ο Νικολάου, όσοι έχουν έρθει, Μπουχαλάκης, ο Αϊτόρ, είναι και κάποιοι παίκτες από αυτούς που τους ξέρω και από το παρελθόν, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να, και την ιδέα μου και το μυαλό μου να μπει πιο εύκολα στο δικό τους το μυαλό.
3: Υπάρχει άλλη ερώτηση, κάποιος δεν έχει ρωτήσει, Κώστα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, coach. Ο κύριος Νίκολιτς αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν το σημερινό παιχνίδι, ουσιαστικά το πρώτο επίσημο της χρονιάς. Φαντάζομαι για τον Όφη είναι ακριβώς το ίδιο. Εν όψη και του παιχνιδιού του πολύ σημαντικού που ακολουθεί, πόσο εύκολο είναι να μην χάσουμε το μυαλό μας από αυτό που συνέβη σήμερα και να επικεντρωθούμε σε αυτό.
2: Απ' τη μία, λες, είναι ένα μπουστάρισμα ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί σου δίνει ψυχολογία, σου δίνει, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, είτε είσαι προπονητής, είτε παίκτης, είτε φίλαθλος, είτε οτιδήποτε κοντά στην ομάδα. Απ' την άλλη, δουλειά δικιά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα πλέον. Αυτό έγινε, τελείωσε. Θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο, γιατί θα έχουμε ρεπό. Οι παίκτες θα έχουν ρεπό, όχι εμείς. Και από μεθαύριο, το μυαλό μας, η σκέψη μας είναι μόνο στην Τζεσκά, στα αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και προφανώς και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Βόλο.
3: Έχουμε άλλη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση να κάνει και ο Μάνος. Νίκο, γιατί έχεις κάνει δύο. Ωραία, ξεκινέ. Για να το πηγαίνουμε σωστά.
1: Εγώ θέλω να γυρίσω 8 μέρες πριν, περασμένη Τρίτη. Εγώ ολοκληρώνω την προετοιμασία του στην Ολλανδία και μία από τις κουβέντες που λέτε, επειδή τα σημειώνω, είναι ότι ο Όφη θα είναι πανέτοιμος στο Super Cup. Και ήταν πανέτοιμος, πνευματικά, αγωνιστικά, τακτικά. Θέλουμε λίγο να μας πείτε, αν μπορείτε, ότι πώς βγάζετε αυτή την αισιοδοξία, την πίστη και στο δικό σας σκάδα και στις δυνατότητες της ίδιας ομάδας. Σε μια προετοιμασία βαριά, συγγνώμη, με διπλές προπονήσεις και πάει λέγοντας.
2: Προφανώς, αρχικά πιστεύουμε σε αυτό που προπονούμε, να ξεκινήσουμε το δικό μας το κομμάτι. Άρα πιστεύουμε ότι αυτό που προπονούμε και αυτό που θέλουμε να παίξουμε, ότι μπορεί να βγει σαν πλάνο παιχνιδιού. Απ' την άλλη, βλέπω τους ποδοσφαιριστές, τους βλέπω στα μάτια, τους αισθάνομαι, τους ακούω και μπορώ να καταλάβω όταν είναι καλά ή δεν είναι καλά. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στην τελευταία προπόνηση που κάναμε στο ΒΑΚ. Κάποια στιγμή την διέκοψα την προπόνηση, τους έφερα κοντά και τους είπα, σήμερα κάνατε τελειώματα top class. Ήταν καταπληκτική στο πώς εντράραν, στο πώς τελειώναν τις φάσεις. Και λέω, μια ομάδα όταν προπονείται έτσι, δεν μπορεί στα παιχνίδια να μην παίζει το ίδιο. Άρα τα παιδιά ήταν συνειδητοποιημένα, καταλάβανε πολύ καλά ότι αυτά τα 4-5 παιχνίδια φιλικά που παίξαμε, που μπορεί να ήμασταν και λίγο άτυχοι, που μπορεί να ήμασταν και λίγο κακοί σε κάποια παιχνίδια, σε κάποια διαστήματα παιχνιδιών, ότι ήταν τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Εγώ έκανα και πολλές δοκιμές σε πρόσωπα, σε καταστάσεις, άρα το αποτέλεσμα σήμερα μετράει. Και εμείς έπρεπε να ήμασταν σήμερα έτοιμοι και ήμασταν έτοιμοι.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προσωπικού. Είσαστε 9-10 μήνες στον Όφη, 9-10 μήνες τέλος πάντων. Και έχετε πάρει δύο τρόπαια. Έχετε παίξει 3 τελικούς και έχετε πάρει δύο τρόπαια. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν ξέρω αν όταν ήρθατε στον Όφη, αν κάποιο σα το έλεγε αυτό, ποιο θα το απαντούσατε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να το φανταστεί κάποιο. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει καν αυτό. Θα ήθελα να πείτε την άποψή σα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τρεις τελικοί και δύο κύπελα. Για τον Όφη που είχε 35 χρόνια να πάρει κύπελο.
2: Ένα με τον Ολυμπιακό, ένα με τον ΠΑΟΚ, ένα με την ΑΕΚ, με πολύ δύσκολες ομάδες. Τι να πω, είμαι συλλέκτης τροπέων, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Κάτι. Και δεν είναι, για να έτσι να είμαστε, δεν είμαι εγώ μόνο. Έχω μια ομάδα δίπλα μου, παιδιά που δουλεύουμε καθημερινά πολύ σκληρά θα έλεγα, πολύ ποιοτικά θα έλεγα, με πολύ ωραίο κλίμα επίσης θα έλεγα. Και νομίζω ότι αυτό είναι, είμαστε μια καλή παρέα και μιλάω για όλη την προπονητική παρέα και για όλα τα παιδιά, για όλο το staff, γιατί σε μια τέτοια επιτυχία νομίζω ότι πρέπει να δούμε και όλοι αυτοί που δεν φαίνονται. Μπορεί εγώ να φαίνομαι εδώ μπροστά, αλλά είναι παιδιά, οι φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί, οι φροντιστές που είναι καθημερινά εκεί, οι Μένια, η Κορίνα, ο Βόγια και όλοι αυτοί που απαρτίζουν αυτή την ομάδα που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε εμείς καλά, με την έννοια η καθημερινότητά μας να είναι καλή. Και νομίζω ότι και σε όλους αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια, τα δικά μου προσωπικά για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή που βγάζουν. Και τι να πω, μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Νομίζω αυτά τα κοιτάζεις όταν τελειώσει την καριέρα σου και λες ότι έχω καταφέρει αυτό, αυτό, αυτό. Τώρα εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα.
3: Σας παρακαλώ, έλα.
5: Κότσερ, ορισμένα πράγματα έχουν άλλη βαρύτητα, αν τα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, από το να τα λέτε εσείς οι άνθρωποι που έχετε περάσει όλη σας τη ζωή και την περνάτε σε ποδόσφαιρο. Θέλω να σταθώ λίγο και να το σχόλιο σας για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που ζήσαμε και σήμερα. Είδαμε τον πρόεδρο της ΑΕΚ να περιμένει να χειροκροτεί μπροστά σας την κατάκτηση του Ευρωπαίου, τους ποδοσφαιριστές του Όφη να κάνουν το πασίλιο τους, τον κόσμο να έχει μια άψογη συμπεριφορά που δεν το έχουμε δυστυχώς συνεχίσει στην Ελλάδα. Το νόμο πραγματικό κανόνας είναι η εξαίρεση. Έχει συμβάλει βέβαια η παρουσία του Όφη σε αυτό, σε τέσσερις τελικούς να βρίσκεται ο Όφη. Δεν ξέρω αν τους κότσαν κάποιοι από τους ισχυρούς, αν θα είχαμε την ίδια εικόνα. Αλλά θέλω λίγο να μας πείτε, σαν άνθρωπος ποδοσφαιρικός που περισσότερο ζει στο ποδοσφαιρό, πώς το βιώνετε όλο αυτό το πράγμα εσείς.
2: Να πω σίγουρα κι εγώ, γιατί το παρατήρησα όταν ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν εκεί μπροστά και ουσιαστικά έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα, στάθηκε εκεί μπροστά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι, είναι 90 λεπτά, 120 λεπτά, είναι πέναλτι, αν είναι παιχνίδια τελικών. Αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά, πρέπει όλοι όσοι απαρτίζουμε είμαστε σε αυτό το χώρο, να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί κι άλλο το ποδόσφαιρό μας, να βοηθήσουμε να έχουμε εξέδρες με 8, 9, 10 χιλιάδες και από τις δύο πλευρές, να βοηθήσουμε να έρθουν τα νέα παιδιά, να έρθουν τα παιδιά μάλλον στο γήπεδο και να μην φοβούνται, να βοηθήσουμε γενικά σαν άνθρωποι του ποδοσφαίρου, με τις δηλώσεις μας, με τη συμπεριφορά μας, γιατί και εμείς πολλές φορές δυναμητίζουμε το κλίμα. Εγώ το λέω κάποιες φορές και λέω συγγνώμη μετά και στους διαιτητές, γιατί έχω ένα πάθος που καμιά φορά και εμείς πρέπει να ελέγχουμε λίγο τη δικιά μας το πάθος που βγάζουμε τέλος πάντων εκεί στο έξω από τις γραμμές. Αλλά νομίζω ότι το κέρδος αυτών των παιχνιδιών είναι αυτό που είδαμε και πέρσι στο γήπεδο, στο Βόλο, με τους φιλάθλους του ΠΑΟ και του Όφη. Φέτος αυτό που ζήσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με δύο ομάδες να αγωνίζονται 90 λεπτά και στο τέλος να δεχόμαστε τα συγχαρητήρια από την ΑΕΚ για την απόδοσή μας και εμείς να τους δίνουμε τα συγχαρητήρια για το παιχνίδι που παίξανε, γιατί ήταν πανάξι πρωταθλητές πέρσι και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα έχει πολύ καλό μέλλον και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στην Ευρώπη. Μακάρι να περάσουν, να μπουν στους ομίλους του Champions League. Άρα θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο μας για να προχωρήσει πρέπει να έχουμε τέτοιες βραδιές και να σκεφτόμαστε όλοι έτσι με τον ίδιο τρόπο.
3: Έχουμε άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Συγγνώμη, καθίστε.
7: Ακούσαμε τι είπε και ο Χρήστος ο Κόντης, ο προπονητής του Όφη, που κατέκτησε με το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, και εκείνος είπε πάρα πολλά πράγματα και για τον Όφη και φυσικά για το παιχνίδι, για το μέλλον, για τα ευρωπαϊκά μάτς.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. Όλα 9,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Στην εισαγωγή της εκπομπής αναφερθήκαμε στην είδηση που έρχεται από την ΑΔΕ που βάζει στο στόχαστρο τις συναλλαγές μέσω Άιρις, αυτές που μας προξενέψανε ως μια μεγάλη καινοτομία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, και όντως είναι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, και μάλιστα αύξησαν και το όριο των καθημερινών συναλλαγών που μπορούν να γίνουν μέσω Άιρις, ώστε να διευκολύνει ακόμη περισσότερο κόσμο με ακόμη μεγαλύτερα ποσά να κάνει συναλλαγές χωρίς να μεσολαβούν οι τράπεζες, άρα να μεσολαβεί και κάποια προμήθεια. Και λέγαμε πώς καταφέρανε να αναπτύξουν αυτό το σύστημα και στη συνέχεια, πετώντας το τυρί φυσικά, να προσθέσουν και τη ΦΑΚΑ, που η ΦΑΚΑ τώρα είναι η ΑΔΕ, που σου λέει ότι τώρα θα βάλω στο στόχαστρο ό,τι κινήσεις έκανες μέσω Άιρις. Και επειδή μπορεί να είναι λίγοι ακροατές, αλλά είναι οι ακροατές αυτής της ραδιοφωνικής ζώνης, αλλά είναι στα 4 σημεία τουλάχιστον της χώρας, δεν πούμε της γης, πήραμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, θα έλεγα κείμενο, από το φίλο το Θανάση, από τα Γιάννενα μας ακούει, την καλησπέρα μας τα Γιάννενα διαδικτυακά. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μια ιστορία, ομολόγω δεν τη γνώριζα, δεν γνώριζα ενώ σαν θέμα το γνώριζα, δεν γνώριζα τις λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όπως μας μεταφέρει ο φίλος Θανάσης, που κάνει και παραπομπές σε δημοσιεύματα, άρα θα να πω ότι όταν τον γνωρίζουμε προφανώς έχει μια σχετική αξιοπιστία. Όλο αυτό μας μεταφέρει στην πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή που μας έστειλε πριν από λίγα λεπτά, ακούγοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, και ενώ μεσολάβησε και η συζήτηση που είχαμε λίγο αργότερα με τον κύριο Κακλαμάνη, τον τομεάρχη του Πασόκ. Μας λέει λοιπόν ο φίλος Θανάσης, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αφορά και την Κρήτη, αφορά τα χωριά της Κρήτης, και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Η ελληνική επαρχία, λέει, ερημώνει. Τα χωριά σβήνουν. Στα περισσότερα από αυτά, με βίας, υπάρχει ένα καφενείο. Τα καφενεία λειτουργούν πολλές φορές, λέει ο Θανάσης, και σαν μπακάλικα. Ουσιαστικά είναι τα μοναδικά σημεία λιανικής πώλησης και στην πλειοψηφία τους έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους. Για την ηγεσία όμως, λέει, του Υπουργείου Οικονομικών, λέει, τον κύριο Πιερακάκη, αυτά τα στοιχεία, τα καφενεία, αυτά τα σημεία, συγγνώμη, τα καφενεία, μπορούν να αντικαταστήσουν την αποσία ATM και να διασφαλίσουν την παροχή μετρητών στους κατοίκους. Αυτό μας λέει ο φίλος Θανάσης, το έδωσε ως απάντηση σε ερώτηση βουλευτή, βουλευτή των Ιωαννίνων, του Υπουργείου Οικονομικών. Κατέθεσε βουλευτής, ερώτηση, βουλευτής από τα Γιάννενα, ο κ. Τιμάρης, ερώτηση στη Βουλή με αφορμή την απόφαση της Τράπεζας Πειραιός να κλείσει το μοναδικό ATM στο χωριό Δελβινάκι του νομού Ιωαννίνων. Λέει, παιδιά, πώς θα εξυπηρεθεί ο κόσμος εκεί πέρα, και είμαστε ηλικιωμένοι που θα πρέπει μετά να κατεβαίνουν σε ένα άλλο μεγαλύτερο χωριό ή μια κάποια κομμόπολη ενδεχομένως για να βρουν ένα ATM να εξυπηρετηθούν κτλ. Μια αναγκαιότητα, μια καθημερινότητα που απασχολεί και πάρα πολλά χωριά της Κρήτης.

Σημειώνει ο φίλος Θανάσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς τελικά εγκατέστησε ξανά το ATM, αλλά μόνο όταν ο Δήμος Παγωνίου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το χωριό Δελβινάκη, παρενέβη και ανέλαβε και τα έξοδα λειτουργίας και τα έξοδα συντήρησης του μηχανήματος. Απλά και μόνο για μην είναι ξεκρέμαστοι οι κάτοικοι του χωριού. Και ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, ο κύριος Μεγάλου, είχε διαβεβαιώσει ότι το ATM στο Δελβινάκι θα συνέχισε να λειτουργεί, έχοντας απαντήσει σε ερώτημα που είχε προκύψει πριν από αυτή την εξέλιξη. Προφανώς μάλλον εννοούσε ότι θα λειτουργούσε, αλλά με τις τσέπες άλλων, δηλαδή των ίδιων των δημοτών. Αλλά το ενδιαφέρον είναι η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει τη δουλειά της, την πίσνα της, το κέρδος της, την οικονομία κλίμακος. Τέλος πάντων, στεγνά επιχειρηματικά. Ποια εξυπηρέτησα κοινού και τα λοιπά, άμα θες πήγαινε, θες, όλα είναι συνδεδεμένα πάνω μου, αλλά θες δεν θες θα πας. Άρα εκεί που θα σου βάλω εγώ ATM, εκεί θα πας. Το ότι μπορεί να χρειάζεται να κάνεις 30 χιλιόμετρα, δικό σου πρόβλημα, το λέει η Τράπεζα Πειραιώς. Και αυτή είναι μια τράπεζα. Μια ιδιωτική επιχείρηση. Πλέον. Παλιά δεν ήταν ιδιωτική. Κρατήστε το αυτό, θα επανέλθουμε. Αλλά ο κύριος Κερακάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών, με την απάντηση που έδωσε μέσω γραπτού κειμένου και μάλιστα της Γενικής Γραμματέως του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον βουλευτή, απέδειξε για πολλωστή φορά ότι το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί αποκλειστικά με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των τραπεζών και αδιαφορεί πλήρως για τις ανάγκες των κατοίκων των μικρών χωρίων της χώρας.

Αυτό προσπάθησε να αναδείξει και ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο οποίος από την πλευρά του σημείωσε ότι η απάντηση του Υπουργείου είναι προβληματική, αφού αντιμετωπίζει τη λειτουργία τραπεζικών υπηρεσιών σε ακριτικές περιοχές ως αποκλειστικά εμπορική απόφαση των τραπεζών. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Η εναλλακτική του cashback, δηλαδή της παροχής μετρητών μέσω καταστημάτων Λιανικής, πόσο μάλλον τα καφενεία, είναι εκτός πραγματικότητας για τα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου, όπου ελάχιστα καταστήματα λειτουργούν και αυτά με μικρή ρευστότητα στα ταμεία τους. Αλλά αυτά φαίνεται ότι για το Υπουργείο Οικονομικών είναι ψηλά γράμματα τώρα. Ποιο δελβινάκι τώρα. Σας παρακαλώ. Είναι ψηλά γράμματα αυτά. Ποιος μοχός, λέω τυχαία τώρα, ένα χωριό. Τώρα μου ήρθε, γιατί έχουν εκεί με τα ΕΛΤΑ έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Ποιος μοχός, ξέρω εγώ, ποιος Καρδουλιανός, πάω στο περίοδο του Καστελίου. Λέω τυχαία τώρα μου έρχονται χωριά. Δεν μας αφορά. Λύστε το πρόβλημα μόνοι σας. Το ενδιαφέρον είναι η καθεαυτή απάντηση από την Γενική Γραμματέα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αφού αρχικά αναφέρει πως οι αποφάσεις των τραπεζών για τη λειτουργία των ATM, ακούστε, εμπίπτουν στην επιχειρηματική πολιτική και τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, αφού λησταθμίσουν πρώτα σειρά παραμέτρων, κάνουν και χάρη, παράμετρο, δεν την είδα βέβαια την παράμετρο στην περιοχή αυτή, ναι. Στη συνέχεια, η ίδια η απάντηση δείχνει το μοντέλο που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση. Ένα μοντέλο που είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των τραπεζών που κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα καταστήματα και τα ATM σε ολόκληρη την ελληνική επαρχία. Αλλά ακόμη και εδώ, αν το κάνουμε τώρα με αφορμή την επιστολή αυτή που μας έστειλε ο φίλος Θανάσης, εδώ στο δικό μας μικρό κόσμο, μεγάλο κόσμο για το Δελβινάκι, μιας και μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου, για να δούμε πόσα ATM πλέον είναι διαθέσιμα στην πόλη του Ηρακλείου. Για να δούμε, νομίζω ότι στα εναπομείναντα ATM νομίζω ότι μοιράζουν συσίτια, λεψουρές, ή μοιράζουν δωρεάν τρόφιμα, ξέρω εγώ, ή κάτι δίνουν τζάμπα. Τόσες είναι οι ουρές. Δεν υπάρχουν. Διότι έχουν κουμπώσει, έχουν περιορίσει μάλλον, τα τραπεζικά καταστήματα και έχουν κουμπώσει τα ATM. Στα τραπεζικά καταστήματα, άρα αφού περιορίζονται στο δίκτυο των καταστημάτων, περιορίζεται και αριθμός των ATM. Αντί να περιοριστεί το δίκτυο των καταστημάτων όπου τέλος πάντων επιβάλλεται, αλλά ταυτοχρόνως να αυξηθεί το δίκτυο των ATM για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί και αυτό θα έπρεπε να έχει απαιτηθεί κυρίως. Αλλά όταν το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι τι να σκάμε παιδιά, αυτές οι αποφάσεις των επιχειρήσεων, των τραπεζών, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτά δεν τα έλεγαν πριν ιδιωτικοποιηθούν οι τράπεζες, πριν δηλαδή πουλήσει το δημόσιο το πλειοψηφικό πακέτο και από τις τέσσερις συστημικές. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα επανέλθω, ακούστε νούμερα τώρα, να καταλάβετε τώρα και επί τα ολόκληρη και ο σκύλος Χορτάτος. Τα δικά τους, δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους. Το μοντέλο λοιπόν που προτείνουν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι να υπηρετηθεί στο ακέραιο η επιχειρηματική πολιτική, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός των τραπεζών και να προκριθούν να αναλήψεις μετρητών τα καφενεία. Φοβερό μοντέλο, φοβερή σύλληψη. Οι πολίτες λοιπόν των χωριών της χώρας, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, θα μπορούν στο εξής να κάνουν ανάληψη μετρητών από εμπόρους Λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Πείτε μου πόσα καταστήματα Λιανικής υπάρχει σε ένα χωριό. Υπάρχουν σε ένα χωριό, πέρα από τα καφενεία. Άντε και ένα μπακάλικο. Μέχρι εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Καφενείο, μπακάλικο. Σε λίγο πιο μεγάλο χωριό μπορεί να τσοντάρουμε και κάνα φούρνο. Μέχρι εκεί δεν πάει παραπάνω. Ποιος λέει ότι αυτές οι επιχειρήσεις, τέλος πάντων, κοινωνικό έργο προσφέρουν. Σε αρκετές περιοχές εκεί προσφέρουν κοινωνικό έργο. Το ότι είναι ανοιχτές αυτές οι επιχειρήσεις, ξέρετε, που ανοίγουν, που χτυπήσει το κουδούνι στο σπίτι του αλλού, να κατέβει, ρε, άνοιξε μα. Τέτοιου είδους λειτουργία. Γιατί δεν βγαίνει, δηλαδή κάθε άλλο στράκι 8 και 10 και 12 ώρες, δεν έχει νόημα. Πάρε με τηλέφωνο, να κατέβω, να σε ανοίξω, να σε εξυπηρετήσω. Έτσι λειτουργούν στα χωριά.
Και θέλω να μας πούνε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα ρευστότητας μέσω της εναλλακτικής του cashback, δηλαδή της παροχής μετρητών, να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και το λένε και σοβαρά, δεν το αφήνει να αιωρείται. Μας λέει ο φίλος Θανάσης, στην απάντηση που έδωσε στο βουλευτή του Υπουργείου Οικονομικών, λέει ότι για το λόγο αυτό θα προβλέπει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων, ακόμη και χωρίς να προηγείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον πελάτη. Η παροχή, λέει, των εν λόγω, θα διαβάζουμε αυτολεξί, αυτό μας έχει μεταφέρει ο φίλος Θανάσης από την απάντηση που έδωσε στον βουλευτή Ιωαννίνων του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τους εμπόρους λιανικής και αποσκοπεί στην βελτίωση της διαθεσιμότητας, το είπα, μετρητών, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ATM ή τραπεζικά καταστήματα. Τώρα, πώς? Οι καφετζίδες και οι μπακάλιδες θα μετατραπούν σε τραπεζικά καταστήματα και θα διαθέτουν χιλιάδες ευρώ για να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων, είναι δικό τους πρόβλημα. Των μπακάλιδων και των καφετζίδων. Είναι δικό τους πρόβλημα. Μη σας βρήκαμε λύση. Σου λέει, δεν έχεις ATM, έχεις μπακάλικο, έχεις καφενείο. Κάπως έτσι το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει το ρόλο του άτυπου υποκαταστήματος της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται ο πολίτης στα μπακάλικα και τα καφενεία. Είναι απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι και πονηρίδιδες στο Υπουργείο Οικονομικών, επειδή ακριβώς ξέρουν ότι δεν πρόκειται να περπατήσει αυτό. Γιατί θα πας. Θα πεις αλλού με τη μέθοδο της εναλλακτικής 100 ευρώ θα κάνω ανάληψη. Θα σου πει αυτός δεν έχω. Δεν μπορεί να του κάνεις κάτι. Γι' αυτό βάζουν στην απάντηση μέσα ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τους εμπόρους λιανικής. Τι σου λέει το Υπουργείο? Εγώ σου έδωσα τη δυνατότητα, τώρα ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει, φταίω εγώ. Το καταλαβαίνετε? Το ότι ο μπακάλης καφετζής δεν έχει λεφτά. Εγώ σου έδωσα τη δυνατότητα, τώρα ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει, φταίω εγώ. Το καταλαβαίνετε? Το ότι ο μπακάλης καφετζής δεν έχει λεφτά.

Και όταν μένουν ATM στα χωριά, προσέξτε να δείτε που έχουμε φτάσει. Τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς τα χρηματοδοτούμε. Ο Δήμος δηλαδή, αλλά ο Δήμαρχος δεν τα βάζει την τσέπη του. Ας εννοούμαστε. Από τα έσοδα του Δήμου. Όπως συγκεκριμένη περίπτωση. Σου λέει η Τράπεζα Πύρος θέλει ATM στο Δελβενάκι. Πλήρωσε. Θα πάει πληρώσεις και το χώρο ενοικίασης και το κόστος συντήρησης του ATM. Μα, δικός πρόβλημα, μην έχεις. Πες τον κόσμο σου να πάει σε άλλο χωριό. Αυτή είναι η πολιτική των τραπεζών. Οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεκτα σε όλα τα επίπεδα. Από τις προμήθειες μέχρι ακριβώς το κοινωνικό πρόσωπο που υποτίθεται εμφανίζουν απέναντι στους πολίτες. Ποιες τράπεζες τώρα, για να πάμε τώρα και στα νούμερα, τις τράπεζες που ξεπουλήθηκαν και οι τέσσερις συστημικές, με το ποσό, προσέξτε, της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι τράπεζες κοστίζουν χρηματιστηριακή αξία 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Α 10 δις, η Εθνική Τράπεζα κοντά στα 15 δις, η Πειραιός 12,5 δις και η Eurobank κάτι παραπάνω από 16 δις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε χάσει ως κράτος τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χαμηλή τιμή πώλησης. Συν τους φόρους που τελικά θα διαμορφωθούν πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του αναβαλλόμενου, συν τα καθαρά κέρδη που έχουν τράπεζες 17 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια, συν τα μελλοντικά κέρδη, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 26 είχαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, συνολικά δηλαδή. Μετά το ξεπούλημα των 4 τραπεζών, χαρίσαμε. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ακούστε το νούμερο. Σχεδόν 90 δισεκατομμύρια ευρώ στους νέους ξένους μετόχους των συστημικών τραπεζών που τις εξαγόρασαν σε εξευτελιστικές τιμές και οι οποίοι ήδη ξένοι μέτοχοι έχουν εξάγει μερίσματα σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στις χώρες τους. Το αντιλαμβάνεστε? Αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη? Και δεν είχαμε καν την υπευθυνότητα να ζητήσουμε ως αντάλλαγμα, έστω αυτό, ως αντάλλαγμα, τα ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια της κρίσης στην τιμή που τα ξεπούλησαν στα funds συν κάποιο μικρό κέρδος για να διευκολυθούν οι δανειολήπτες και να μην χαθούν τόσα σπίτια. Χαρίσαμε σχεδόν 90 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, τις ιδιωτικές πλέον, με τους ξένους επενδυτές, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Και δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε όπως θα έπρεπε να βάλουν ένα ATM σαν χωριό, το αντιλαμβάνεστε?

μετά να ρωτιόμαστε, ξέρω εγώ, είναι υπερβολικός κάποιος που θέτει σοβαρά ερωτήματα για το αν τελικά η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους πολίτες ή εξυπηρετεί τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσουμε. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η σημερινή ημέρα στο Ηράκλειο νομίζω ότι διαμορφώνεται ανάλογα με τους ρυθμούς που απαιτούν οι συνθήκες της σημερινής ημέρας και δεν είναι άλλες από αυτές που διαμορφώνονται στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απόψε, στο δρόμο για έναν ακόμη τίτλο, για ένα ακόμη τρόπαιο, ο Όφη απέναντι αυτή τη φορά στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του Super Cup. Ο πρωταθλητής Ελλάδος απέναντι στον κυπελούχο Ελλάδος. Η ΑΕΚ δηλαδή απέναντι στον Όφη διεκδικούν στην αρχή της σεζόν μάλιστα τον πρώτο τίτλο της σεζόν σε ένα Παγκρίτιο Στάδιο που αναμένεται να κατακλειστεί από φίλους και των δύο ομάδων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Σαρή. Καλησπέρα Μανώλη.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα.
0: Έτοιμος Όφη για ένα ακόμη τίτλο?
1: Όφη είναι έτοιμος, εγώ δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος.
0: Θα τα αντέξεις.
1: Εκεί που έλεγα ότι μου έχει φύγει το άγχος, την πίεση, μετά που σήκωσα την καλή την κούπα που τα έδινε όλα τον περασμένο Απρίλη και ξύπνησα το πρωί πολύ πιο ήρεμος από ό,τι είχα σηκωθεί από μερικούς μήνες στον Βόλο. Πρέπει να σας πω τώρα τις τελευταίες ώρες κάπως πιάνει το άγχος, πιάνει μια πίεση.
0: Εντάξει, είναι ένας τίτλος, δεν τον απαξιώνω προς Θεού, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Είναι, όπως και να κάνει.
1: Όχι, δεν κατάλαβα, δεν θα πω.
0: Είναι ένας τίτλος, αλλά
1: θέλω να πω ότι δεν έχει βαρύτητα.
0: Ναι, δεν έχει βαρύτητα και δεν σου δίνει και κάτι επιπλέον πέρα από, εντάξει, ιστορικά.
1: Δεν δίνει. Το τρίτο αστέρι, ναι. Το τρίτο αστέρι θα δώσει. Το τρίτο.
0: Το τρίτο αστέρι.
1: Το τρίτο αστέρι. Αλλά ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει τη βαρύτητα του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι ένας τίτλος, δεν το συζητάμε αυτό. Αναφίβολα θα προσθέσει στο παλμαρέ του ο Όφη ένα τίτλο, εάν τα καταφέρει.
1: Κοίταξε, οι παίκτες έχουν παίξει πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια από μένα, οπότε δεν εννοείται να έχουν το ίδιο άγχος με μένα που έχουν και την πίεση. Το σίγουρο είναι ότι θα πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο σε 4 ώρες 20 λεπτά από τώρα θα γίνει σέντρα του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, που πρέπει να πω Χρήστο, έτσι επειδή μ' αρέσει να μιλάω, ότι θα δούμε ένα Παγκρίτιο που θα έχει σχεδόν 25.000 κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Τελευταία φορά που το είδαμε σε παιχνίδι μη εθνικής ομάδας έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια στο τελικό στο παιχνίδι του Όφη το Λεβαδιακό το Μάιο του 2006.
0: Πώς έγινε αυτό, γιατί 8.500 έχει πάρει Όφη, 8.500 εισιτήρια.
1: Είναι 8.200.
0: Άρα άλλα 8.500 έχει πάρει ΑΕΚ.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, σχήμα λόγου τώρα είναι 26.000.
0: Είδες πώς σε προσγειώνω στην πραγματικότητα. Για συνέχισε.
1: Γιατί ρε εσύ υπάρχουν και νεκρές ζώνες.
0: Εντάξει, άρα συζητάμε για περίπου 17.000, να προσθέσω και κάποιες προσκλήσεις. Περισσότερα, μην βιάζεσαι.
1: Αυτή τη στιγμή... γιατί της ΑΕΚ από ό,τι ξέρω δεν πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε ποτέ sold out.
0: Πώς, αφού λέει η ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει εισιτήρια, τουλάχιστον αυτή διαβάζω, δεν έχει.
1: Ναι, όλοι το διαβάζουμε. Εγώ έγραψα ένα κείμενο χθες, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για την Κουλέτη, πρέπει να έχει πάνω από 45.000 οπαδούς της ΑΕΚ σήμερα.
0: Αλλά αυτό δεν είναι ρεπορτάζ τώρα, εσύ έπαιξες εκεί, δεν είναι και ρεπορτάζ αυτό.
1: Είναι η κατάδεια της δημοσιογραφίας αυτή που συμβαίνει.
0: Ποιο απ' όλα, 45 δικές σου ή τα αυτά που λένε από την ΑΕΚ?
1: Αυτό ήταν το δικό μου το κείμενο με τις 45, ήταν για να ασχοληθώ με την κατάδεια της δημοσιογραφίας, ότι συμβαίνει, δεν συμβαίνει και το κείμενο μου δεν αφορούσε καθόλου τους οπαδούς της ΑΕΚ ούτε έναν, ότι σε αυτές τις ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ τις περισσότερες φορές είναι ελεγχόμενο.
0: Πώς τα καταφέρατε πάλι, αντί να περιμένουμε να δούμε το μάτς με την μπάλα, να βλέπουμε το μάτς της κερκίδας. Δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Ρε φίλε, για τον κόσμο που πιθανόν δεν ξέρει για ποιο πράγμα συζητάμε, η ΑΕΚ είχε πάρει, το είχα δώσει το ρεπορτάζ στο Sport FM 20 μέρες από την Ολλανδία που το είχαμε, ότι εξ αρχής η ΑΕΚ είχε πάρει. Συγγνώμη, είχε πάρει 6.000 εισιτήρια, γιατί σου λέει δεν θα τα δώσω όλα, οπότε θα πάρω 6.000. Αν εξαντληθούν αυτά τα εισιτήρια, θα πάρω και άλλα όπως έχω το δικαίωμα.
0: Άλλα 2.500. Έτσι, 8.500, σωστά.
1: Δεν πήρε 2.500.
0: Λέω, θα είχε δυνατότητα να πάρει άλλες 2.500.
1: Είχε δικαίωμα, σωστό. Ναι, άλλα 2.282. Δεν τα πήρε αυτά, ο πληροφορής λένε ότι πήρε άλλα 1.000. Τώρα, αυτές οι ομάδες περισσότερο κάνουν κουμάντο επικοινωνία και εντυπώσεις. Δεν θέλησε να έβγαλε sold out πριν 5-6 μέρες, το οποίο ήταν sold out 6.000 εισιτήρια και από εκεί πέρα η απόλυτη σιωπή. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι η Άκη δεν έκανε sold out. Και αυτό λέω ότι είναι κατά τη δημοσιογραφία, γιατί σε αυτές τις ομάδες λειτουργεί περισσότερο επικοινωνία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, Μαρόλη, να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι τώρα. Πέρα από το τι θα φανεί στο γήπεδο. Μισό λεπτάκι. Άσε με να θέσω το ερώτημα και θα μου απαντήσει. Θα μου πει για το Ολυμπιακό τώρα, δεν είναι το θέμα μας ο Ολυμπιακός. Τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ. Η ερώτηση είναι εξής. Προφανώς και η απόδειξη για το τι κόσμος υπάρχει στο στάδιο θα φανεί το βράδυ. Τελειώσαμε. Πάει παρακάτω. Σε λίγες ώρες. Μισό λεπτάκι. Αλλά ακόμη και 6.000 να είναι. Δεν είναι μικρός αριθμός όταν, όταν από την Αθήνα έρχεσαι με καράβι στο Ηράκλειο. Προς Θεού τώρα, έτσι.
1: Επειδή δεν έχουν έρθει τόσο πολύ από την Αθήνα.
0: Μα δεν ξέρω από πού θα προέλθουν αυτοί οι 6 ή 7 ή 8, δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Όλα ξεκίνησαν, γι' αυτό εγώ κράζω, όλα ξεκίνησαν από μια διαρροή της ΑΕΚ προχτές, την οποία την έπαιξαν μονόματα τα site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ θα έχει 9.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα. 8.280 ήταν η περιφέρεια.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει ανοιχνό sold out να πει ότι φύγανε τα 8.280. Γι' αυτό λέω ότι δεν πει, όπως θα πήραν μασημένα από αυτούς κύκλους τετράγωνα και πάει λέγοντας, φύγανε και το βάλα.
0: Ωραία, πάμε νομίζω γιατί δεν έχει νόημα.
1: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό τώρα. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός αυτό έκανε και σε νίκια. Δεν τα κάνει το περασμένο Γενάρη, γιατί είναι Ολυμπιακός. Δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά tricks.
0: Μα και πώς θα μπορούσε να το κάνει όταν, αν θυμάμαι καλά, πώς ήταν, 2.000, 3.000, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, παραπάνω. Ήταν γύρω στις 4.500.
0: Άρα πώς θα βγεις να πεις ότι έχω πάρει, ξέρω εγώ, 8.000, ενώ θα φανεί σε λίγη ώρα ότι είναι η μισή. Καταλαβαίνεις να πω. Γι' αυτό λέω, θα κριθεί το βράδυ. Άρα θα το δούμε τι ισχύει ή τι δεν ισχύει. Τελειώσαμε αυτό. Πάμε στο αγωνιστικό.
1: Στο αγωνιστικό, για μένα, το έλεγα και τον περασμένο Γενάρη, ότι ναι, το ιστορικό επιτεύγμα είναι η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας στο Βόλο, αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι ιστορικό και το σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν ιστορικό και το παιχνίδι του περασμένου Γενάρη, υπό την έννοια ότι ο Όφη δεν το κάνει συχνά και δεν είναι δυνατότητα να το κάνει αυτό, να διεκδικεί τίτλο μέσα στην πόλη του και στο νησί του. Αυτό έγινε μπροστά στον κόσμο του. Mm-hmm. Αυτό συνέβη τον περάσμενο Γενάρη, τήθηκε στην παράδοση του Ολυμπιακού με 3-0. Οπότε, ναι μεν το τελικό Super Cup δεν προσφέρει μια έξοδο στην Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προσφέρει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν ξέρουμε και θα ξαναγίνει, γιατί ήδη δύο φορές το παιχνίδι της ελόγω διοργάνωσης έχει φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο. Δεν ξέρουμε αν θα έχει ξανά την ευκαιρία αυτή ο Όφη να διεκδικήσει ένα τίτλο μέσα στην πόλη του, μπροστά στον κόσμο του, μέσα στο ίδιο του το γήπεδο, μέσα στην έδρα του. Για μένα, γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και ιστορικό το παιχνίδι, και κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τη σημασία του τελικού του Super Cup.
0: Και θα δημιουργήσει και μια άλλη δυναμική για την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί η αρχή είναι ίμιση παντός. Όφη δίνει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, back to back, από τη μία Τετάρτη τη σημερινή μέχρι την επόμενη Πέμπτη, που θα φιλοξενήσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στο Παγκόσμιο Στάδιο.
0: Γιατί λες εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, τι έχω χάσει?
1: Γιατί κερδίσαν 3-0. Τώρα να χάσουν 4-0 αύριο στην έδρα τους θα είναι στατιστικά
0: λάθος.
1: Λοιπόν, και ήταν εκτός έδρας οι Βούλγαροι, οπότε στη Σόφια αύριο ναι μεν γίνονται θαύματα στον αθλητισμό, αλλά όσα να αντέξει αυτός ο αθλητισμός. Δίνει ένα πουσάρισμα ψυχολογικό, δίνει μεγαλύτερη ακόμα ψυχολογία και στην ίδια την ομάδα, αλλά και στον κόσμο του Όφη, που προετοιμάζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το play-off του Europa League. Για μένα, που κάποιοι πρότειναν να το υποβαθμίσουν το Super Cup, δεν είναι έτσι. Γιατί ο Όφη δεν έχει συχνά τη δυνατότητα γενικά να διεκδικεί τίτλους. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι επειδή ήταν και δύο χρονιές σερί τον τελικό, είναι η μοναδική ομάδα που θα παίξει 4 τελικούς στους τελευταίους 15 μήνες. Και αυτό
0: σωστό.
1: Τον κάνει να έχει ακόμα μεγαλύτερη προσωπικότητα, εμπειρία, παραστάσεις.
0: Κλείσε μας λίγο με την ΑΕΚ, αν έχεις εικόνα, σε τι ετοιμότητα είναι η ομάδα, δηλαδή πόσο ισχυρός θα είναι ο αντίπαλος του ΟΦΗ.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το μειονέκτημα για την ΑΕΚ, όπως είναι το μειονέκτημα για τον ΟΦΗ. Ανάποδα εννοώ. Δηλαδή ότι είναι μειονέκτημα για τον ΟΦΗ που παίζει με την ΑΕΚ και μειονέκτημα για την ΑΕΚ που παίζει με τον ΟΦΗ. Ότι πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν διατηρήσει το βασικό τους κορμό, δεν έχουν κάνει και δεν έχουν μεγάλες προσταθερές τα ρόστερ τους. Είναι ήδη προπονητές από πέρυσι, Νίκολη Τσινάικ, Κόντις στον ΟΦΗ, κατά συνέπεια και χημεία έχουν και ομοιογένεια. Δεν είναι ομάδες που χτίζονται τώρα, που κάνουν πολλές μεταγραφές, δεν έκαναν πολλές μεταγραφές, δεν είχαν ανάγκη για πολλές μεταγραφές, έκαναν επιλεγμένες κινήσεις. Κατά συνέπεια είναι ένα μάτς που ναι, είναι φαβορή ΑΕΚ. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Νίκολιτς που λέει ότι ένας τελικός ξεκινάει πάντα από το 50-50, αλλά προφανώς ο ΟΦ ήταν outsider και στον τελικό του περασμένου Απρίλη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα είναι outsider και σήμερα. Αλλά από την άλλη, τις πιθανότητες που είναι να διεκδικήσει, θα την διεκδικήσει μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Για εμάς που δεν θα είμαστε στον Παγκρίτιο, μέσα εννοώ, πού το βλέπουμε τον αγώνα?
1: Γιατί δεν θα είστε καταρχήν?
0: Δεν θα είμαι, τι να κάνω τώρα.
1: Ξέρεις
0: ότι εγώ δεν πάω σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, δεν πηγαίνω γενικώς. Δεν είναι και συγκεκριμένο, γενικώς. Πού το βλέπουμε?
1: Να πω ότι καταρχήν το ακούμε από τον Sport FM, από 6.30. Θα είναι στο στούντιο Γιάννη Σταματάκη, θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και το τρίτο ημίχρονο βέβαια με δηλώσεις και όλα και τηλεοπτική μετάδοση ελεύθερο κανάλι από τον Sky Σέντρα στις 8.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάνω Σαρή, τι να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Όφη, να καταφέρει και αυτή την κατάκτηση του τίτλου και να αποκτήσει έτσι μια δυναμική με ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για το επόμενο μεγάλο μάτς, ενώ της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν.
1: Αμήν.
0: Χαιρετώ.
1: Αμήν.
0: Με κάθε ευχή. Για χαρά, για χαρά. Μανώλης Σαρής από τον Sport FM. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στον Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα, για τις τελευταίες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Για χαρά σε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026 σήμερα και ο καιρός είναι της εποχής και της κλιματικής αλλαγής και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει σήμερα, το νησί μας, η Κρήτη, είναι στο κίτρινο και σήμερα. Προσοχή λοιπόν, είναι βαθμός 3 αυτό. Δεν σημαίνει ότι έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο να υπάρξει πυρκαγιά στο νησί μας. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή να κινούμαστε στην εξοχή, να το πω έτσι. Και στο πορτοκαλί βλέπω είναι η Αττική, η Βιωτία, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Χίος, γενικά τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι όλα αυτά πορτοκαλί. Εκτός από τις Ποράδες είναι η Ανατολική Θράκη, η Καβάλα, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λίμνος. Αυτές οι περιοχές είναι σήμερα στο πορτοκαλί.

Η Γραμματεία λοιπόν Πολιτικής Προστασίας, όπως βλέπω και στην ιστοσελίδα της, στην civilprotection.gov.gr, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κτήσης 199. Για περισσότερες οδηγίες και αυτοπροστασίας και πληροφορίες από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως είπαμε, civilprotection.gov.gr.

Ξεκινάει λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την ενημερωτική προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Να δούμε πώς πάει αυτό το πρόγραμμα, το μακρόπνο που έχει εκπονήσει η περιφέρεια, που έχει εφαρμόσει μάλλον ήδη η περιφέρεια, καθώς έχει βγει πάλι στην επικαιρότητα ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ορισμένα κρούσματα έχουν αναφερθεί αρκετά, θα έλεγα, στην Αττική. Δεν ξέρω, εδώ θα μας πει ο κύριος Παπαδάκης εδώ στην Κρήτη αν έχουμε κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, για να δούμε τα 4 αστρονομικά φαινόμενα που θα συμβούν σήμερα. Το ένα ήδη έχει συμβεί. Πρέπει να γίνει ορατό το πρωί η παρέλαση των πλανητών. Συγκεκριμένοι πλανήτες ήταν συγκεντρωμένοι το πρωί στον ουράνιο θόλο. Θα μιλήσουμε βέβαια για την έκλειψη ηλίου που τόσο πολύ έχει κερδίσει την επικαιρότητα και που δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσουμε να τη δούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τις Περσίδες που σήμερα κορυφώνεται το φαινόμενο αυτό του στερεώματος. Πρέπει για να τις δούμε τις Περσίδες να πάμε σε πολύ σκοτεινό μέρος, γιατί το φως της πόλης εμποδίζει την ορατότητά μας προς τον ουρανό και δεν μπορούμε να τις δούμε. Και επίσης έχουμε και νέα σελήνη, την οποία θα σχολιάσουμε, όχι μόνο αυτό, όλα αυτά τα φαινόμενα που είπαμε προηγουμένως θα τα σχολιάσουμε με τον κύριο Λιωδάκη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Ελίζα Καραπετιάν-Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports. Την είχαμε φιλοξενήσει τον περασμένο μήνα και πάλι στην εκπομπή μας. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πνιγμών, ιδιαίτερα παιδιών, σε πισίνες. Για τις αφύλακτες λοιπόν πισίνες θα μιλήσουμε με την κυρία Νικοτιάν και θα σχολιάσουμε και τον αριθμό των μέχρι σήμερα πνιγμών στην Ελλάδα, αν αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, εάν λαμβάνονται περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν ηρωικές προσπάθειες από ναυαγοσώστες, όπως αυτή την προσπάθεια που είδαμε πρόσφατα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τον Καβρό στα Χανιά. Θα δούμε γενικά, επαναλαμβάνω, την εικόνα στις παραλίες και στις πισίνες της χώρας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα του 2026 και στην 224η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 και θα δύσει στις 8:12 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 29 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Φώτιο και Ανίκητο. Επίσης τιμά τον Όσιο Παλάμων, τον Όσιο Κάστορ και τον Άγιο Πάμφυλο και Καπίτων. Η ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανίκητος και Φώτιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει το 10 Αυγούστου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για τη Διεθνή ημέρα νεολαίας είναι διαφορετικές συνδίκες, κοινές προσδοκίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Και όπως αναφέρει ο ιστότοπος sansimera.gr, σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον.

Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Η 12η Αυγούστου, διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, έχει καθιερωθεί από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σίμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών.

χαρές είχαμε εχθές για τον ελληνικό στίβο και όλη την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Μπέρμιγχαμ, όπου γίνεται το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ένα μετάλλιο το οποίο μάλιστα ξέχασε, και γι' αυτό το Σταντανέ έχει αναφέρει στο σελίδα earthnews.gr. Αναφέρει ότι απολαυστικό Τεντόγλου στην ΕΡΤ ξέχασε το μετάλλιό του και έφυγε από τη μεικτή ζώνη για να το ψάξει. Σε μεγάλα κέφια ο Μίλτος Τεντόγλου, που από τη μέθη της επιτυχίας ξέχασε το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη για να το αναζητήσει. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως είπαμε, με επίδοση 8.44 στο 4ο άλμα του στο Alexander Stadium στο Birmingham, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα Ισμίκος. Ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει. Νομίζω ότι ο τυχερός αριθμός του Τεντόγλου είναι το 4 σε αυτή την περίπτωση. Στη διάρκεια των δηλώσεών του, μάλιστα, πρόσφερε μια απολαυστική στιγμή, καθώς συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιό του και έφυγε για να το αναζητήσει.

είχαμε χαρές και για τους Παναθηναϊκούς, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League με δύο γκολ που σημείωσε ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Στην παράταση πέρασε ο Παναθηναϊκός. Το 1-1 που ήταν η κανονική διάρκεια το έκανε 2-1. Αυτά έγιναν στη Σόφια εναντίον της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Όμως δεν είναι τα ίδια, η ίδια χαρά και για τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League. Ιτήθηκαν από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση, και ο Ολυμπιακός, ενώ είχε προηγηθεί με 1-0, τελικά δεν μπόρεσε να περάσει. Ένας φίλος που είναι Ολυμπιακός μου έλεγε, καλύτερα, γιατί να πάμε στο Champions League, για να τρώμε πεντάρες και εξάρες, να στο Europa League, στο UEFA είναι καλύτερα, έτσι να ξεδιπλώσει ο Ολυμπιακός το ταλέντο του και την ιστορία του, βέβαια, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και ένα Conference League. Σήμερα βέβαια είναι και ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ για το Super Cup, και έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και diendikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης είναι η vnyclasses.com.

για να φύγουμε από τα σύνορά μας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό στην Κολομβία. Από το Earth News διαβάζω ότι οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια. Ευτυχώς όμως που σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν και θαύματα. Διαβάζω επίσης στην ίδια δημοσίευση ότι οι διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν χθες να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης Καρακόλ ότι η επιχείρηση διάσωσης, εξαιρετικά περίπλοκη, διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 ή 8 μέτρων καθέτος στο βουνό από συντρίμια για να ανασύρουν τη νεαρή. Η κατάστασή της είναι καλή με δεδομένες τις περιστάσεις, πρόσθεσε απλά. Ο κύριος Σάντσες είπε ακόμη πως στο κτίριο πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον δύο από τους οποίους είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί, και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν.

Χθες οδηγήθηκε και στην Ευελπίδωνη 46χρονη που θεωρείται ως, κατηγορείται μάλλον, για το θάνατο των τριών ανθρώπων μαζί με τους άλλους δύο που έχουν ήδη προφυλακιστεί, για το θάνατο δύο ανθρώπων το 2010 στην Μαρφίν, στη διαδήλωση εκείνη που πραγματοποιήθηκε τότε στις αρχές του Μάη του 2010. Η 46χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες για τη φωνική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Όπως φέρεται να είπε, γνωρίζει μόνο εξ όψεως τους δύο συγκατηγορούμενους της. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκηση της 46χρονης μετά την απολογία της. Στη δικογραφία της αποδίδεται παρουσία κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα και συμμετοχή στο σχηματισμό προστατευτικού κλειού γύρω από τους δράστες. Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, χαρακτήρισε την προφυλάκηση άδικη και ανακοίνωσε προσφυγή κατά του εντάλματος. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της 46χρονης στο επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ επικαλέστηκε και απαλλακτική διάταξη του 2022. Ταυτοποίηση της 46χρονης στο επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ επικαλέστηκε και απαλλακτική διάταξη του 2022.

πυρωτική Ευρώπη από το 2006. Γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το μονοπάτι της ολότητας. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της ημέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια, το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία, η ζώνη της έκλειψης θα εντείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές.

Μάλιστα, η Ισπανία διαβάζω ότι για λιγότερο από 2 λεπτά θα είναι το απόλυτο σκοτάδι που θα επικρατήσει. Εμείς δυστυχώς δεν θα τη δούμε την έκλειψη από εδώ, από την Ελλάδα. Θα τη δούμε όμως την έκλειψη που θα συμβεί το 2027, όπως λένε οι αστρονόμοι. Όμως, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, διεξοδικά, αναλυτικά, θα δούμε τα ουράνια αυτά φαινόμενα με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.

Σας έλεγα χθες για τη ρύθμιση των 72 δόσεων και ότι έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής 7.000 άνθρωποι. Όμως 7.000 είναι λίγος αριθμός σύμφωνα με την κυβέρνηση μπροστά στο 1 εκατομμύριο που είναι οι δικαιούχοι που μπορούν να εφαρμόσουν αν θέλουν στην οικονομική του ζωή αυτό το μέτρο. Περισμένοι λοιπόν είναι το περισμένο το ενδιαφέρον και αυτό προβληματίζει την κυβέρνηση που ξανασκέφτεται το θέμα και έχει στα σκαριά κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Διαβάζω λοιπόν σχετικά από το Earth News ότι περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλωτών της εφορίας για ένταξη στην έκτατη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, 7.000 έλεγε χθες το δημοσίευμα που σας είχα διαβάσει, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών. Το συχνό ενδιαφέρον δεν αποκλείεται μάλιστα να οδηγήσει την κυβέρνηση σε επανεξέταση των όρων, εφόσον η συμμετοχή παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος είναι να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και η ρύθμιση να γίνει πιο ελκυστική, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Ο βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες είναι ότι αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1η-1η του 2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης, αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ένφια και άλλους φόρους. Δεν είναι άλλωστε αμεληταίο και το επιτόκιο, 5-6% είναι, το επιτόκιο της ρύθμισης, το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς. Χαρακτηριστικό της έκτατης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων και προστήμων με την ένταξη αυτή όπως προέβλεπαν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη των 100 ή των 120 δόσεων. Θα δούμε λοιπόν ποιες διορθωτικές κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση για αυτό το μέτρο των 72 δόσεων που όπως είπαμε δεν έχει την απαιτούμενη ανταπόκριση, την αναμενόμενη μάλλον ανταπόκριση από τον κόσμο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση είδα από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτήν. Αναφέρει η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ότι για 5.259 ανθρώπους εκπαίδευσης σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Εκπαιδευτικοί και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού εντάσσονται μόνιμα στη σχολική μας κοινότητα, ενισχύοντας το έργο που γίνεται καθημερινά για κάθε παιδί. Οι νέοι μόνιμοι διορισμοί έρχονται να προσθεθούν στους πάνω από 48.000, για την ακρίβεια αναφέρει 48.653, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2020, μεταξύ των οποίων και 10.000 την περασμένη χρονιά. Έτσι, ξεπερνάμε, λέει ο Υπουργός, τους 53.000 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση για σταθερή πολιτική, μια σταθερή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια στους ανθρώπους εκπαίδευσης, γιατί ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο χτίζεται πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους του, με εκπαιδευτικούς και ειδικευμένο προσωπικό που βρίσκονται σταθερά δίπλα στα παιδιά μας, πιστεύουν στις δυνατότητές τους, τα καθοδηγούν και τα στηρίζουν καθημερινά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους για τον διορισμό σας. Καλή αρχή, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνετε. Παίρνουμε την πρώτη γεύση από το νέο σχολικό έτος με την ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας. Όπου να είναι, θα αρχίσει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει και στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζει και για τους μαθητές. Για τους μαθητές και τους γονείς.

Προσοχή, προσοχή, νέα απάτη με πλαστές ιστοσελίδες για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Νέα, πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης με δίθεν τροχονομικές παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ελληνική αστυνομία να εφιστά την προσοχή των πολιτών. Η επιτίδη, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής απατηλών SMS για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Προσοχή λοιπόν. Το απατηλό μήνυμα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία της παράβασης, η βαθμή ποινής και το χρηματικό πρόστιμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο πολίτης έχει πράγματι υποπέσει σε παράβαση και ότι βρίσκεται μπροστά σε μια επίσημη διαδικασία πληρωμής. Η νέα μορφή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πιστική, καθώς οι επιτίδιοι εμφανίζουν δίθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η υποτιθέμενη έκπτωση αποτελεί βασικό εργαλείο των απαταιώνων, καθώς δημιουργεί στον πολίτη την αίσθηση ότι έχει μια περιορισμένη χρονικά ευκαιρία να μειώσει το κόστος του προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να προκαλέσουν πίεση και να τον οδηγήσουν σε άμεση πληρωμή, χωρίς να προλάβει να ελέγξει αν η ειδοποίηση είναι γνήσια. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της ελληνικής αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στα μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Όπως επισημαίνει η ελληνική αστυνομία, το gov.gr δεν αποστέλλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστίμων. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνονται απολύτως αληθοφανή. Η απουσία ορθογραφικών και συντακτικών λαθών δεν αποτελεί πλέον ασφαλή ένδειξη γνησιότητας, καθώς οι απαταιώνες χρησιμοποιούν πιο προσεγμένη γλώσσα και εμφάνιση στις νέες εκδοχές των μηνυμάτων τους. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το μήνυμα θα πρέπει να διαγράφεται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια. Για οποιοδήποτε έλεγχο ή συναλλαγή που αφορά δημόσια υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr, πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση στο φιλομετρητή τους και όχι μέσω συνδέσμων που λαμβάνουν σε SMS ή άλλα μηνύματα. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, και όταν δείτε τέτοια περίπτωση να έχει πέσει στην αντίληψή σας, να έχει έρθει στο κινητό σας, να έρθει στην αντίληψή σας, καλό είναι να το αναφέρετε αμέσως στην ελληνική αστυνομία.

0: επιφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ θερμοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
4: Ευρωπαϊκό. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ανησυχητικά, είναι ανησυχητικός ο αριθμός των κρουσμάτων που έχει παρουσιαστεί στην Αττική. Διαβάζω ιδιαίτερα εδώ στο ίντερνετ, στα Σπάτα και στο Μαρκόπουλο, με τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, του ιού του Δυτικού Νείλου, που βέβαια ο ιός αυτός, όπως γνωρίζουμε, μεταφέρεται από τα κουνούπια. Τα κουνούπια τίγρης μάλιστα, όπως λέγονται. Για το θέμα αυτό, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θέλησα να μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για να μας δώσει μια εικόνα για το εάν υπάρχουν τέτοια κρούσματα και εδώ στην Κρήτη, αλλά και να δούμε πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια, στο οποίο είχαμε αναφερθεί και που είναι ένα πρόγραμμα που πρώτη φορά σε αυτή την έκταση και σε αυτή τη διάρκεια εφαρμόζεται. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εμείς παρεδώσει, να το πούμε έτσι, εδώ στην Κρήτη?
1: Εμείς στην Κρήτη ευτυχώς όχι. Είμαστε πάρα πολύ καλά ως περιφέρεια, γιατί το τελευταίο κρούσμα είχε αναφερθεί το 18, αλλά το λέω προγράφω δυστυχώς. Είχαμε μόλις ένα πέρυσι, οπότε στην χώρα του Δήμου Ηρακλείου, οπότε είχαμε μπει και εμείς εκείνη τη λίστα, γιατί ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας κατατάσσει τις περιοχές της χώρας, τις περιφέρειες αλλά και τους Δήμους σε επίπεδο κινδύνου, ανάλογα με το αν έχει κρούσμα, αν έχει ευρήματα από κουνούπια, αν έχει ευρήματα από επιτήρηση που γίνεται σε κοτόπουλα. Είμαστε λοιπόν από τις πρώτες περιφέρειες πριν πάρα πολλά χρόνια να έχουμε κρούσμα. Φέτος δεν έχουμε κανένα κρούσμα, προφανώς θα είχε αναφερθεί, γιατί ο ΔΗ έχει την πολιτική να τα αναφέρει, να αναφέρει περιοχές, όχι για να τρομάζει ο κόσμος, αλλά για να ευαισθητοποιείται και να λαμβάνεται περισσότερα μέτρα προστασίας.
0: Ναι, έχει μια σαφή εικόνα. Ναι.
1: Ακριβώς, είμαστε φέτος χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Το πρόβλημα, όπως είπατε, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάει πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Ξεκινήσαμε λίγο αρνητικά, γιατί είχαμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, που πλέον ο χειμώνας δεν τα εξολοθρεύει, να πω έτσι την λέξη, αλλά και της καθυστέρησης να ξεκινήσει το νέο τριετές λόγω καθυστερημένης κλιματοδότησης. Τώρα όμως είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε καλύψει, θεωρώ, εκείνο το κενό. Και πάμε καλά. Και πάμε καλά κυρίως από αυτό, από πλευράς νοσημάτων, ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα μα κανένα πρόβλημα που σχετίζεται με κουνούπια. Τα κάποια σποραδικά που είναι πολύ, έχουν περάσει πολύ καιρός, οπότε μπορώ τώρα να τα αναφέρω, ήταν εισαγόμενα και δεν έχουν να κάνουν με ιό του Δυτικού Νείλου. Τα αντιμετωπίσαμε, ειχνηλατήσαμε τις επαφές και κυρίως που είχαν βρεθεί αυτοί οι ξένοι επισκέπτες του νησού, που είχαν ταξιδέψει σε κάποια χώρα που ενδημούν νοσήματα και απλά νόσησαν στη χώρα μας. Αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε η χώρα, ούτε βέβαια η περιφέρεια. Τα αντιμετωπίσαμε όμως και αυτά με την σοβαρότητα και έτσι παρέμειναν κάποια σποραδικά εισαγόμενα κρούσματα.
0: Άρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
1: Σαφέστατα. Και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτική σε αυτά που θα πούμε, ο κίνδυνος παραμονεί πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν, δηλαδή το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση τόσο σε επίπεδο προνυφοκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει τέλειο έτοιμο να το παίρνουμε, και μάλιστα είναι και καλύτερο και πιο οικολογικό, γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε περιοχές Natura, δηλαδή περιοχές τέλος πάντων φυσικού κάλους που δεν παρεμβαίνουμε με χημικά. Γίνεται καταπολέμηση του τέλειου έτοιμου και γίνεται βέβαια και επιτήρηση. Δηλαδή έχουμε παγίδες αναπτύξεις σε όλη την Κρήτη, μαζεύουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στην ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα στο ΙΤΕ. Η ομάδα του τα κατατάσσει σε γένος είδος και το κυριότερο αν μεταφέρουν παθογόνιμους οργανισμούς. Και μέχρι τώρα, σας το δηλώνω επίσημα, δεν έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παθογόνιμους οργανισμούς. Θα μου πείτε, αυτό εξασφαλίζει? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα που συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοτέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του δυτικού Νείλου. Και αυτό είναι ένα δείγμα γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια πτηνά ή ακόμα και τα πτηνά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ένα κουνούπι
0: τον ιό.
1: Το νόσημα. Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του δυτικού Νείλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
0: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
1: Όχι τα τίγρης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Ναι, το ξέρω γιατί είναι σύνθεση, καμιά φορά επειδή μιλάμε διαρκώς για τον... για το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει στην Κρήτη μας. Και αυτό ο κόσμος νομίζει όχι. Το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο Δάγκιος, ο ιός της Μπουγκούνια, Ζίκα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας τσιμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα τικονοπικά, με τις σίτες, με βάζουμε λευκά πότα στις αυλές μας γιατί τα προσελκύουμε, να βάζουμε εκείνο το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως, να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμνιάζει, πάνε αυτά, κάνουν τα αυγά τους, να φοράμε κάποιο όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο που πάμε σε εκδηλώσεις, να καλύπτουμε το προσωπημένο ελαφρύ ρούχο. Ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, και από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα. Γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα. Στην Αθήνα, ειδικά στις εκείνες περιοχές που έχουν εκεί και τη λίμνη του Μαραθώνα και εκεί έχουν τα έλη και όλα αυτά τα...
0: Γι' αυτό παρουσιάζεται και σε Σπάτα και Μαρκόπουλο που βλέπω εδώ μία είδηση.
1: Ακριβώς. Η Αττική πλήττεται όντως από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νομίζω μιλήσει αρχές ότι πήγαινε καλά στη χώρα.
0: Ναι.
1: Μια στιγμή είδατε ανά εβδομάδα είχαμε 20 κρούσματα πλάς κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Οι χρονιές ήταν καλύτερες βέβαια. Το πικ που είχαμε και εμείς.
0: Τι εννοείται ήταν καλύτερες οι προηγούμενες χρονιές?
1: Ναι, αλλά όσο πηγαίναμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή από το 2018 που ήταν το μεγάλο πικ που είχε 317 κρούσματα και 51 θανάτους, δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε το 25 στα 96 μόλις κρούσματα και 9 θάνατοι. Το είχαμε καλυτερεύσει δηλαδή το θέμα πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τώρα πάει πάλι να κάνει να ξεφύγει, αλλά βέβαια θα πλησιάσει αυτό το 2018. Το 2018 είχαμε και εμείς εκείνα τα δύο κρούσματα στην περιφερειακή νοταρετήμου. Πήγαινε καλά πέρυσι, φέτος τώρα κάτι ξέφυγε. Θεωρώ ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μια δικαιολογία.
0: Συμβάλλει
1: πάρα πολύ, γιατί οι πληθυσμοί δεν μειώνονται. Έχουν αναπτύξει και τα κουνουμπάκια δυστυχώς ανθεκτικότητα στα βιοκτώνα. Οι εταιρείες και οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος προσέχουν τώρα πιο πολύ, άρα μειώνεται και η δραστικότητα και καλά το κάνουν. Και βλέπετε και άλλες χώρες όπως η Αμερική έχουν φύγει πλέον από τις κλασικές χρήσεις χημικών και κάνουν μεθόδους όπως απελευθερώνουν στήρα αρσενικά κουνούπια, ούτως ώστε να μην αναπαράγονται και να μειώνονται έτσι με φυσικό τρόπο οι πληθυσμοί. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και πρόβλημα. Θέλει προσοχή. Εγώ θεωρώ είμαι Πολύ περήφανος, γιατί και εγώ και η προκάτοχή μου πολλά χρόνια πριν είχα ξεκινήσει με πρωτοποριακά προγράμματα ως περιφέρεια. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το τριετές πρόγραμμα για να μην έχουμε αυτές. Είδατε, φέτος που είχε λήξει, πόσο μας καθυστέρησε. Φανταστείτε να είχαμε κάθε χρόνο την ίδια διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Διαγωνισμό, καθυστερήσεις, ενστάσεις, έγκριση από τον Επίτροπο, έγκριση από τις περιφερειακές επιτροπές και πάλι όλα. Πρώτη περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε το τσέτας. Ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα σε επίπεδο περιφέρειας. Φανταστείτε, κάθε περιφερειακή ενότητα να κάνει τα δικό της, κάθε δήμος να κάνει τα δικά της. Άρα είχαμε πρωτοπορήσει και αυτό το βλέπουμε τώρα. Και εγώ ειλικρινά είμαι πάρα πολύ περήφανος ότι συνεχίσαμε αυτό που βρήκαμε, αυτά τα προγράμματα από τους υπεύθυνους δημόσιας υγείας της περιφέρειας τα προηγούμενα χρόνια και έτσι το συνεχίζουμε. Κύριε Αγγελά, γιατί εσείς έχετε πάντα κριτική έτσι, άποψη και λόγο, δεν μένουμε και μόνο στο πεδίο, παράγουμε και πάρα πολύ επιστημονικό έργο. Συγχαρούμαστε και έτυχε τώρα η δικιά μας συνέντευξη για το ανιό του Δυτικού Νείλου να λάβουμε ένα email από ένα έκτοτο περιοδικό, το Epidemiology, που είχαμε δημοσίευσει πρόσφατα ένα σχετικό άρθρο για τον ανιό του Δυτικού Νείλου, ότι επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα άρθρα από το παγκόσμιο έτσι, επιστημονικό στερεώμα, να είναι εξώφυλλο
0: το δικό σας άρθρο.
1: Ακριβώς, το που αναφέρεται στην πληροφορία επιδημιολογία, η νέα κατεύθυνση επιδημιολογίας που έχει να κάνει με τα δικά σας, με το πώς διαχέεται η πληροφορία και πώς η περιφέρεια Κρήτης μέσα από το πλαίσιο της ενιαίας υγείας μπόρεσε αυτά τα χρόνια και αντιμετώπισε το θέμα, ειλικρινά όταν το είδα έτσι ένιωσα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια.
0: Ωραία σύμπτωση αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία σύμπτωση.
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Άρα, για να αποφύγουμε το ιό του Δυτικού Νείλου, λαμβάνουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα που αναφέρατε προηγουμένως. Έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Εμείς το κάνουμε διαρκώς. Στέλνουμε και δελτία τύπου, να ξαναπώ, τελευταία το τηλέφωνο της αναδόχου εταιρείας, ούτως ώστε μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, να το πείτε.
1: 811-24-424 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θεωρώ ότι την επόμενη μέρα, το πολύ, το αργότερο την μεθεπόμενη, συνεργείο θα είναι εκεί να δει τι πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή μας. Τώρα, υπάρχει και εφαρμογή Mosquito Vision, είναι δωρεάν, γι' αυτό το λέμε, δεν είναι κάτι που θα πληρώσει ο πολίτης. Το κινητό θα την πιθανότητα όχλησης πρωί, βράδυ και το απογευματάκι, δηλαδή το κινητό με το στίγμα του GPS βρίσκει την περιοχή και μας αναφέρει την πρόβλεψη, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ και την πρόβλεψη, δεν περιμένουμε να καταγράφουμε ή κρούσματα ή συμβάντα. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος δεδομένων από αυτά που λαμβάνουμε με τα κουνούπια από το ΙΤΕ, με τα μετεωρολογικά δεδομένα, και έτσι έχουμε μια επιπλέον ασφίδα προστασία να έχουμε την πρόβλεψη τόσο των πληθυσμών όσο και κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα διαφωτιστικά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Μιλήσαμε για το θέμα των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Κρήτη ευτυχώς δεν έχουμε. Φαίνεται αποδίδει τα μέτρα αυτά κατά πολέμησης που έχει πάρει η περιφέρεια. Φαίνεται ότι λαμβάνουμε και εμείς τα απαιτούμενα μέτρα στο σπίτι μας. Τα ακούσαμε για άλλη μια φορά τι πρέπει να κάνουμε. Και μακάρι να μην έχουμε όλο το καλοκαίρι ένα τέτοιο κρούσμα. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 9,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Σήμερα όσοι αγαπούν την αστρονομία έχουν πάρτι. Πάρτι έχουν και τα φαινόμενα, καθώς 4 συναπτά φαινόμενα έχουμε σήμερα στον ουρανό. Το πρώτο, δεν ξέρω πόσοι πρόλαβαν να το δουν, ήταν η παρέλαση 6 πλανητών στον πρωινό ουρανό. Το άλλο είναι αυτό που ήδη έχω αναφερθεί, είναι η ολική έκλειψη ηλίου, την οποία όμως δυστυχώς δεν θα δούμε φέτος από την Ελλάδα. Και λέω φέτος, διότι την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι επίσης, θα έχουμε πάλι ολική έκλειψη, την οποία αυτή θα τη δούμε από την Ελλάδα. Θα έχουμε τη χαρά να τη δούμε από την Ελλάδα. Έχουμε νέα σελήνη, η οποία από ό,τι διάβασα σχετίζεται και με την ολική έκλειψη ηλίου, και έχουμε και την κορύφωση της βροχής των Περσίδων. Αυτό για να το δούμε, από ό,τι διαβάζω, πρέπει να πάμε κάπου που να έχει πολύ σκοτάδι για να το απολαύσουμε, εν πάση περιπτώσει, όσο του αξίζει. Για όλα αυτά τα φαινόμενα ζήτησα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε με τον αστροφυσικό και ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη. Κύριε Λιωδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Λιωδάκη, να πούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το φαινόμενο που ίσως να μην προλάβαμε όλοι να το δούμε, με την παρέλαση των 6 πλανητών. Για να μας το εξηγήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, και να πάμε μετά στα άλλα συμβάντα αστρονομικά τα σημερινά.
1: Να σας πω ότι αυτό συμβαίνει,
0: δεν είναι κάτι,
1: δεν
0: σπάνιο,
1: είναι κάτι
0: δηλαδή
1: τόσο,
0: όχι,
1: οι πλανήτες κινούνται σε περιοχές, κάποια στιγμή θα εμφανιστούν μαζί, όλο αυτό δηλαδή που ακούτε γενικά, ότι θα ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες και θα γίνουν κοσμοσφαιρικά γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι, μάλλον είναι περισσότερο αστρολογία παρά αστροφυσική και αστρονομία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Οπότε σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Εντάξει, δεν φαίνονται όλοι με το γυμνό μάτι, αλλά είναι όμορφο. Ναι. Συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι ισχυρίζονται κάποιοι, ειδικά στο ίντερνετ.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα για την έκλειψη ηλίου και πώς σχετίζεται με τη νέα σελήνη και πώς σχετίζεται και με μετεωρολογικά φαινόμενα από ό,τι διαβάζουμε, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Έχω εντύπωση ότι πάντα επηρέαζε τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και σε επίπεδο δυσιδαιμονίας, μια έκλειψη ηλίου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και έχουμε πολλά ιστορικά καταγεγραμμένες ιστορικές εκκλήσεις, οι οποίες είχαν και άμεσο αποτέλεσμα, από να σταματήσουν πολέμους, από το να βοηθήσουν και τους εξερευνητές, και υπήρχε και μια ιστορία του Κολόμβου, ο οποίος ήξερε πότε ήταν η έκλειψη και τη χρησιμοποίησε για να του δώσουν φαγητό οι Ιθαγενείς. Γενικά δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ.
0: Ναι, μικρός. Μικρός, και μάλιστα, καλά θα πάμε και σε αυτό το πεδίο βέβαια, μάλιστα την είχα δει με καπνισμένο τζάμι.
1: Α, ωραία. Αυτό για τους ακροατές όμως που δεν έχουν βρεθεί σε μια ολική έκλειψη. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο όταν συμβαίνει, η φύση καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και τα ζώα, τα πουλιά, όταν βρεθείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η φύση γύρω σου δεν το θεωρεί φυσιολογικό αυτό. Οπότε φαντάζεστε ο αρχαίος άνθρωπος, που δεν είχε καμία γνώση του τι συμβαίνει ακριβώς, να αισθάνεται ένα τέτοιο. Να αισθάνεται ότι όλος ο κόσμος γύρω του κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό και φυσικά ήταν θεϊκές πράξεις. Αυτά, και αυτό ουσιαστικά τους οθούσε να κάνουν και πράγματα.
0: Ακριβώς. Το ανεξήγητο τους οδηγούσε στο θεϊκό, έτσι. Βέβαια. Τα πέδεσε μια ανώτερη δύναμη πέρα από τις δυνάμεις τους. Ναι.
1: Τα ξέρανε όμως, και ακόμα και από πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν καταλάβει ότι είναι περιοδικά φαινόμενα. και μπορούσα να τα... και έχουμε καταγραφές και μέχρι πριν από 4.000 χρόνια, ότι υπάρχουν, ξέρανε ότι θα συμβούν.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας τώρα για το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, πώς δημιουργείται, για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν, και τι σημαίνει για εσάς τους αστροφυσικούς μια έκλειψη ηλίου.
1: Η έκλειψη δημιουργείται όταν ουσιαστικά η σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, mm-hmm. ουσιαστικά όπως η τροχιά της βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και σε εμάς. Mm-hmm. Γι' αυτό και ακολουθεί και η νέα σελήνη το βράδυ, δηλαδή εφόσον η σελήνη είναι ορατή τη μέρα, το βράδυ δεν είναι ορατή από εμάς, γι' αυτό και δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Το βράδυ και θα μπορούν να απολαύσουν και ακόμα περισσότερο τις Περσίδες.
0: Τις Περσίδες.
1: Σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά έτυχε αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, το μέγεθος της σελήνης να είναι ακριβώς σωστό, ώστε στην απόσταση που είναι να καλύπτει ακριβώς το δίσκο του ήλιου.
0: Mm-hmm.
1: Μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, καθώς και αρκετές χιλιάδες χρόνια μετά, δεν θα συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε στην εποχή που μπορούμε να δούμε μια ολική έκλειψη ήλιου. Οι απόγονοι μας μερικές χιλιάδες βέβαια χρόνια μετά δεν θα έχουν την ίδια...
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που λέτε χρειάζεται περισσότερη εξήγηση. Τι εννοείται, δεν θα βλέπουμε έκλειψη ήλιου, αυτό εννοείται?
1: Δεν θα βλέπουν.
0: Δεν θα βλέπουν, γιατί εμείς δεν θα υπάρχουμε μάλλον.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν. Δεν θα βλέπουν έκλειψη ήλιου. Ουσιαστικά...
0: Γιατί θα συμβεί αυτό?
1: Διότι η απόσταση της σελήνης και της αλλάζει. Οπότε με τα χρόνια, ουσιαστικά και την αλληλεπίδραση που έχουμε και με τον ήλιο και με τα υπόλοιπα σώματα, μεγαλώνει αυτή η απόσταση.
0: Μεγαλώνει. Μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ σελήνης και γης δηλαδή. Απομακρύνεται η σελήνη από εμάς. Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν απομακρυνθεί αρκετά, το φαινόμενο μέγεθος στον ουρανό θα μικρύνει, ώστε μετά δεν θα καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να ξαναδούμε ολικές.
0: Μάλιστα. Γιατί, κύριε Λιωδάκη, δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς στην Ελλάδα? Γιατί ας πούμε στην Ισπανία θα το δούνε full screen, να το πούμε έτσι, και εμείς δεν θα δούμε καθόλου?
1: Αυτό έχει να κάνει με το ουσιαστικά με την τροχιά του ήλιου και με το ποιο κομμάτι της της γης περνάει. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι ακριβώς στο σωστό σημείο, δηλαδή ουσιαστικά το εύρος του κομματιού της Ισπανίας που θα το δει αυτό έχει πλάτος μερικά χιλιόμετρα ουσιαστικά. Αλλά όπως περνάει, δηλαδή, η τροχιά του ήλιου, η οποία αλλάζει και κάθε φορά, κάθε χρόνο περνάει από άλλες χώρες ουσιαστικά ακριβώς από πάνω εκεί. Είναι γι' αυτό και κάθε χρόνο και διαφορετικές χώρες έχουν τη χαρά να απολαύσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι καθοριστική αυτή η παρέμβαση της σελήνης ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, γιατί διαβάζω ότι θα υπάρξουν ακόμα και θέματα στην ενέργεια, δηλαδή στα φωτοβολταϊκά παραδείγματος χάρη. Λένε ότι θα πέσει βέβαια η απόδοση του ήλιου πάνω στη γη, οπότε θα μειωθεί και η ενέργεια η οποία παράγουν τα φωτοβολταϊκά προς τη γη. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλες επιπτώσεις μετεωρολογικής φύσεως η έκλειψη.
1: Μετεωρολογικές δεν έχει κάτι, κάτι ουσιαστικό. Και αυτό τώρα με την που λέτε με τα φωτοβολταϊκά, ουσιαστικά η ολική έκρηξη κρατάει μερικά λεπτά. Δεν θα έχει κάποιο... Εντάξει, κάποια χώρα που βασίζεται αποκλειστικά σε φωτοβολταϊκά, φαντάζομαι ότι θα το καταλάβουν, αλλά συνήθως δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη.
0: Δεν θα είναι τόσο μεγάλη πτώση τάσης, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω.
1: Για τα δύο κίνα λεπτά θα είναι, αλλά εντάξει, για δύο λεπτά φαντάζομαι θα υπάρχουν μπαταρίες να κρατήσουν το δίκτυο.
0: Ναι. Παρατηρούμε βέβαια ότι υπάρχουν και πολλοί πέρα από εσάς τους επαγγελματίες, να το πούμε έτσι, αστροφυσικούς, υπάρχουν και πολλοί ερασιτέχνες αστροφυσικοί που έχουν συρρεύσει στην Ισπανία, γιατί εκεί θα είναι μάλλον πιο πολύ ορατή η έκλειψη, Και φαντάζομαι ότι οι αστροφυσικοί αυτοί, οι ερασιτέχνες, μάλλον ακούνε, στηρίζονται περισσότερο σε αυτά που εσείς οι επιστήμονες εν πάση περιπτώσει θεωρείτε και έχετε παρατηρήσει και έχετε βγάλει συμπεράσματα προς τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει, να σας πω, γενικά ο ήλιος είναι από τα πιο ενεργά πεδία των ερασιτεχνών αστρονόμων, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες μεν, αλλά προσπαθούν να κάνουν και επιστημονική δουλειά. Και ο ήλιος είναι ένα από τα αγαπημένα τους, τους λόγους. Οπότε και οι εκκλήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο συνεισφέρουν ερευνητικά και οι ερασιτέχνες αστρονόμοι. Και είναι και πολύ γενικά η έκκληψη σχετίζεται με αυτό που θα σας πω και πριν που με ρωτήσετε για μας γιατί είναι σημαντικό τους. Σχετίζεται ουσιαστικά με το πρώτο τεστ που είχαμε της γενικής θεωρίας σχετικότητας του Einstein. Στο οποίο στη θεωρία του Einstein μας λέει ότι τα σώματα που έχουν μάζα θα καμπυλώσουν το φως γύρω τους. Οπότε στις ολικές εκκλήσεις ηλίου μπορούμε να δούμε αστέρια που κρύβονται πίσω από τον ήλιο.
0: Ενδιαφέρον. Όποιος έχει τηλεσκόπιο ήταν... δηλαδή θα τα δει. Όποιος έχει τηλεσκόπιο, αυτό το αραστεχνικό ισχυρό τηλεσκόπιο, ναι, θα τα δει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα δει.
1: Και παίρνοντας μετά μια εικόνα μετά το βράδυ, ουσιαστικά, μπορείς να δεις ότι αυτά τα αστέρια δεν είναι στις θέσεις που τα δες εσύ, αλλά έχουν μετατοπιστεί. Και έτσι ήταν και το πρώτο τεστ που έκανε, που κάνανε για να επιβεβαιώσουν τη θεωρία της σχετικότητας, το οποίο ακόμα είναι, αν θέλετε, σαν ένα μικρό, πολλοί φοιτητές ουσιαστικά στο φυσικής, προσπαθούν να το παράγουν σαν ένα... Rite of passage που λένε, κάνουμε και εμείς ό,τι κάναμε εκεί προηγουμένως.
0: Κύριε Λιωδάκη, διαβάζουμε επίσης ότι του χρόνου εμείς θα δούμε έκλειψη. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση ότι υπάρχουν σε τόσο κοντινή απόσταση χρονική δύο απανωτές εκλειψίες.
1: Α, όχι. Αυτό που σημαίνει είναι θέμα απλά πώς έχουν έρθει τροχές
0: εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό που ίσως να ιστρέψουν, όχι, ίσως σίγουρα θα ιστρέψουν στην Ελλάδα άνθρωποι για να παρακολουθήσουν την έκλειψη του χρόνου.
1: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Είναι και η τελευταία έκλειψη που είχε γίνει στην Ελλάδα ήταν μόνο από το Καστελόριζο.
0: Μόνο από το Καστελόριζο.
1: Πριν από 20 χρόνια σχεδόν. Και όπως καταλαβαίνει το νησί είχε πλημμυρίσει τότε.
0: Ναι, το θυμάμαι. Τώρα που το αναφέρετε το θυμάμαι.
1: Οπότε φαντάζομαι το ίδιο θα συμβεί και...
0: Και τώρα, του χρόνου μάλλον. Το καλοκαίρι, το Αύγουστος νομίζω το 27 θα είναι πάλι νομίζω. Δεν θυμάμαι.
1: Καλοκαίρι. Εγώ δεν είμαι απόλυτα βέβαιος.
0: Ναι. Πάντως υπάρχει το καλοκαίρι του 27. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα κάτι, να πούμε κάτι σχετικά με τις Περσίδες. Να μας εξηγήσετε, να μας πείτε τι είναι το φαινόμενο αυτό των Περσίδων που όσοι βρεθούν σήμερα στα σκοτεινά θα παρακολουθήσουμε. Και μάλιστα σήμερα είναι η κορύφωση γιατί οι Περσίδες πέφτουν εδώ και αρκετές μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πίσω πέφτουν και μετά, αλλά πρακτικά όπως λέτε είναι η κορύφωση σήμερα. Δυστυχώς είναι προς το αργά το βράδυ, δηλαδή μετά κοντά στις 3 το βράδυ θα είναι.
0: Δηλαδή σήμερα τη νύχτα, από τη σημερινή νύχτα μέχρι την αυριανή μέρα είναι το 3 που λέτε τώρα, έτσι?
1: Ναι, ουσιαστικά. Αυτό συνήθως, αυτό το λέει ο κόσμος διάδοτες αστέρες, προφανέστατα δεν είναι αστέρια. Αυτά είναι μετεωρίτες. Και ουσιαστικά είναι ό,τι έχει αφήσει πίσω κάποιος κομήτης στο δρόμο του για τον ήλιο. Γενικά οι κομήτες, να σας πω ότι είναι ουσιαστικά, επί το πλείστον είναι χιονόπαλες. Οι οποίες όπως ταξιδεύουν τους ρίχνει ενέργεια ο ήλιος και αφήνουν πίσω τους διάφορα κομμάτια από το σώμα τους. Ουσιαστικά δημιουργούνται κάποιες γραμμές που ακολουθούν την τροχιά τους ουσιαστικά. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι όπως η Γη κινείται μπαίνει στην τροχιά αυτών των μετεωριτών. Εμείς δηλαδή είμαστε που πάμε στην τροχιά τους, όχι το ανάποδο. Όπως μπαίνει λοιπόν η τροχιά, γι' αυτό και υπάρχει και κορύφωση, διότι σιγά σιγά πλησιάζοντας αρχίζουν να πέφτουν περισσότερα και μετά όταν είμαστε στη μέση της τροχιάς, που έχει και τη μεγαλύτερη πυκνότητα, ουσιαστικά εκεί βλέπουμε και τα περισσότερα περισσότερους από τους νεαρίτες να μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και μετά περνάμε από μέσα και σταματάμε να βλέπουμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά λοιπόν είναι πολύ μικρά σωματίδια. Μην φαντάζεστε δηλαδή κάτι εξωφρενικό. Μιλάμε για σκόνη, για μερικά εκατοστά, μερικά χιλιοστά, μερικά εκατοστά το πολύ ουσιαστικά, τα οποία όμως ταξιδεύουν με πολύ υψηλές ταχύτητες. Συγκεκριμένα οι περσίδες είναι περίπου στα 55 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο η ταχύτητά τους. Αυτό είναι περίπου, για να καταλάβετε, 200.000 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε σε μια ώρα που θα κάθεστε να βλέπετε στο κάτι περσίδες, αυτά μπορεί να ταξιδεύσουν οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Γελάω.
1: Γι' αυτό και φαίνονται και τόσο φωτεινά και τόσο όμορφα.
0: Ναι. Γελάω, κύριε Λιωδάκη, διότι με τους αριθμούς που, τους λεγόμενους αστρονομικούς αριθμούς, έτσι που μας αναφέρετε, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μηδαμινότητά μας μέσα στο σύμπαν.
1: Ναι, αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, είναι. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πόσο αστείο φαίνεται.
1: Και την προηγούμενη φορά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, είναι. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πόσο αστείο φαίνεται.

0: Έτσι, καλά λέω.
1: Ναι, ουσιαστικά τα βλέπουμε να εισέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα. Αυτό σημαίνει με όλες τις διάφορες βροχές που έχουν και αυτές άλλο όνομα αστερισμού.
0: Έτσι, έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Λιωδάκη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν το τι θα συμβεί απόψε στον ουρανό μας. Μόνο την έκλειψη δεν θα δούμε, θα δούμε όμως την έκλειψη που θα συμβεί του χρόνου. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή τώρα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ζεστό, αγαπητοί ακροατές, είναι ως επιτοπλίστων το καλοκαίρι, αλλά το ψυχραίνουν που και που κάτι άσχημες στιγμές, και τέτοιες στιγμές, παραδείγματος χάρη, είναι το να πνιγεί ένα παιδί σε μια πισίνα. Το λέω αυτό με αφορμή το πρώτο, το πρόσφατο περιστατικό στην Πάρο. Αλλά γενικά έχουμε ακούσει τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια δράματα, τέτοιες τραγωδίες να συμβαίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Και όχι μόνο στις πισίνες βέβαια, αλλά και στη θάλασσα και σε άλλα νερά, εν πάση περιπτώσει, που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να δροσίζονται αυτούς τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Γι' αυτά λοιπόν τα περιστατικά, τα δυσάρεστα μένα, αλλά πρέπει να αναφέρονται γιατί αποσκοπούν πάντα στην πρόληψή τους. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και επαναλαμβανόμαστε σε αυτό το θέμα κάθε χρόνο και κατά διαστήματα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θέλησα να συνομιλήσουμε σήμερα με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καραμπετιάν, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πραγματικά για την όμορφη της φιλοξενία. Είναι σωστό αυτό που αναφέρατε, η επανάληψη. Ο κόσμος πρέπει να ακούει, να μαθαίνει, να ενημερώνεται, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι είναι χαρά. Αυτό είναι το καλοκαίρι, είναι ξεγνιασιά, αλλά πρέπει να μάθουμε και εμείς να τηρούμε κανόνες ασφαλείας, και δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, και όπως αναφέρατε και εσείς, τελευταίες ημέρες, το περιστατικό, το δυστύχημα, αυτό που έγινε, το τραγικό γεγονός στην Πάρο με το τετράχρονο το παιδί, πραγματικά έχει σφιχτεί η καρδιά σε όλους μας. Να πούμε όμως κάποια στατιστικά,
0: ναι, γιατί βεβαίως, βεβαίως.
1: Εργαζόμαστε και βλέπουμε, ναι, και τα στατιστικά και αυτό το καλοκαίρι. Από την αρχή του έτους για το 2026 μέχρι αρχές Αυγούστου έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσές μας, αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, την ίδια χρονική περίοδο, υπάρχει μείωση 49 ατόμων. Τεράστιο.
0: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, κυρία Καραμπετιάν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, ναι, είναι, ναι, ναι, αυτό, πολύ σημαντικό. Όμως τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν τόσα περιστατικά, ναι, και στις θάλασσες που αλλά και στις πισίνες. Και στις πισίνες αυτό που παρατηρούμε και εμείς, ναι, είναι τα μικρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό εδώ οι γονείς που μας ακούνε, θα ήθελα πραγματικά να τους μιλήσω, να τους πω, δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς επιτήρηση. Μπαίνουμε πάντα στην πισίνα μαζί τους, πάντα στη θάλασσα μαζί τους. Δεν τους αφήνουμε ποτέ χωρίς επίβλεψη, γιατί πραγματικά ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.
0: Και διάβασα και ένα ρεπορτάζ, κυρία Καραμπετιάν, ότι είναι και σιωπηλός, λέει, ο παιδικός πνιγμός. Δηλαδή μπορεί να μην το πάρεις είδηση καθόλου ότι πνίγει το παιδί σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σκεφτείτε ότι μπορεί να αρκεί το γύρισμα ενός κεφαλιού, όπως μπορώ να το πω πάρα πολύ απλά, και να μην καταλάβω ότι το παιδί μου δεν είναι εκεί. Ας προσέχουμε, ας είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, να τηρούμε βασικούς κανόνες και να προσέχουμε και πού πάμε για μπάνιο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Με αφορμή δηλαδή...
0: Ναι, για πείτε μας, τι εννοείτε πού πάμε για μπάνιο.
1: Που συνέβη, να προσέχουμε. Είμαστε σε μία πισίνα, κοιτάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς να κοιτάζουμε. Υπάρχει ναυαγός όσοι σε αυτή την πισίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ ανοίγονται πολλά ερωτήματα,
0: να
1: ξέρετε. Γιατί η νομοθεσία, το που υπάρχει ναυαγός όσοι, τα ξενοδοχεία, ναι μεν πλέον υπάρχει, μετά από δικιά μας και όλα συμβολή στα τουριστικά καταλήμματα, σκεφτείτε, με κλίνες άνω των 50 και πισίνα με βάθος άνω του 50, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει απόφυτος ναυαγός οστικής σχολής. Για τις πισίνες δημόσιας χρήσης, βάσει του περιστατικού τώρα που συνέβη, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Αυτό ήταν σε beach bar όμως, δεν ήταν σε ξενοδοχείο, έτσι.
1: Και το
0: beach bar δεν υποχρεούται.
1: Εδώ έρχεται ένα τεράστιο κενό που μάλλον πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία για να το καλύψουμε και να αλλάξουμε την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Οι πισίνες δημόσιας χρήσης,
0: ναι,
1: δηλαδή η πισίνα που δεν ανήκει σε τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε ένα beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι να βαγωσώσεις, προσέξτε, επόπτης ασφαλείας, ο οποίος έχει γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μιλάμε για ένα νόμο, μια υγειονομική διάταξη του 73. Έχει να αλλάξει από τότε.
2: Από το 73.
1: Από το 73 και μας ορίζει για επόπτη ασφαλείας.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό σας λέω, οι γονείς αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, μεγάλη προσοχή, που πάμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε. Υπάρχει να παγωσώσεις και να υπάρχει όμως μεγάλη προσοχή, δεν μπαίνει το παιδί μόνο του μέσα στην πισίνα. Καταγράφονται πολλά περιστατικά στην Κρήτη, μάλιστα στην περιφέρεια της Κρήτης αυτό το καλοκαίρι, από τα 168 που αναφέραμε, τα 18 έχουν γίνει δυστυχώς στην Κρήτη, στην περιφέρεια αυτή.
2: Mm-hmm.
1: Μεγάλη προσοχή. Μαθαίνουμε να τηρούμε κανόνες ασφαλείας στο κομμάτι του φαγητού. Εγώ θα το λέω κάθε φορά που θα βρίσκομαι.
2: Να το λέτε, να το λέτε.
1: Γιατί πραγματικά βλέπω ότι δεν το τηρούνε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε, να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε κάποιο θαλάσσιο σπορ. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες, κατανάλωση αλκοόλ. Μεγάλο κομμάτι. Τουρίστες επίσης το βλέπω, πηγαίνουν πάνω σε σκάφη, καταναλώνουν ποτά. Και μιας και αναφέρομαι και για σκάφη, θαλάσσια σπορ. Πολύ ευχάριστα. Μπορεί τα παιδιά να ζητάνε και από τους γονείς να κάνουν τα θαλάσσια σπορ, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διαβάζουμε τον κανονισμό πρωτού πάμε σε μια επιχείρηση και να μάθουμε να ελέγχουμε, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή δωρεάν μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Άρα, αν σκεφτείτε, μπορεί να είστε σε μια παραλία, θα βρείτε τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη. Σημαντικό να επιλέγουμε μια παραλία με ναυαγοσώστη, αν έχει προσβασιμότητα. Αλλά βλέπετε και τις επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, πιστοποιημένες. Άρα, αν έχω να πάω κάπου, εννοείται θα πάω στην πιστοποιημένη επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ και θα μάθω κι εγώ να διαβάζω τον κανονισμό για ένα θαλάσσιο σπορ προτού πάω και κάνω. Δηλαδή, το όριο ηλικίας να μου δώσουν και να μάθω να ελέγχω κι εγώ το σωσίβιο που θα μου δώσουν. Είναι σε έντονο χρώμα. Φοράω σωσίβιο, γιατί εγώ πηγαίνω σε παραλίες, σκεφτείτε, και δυστυχώς βλέπω να κάνουν θαλάσσια σπορ και με ατομική χρήση δεν φοράνε σωσίβιο, είναι κάτω του όριου ηλικίας. Δετική, επίσης, για να το οδηγήσουμε πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλό από το λιμενικό σώμα. Δεν θα πάω.
2: Τα λεγόμενα jet ski, ας πούμε, χρειάζεται να έχεις δίπλωμα αυτό.
1: Δίπλωμα. Είναι σαν να παίρνω ένα αυτοκίνητο. Πόσο πιο απλά μπορώ να το πω χωρίς να έχω δίπλωμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν δεν γνωρίζεις, αν δεν έχεις δίπλωμα, αναπτύσσουν υψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και έχουμε και τόσους τραυματισμούς, έτσι, κάθε καλοκαίρι με τα θαλάσσια σπορ. Και μεγάλη προσοχή και στις παιδικές χαρές, στις θαλάσσιες παιδικές χαρές, αυτό που λέμε, τις μεγάλες εγκαταστάσεις αυτές που στείνονται μέσα στην θάλασσα και οι γονείς που μας ακούνε. Μεγάλη προσοχή. Κάντε την έρευνα, κοιτάξτε πρωτού πάτε σε μια επιχείρηση που προσφέρει τα συγκεκριμένα θαλάσσια. Σπορ. Το σκάφος που έλκει δαχτυλίδι, μπανάνα, όλοι το έχουμε δει τα καλοκαίρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρουν οι γονείς ότι πάνω στο σκάφος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 2 άτομα. Ο οδηγός, ο παρατηρητής και όχι οι γονείς. Όχι ο οδηγός που θα κάνει και τις 2 ιδιότητες. Γιατί ο παρατηρητής είναι για κάποιο λόγο εκεί. Αν τυχόν κάποιος πέσει, αν τυχόν κάποιος χρειαστεί, να μπορεί γρήγορα να ενημερώσει τον οδηγό για να πάει να τον παραλάβει. Άρα, μεγάλη προσοχή, γιατί οι γονείς δεν τα ξέρουν τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό καλό είναι πάντα να τα λέμε συνέχεια. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαίριου και ειδικά αυτή τη εβδομάδα κιόλας, νομίζω οι περισσότεροι βρίσκονται σε κάποιο μέρος, τα απολαμβάνουν.
2: Βέβαια, λόγω 15 Αυγούστου αυξάνεται η κίνηση, βεβαίως.
1: Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Δεν είμαστε ως οργανισμός εδώ για να φοβερίσουμε τον κόσμο.
2: Γιατί όχι, προς Θεού, για να ενημερώσετε είστε και
1: αυτό,
2: πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτό. Και τις μεγάλες ηλικίες, τις μεγαλύτερες δηλαδή ηλικίες, και εδώ μεγάλη προσοχή. Όλοι στην οικογένειά μας μπορεί να έχουμε έτσι κάποιο άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, γονείς, γιαγιά, παππού. Μεγάλη προσοχή, γιατί το 80% των ανθρώπων που χάνεται στη χώρα μας, στη θάλασσα, είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Μπορεί να υπερεκτιμάνε. Αυτό που πιστεύουμε και εμείς είναι ότι συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες υπερεκτιμάνε τις ικανότητές τους. Πηγαίνουν πολύ πρωί που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί ο ναυαγοσώστης τοποθετείται 10 με 6 επίσημα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δήμοι επιλέγουν να τον τοποθετήσουν αρκετά νωρίς.
2: Mm-hmm.
1: Και εγώ θα επιμείνω και θα πω. Αν τυχόν κάποιος δεν ξέρει πολύ καλό κολύμβι και δεν έχει πολύ καλή, νιώθει το αίσθημα της ασφάλειας, υπάρχουν ειδικά σωσίδια και και για τους μεγάλους ανθρώπους, μπορούμε να προμηθευτούμε και να μπαίνουμε με αυτά. Δεν είναι ντροπή.
0: Σωστά.
1: Και είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ μόνοι. Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο μόνοι. Δεν πηγαίνουμε πολύ πρωί, δεν πηγαίνουμε αργά το βράδυ, γιατί να ξέρετε ότι και οι περισσότεροι πνιγμοί σημειώνονται αρκετά νωρίς το πρωί και αρκετά απόγευμα προς βραδάκι, που δεν υπάρχει κάποιος να μας ελέγξει, να μας βοηθήσει αν τυχόν χρειαστούμε βοήθεια. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη μεγάλη καμπάνια που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΗ, να ενημερώνουμε γενικότερα όλους, καπί, μέσα από συμβουλές, μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ, γενικότερα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να αναπτύξουμε την κολυμβητική κουλτούρα που δυστυχώς εγώ θα πω πιστεύω απουσιάζει από τη χώρα μας.
2: Και μάλιστα είναι οξύμορο το να απουσιάζει η κυρία Καραπετιά μια χώρα που είναι δίπλα στη θάλασσα. Να μην πω ότι είναι μέσα στα σπίτια μας η θάλασσα. Έτσι.
1: Δεν θα έπρεπε να είμαστε συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο, να τηρούμε βασικούς κανόνες ασφαλείας.
2: Το υπόδειγμα έπρεπε να είμαστε.
1: Το υπόδειγμα ακριβώς αυτό. Δεν γίνονται χώρες του εξωτερικού να κάνουν το μάθημα της κολύμβησης πριν από τον νηπιαγωγείο και να έχει μπει στην κουλτούρα τους, παρόλο που δεν έχουν θάλασσα κοντά τους, και εμείς να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ενταχθεί και το μάθημα της κολύμβησης.
2: Ακριβώς. Ενώ το έχουν κάνει, νομίζω τώρα το Υπουργείο το έχει κάνει υποχρεωτικό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει, μπράβο που το αναφέρετε. Ναι, υπάρχει στην Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού, μετά από δικιά μας και όλα συμβολή. Πλέον, σκεφτείτε ότι το 25 με 26 τη σχολική χρονιά, 52.000 μαθητές σε όλη τη χώρα κατάφεραν και είχαν πρόσβαση σε αυτές τις 10 ώρες διαθέσιμες προκειμένου να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο και να κάνουν τα μαθήματα.
2: Γίνονται βήματα πάντως, γίνονται. Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Σημαντικά βήματα. Σημαντικά σε σχέση αν σκεφτείτε και εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2015 δεν υπήρχε καμία καταγραφή των περιστατικών, δεν υπήρχαν εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκεφτείτε η κάλυψη τότε των αβαγωσοστών, μιλούσαμε για 50%, ενώ πλέον μιλάμε για 97% αβαγωσοστικής κάλυψης. Μεγάλο άλμα.
2: Μεγάλο άλμα, πράγματι.
1: Μάθημα της κολύμβησης τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κολυμβητήριο, πραγματικά να το κάνουμε, γιατί είναι μία δεξιότητα ζωής. Όλοι λέμε ότι γνωρίζουμε κολύμβη. Τι όμως πραγματικά ξέρουμε?
2: Ακριβώς.
1: Πώς να είμαστε ασφαλείς μέσα στο νερό?
2: Ακριβώς.
1: Είναι άλλο ερώτημα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι άμα το μάθεις δεν το ξεχνάς. Αυτό είναι το πολύ καλό με το κολύμβη, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι όπως την οδήγηση, είναι όπως το ποδήλατο. Όταν το μάθεις δεν το ξεχνάς, γιατί καταγράφεται στο υποσυνείδητο.
1: Ακριβώς αυτό. Και μπαίνουμε έτσι σε μια κολυμβητική πλέον κουλτούρα, να πείσουμε και αυτό το κομμάτι.
2: Βεβαίως.
1: Και είναι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής μας, πραγματικά.
2: Mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, επιδιώκουμε το ιδανικό, κυρία Καραπετιάν, και ελπίζω αυτά που λέμε τώρα εδώ να είναι βήματα προς αυτή την ιδανική κατάσταση να βιώσουμε κάποια μέρα στην Ελλάδα.
1: Μακάρι.
2: Έτσι, επιδιώκουμε το ιδανικό για να επιτύχουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι να απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια μας με ασφάλεια, να γίνουμε παράδειγμα επιτέλους προς όλους και να μιλάμε, μακάρι να μιλήσουμε ξανά και να μιλάμε για περισσότερη και μείωση.
2: Έτσι, μακάρι, το εύχομαι και εγώ. Το εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
2: Και εγώ, γεια σας.

Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, ένας πολύ δραστήριος μη κυβερνητικός οργανισμός. Δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του στη θάλασσα από πνιγμό και έχει προσφέρει πάρα πολύ στο να σταματήσει αυτό το ζωφερό φαινόμενο των πνιγμών. Έχει αυληθεί κατά πολύ. Ο ίδιος οργανισμός έχει αναπτύξει συνεργασίες με την πολιτεία, με οποιαδήποτε κατά καιρούς στελέχη της κυβέρνησης, και έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Τα ακούσαμε, τα ανέφερε η κυρία Καραπετιάν, και ελπίζουμε η συνέχιση της δραστηριότητά της, της δραστηριότητας του οργανισμού, αλλά και εμείς οι ίδιοι και η πολιτεία να συνδράμουν ώστε να επιτευχθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, το ιδανικό. Θα το στοχεύσουμε το ιδανικό, δηλαδή το μηδέν πνιγμή σε ένα χρόνο, σε ένα καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό. Αναλυτικά σας αναφέρω την είδηση που ακούσατε προηγουμένως από το Δελτίο Ειδήσεων, ότι συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, με τις λιμενικές αρχές να ολοκληρώνουν με επιτυχία ακόμη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου. Συνολικά 49 άτομα, όλοι οι υπήκοοι Σουδάν, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νότιας Κρήτης, αναφέρει το politica.gr. Ανάμεσά τους βρίσκονται 47 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι περισυνελέχθηκαν από τα σκάφη διάσωσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την παροχή πρώτων βοηθειών, τη διακρύβωση των στοιχείων τους και τη μεταφορά τους σε χώρο προσαγωγής φιλοξενίας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από διαθεωρητικές αφήξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί, διατηρώντας τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τις τοπικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενεργεί προανάκριση για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το επικίνδυνο πέρασμα προς την Ελλάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης ταυτοποίηση τυχών ατόμων μεταξύ των διασωθέτων που ενδέχεται να είχαν ρόλο κυβερνήτη ή διακινητή.

Και με την αναφορά μας αυτή στη νέα άφιξη μεταναστών στο νησί μας, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή στην οποία αναφερθήκαμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα από τον ιό έχουν παρουσιαστεί πολύ αυξημένα στην Αττική. Ευτυχώς στην Κρήτη δεν έχουμε κανένα, όπως μας ανέφερε και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, και μας είπε και πόσο επιτυχημένη είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, πόσο επιτυχημένο είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο νησί μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, και εμείς όμως πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, μην ποτίζουμε τα βράδια, μην βάζουμε λευκά φώτα πέριξ του σπιτιού μας. Μας τα ανέφερε αυτά ο κύριος Παπαδάκης, τα επαναλάβαμε δηλαδή, και να προσέχουμε γενικώς από τα κουνούπια. Είναι οδυνηρό ένα τζίπημα από κουνούπι, και μάλιστα αν αυτό προκαλέσει και περισσότερα θέματα υγείας σε εμάς. Μιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, τον αστροφυσικό, τον ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για τα σημερινά φαινόμενα στο στερέωμα, δηλαδή την έκλειψη ηλίου, την οποία δυστυχώς δεν θα δούμε από την Ελλάδα, από τη βροχή των Περσίδων και από την παρέλαση των πλανητών το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, 6 πλανητών στον ουράνιο θόλο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή μας γενικότερα, για την επιστήμη αλλά και για τη ζωή μας. Και μιλήσαμε και για την εικόνα των πνιγμών, του αριθμού των πνιγμών στην Ελλάδα, με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραβετιάν Νικοτιάν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι είσαστε και σήμερα μαζί μας και που όλο αυτόν τον καιρό που εκπέμπει η εκπομπή, το πρόγραμμά μας, είσαστε μαζί μας. Από τον Μανώλη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Το μικρόφωνο το παραλαμβάνει η Αγάπη Πεχινάκη. Γεια σας.